Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
3: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
2: Εντάξει, γιατί πρόπερσι ήσουν πολύ καλός.
3: Όχι, πέρσι ήταν.
2: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
3: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Πού το ξέρεις?
2: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
3: Αυτό.
2: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
3: Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
2: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
3: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κύριος Βασίλης, έχουμε κόσμο.
2: Τον κύριο Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
3: Είχε έρθει,
2: αλλά
3: ναι.
2: Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
3: Καλά σου
2: πήρε. Ένα χάρηκα.
5: Ναι.
3: Παρακαλώ.
5: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι που εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρει τώρα.
3: Πάλι σπίτι, είσαι.
5: Ναι. Α την πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσεράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβε. Αγόρι μου και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, που μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
6: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
7: This is a pipe. Αυτό είναι μία πίπα.
5: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
3: Ναι, καλά τα είπε.
8: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
5: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες, μωρή τις λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
3: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
5: Τι μου απαντάει?
3: Τι σου απαντάει?
5: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
3: Έτσι.
5: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
3: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
9: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
3: Το σεισμολόγο?
9: Όχι, τον τραγουδιστή.
3: Τον τραγουδιστή.
9: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
3: Ωραίο.
9: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
3: Μπράβο.
9: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
9: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
10: Έλα, Αποστολή μου.
3: Έλα.
10: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
3: Ναι, ναι.
10: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
11: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
10: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε, όσο δεν ξέρω πιο 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
3: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
10: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
3: Γνωστό.
10: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
12: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
10: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
3: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
13: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
3: Γεια σου, Στάθη.
13: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
3: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
13: 30.
3: Ναι.
13: 30 κιλά χοιρινό.
3: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
13: Να, δεν με κατάλαβες.
3: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
13: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
3: Α,
13: αυτό είναι το νόημά μου.
3: Α, και τι νόημα? νόημα έχει αυτό?
13: Το νόημα έχει αυτό ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
3: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
14: Σας ευχαριστώ.
13: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
13: Να ακριβώς.
3: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
13: Α, για το μικρό
3: σε πιάνω.
13: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
3: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
13: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
3: Πάμε
13: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
3: Αυτό είναι το νόημα, και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
15: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
15: Απόστολε.
3: Ναι, ναι.
15: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
3: Να είστε καλά.
15: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
3: Ναι.
15: Είμαι εισβολέας. Απλά.
3: Εισβολέας.
15: Ναι.
3: Πού κάνετε εισβολή?
15: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
3: Α, ποια σύνορα?
15: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
15: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
3: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
15: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
3: Ωραία.
15: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
3: Μάλιστα.
15: Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
15: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια, και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
3: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα. Έγινε.
15: Ναι.
16: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης, που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
17: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομμούνια.
3: Α, είστε διάλογο, μωρή, που είσαι και πόλεμο.
17: Αγκάλι.
3: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
17: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
3: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
17: 6 Μαΐου.
3: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
17: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
3: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
17: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
3: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
17: Εθνοπροδότικο Μηταζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
3: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
18: Αποστολή.
3: Έλα.
18: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης?
3: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
18: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα, να μας κόβουν έτσι τα φτερά?
3: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
18: Ναι, αδικία.
19: Έλα, πώς θέλει.
3: Έλα.
19: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
3: Θυμάμαι.
19: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
3: Ακόμα χειρότερα.
19: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν τι φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα πόστα γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
3: Ό,τι να είναι, ναι.
19: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
3: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
19: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμί ήδη το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
3: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
19: Για όλους αυτούς, πόσο καιρό έχουν κάνει.
3: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
19: Ότι εσείς πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε φραφές, ήτανε τσιτσίς.
14: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραφές.
20: Ποιο είναι?
14: Το τσιτσίς είναι.
20: Το τσιτσίς.
19: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην τα ξύνεις.
19: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
21: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
21: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
3: Ναι, η κουφάλα.
21: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
21: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
3: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
21: Εγώ δεν το περίμενα να
3: σου. Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
21: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
19: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητήριο, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
3: Πού έμπλεξες?
19: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
3: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
19: Ο Νίτσε, φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
3: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
22: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
19: Ο Νίτσε, ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα κούκια
3: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
19: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
3: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
19: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
3: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιτέλους. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
4: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
3: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
4: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
3: Τα είχαν στην πρόσκληση άδικα.
4: Ποια πρόσκληση?
3: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
4: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
4: Εμένα?
3: Βεβαίως.
4: Γιατί θέλει. Πράγμα?
3: Ψυχοθεραπεία.
4: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
3: Όχι.
4: Μια χαρά παιδί είμαι.
5: Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου.
6: Εκεί παιδί.
3: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
4: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
3: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
4: Φοιτήτρια, ναι.
3: Είμαι εγώ.
4: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
3: Στη Λάρισα.
4: Στη Λάρισα. Ωραία.
3: Αλλά μέχρι να έρθει πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
4: Να το.
3: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
4: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
3: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
4: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
3: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
4: Με ούζα?
3: Όχι. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
4: Άντε πάλι.
3: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
4: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
3: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
4: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
3: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά. Θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
4: Ναι, ναι, δεν ξέρει, όλα παίζουν.
3: Ναι, οπότε μπαίνει πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
4: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
7: Εγώ είμαι ο Κύρης.
8: Είσαι κακομύρης.
7: Είμαι τα αφεντικό.
8: Είσαι εξαιρετικό.
3: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίση ότι μπορεί και να έρθω. Να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης, μήπως δεν φύγει.
4: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
3: Κανένα θέμα.
4: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
3: Σωστά, μπράβο, ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
4: Ναι.
3: Με τη νέα χρονιά τώρα.
4: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
4: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
4: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
9: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
4: Να σε καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να σε καλά, ειλικρινά.
9: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
10: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
4: Έλα, φίλε, καλά.
10: Καλά είσαι?
4: Καλά.
10: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
4: Ως τις 3 Ιουλίου.
10: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο, ε?
4: Ναι.
10: Okay.
11: Ναι, Παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι.
11: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
4: Η ίδια.
11: Μπάλουρ το χιονάτι.
4: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
11: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
12: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
13: Με την αντίσταση.
12: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
11: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
4: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
11: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
4: Να το.
11: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
4: Γνωστό.
11: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
4: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
11: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
4: Ναι.
6: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτεψη, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουν ότι την ύπαρξή τους την οφείλουν αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτεψη.
13: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
6: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
14: Γεια σου, Τσολιά μου.
4: Γεια σου.
14: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
14: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
4: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
14: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
4: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο. Μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
14: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
4: Να φύγει.
14: Να φύγει, να πάει αλλού.
15: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
4: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
14: Εννοείται.
4: Ναι.
14: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
4: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
14: Και του χρόνου βλέπουμε.
4: Ναι.
14: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
15: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
14: Τέλος πάντων. Αυτό.
4: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
14: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
4: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
14: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
16: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
4: Τι θα γίνω?
16: Τιτουλάριος.
4: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
16: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει για αυτό 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
4: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
16: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
4: Το ακούω.
16: Συμφωνείς?
4: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
16: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
4: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
16: Όχι, δεν θέλω.
17: Έλα, ρε κουντούμα, λε.
4: Έλα.
17: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Και τι πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
4: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάμα του, όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάμα του έρωτα.
17: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
4: Γιατί βρίζετε?
17: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
4: Μπράβο, αυτό ήθελα.
15: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
18: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια χαρά.
18: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας και τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
4: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
18: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
20: 41%.
12: έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
19: Ρε μαλάκι,
4: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
19: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
4: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
19: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
4: Να.
19: Εγώ προσωπικά που μένω στα Βόρεια Προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με τον Ραγκούση. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξει τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
4: Όχι.
19: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
4: Κραουνάκι.
20: Την κατάρα μου.
19: Ηρώδιο.
4: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
19: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
4: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Κραουνάκι, ίδιο Αργυρό.
19: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
4: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
21: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
19: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα. Μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
21: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι.
4: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
19: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
21: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα, ναι.
19: Εντάξει.
4: Ισχύει.
19: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
4: Γιατί?
19: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
4: Λέγε.
19: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Είχε.
22: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
19: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
4: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
19: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουν και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
23: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου ρε Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
2: Λάμπρος από Αργυρούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
3: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
4: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
2: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
3: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
3: Ναι, ισχύει.
5: Γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια, ναι, εγώ.

0: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
1: Oh.
0: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
2: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
0: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
2: Και για την ελευθεριά της.
0: Το μοσχέδιο θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
2: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
0: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρώει κατά κυνηγό.
2: Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
0: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
2: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
0: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεγκο και Γερμανοί.
2: Ραλίδες και Γερμανοί.
0: Πλεύρητες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη του ραβδί.
2: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
0: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
0: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
2: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
0: Της ντροπής, της απελπισιάς.
2: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
0: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
4: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
4: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι?
1: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
5: Ευτυχώς.
6: Έφτασε!
4: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
1: Αυτό, ναι.
4: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
4: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιος είναι ο αδερφός?
4: Εσύ.
1: Με ποιον?
4: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
4: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
4: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
4: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
4: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
4: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
4: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό ξανά.
1: Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
4: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανά έρχεται.
1: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
4: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
1: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
7: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
7: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
7: κλεβάζουμε.
1: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
0: Έλα, πώς τώρα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητο κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
8: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
0: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
1: Α.
0: Δεν συμφωνώ 100%.
1: Πόσο τις 100?
0: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
0: Πώς από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
0: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινά απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
0: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
0: Άλλα.
9: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
0: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλαπάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ελληνοθένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
0: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
0: Στην παράσταση.
1: Πες τα σήμερα, λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
0: Σειρά 3.
1: Σειρά 3.
0: Βέβαια.
1: Ω, θες να δεις από κοντά εσύ.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει αστεία.
0: Και θα σε απολαύσουμε.
1: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
0: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
1: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω.
5: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
5: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
1: Ωραία.
5: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
5: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
5: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
1: Ήταν, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
5: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
5: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
1: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
10: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Μικροαστή, θα σας φάνε. Τα παιδιά σας, θα σας φάνε. Ζωντανούς, κανίβαλοι. Κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
15: Ναι, Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
15: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια.
15: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι.
15: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
1: Τι θες?
15: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσει το τηλέφωνο?
1: Ό,τι ώρα γουστάρω.
15: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
16: Θα βράχει κυκλώσω το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
17: Το μαλλί πώς είναι?
16: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α, κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
3: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και τη λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Να κοίτα το πουλάκι.
3: Σώπα μου λέει μου, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει
4: α,
3: α, δεν τρέπεται.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
3: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάολο.
5: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι, όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
5: Έτσι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
6: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
5: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο, κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο τι θα σκεφτώσουν.
5: Ναι. Ακριβώς, τι σκέφτεσαι, Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
7: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξεις εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
8: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
8: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
8: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
8: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώ.
8: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
8: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
8: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
8: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
8: δεν
2: όλα.
8: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
8: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
8: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
8: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
8: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
8: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
6: Οι αδελφές.
3: Σκατά!
6: Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
8: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Και θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
6: Οι αδελφές.
3: Σκατά!
6: Από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
8: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
8: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
8: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
8: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
8: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
6: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
9: Ωρα τι πάθαμε.
6: Από τις αδερφές.
3: Σκατά.
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ριτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα. Επομένως επίσης η Μαραντόνα μόνος του, μόνος του, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσο σου ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Τι είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα?
7: Κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: Πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα?
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χιλιακουσμένοι Αλέξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρε στο λαό μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός πηγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιός ροκάφης.
2: Ποιο τραγούδι?
5: Βάλε το μαχαιρίτσα, πόσο σε θέλω που έχει. Ένα σολάρισμα και καλό.
4: Πόσο σε

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη, για του άριστου ανιστόρικου, το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη οργή για να ξερνά που και που. Με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαό μα είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα πάνε κομμουνιστέ και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στι φυλακέ.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτέ τι μαύρε σελίδε ιστορία μα δεν θέλουμε να τι ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω. Μικρό αστείο.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από εικόνες και ακούσματα που μας σημάδεψαν για όλη το υπόλοιπο της ζωής μας.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει τόσο μακρινό. Είναι αυτό όμως που είναι ακόμη και σήμερα ο κανόνας μας και τα πιστεύω μας.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, ξημερώνει Κυριακή, αυτό θα το θυμάστε πάντα. Κυριακή είναι η ημέρα του λαού, είναι η ημέρα του Θεού, είναι η ημέρα του καθενός. Ό,τι και αν πιστεύετε, όπου και αν πιστεύετε, ό,τι και αν είστε, όπως έλεγε το τραγούδι, όποια και αν είστε, που έλεγε το τραγούδι, το διάσημο, η πραγματικότητα είναι μία. Η Κυριακή ανήκει σε όλους. Τυχεροί αυτοί που δεν δουλεύουν θα εκμεταλλευτούν την ημέρα. Μία πολύ όμορφη μέρα ξημερώνει. Οπότε αδράξτε την, εκμεταλλευτείτε την και προσπαθήστε να οδηγήσετε τα παιδιά σας, όσοι έχετε ακόμη μικρά παιδιά και σας ακούνε, γιατί τα μεγάλα είναι αδιάφορα. Προσπαθήστε να τα οδηγήσετε όσο πιο κοντά μπορείτε στη φύση. Πηγαίνετε κάπου και ας βλέπουν απλά τη θάλασσα. Δεν χρειάζεται ούτε να παίξουν. Α, κάτσουν να τη βλέπουν. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, κανένα καλύτερο φάρμακο ή δυναμωτικό για τον άνθρωπο. Αυτό να το ξέρετε και να μην το ξεχνάτε ποτέ. Μας ακούτε από το 90,1 παραπολιτικά FM και στη Θεσσαλονίκη 107,7 Status FM και όλη την κεντρική Μακεδονία και τους σταθμούς που συνεργάζονται σε όλη την Ελλάδα. Και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα και θα έχουμε βέβαια και την κλήρωσή μας. Πάντα σας δίνουμε και το δωράκι σας. Θα έχουμε μία συσκευή Α300 της Garmin που είναι δορυφορικού εντοπισμού του σκύλου σας. Μαζί με το κολάρο βρίσκεται που ακριβώς βρίσκεται το σκυλάκι σας. Αν κάνετε το λάθος και σας φύγει όταν είναι χωρίς λουρί στην εξοχή, είναι ό,τι πιο θαυματουργό υπάρχει. Θα ξαναβρείτε το σκυλάκι σας και δεν σας φάει το άγχος και η αγωνία που έχει πάει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, σε λίγο μαζί και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, μια άλλη προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας και της διεθνούς, γιατί αν προσέξατε και στην προηγούμενη εκπομπή, φτάσαμε μέχρι τα αποστηρωμένα χειρουργικά εργαλεία, ότι χρωστάνε την ύπαρξή τους στα όπλα. Είναι πράγματα και θάματα που έχουν γίνει στο πέρασμα των αιώνων, χάρη στην οπλοκατασκευή. Και είναι αυτό που λέμε, καταλαβαίνεις πόσα έχασε αυτή η χώρα με την αιμονή, ειδικά μετά τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο ήμασταν μέσα στις μεγάλες χώρες στην κατασκευή όπλων και πυρομαχικών. Μετά τον πόλεμο, εκείνο το αξιοπερίεργο, ίσως λόγω του εμφυλίου, μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε, μετά τον πόλεμο η χώρα μας εξαφανίστηκε. Ήταν η χώρα που δεν έφτιαχνε τίποτα. Η πυρκάλη είχε μείνει, την οποία με τα χρόνια καταφέραν οι υπάλληλοι της και τα λεπάλληλα λάθη των κυβερνήσεων να την κλείσουν και αυτοί. Και δεν φτιάχνουμε τίποτα. Και το όπλο, να ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Το όπλο ακολουθεί μια τέτοια μεγάλη κουλτούρα ιδιαιτεροτήτων στην κατασκευή του, που έχεις εξειδικευμένους τεχνίτες για όλα τα πράγματα. Μόνο η προκατασκευή στο δίνει αυτό. Εμείς το στερηθήκαμε και αυτό μέσα στα όλα τα παράδοξα που χαρακτήρισαν αυτή εδώ τη χώρα, με τα πολεμικά και με τα πολιτευτικά, να τα πούμε όλα όπως είναι και όπως έχουν τα πράγματα. Βάλτε καφέ, γιατί όπως πάντα θα ακούσετε περίεργα πράγματα, τα οποία όμως θα δείτε πόσο σημαντικά είναι για τη ζωή μας.

0: 1,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ μαζί σας Κυριακή πρωί να κάνουμε παρέα και να δούμε διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλα πράγματα και άλλα θάματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, για διαφόρους λόγους τα στερηθήκαμε, γιατί όταν μια χώρα στερείται κουλτούρες και τέχνες, το πληρώνει. Αυτό είναι το δεδομένο. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, και είμαστε εδώ μαζί με τον Νικήτα τον Κυπρίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να ακουμπήσουμε αυτά τα ιδιαίτερα, αυτά τα λεπτά θέματα τα οποία η χώρα μας δεν τα ανέπτυξε, ενώ τα είχε προπολεμικά, δεν τα ανέπτυξε με τα πολεμικά, με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω, είτε το θέλουμε είτε όχι. Σε κρατάνε πίσω όταν δεν ακολουθείς την εξέλιξη. Δεν επηρεάζεται μόνο η οικονομία ή η βιομηχανία, επηρεάζεται και η κοινωνία. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
2: Ημέρα.
1: Νικήτα, μου έλεγε σήμερα ότι εκτός από όλα τα άλλα που μείναμε πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα, μείναμε πίσω και στο πιο απλό, στο πιο απλό όπως ακούγεται στα αυτιά του ακροατή, που είναι η κατασκευή των κοντακίων, η ξυλοκατασκευή, να το πούμε απλά.
2: Ναι, νομίζω ότι έχουν διαπιστώσει πολύ.
1: Η τέχνη της επεξεργασίας του ξύλου.
2: Ναι, όσοι έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν κοντάκι στο τουφέκι τους ή να φτιάξουν, να επισκευάσουν, θα έχουν εντοπίσει αυτή την έλλειψη κοντακάδων στην Ελλάδα. Όταν έφυγαν οι παλιοί, και νομίζω ο τελευταίος παλιός που ήταν γνωστός για αυτή την ικανότητα ήταν ο μακαρίτης ο Αντώνης ο Δεστέφανη. Λοιπόν, ο Δεστέφανη τον αναφέρω ειδικά αυτόν, διότι είχε φτιάξει ο ίδιος αντιγραφή κοντακιού. Είχε φτιάξει παντογράφο αντιγραφής κοντακιού. Λοιπόν, ο παντογράφος ήταν η προηγούμενη προσέγγιση, η παλιά προσέγγιση, για να το πούμε έτσι. Βάζεις το πρωτότυπο ή το παλιό κοντάκι στη μια μεριά της μηχανής, το ξύλο στην άλλη μεριά της μηχανής, στον άλλο άξονα, και ακολουθείς τις γραμμές του πρωτότυπου με ένα κονδύλι, και ταυτόχρονα ένα άλλο κονδύλι κόβει το κοντάκι στη διπλανή βάση στήριξης. Λοιπόν, ο Δεστέφανη είχε φτιάξει το δικό του. Λοιπόν, οι παντογράφοι είναι ακριβά μηχανήματα, και το παράδοξο είναι ότι τα σύγχρονα μηχανήματα της κατασκευής κοντακιών με CNC, ορισμένοι το δαιμονοποιούν το CNC, δεν είναι τίποτα το εξωτικό, είναι συμβατικά μηχανήματα με καθοδήγηση υπολογιστή. Αυτό είναι το CNC, τίποτα πιο εξωτικό από αυτό. Λοιπόν, αυτά τα μηχανήματα είναι πιο φτηνά, και είναι επίσης μηχανήματα γενικότερης χρήσης, δεν είναι απλά παντογράφη κοντακιού.
1: Και λοιπόν, άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις μετά και σε άλλα πράγματα. Να,
2: σε οτιδήποτε
1: πώς το ανοίγει τα μυαλά και την
2: βιομηχανία. Το όριο που περιορίζει τη δουλειά που μπορεί να γίνει είναι το μήκος της δουλειάς. Δηλαδή έχει router CNC τα οποία δουλεύουν μέχρι και 1,5 μέτρου μήκος ή 2 μέτρων μήκους αντικείμενο, και άλλα τα οποία δουλεύουν 60 εκατοστά μήκος. Αυτό είναι όπως τους τόρνους. Έχουμε τόρνο που δέχεται μεγάλα κομμάτια μετάλλου για να τα δουλέψει, ή μικρότερα. Αυτό είναι ο καθορισμός του μεγέθους της μηχανής αυτής. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ενδιαφέρουσα και αμέσως επιβάλλει γνώση υπολογιστών. Για χωρίς γνώση υπολογιστών δεν μπορεί να γίνει δουλειά, διότι ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με την σάρωση του παλιού κοντακιού. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κοντάκι το οποίο έχει ραγίσει. Λοιπόν, θα φτιαχτεί πρόχειρα το ράγισμα για τυχόν αλλαγές που θα θέλει ο πελάτης. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να αλλάξει τα μέτρα του κοντακιού ή να θέλει να αλλάξει το σχήμα της λαβής. Λοιπόν, σαρώνεται το υπάρχον κοντάκι. Η σάρωση γίνεται με συστήματα λέιζερ, τα οποία δεν είναι ακριβά. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι στις δεκάδες, το πολύ εκατοντάδες ευρώ και όχι χιλιάδες, εντάξει. Λοιπόν, και αφού σαρωθεί το αντικείμενο προς αντιγραφή, οι διαστάσεις αυτές αποθηκεύονται σε ένα πρόγραμμα. Με ένα άλλο πρόγραμμα σχεδιαστικό ανακαλείται το σχέδιο στην οθόνη και εκεί μπορεί να επέμβει σχεδιαστικά ο ειδικός. Εκεί μπορεί να το αλλάξει λαβή, μπορεί να το αλλάξει διαστάσεις, μπορεί να το αλλάξει πάχος κτλ. Και φτιάχνει ένα τελικό. Αυτό το τελικό μετά μετατρέπεται σε εντολές για τη μηχανή κοπής. Οπότε έχουμε τρία στάδια στη διαδικασία. Το ένα είναι η σάρωση, το άλλο είναι η σχεδίαση και το τρίτο είναι η εκτέλεση. Η εκτέλεση είναι αυτό που συνήθως οι μη γνωρίζοντες ονομάζουν και δαιμονοποιούν ως CNC.
1: Νικήτα, στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα λάθος.
2: Σαφώς και υπάρχει πιθανότητα λάθος. Πάντα υπάρχει πιθανότητα λάθος, γιατί στον παντογράφο δεν υπάρχει.
1: Ναι, σωστά.
2: Μία στραβή να κάνει στον παντογράφο, να μην φέρω από τη λέξη, ας πούμε, τέλος πάντων, το κατέστρεψες το κοντάκι. Και στον παντογράφο είναι πολύ πιο πιθανόν, διότι δεν έχεις το δοκιμαστικό στάδιο της σχεδίασης, όπου θα δεις τι έχει σαρώσει και μπορείς να επέμβεις διορθώνοντας το σχέδιο. Στον παντογράφο μία στραβή να γίνει, είναι θέμα κίνησης, είναι σαν χορός. Ένα βήμα να πας στραβά, αμέσως αυτό αυτομάτως αντιγράφεται στο κοντάκι το οποίο δουλεύεται.
1: Αυτό τα λέει όλα, εντάξει, και μόνο ότι εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την τέλεια κατασκευή. Αλλά πάντα υπάρχει το μικρό ποσοστό του λάθους.
2: Ναι.
1: Για το συναντάς αυτό. Το υλικό παίζει ρόλο.
2: Το υλικό σαφώς παίζει ρόλο και είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά στα κοντάκια. Και στα κοντάκια παίζει ρόλο περισσότερο από άλλα ξύλινα αντικείμενα. Λοιπόν, διότι το ξύλο του κοντακιού υποτίθεται ότι είναι ξηραμένο, και όταν λέμε ξηραμένο βασικά εννοούμε δύο πράγματα: ότι έχει φύγει ένα ποσοστό υγρασίας μέσα από το ξύλο. Αυτό μπορεί να είναι εκπλήσει ορισμένους, αλλά το ξύλο μπορεί να έχει ποσοστό υγρασίας και 17% του βάρους του.
1: Λέβαια.
2: Λοιπόν, σταθεροποιείται αυτό, και σταθεροποιείται έχοντας το ξύλο σε έναν χώρο στεγνό, και ζυγίζουμε το κοντάκι, αυτό το κούτσουρο που θα γίνει κοντάκι κάθε μήνα, και θέλουμε μία συνέχεια 6 μηνών στην οποία δεν έχει αλλάξει βάρος.
1: 6 μήνες πρέπει να ζυγίσει
2: το
1: κομμάτι που θα φτιαχτεί το κοντάκι να έχει το ίδιο βάρος.
2: Ναι, να είναι σταθερό.
1: Όταν αλλάζει, τι σημαίνει αυτό? Φεύγει η υγρασία, ξεραίνεται, τι σημαίνει?
2: Το ξύλο είναι ζωντανό υλικό και η υγρασία πάει και έρχεται. Εμείς το θέλουμε σε μια φάση που έχει φύγει η υγρασία και έχει μονιμοποιηθεί αυτή η σταθερότητα. Λοιπόν, και μετά αρχίζει το άλλο θέμα. Το ξύλο έχει μέσα του εσωτερικές τάσεις. Λοιπόν, εάν αυτές οι τάσεις δεν έχουν φύγει, και η ξύρανση δεν είναι εγγύηση ότι έχουν φύγει, δεν μπορείς να το ξέρεις, θα το δείξεις στην κατασκευή. Και τι γίνεται? Καθώς φεύγει υλικό από τη μια μεριά, αν υπάρχει τάση στην άλλη, θα στρεβλώσει λίγο το ξύλο. Και εδώ έρχεται η ανωτερότητα, για να το πούμε έτσι, του συστήματος CNC, διότι μπορεί να το δει, διότι συνέχεια μετράει τη δουλειά το CNC, μπορεί να το δει και να δώσει την ευκαιρία στο χειριστή να επέμβει σχεδιαστικά και να διορθώσει αυτή την τάση.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό και πολύ εξειδικευμένο. Πες μου κάτι, το κοντάκι αυτά στις σοβαρές εταιρείες τα κρατάνε σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Είδαμε και την αίθουσα που έχει η Μπερέτα, η Περάτζη σε παλιότερη επίσκεψή μας, ή όλοι. Και η Ριτζίνη και οι πάντες έχουν ειδικές αίθουσες. Τι θερμοκρασία έχουν εκεί? Έχουν μάλλον υγρασία συγκεκριμένη, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει αφιγραντήρας χώρου. Τώρα σου θυμίσω κάτι που εσύ το ξέχασες, αλλά εγώ είμαι ελέφαντας σε αυτά. Λοιπόν, θυμάσαι.
1: Παρότι εγώ έχω τις διαστάσεις του ελέφαντα.
2: Θυμάσαι τη συζήτηση με τον Ιμβάνο Ταμφόλιο, που μιλούσαμε για κοντάκια και το ρώτησα τι υλικό χρησιμοποιεί για φινίρισμα και μου είπε ότι χρησιμοποιεί το Birchwood Casey. Λοιπόν, και του λέω, ναι, αυτό δίνει ένα χρώμα πολύ καφέ, ρε παιδί μου, του λείπει το κόκκινο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λέει ναι, αλλά από την άλλη μεριά μου λέει είναι πιο σταθεροποιητικό και για μένα είναι σημαντικό. Και μας ανέφερε την περίπτωση όπλου του που έφυγε από την Ιταλία, τη Βόρειο Ιταλία.
1: Μπράβο, είναι
2: με την υγρασία της όλα. Και πήγε στην Αριζόνα, στην Αμερική, όπου είναι κλίμα ερήμου, και το κοντάκι συρρυκνώθηκε κατά ένα χιλιοστό, έγινε δηλαδή ένα χιλιοστό πιο μικρό, και εξήχαν τα μέταλλα πάνω από το ξύλο. Του το στέλνει πίσω ο πελάτης παραπονούμενος, το αφήνει στον οπλοβαστό ο Ιβάνο να το κοιτάξει, και στις ημέρες που ήταν στον οπλοβαστό ξαναπήρε τις διαστάσεις που είχε στον Καρντόνε.
1: Εντάξει, συγκλονιστικό.
2: Ποιο είναι συγκλονιστικό, το θυμάμαι ότι έγινε αυτό.
1: Είναι συγκλονιστικό, γιατί το θυμήθηκα ότι αυτό μίκρυν, είναι φοβερό. Είναι... Δεν το πιστεύεις ότι πήγε το όπλο με άλλες διαστάσεις. Την κοίτα μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και ξανά μαζί, γιατί πώς το λέγει ο λαός, ξύλο απελέκητο, όπως είναι η παροιμία. Έτσι λοιπόν, και εμείς ασχολούμαστε με κούτσορα, παίζουν σημαντικό ρόλο όμως σε πολλά πράγματα στη ζωή μας.

0: καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή, η ωραίτερη ημέρα. Αδράξτε την, πηγαίνετε όπου νομίζετε, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, ότι θα σας ευχαριστήσει. Δεν έχουν όλοι αυτό το προνόμιο σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Στην Ελλάδα το έχουμε. Και λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι σας, όπου και να μένετε, και στην καρδιά της Τσιμιντούπολης να μένετε, σε λίγο χρόνο έχετε βρεθεί ή στη θάλασσα ή στο βουνό. Εύκολο είναι. Δοκιμάστε το. Εμείς είμαστε εδώ και δίνουμε μαθήματα οπλογνωσίας. Γιατί το όπλο, η οπλοκατασκευή, να το πούμε πιο σωστά, που στερηθήκαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, δημιουργεί επιστήμονες, δημιουργεί τεχνίτες, δημιουργεί ισχυρές οικονομίες, δημιουργεί τα πάντα. Εμείς δυστυχώς το αγνοήσαμε αυτό και το πληρώνουμε ακόμη και σήμερα. Νικήτα, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Για πες μας, έχουμε μείνει που πήγε το όπλο στην Αριζόνα και συρρυκνώθηκε.
1: Και ήρθε πίσω στην Ιταλία, όπου βρήκε τις αρχικές καταστάσεις υγρασίας περιβάλλοντος στις οποίες είχε κατασκευαστεί και επανήλθε στις αρχικές του διαστάσεις. Λοιπόν, και μας έλεγε εκεί και ο κατασκευαστής, ο Ιβάνο, ότι τέτοια πράγματα στην οπλουργική σε τρελαίνουν. Αυτό βέβαια, όταν ετοιμάζεσαι να στείλεις ένα πράγμα σε ένα πολύ ξηρό περιβάλλον όπως είναι η Αριζόνα, προετοιμάζεσαι γι' αυτό και ξεραίνεις το ξύλο ανάλογα. Αυτό προφανώς δύσκολα θα το είχε σκεφτεί. Μάλλον δεν είχε περάσει από τη σκέψη εκείνη τη φάση. Όχι, τώρα που το ξέρουν, το αντιμετωπίζουν όντως.
0: Και μάλιστα όταν πήγαμε στην αίθουσα με τα πολύ ακριβά κοντάκια της κατηγορίας 5 που έχει η Μπερέτα στο δεύτερο εργοστάσιο της, που κάνει τα χειροποίητα, για να μας δείξουν τα νερά, ψεκάζανε με ινόπνευμα το ξύλο, ναι, γιατί απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν νερό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί το ινόπνευμα εξατμίζεται σε δευτερόλεπτα, ενώ το νερό θα μείνει και ενδεχομένως να ποτίσει το ξύλο μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντως αυτή η εξέλιξη είναι κάτι που το έχουμε στην Ελλάδα, αλλά μάλλον δεν ξέρουμε ότι το έχουμε στην Ελλάδα, για να μην ακούγεται σαν γρίφος. Δηλαδή, εργαστήρια που χρησιμοποιούν μηχανήματα CNC, router CNC για την επεξεργασία ξύλου, υπάρχουν πολλά. Αυτό που δεν υπάρχει είναι αυτός που θα κάνει τη σάρωση του κοντακιού. Το κοντάκι αυτό, το παλιό κοντάκι, το λέμε πατρόν. Έχει καθιερωθεί στη γλώσσα αυτή διεθνώς το πατρόν του κοντακιού. Διότι από αυτό θα πάρουμε τα μέτρα για να γίνει το αντίγραφό του. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτοί που θα το σαρώσουν. Και πάλι η σάρωση υπάρχει, αλλά όχι στον κλάδο μας. Δεν έχει εξελιχθεί ο κλάδος μας, η οπλουργική, να το πούμε έτσι.
0: Άρα δεν υπάρχει σάρωση.
1: Ούτως ώστε να περιλαμβάνει αυτού του είδους τις εξελιγμένες τεχνικές. Και βέβαια πρέπει να πει, να το πούμε έτσι.
0: Άρα δεν υπάρχει σάρωση.
1: Ούτως ώστε να περιλαμβάνει αυτού του είδους τις εξελιγμένες τεχνικές. Και βέβαια πρέπει να περάσει μετά

0: πρέπει να περάσει από τέτοιο στάδιο σχεδιαστικό, όπου κάθεσαι μαζί με τον σχεδιαστή και του λες, βλέπεις εκεί τη ράχη του κοντακιού, δώσε 3 χιλιοστά ύψος περισσότερο. Διότι για να μάθεις το πρόγραμμα, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το SolidWorks, για να μάθεις το πρόγραμμα να το χειρίζεσαι, αφενός πρέπει να είσαι μηχανολόγος. Αφετέρου πρέπει να αφιερώσεις χρόνο, και όταν λέω χρόνο δεν εννοώ μερικές εβδομάδες, εννοώ χρόνο τουλάχιστον, 12 μήνες για να το μάθεις. Και αν δεν είσαι μηχανολόγος, δεν θα μπορείς να καταλάβεις τις εντολές που έχει το πρόγραμμα μέσα, οι οποίες προορίζονται για ανθρώπους που κατέχουν τη μηχανολογία. Σου θυμίσω κάτι, θυμάσαι όταν είχαν γίνει τα σχεδιαστικά, τα γραφιστικά προγράμματα, και ο καθένας νόμιζε ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να κάτσεις πίσω από έναν υπολογιστή και έχει γίνει γραφίστας.
1: Ναι, αμέσως.
0: Και βλέπαμε τέρατα, σημεία και τέρατα είδαμε τότε, διότι αν δεν έχεις το ταλέντο του γραφίστα, το γεγονός ότι είναι, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, αυτοματοποιημένη διαδικασία, δεν σε κάνει γραφίστα. Και βλέπαμε κυριολεκτικά τέρατα.
1: Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στον κλάδο αυτό, ναι.
0: Και γίνεται και στον κλάδο αυτό. Δεν μπορεί να κάτσει κάποιος ο οποίος δεν κατανοεί τι είναι η μηχανολογία, τι είναι οι ανοχές, διότι η μηχανή δεν μπορεί από μόνη της να τα φτιάξει. Η μηχανή δεν είναι μηχανολόγος. Η μηχανή είναι ένα εξελιγμένο στυλό, για να το πω έτσι, που σου επιτρέπει να σχεδιάσεις. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπα, τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι κάποιος να πάρει τη διαδικασία από την αρχή, να την οργανώσει, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται αντίγραφα κοντακιών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η δική μου υπήρα είναι περιορισμένη. Είχα φτιάξει ένα ρυθμιζόμενο κοντάκι για τον Daisy, το αεροβόλο, για να κάνω κάτι πειράματα. Διότι το Daisy, το αεροβόλο, ήταν το διδακτικό μέσον για πολύ πολύ μεγάλους δασκάλους σκοποβολή στην Αμερική, και λέω, αν το έκαναν αυτοί, γιατί αν το κάνουμε κι εμείς.
1: Α, έχει τέτοια φήμη το συγκεκριμένο όπλο,
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι το εργαλείο με το οποίο αρχίζει η διδασκαλία.
1: Είναι η απλότητά του που το κάνει αυτό?
0: Όχι, είναι ότι σου επιτρέπει να βλέπεις το βλήμα στον αέρα, και έτσι έχεις άμεσο οπτικό feedback την ώρα της βολής. Είναι αυτό που είπε κάποιος, ότι εάν μπορούσαμε να δούμε τα σκάλια στον αέρα, οι ειδικοί αυτομάτως θα έπαιρναν σύνταξη. Δεν τους χρειάζεται πλέον ο μαθητής.
1: Γιατί βλέπεις την πορεία.
0: Είναι σαν, όπως το λάστιχο του κήπου, μπορείς να αστοχήσεις με το λάστιχο του ποτίσματος. Όχι, διότι βλέπεις το νερό.
1: Βλέπεις που πάει το βλήμα.
0: Ακριβώς, έχεις οπτικό feedback άμεσο και διορθώνεις τη βολή.
1: Πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένα είδος τροχιοδεικτικού, για να το πούμε έτσι.
1: Πολύ σημαντικό. Για πες μου, δείτε, για συνέχιση.
0: Λοιπόν.
1: Για το Daisy, λέγαμε.
0: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να φτιάξω ένα τέτοιο κοντακάκι στο Daisy. Έφτιαξα τα σχέδια. Έχω ένα σχετικά εύκολο σύστημα σχεδίασης, το οποίο το παίρνεις από την εταιρεία που το δίνει, διότι θα το πούμε και αυτό σε λίγο πώς δουλεύει το σύστημα το αμερικάνικο. Η εταιρεία σου δίνει το σχεδιαστικό σύστημα, σχεδιάζεις αυτό που θέλεις, και η εταιρεία μετά αναλαμβάνει την κατασκευή του. Και εκεί είναι που βγάζει λεφτά η εταιρεία, από την κατασκευή του αντικειμένου. Λοιπόν, δεν ήθελα να μπλέξω με διασυνοριακές συναλλαγές, και υπάρχει εδώ, και μάλιστα στη γειτονιά μας, εδώ στα βόρεια προάστια, στο Χολαργό, ατελιέ το οποίο έχει σύστημα κοπής ξύλου, εφόσον τους πάρεις το σχέδιο. Λοιπόν, πήρα το σχέδιο, τους το έδωσα, και μέσα σε ορισμένες λίγες ώρες μου είχαν φτιάξει το κοντάκι το οποίο είχα σχεδιάσει.
1: Άμα το μηχάνημα είναι κάτι πολύ εύκολο, αυτό μας λες τώρα.
0: Μα το μηχάνημα είναι ένα router το οποίο κινείται με εντολές από υπολογιστή.
1: Οπότε το κάνει ακριβώς όπως το έχεις σκεφτεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι τελειώνεις με όλες τις διαδικασίες, όλες τις λύσε, δέσε, σε μέγενες, με σκαρπέλα,

0: έχεις να πιάσεις την ακρίβεια με εργαλεία χειρός. Εγώ πιστεύω είναι μια εξέλιξη. Και είναι κάτι
1: είναι εξέλιξη.
0: Το οποίο σου δίνει ένα τελικό προϊόν σε χαμηλότερο κόστος. Αλλά αυτό το χαμηλότερο κόστος σε αντικείμενα γενικής χρήσεως. Όταν πεις ότι αυτό είναι για όπλο, θα δεις ό του θαύματος ότι πολλαπλασιάζεται το κόστος. Το έχω εξακριβώσει αυτό, έχω μάρτυρες.
1: Είναι εκ του πονηρού, δεν έχω να το κάνω. Αυτό εκ του πονηρού γίνεται.
0: Έχω κερδίσει στοιχήματα για αυτό το πράγμα. Λέω, και με συγκεκριμένο άνθρωπο που τον ξέρεις και εσύ. Και του λέω, κοίταξε να δεις, μόλις του πω ότι είναι για όπλο, η τιμή θα τριπλασιαστεί. Και έγινε. Και δεν έγινε με έναν, έγινε με 4-5 μαστόρους στη ίδια γειτονιά. Στη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά.
1: Άρα είναι κερατσισμός, αλλά είναι και κουτοπονηριά. Ότι
0: δεν
1: για να
0: δεν είναι
1: όπλο,
0: αυτό. Είναι αμέσως, είναι χομπίστας.
1: Αυτό είναι,
0: πάθος,
1: χομπίστας, θα μας το πληρώσει.
0: Και επειδή έχει πάθος, η πάθος σημαίνει αναστολή της λογικής. Άρα μπορώ να τον χρεώσω ό,τι θέλω.
1: Ναι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Καταπληκτικό. Νικήτα, μια απαραίτητη διακοπή του ραδιοφώνου και ξανά μαζί για να περάσουμε και στην ουσία, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να πειράξεις ένα κοντάκι. Αυτό θα μας το πεις εσύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ ξανά μαζί σας, όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Παραπολιτικά κυνήγει και σκοποβολεί. Συνεργάζεται και με την εκπομπή αυτήν εδώ και πρωτοστατούντος του Νικήτα του Κυπρίδη μου, ο άνθρωπος που έφερε το περιοδικό κυνήγει και σκοποβολεί στην Ελλάδα, αλλά και συνεχίζει να έχει το οπλογνωσία.com, το πιο εξειδικευμένο site για όπλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εδώ να σας πούμε ότι εκπομπές σαν και αυτήν έχουν στόχο έναν και μόνο: να αποδείξουν και στους κυνηγούς, αν και το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά και στους μη κυνηγούς, το πόσο θα ήταν καλό για τη χώρα, το λέμε έτσι απλά, δεν βάζουμε κανένα τίτλο πιο εντυπωσιακό, καλό, θα ήταν καλό για τη χώρα να είχαμε αναπτύξει την οπλοκατασκευή. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα και καμία άλλη. Νικήτα, συνεχίζουμε το αφιέρωμα σήμερα στα κοντάκια και στην τεχνολογικά εξειδικευμένη κατασκευή τους, αλλά θέλω να μας πεις, για να τραβήξουμε και την προσοχή του μη κυνηγού, πόσο σημαντικό είναι να είναι στα μέτρα αυτού που χρησιμοποιεί το όπλο, να είναι στα μέτρα του το κοντάκι.
2: Να ξαναβώ τη μαντινάδα μου.
1: Να την πεις.
2: Το τουφέκι το καλό στο σώμα μας ταιριάζει, και όπου θωρούν τα μάτια μας, τα σκάγια εκεί τα βάζει.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν,
1: αυτό τα λέει όλα.
2: Αυτό τα λέει όλα.
1: Κοντάκι δεν μπορεί να την κάνει τη μαντινάδα.
2: Ακριβώς. Και είναι από τα παράδοξα του κυνηγίου. Μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια σειρά εκπομπών για τα παράδοξα του χώρου μας. Λοιπόν, το κοντάκι, αν το όπλο είναι να μας ταιριάζει, σημαίνει ότι έχουμε το ελεύθερο να επεμβαίνουμε στο κοντάκι, ούτως ώστε να το κάνουμε να ταιριάζει στο σώμα μας. Και επειδή το σώμα μας αλλάζει διαβίου, όταν είμαστε νέοι είμαστε λεπτοί και ωραίοι, μετά αρχίζουν να συσσωρεύονται τα κιλά, μετά συρρυκνώνεται λίγο η σπονδυλική στήλη, κοντένει ο λαιμός, γίνονται όλα αυτά, είναι φυσικά πράγματα αυτά. Λοιπόν, και πρέπει να επεμβαίνουμε στο κοντάκι και να το αλλάζουμε, είναι όπως αλλάζουμε τη μέση του παντελονιού, για να το πούμε έτσι. Πας στο ράφτη και σου κάνει τις αλλαγές. Στο κοντάκι έχουμε τον ανασταλτικό παράγοντα των νερών, της ομορφιάς του κοντακιού. Και εκεί διστάζουμε να επέμβουμε, διότι θα του χαλάσουμε τα νερά.
1: Μα λοιπόν, το είπες ότι είναι χόμπι και η ομορφιά είναι φοβερή για το... είναι πάθος, όχι χόμπι.
2: Είναι πάθος, δηλαδή το φετίχ του κοντακιού είναι από τα πιο μεγάλα, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το σκάλισμα του όπλου. Αλλά βέβαια δεν σκαλίζει κανείς το κοντάκι, η φύση από μόνη της σου το κάνει δώρο. Και τα νερά τα πληρώνεις. Όσο πιο πολλά και πιο εντυπωσιακά νερά έχει ένα κοντάκι, τόσο πιο ψηλά πάει η τιμή του.
1: Εξαιρείται τους σκοπευτές που βάζουν και μονοτικές ταινίες πάνω.
2: Λοιπόν,
1: όταν
2: έχει ανέβει η τιμή του και έχεις πληρώσει για ένα κούτσουρο, για να το πούμε έτσι, στη μορφή που είχε μόλις βγήκε από το πριονιστήρι, 3.000 ευρώ, διστάζεις να βάλεις χέρι και να το φέρεις στα μέτρα σου. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδοξο του κοντακιού. Λοιπόν, ένα από τα πολλά παράδοξα του χώρου μας, όχι, δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, έχεις αυτό το πανάκριβο κοντάκι, το οποίο δεν σου ταιριάζει, αλλά το ανέχεσαι και το αφήνεις να σε βασανίζει. Διότι ένα κοντάκι που δεν ταιριάζει στο σώμα κάποτε σου μεταφέρει και πιο έντονα το κλώτσιμα. Λοιπόν, η αντίστοιχη σύγκριση που είναι αναπόφευκτη, δεν υπάρχει πιο απαιτητικό πράγμα στην εφαρμογή ξύλου σε άνθρωπο από τη λαβή του Ολυμπιακού πιστολιού, του ελεύθερου των 50 μέτρων και του αεροβόλου των 10 μέτρων. Και η προτροπή όλων των εκπαιδευτών που έχω διαβάσει μέχρι τώρα και έχω συναντήσει μέχρι τώρα είναι η εξής: να είσαι αμήλικτος με τη λαβή του πιστολιού. δεν διστάζει να επέμβεις με ξύστρες, με σκαρπέλα, με την οδοντιατρική αυτή, τη γόμα, το στεν που λένε. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπεις τις λαβές των πιστολάδων και είναι σκορποχώροι, πώς να το πούμε, είναι μπαλωμένες, είναι ξυσμένες, είναι... Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει, όπως παρατήρησες και εσύ, με τα κοντάκια των τραπιστών. Αυτοί που ρίχνουν τράπ είναι και αυτοί αμήλικτοι με τα κοντάκια τους. Θέλουν να είναι απόλυτα ταιριαστά.
1: Εγώ λυπάμαι τα κοντάκια, όχι αυτούς.
2: Λοιπόν, έτσι έπρεπε να ήταν όλα τα κοντάκια, να είναι ο κόσμος αμήλικτος.
1: Όχι όμως με βαρβαρότητα, αλλά με τέχνη.
2: Και με τέχνη, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να κάνεις και μια πρόσθεση. Έχεις αφαιρέσει πολύ ξύλο ή έχει αλλάξει η δομή του προσώπου και πρέπει να του προσθέσεις ξύλο, θα προσθέσεις στόκο. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Λοιπόν,
1: σκέφτομαι το αισθητικό αποτέλεσμα και μου χαλάς όλη την κυριακάτικη διάθεση.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όπως εκεί έρχεται το θέμα των νερών και της εμφάνισης και δισταγμός, και γι' αυτό καμιά φορά λέω, αν έχεις ένα όπλο που έχει ένα ωραίο κοντάκι, δεν θες να το ταλαιπωρήσεις και είναι όπλο που είναι τζαβέτα, φτιάχνεις ένα κοντάκι δεύτερο για χρήση με το οποίο θα είσαι αμήλικτος και αφήνεις το καλό για την έκθεση του όπλου στον οπλοβαστό.
1: Αυτό ακούγεται πιο σωστό, πιο τίμιο.
2: Ναι. Εάν φοβάσαι να επέμβεις.
1: Κρατάς το κοντάκι σου και έχεις το δεύτερο και το βασανίζεις.
2: Ναι. Και έχεις το ένα για μόστρα, για να το πούμε έτσι.
1: Μα είναι, να σου πω κάτι τώρα, μην μας ακούνε και ακροατές που δεν είναι ούτε σκοπευτές ούτε κυνηγοί, ούτε συλλέκτες, αλλά νομίζω ότι ακόμη και αυτοί, όταν βλέπουν ένα πολύ όμορφο όπλο, με πολύ όμορφο κοντάκι, με ωραία νερά, δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι. Εγώ εσκεμμένα έχω ρωτήσει ακόμη και γυναίκες στη δουλειά, οι οποίες είναι άσχετοι στο αντικείμενο, αν τους άρεσε, συστημάσαι κάποιες φορές που είχαν κάποια πολύ ωραία όπλα στο γραφείο, τους το έδειχνα. Ακόμη και οι γυναίκες που δεν είχαν καμία επαφή με όπλα, ούτε η οικογένειά τους, ούτε ο σύζυγός τους, κανένας, τους τράβαγε την προσοχή η ομορφιά και το λέγανε, πω, πολύ, είναι πολύ όμορφο. Γι' αυτό με βλέπεις σκεπτικό με το πείραγμα.
2: Αυτό να πούμε το εξής, αυτό είναι σχετικά μοντέρνα εξέλιξη, έτσι, από την δεκαετία του 80 και μετά εντείνεται αυτή η ιδιαίτερη εκτίμηση στην ομορφιά του όπλου. Όταν δεις παλιές διαφημίσεις και αγγελίες από τις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο, από το 1900 μέχρι το 1970...
1: Ήταν η σατζάπα, ήταν η βάση άβαυτη.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Όλες οι αγγελίες από οπλουργούς και από καταστήματα πώλησης όπλων που είχαν έναν κατάλογο με τα μεταχειρισμένα τους. Κάτω πάντα υπάρχει υποσημείωση, μιλάμε για την Αγγλία τώρα, την πατρίδα του καλού όπλου, εντάξει. Λοιπόν, κάτω υπάρχει υποσημείωση ότι μετατρέπουμε τα όπλα στα μέτρα του πελάτη και στα τσοκαρίσματα που θέλει δωρεάν. Δηλαδή, έβαζαν χέρι για να μετατρέψουν το όπλο. Και ήταν απόλυτα θεμητή η επέμβαση, πρώτον στο κοντάκι και δεύτερον στα τσοκαρίσματα. Και μιλάμε για όπλα τα οποία σήμερα εμείς τα θεωρούμε ότι είναι συλλεκτικά και πανάκριβα και τα υπόλοιπα.
1: Με το υλικό του όπλου όμως δεν προσθέτανε στόκους, ούτε βάζανε ταινίες.
2: Η επέμβαση για να ψηλώσεις, ας πούμε, ένα κοντάκι, ή θα βάλεις πρόσθετο υλικό στη ράχη, ή θα το βάλεις... Τότε ήταν μηχανή με θερμό λάδι, σύγχρονη η μέθοδος είναι με υπέρυθρες ακτίνες που ζεσταίνουν τη λαβή του ξύλου και έτσι μπορείς και το στραβώνεις. Είτε η μία είτε η άλλη επέμβαση είναι σχετικά βάρβαρες επεμβάσεις στο ξύλο.
1: Είναι όμως απαραίτητο, γιατί όπως είπες πολύ σωστά με τη μαντινάδα σου, αν το όπλο δεν κάτσει σωστά στο μαγουλό σου, στο νόμο σου, δεν το αισθαθεί σωστά, έχεις χάσει όλη την τουφεκιά.
2: Όχι μόνο αυτό. Υποφέρεις από έντονη αίσθηση κλωτσίματος.
1: Α, τρως και περισσότερο ξύλο.
2: Το αισθάνεσαι πιο πολύ. Αν το όπλο σου κάθεται στραβά στο νόμο, π.χ. πιέζει την κλίδα περισσότερο από ό,τι πρέπει, διότι έχει λάθος pitch, η κλίδα, εκείνο το σημείο, θα πάρθει ζημιά και θα το νιώθεις.
1: Άλλη μια απόδειξη γιατί είναι απαραίτητο να πειράζουμε το όπλο μας.
2: Ακριβώς. Και αυτό που λέμε η επέμβαση στο κοντάκι και στα τσοκαρίσματα είναι απόλυτα θεμητή. Δικαιούται ο κάτοχος να το φέρει στα μέτρα του και να το ταιριάξει στο είδος κυνηγίου που κάνει.
1: Κοίτα, να γίνω συνήγορος του διαβόλου. Ένας που δεν θα το κάνει αυτό. Εγώ δεν πειράζω τίποτα. Τι ποσοστά αποτυχίας θα έχει πέρα από το ξύλο που μπορεί να φάει στο μάγουλο στην κλίδα του?
2: Για κάθε 1,5 χιλιοστό διαφορά από τα ιδανικά μέτρα που έχει το κοντάκι στη ράχη, υπολόγισε ότι στο στόχο θα έχει απόκληση 30 χιλιοστά. Μιλάμε τώρα για τα 15 μέτρα.
1: 30 κοταπλάσιο βέβαια.
2: Λοιπόν, στα 30 μέτρα αυτό γίνεται 60 χιλιοστά. Εάν λοιπόν έχεις μία απόκληση 10 χιλιοστών, δεκαπλασιάζεται αυτή η απόκληση στο στόχο και μπορεί να νομίζεις ότι είσαι στο στόχο ενώ δεν είσαι.
1: Και εσύ είσαι κάπου αλλού.
2: Λοιπόν,
1: αυτό το καταλαβαίνεις στο πιστόλι.
2: Στο πιστόλι το καταλαβαίνεις αμέσως.
1: Ότι είσαι εκτός πραγματικότητας.
2: Ναι, διότι μόλις σηκώσεις δεν ευθυγραμμίζονται τα μάτια με τα σκοπευτικά σου. Το κυνηγετικό δεν έχει σκοπευτικά για να σου δώσει τέτοιο feedback άμεσο.
1: Έτσι.
2: Θα το δεις στο στόχο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ελέγχεται, γι' αυτό έχουμε και το τεστ του Τσέρτσιλ. Ο Τσέρτσιλ, ο κατασκευαστής όπλων, είχε επινοήσει ένα τεστ το οποίο γίνεται στις 16 Ιάρδες και είναι με τον κανόνα του 16, δηλαδή μία ίντσα στον πίνακα ίσον ένα δεκατέτο της ίντσα στο κοντάκι. Η διαφορά που θα δεις. Οπότε κάθε μετατόπιση του κέντρου της του φεκιάς κατά μία ίντσα στον πίνακα ισοδυναμεί με ένα δέκατο έκτο της ίντσας στο κοντάκι και μπορείς με αυτή την δοκιμή, είναι εμπειρική η δοκιμή, δηλαδή δεν έχει θεωρίες και υπολογισμούς, το βλέπεις το αποτέλεσμα, είναι άμεσα ορατό και μπορεί και βεβαίνει ο κοντακάς επί τόπου και αυτό το είδαμε στην Περάτσι όπου έχουν το τούνελ της βολής εκεί στο υπόγειο του εργοστασίου, ρίχνει ο πελάτης και ο κοντακάς είναι δίπλα.
1: Εδώ τώρα που το είπες αυτό δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην πω τα δικά μου. Θα έπαιρνε ποτέ άδεια εργοστάσιο στην Ελλάδα να φτιάξει τούνελ και να ρίχνουν με όπλο στο υπόγειό του? Αυτό πες μου, τίποτα άλλο.
2: Να πω εγώ.
1: Θα έδινε η αρμόδια υπηρεσία άδεια να το κάνουν αυτό?
2: Να πω την κακία μου.
1: Θα την πεις.
2: Να μην γίνει καμία αίτηση άδειας.
1: Α, να μην το ξέρουν καν ότι θα ρίχνεις μέσα. Ναι, σωστά.
2: Το παρουσιάζεις ως δεδομένο. Έτσι κάνουμε.
1: Ότι έτσι λειτουργεί το εργοστάσιο. Ναι.
2: Δεν κάνουμε σκοποβολή, ρίχνουμε σε ανοιχτό πεδίο. Ο χώρος είναι απόλυτα ελεγχόμενος.
1: Θα έρθει κάποιος που θα είναι σε 1,5 χιλιόμετρα απόσταση όπως έγινε στο σκοπευτήριο Στρακομακεδόνες και θα πει το ενοχλήνουν του φεκές που ακούγονται από το εργοστάσιο κατά κάποια διαστήματα της ώρας.
2: Εάν αυτό το πράγμα είναι όπως την Περάτσι, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα είναι υπόγειο. Δεύτερον, είναι ηχομονωμένος ο χώρος με μια ηχομόνωση που εγώ την υπολόγισα σε πάχος εκεί γύρω στα 20 εκατοστά. Εντάξει. Αφού δεν το ακούς όταν είσαι δίπλα. Πώς θα το ακούσει αυτό σε 1,5 χιλιόμετρο μακριά?
1: Εμείς ήμασταν δίπλα και δεν το ακούγαμε. Ο έμπειρος που κάνει μηνύσεις έχει άλλο αυτή η Νικήτα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικό τους σύστημα.
2: Κάνει και εσύ μια κόντρα μήνυση, ας πούμε, και το τρέχεις και εσύ στα δικαστήρια για το μέχρι τον αιώνα τον άπαντα.
1: Έτσι.
2: Και περνά, να μην είμαστε παθητικοί σε αυτά.
1: Και περνά τα χρόνια μας και η ανάπτυξη σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν έρχεται ποτέ. Νικήτα, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η λεπτομέρεια τώρα της τέλειας κατασκευής, ξυλοκατασκευής ουσιαστικά, του κοντακίου στο όπλο, είναι μια επιστήμη και αυτό, την οποία ούτε αυτήν αναπτύξαμε. Κάποιοι ιδιώτες την ασκούν και να μη σου πω κιόλας ότι δεν έχουν και άδεια και μπορούν και να μπλέξουν όλα τα περιμένεις σε αυτή τη χώρα.
2: Έχω μια φωτογραφία από οκταπλό αντιγραφέα, ο οποίος αντιγράφει εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο, μας ακούγεται αστείο εμάς. Λοιπόν, είναι ένα πόδι καρέκλας Louis Kenz. και δίπλα είναι 8 κεφαλές οι οποίες παράγουν ταυτόχρονα, αντιγράφουν το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο προσιτή αυτή η τεχνική. Εμείς το εξελίξαμε και αντί να έχεις τον οκταπλό αντιγραφέα, τον οκταπλό παντογράφο, δεν χρειάζεται να τον έχεις, διότι έχεις αποθηκευμένα στη μνήμη της μηχανής τα μέτρα και το δουλεύει πολύ πιο γρήγορα και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Άλλο ένα πράγμα που στηριχθήκαμε. Νικήτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπες πράγματα και θάματα πάλι και σήμερα. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.

Μην το παρεξηγήσετε, δεν το αφιερώνουμε στην ελληνική πραγματικότητα το τραγούδι. Απλά έτυχε να κλείσουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Παπα-Κωνσταντίνου και εδώ από όλους εμάς να σας ευχηθούμε αυτή η Κυριακή να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Vector changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναποθηκά και απολαύστε την πτήση μας.

0: πολιτική μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω.
1: Και δεν μου λες, όταν λες να μην απουσιάσει, τι εννοείς, Ανσάκη?
0: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
1: Αρκετά, δεν έχεις εκτεθεί, θα Ανσάκη κι άλλο.
2: Πιστεύεις ότι έχουν θέμα στο να εκτεθούν οι πολιτικοί, οι Παναγιώτη? Εκτεθειμένοι, δεν είναι μόνιμα? Έτσι νομίζω δηλαδή, Παναγιώτη. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχω και ένα άγχος, μην αφήσω πολύ να παίζει την εισαγωγή. Ναι, γιατί έχω κριτική. Τι να πεις από συγκεκριμένο άτομο, μου λέει τι κάνεις έτσι τόση ώρα να παίζει. Δεν θα μαρτυρήσω ποιο. Ακούστε ρε παιδιά τώρα, γιατί δεν μπορώ εγώ τώρα, μου στέλνετε τέτοιες έρευνες. Γερμανία, 18ος αιώνας. Επιστήμονες αναλύουν δημογραφικά δεδομένα για να δουν πώς επηρεάζει η παρουσία των παππούδων την επιβίωση των παιδιών. Το σοκαριστικό έρευνα, και μετά μου λέτε μένα, και μετά μου λέτε ναι μένα. Όταν στο σπίτι ζούσε η μητέρα της μαμάς, η γιαγιά από την πλευρά της νύφης, οι πιθανότητες επιβίωσης του μωρού αυξάνονταν κατά 79%. Όταν όμως ζούσε στο σπίτι τη μητέρα του μπαμπά, η κλασική πεθερά δηλαδή, οι πιθανότητες επιβίωσης του μωρού μειώνονταν κατά 50%. Τελικά, αδέρφια, η πεθερά ήταν επικίνδυνη για την ανθρωπότητα πριν καν ανακαλυφθεί το ρεύμα. Όπως καταλαβαίνετε,
1: η πεθερά του είχε κάνει μαύρη τη ζωή. Η πεθερά του, μαύρη τη ζωή. Και τι το συζητάμε? Να τον απαλλάξουμε τον άνθρωπο, να μας σηκωθούν και τα πεθαμένα μας.
2: Σε βρετανική δημοσκόπηση ρωτήσαν εκατοντάδες πεθερές πώς βλέπουν τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για το άτομό τους. Η πλειοψηφία απάντησε ότι δεν παρεξηγούνται καθόλου με τα ανέκδοτα, γιατί λέει είναι τραβηγμένα και είναι αδύνατο να αφορούν τις ίδιες. Με λίγα λόγια, Παναγιώτη, καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Ακούει τα ανέκδοτη πεθερά, γελάει, μετά γυρνάει και σου λέει: ακούς τι τραβάνε οι άνθρωποι. Εύτυχο όπως που έχει σε μένα, αγόρι μου. Στο μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, κυκλοφορεί νέα εφαρμογή GPS με τη φωνή της πεθεράς σου. Δεν σου λέει που να στρίψεις. Απλά σου λέει πώς οδηγείς έτσι, γιατί τρέχεις, γιατί δεν τρέχεις, γιατί δεν βγάζεις φλάς, γιατί βγάζεις φλάς, γιατί δεν πήρες το άλλο το παιδί στην κόρη απευθυνόμενη που είχε και Mercedes. Εντάξει, είναι Παναγιώτη, να σου πω κάτι άλλο. Μπορείς να μου εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πεθερά και έναν ομοστρόβιλο? Ποια θα μπορούσε να είναι? Καμία, αγόρι μου. Και οι δύο έρχονται με φασαρία και όταν φεύγουν σου λείπει το μισό σπίτι, να. Έτσι. Όχι τίποτα άλλο τώρα. Θα έχω και κριτική γι' αυτό. Κατάλαβες τώρα τι είναι το θέμα, για αυτά που λέω. Ξεσηκωθούν όλες τις πεθερές εδώ, θα έρθουν από κάτω, θα κάνουν διαδήλωση. Ρε ξύλο που έχει να πέσει. Μαύρο θα με κάνουνε. Ωραίο τραγούδι, έπεσε ωραία τάκα, είναι αγάπη αυτή. Όπως και να έχει, σήμερα είναι και εκτός από Κυριακή, μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ένα κυριακάτικο πρωινό, χαλαρό.
3: Κάτι που δεν το ξέρει κανένας είναι σήμερα.
2: Κάτι που δεν το ξέρει κανένας, ποιο? Ότι είναι η γιορτή του πατέρα. Πώς δεν το ξέρουνε? Δεν περιμένεις. Η αλήθεια είναι ότι η γιορτή της μητέρας είναι πιο δημοφιλής. Εμείς είμαστε σε δεύτερο πλάνο. Και σε δεν με πειράζει αυτό. Τρίτο. Τρίτο, Τέταρτο. Εντάξει, κάνε. Τέταρτο, εντάξει. Πες τρίτο πλάνο. Γιατί πάει σύζυγο, πάει η μαμά, πάει πεθερά, μετά πασί. Είναι δεδομένο αυτό. 6:01 πρώτο λεπτό είχαμε Ανατολή Ηλίου, αδέρφια μου, πατεράδες και οι υπόλοιποι. Δύσεις στις 20:52 θα έχουμε. Σήμερα, όπως είπε ο Παναγιώτης, είναι Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Να τους αγαπάτε τους πατεράδες σας όσο τους έχετε μαζί σας, γιατί όταν θα φύγουν θα σας λείψουν πάρα πολύ και θα ψάχνετε να βρείτε και θα ανακαλύπτετε κάθε φορά πόση σημασία είχαν τα λόγια τους τη στιγμή που για σας δεν αντιπροσώπευε τίποτα αυτό που σας έλεγε ο πατέρας σας. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Όταν έχεις κάτι δεν το εκτιμάς, μετά το εκτιμάς. Αρχή του καλοκαιριού σήμερα, καθώς είναι το θερινό ηλιοστάσιο, ο υπολογισμός του έτους βασίζεται ως γνωστόν στην ετήσια τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Η τροχιά αυτή μας οδηγεί και στις τέσσερις εποχές. Έχουμε τέσσερα καθοριστικά σημεία. Έχουμε την νεαρινή ημερία, 20 ή 21 Μαρτίου, αναλόγως. Το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, 20-21 Ιουνίου. Τη φθινοπορεινή ημερία στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου. Και το χειμερινό ηλιοστάσιο, 21 ή 22 Δεκεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι οι ημερομηνίες για το βόρειο ημισφαίριο, γιατί οι νότιοι είναι ανάποδοι. Το αντίθετο συμβαίνει στους νότιους. Σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Σήμερα το φως έχει κερδίσει κατά κράτος το σκοτάδι. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο, το ηλιοτρόπιο όπως το λέει ο λαός. Και αντιστρόφως είναι η μικρότερη μέρα για το νότιο ημισφαίριο. Είναι η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Γιορταζόταν δε από αρχιωτά των χρόνων. Λογικό είναι, γιατί κάποια στιγμή ο ήλιος λατρευόταν ως θεός. Φωτοδότης και ζωοδότης από αρχαιοτά των χρόνων, ειδικά στην Ευρώπη. Οι σύγχρονοι δε παγανιστές τιμούν ιδιαίτερα το θρηνό ηλιοστάσιο με επίκεντρο το μεγαλυθικό μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία. Αυτές τις πέτρες περίεργες εκεί που τις έχουν και νομίζουν ότι έχουν κάτι τρομερό οι Βρετανοί. Αυτό. Στην Ελλάδα, τι κάνουμε τώρα? Θρησκευτική παράδοση ορθόδοξη, έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Και προέρχεται ουσιαστικά από παγανιστικές ρίζες. Έχουμε τις φωτιές στα Γιαννιού και του Κλείδωνα. Δύο έθιμα που τελούνται τη παραμονή του γενέθλη του Ιωάννη του Προδρόμου, δηλαδή 23 Ιουνίου. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό, Παναγιώτη? Έχουν μαζευτεί στη γειτονιά να πηδάνε φωτιές και τέτοια?
3: Πολύ παλιά.
2: Πολύ παλιά, Και εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ παλιά. Τώρα σου μιλάω, να ήμουν 3-4 ετών, έτσι, σαν μια σκιά τα βλέπω όλα αυτά. Όπου πραγματικά μαζευόταν όλη η γειτονιά, είχε ανάψει φωτιά και πήδαγε τώρα πάνω από τη φωτιά που έκαιγε. Εντάξει, παλιά έθιμα, τα οποία πολύ λίγοι τα αναβιώνουν σε κάποιες περιοχές της χώρας. Όπως και να έχει, καλά να είμαστε αδέρφια. Παναγιώτης Χαλαρής, ο μέγας μάγιστρος των Ναϊτών Υποωτών, ο διοικητής, σεβασμιότατος διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, είναι στο δεδίρ του ήχου. Σε στυλά, Το Δεβίρ είναι η Ανατολή. Η Ανατολή. Στο ναό του Σολομώντα, το Δεβίρ. Ήταν η Ανατολή. Στην Ανατολή πάντα προσανατολισμένο. Γιατί? Γιατί εκεί γεννιέται το φως, φίλε. Αυτό. Όπως και να έχει, αδέρφια μου, να έχουμε μια πανέμορφη μέρα. Ένα πολύ όμορφο σημείο αφετηρίας για ένα θαυμάσιο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος, εντάξει, μπορεί να είμαστε τώρα πάγιο στη δεύτερη εφηβεία μας, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, αισθάνεσαι πιο πολύ την ανάγκη να πλησιάσει τις μέρες των διακοπών. Και αυτό, όταν αργεί, όταν νομίζεις ότι αργεί, η αλήθεια είναι ότι κάπου σε κρατάει πίσω. Όπως και να έχει, εντάξει, τι έχεις βγάλει πράγμα εκεί, Τι είχε, μετά ρίχνεις κοστόλα. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, να είμαστε καλά, κυρίως υγεία να έχουμε, αδέρφια. Σήμερα είναι και μια ημέρα που έχει αρκετά, θα έλεγα, ιστορικό βάθος. Σαν σήμερα το 1913 έχουμε τη μάχη του Κιλκής. Δυστυχώς λίγοι έτσι έχουν μπει σε αυτό που λέμε ιστορία, για να καταλάβουν και το μέγεθος ορισμένων ιστορικών γεγονότων. Το 13 λοιπόν έγινε η μάχη του Κιλκής. Εκεί συντρίψαμε τους Βουλγάρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα ήταν διαφορετική τελείως η γεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και ίσως να ήταν διαφορετική και η πορεία του πολέμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα ορόσημο, το συγκεκριμένο ορόσημο δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα το 1942, ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στην επικράτεια των ΗΠΑ, αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του ηχηρού Stevens, το οποίο βρίσκεται στο στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεγκον. Κολάμπια, Κολούμπια το λέμε εμείς συνήθως, έτσι. Προκαλώντας ελαφρές ζημιές. Είχαν θράσος οι Ιάπωνες, έτσι. Μετά το Pearl Harbor νομίζαν ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν τους πήγε όπως ήθελαν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα το 1970 η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και σήμερα ποιος έχει γενέθλια? Ο επωνομαζόμενος και Μπρους Σπρίγκστιν της Ελλάδας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο ένας έτσι από τους εμβληματικούς Έλληνες ρόκερ, αιώνια έφηβος θα έλεγα εγώ ότι είναι ο Βασίλης, ο οποίος έχει πετύχει το εξής: να τον αγαπούν όλοι, ακόμη και παρά το γεγονός ότι θεωρείται ένας από τους στρατευμένους καλλιτέχνες, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι μια μοναδική φωνή, μια ξεχωριστή φωνή, ένας υπέροχος καλλιτέχνης που αγαπάμε όπως και να έχει.

0: Αθήνα 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αθηνά Ωνάση. Παρέτηση μυστήριο. Ερωτήματα προκαλεί ευνίδια αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Γαλλικού Επιχειρηματικού Κολοσσού για προσωπικούς λόγους. Ποιος ο ρόλος του πατέρα της Τιέρι Ρουσέλ? Γιατί τα διεθνή μέσα τη χαρακτηρίζουν αόρατη δισεκατομμυριούχο? Μυστήριο η εξαφάνιση της Σταυρούλας στην Κρήτη. Φόβοι για εγκληματική ενέργεια. Ξεσκονίζουν κάμερες και μαρτυρίες οι αρχές. Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα με στάσεις στη Σύφνο. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν? Ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Καλέ μου Άγγελε. Η Κέλλη Κελεκίδου αποχαιρετά τη γογό Μαστρο Κώστα με ένα τραγούδι. Το μήνυμα της κόρης της Βικτόριας Δέλα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Σήμερα θα μιλήσουμε καθαρά, σαν πατέρας και γιος, αλλά και σαν άντρας προς άντρα. Καθήκον του πατέρα είναι να διαπλάσει το χαρακτήρα του παιδιού του.
4: Αυτά μου κάνεις τα μπαγά σαν μπαμπά και σε λατρεύω.
5: Για στο βραγαλιούλι, θα πεις μπαγά σαν τον πατέρα σου.
3: Να του δώσει να καταλάβει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
5: Τι κάνει είμαστε από τον νωρίς, κοιμούν την νωρίς, εξυπνάνε νωρίς.
3: Να το συμβουλεύει, να του παρασταθεί.
6: Σαν άντρας που είμαι, αγάπησα κι εγώ μια κοπέλα.
3: Τι άντρας βρε, εσύ είσαι παιδάκι ακόμα. Να είναι ο προστάτης
5: του. Προστάτης του, είναι σπηλές, προστάτης του.
3: Προστάτης του, όχι χωροφυλακάς του.
7: Σαν πολύ δε μου κολλάς.
5: Τους κολλάς, κολλάω.
7: Μου κολλάς βέβαια.
5: Εμένα κύριε μ' αρέσει η τάξη και η πειθαρχία.
7: Πού είναι η μπλούζα μου.
5: Η μπλούζα του, που είναι η μπλούζα του, που είναι ανάθη, φοράς παιδάκι μου. Και έχω την εντύπωση, ή μάλλον τη βεβαιότητα, ότι οι κόρες μου, όπως είναι τώρα άψογες ως κόρες, θα είναι αύριο άψογες ως σύζυγοι και ως μητέρες.
7: Η τσάντα του!
5: Η τσάντα του! Γεωργία, η τσάντα του! Η τσάντα! Την κρατάς την τσάντα! Άσε, θα την πάρω εγώ!
7: Άντε, άντε!
5: Θα την πάρω
7: εγώ! Άντε, γρήγορα!
5: Να, πάρω!
7: Μην πας τώρα! Το τσαντάκι μου! Έλα, φεύγω!

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Άρχισε και τα μαγικά του Χάλαρη. Καταλαβαίνετε τώρα, έχει μπάνκα, έχει τράπεζα ήχων. Θα ήθελε να έχει άλλη τράπεζα από ό,τι κατάλαβα. Και εγώ, Παναγιώτη μου, είναι η αλήθεια. Αλλά ας βολευτούμε τώρα με την τράπεζα ήχου και κάτι θα γίνει στο μέλλον. Περιμένετε. Εδώ είμαστε, αδέρφια. Ενώ βλέπω στο Μέγκα τα διάφορα, λέει, τον άλλον ήταν στην Αθηνό Λαμίας, πήγαινε με 203. Εντάξει, με λίγα πήγαινε. Και τον σταμάτησε, λέει, η αστυνομία για να του κόψει κλίση και πήγε να του δωροδοκίσει. Δηλαδή η βλακεία είναι απίθμενη, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει πάτος, αυτό που λέμε βούρκος από ορισμένους. Είναι δυνατόν. Τι να πεις. Εν τω μεταξύ, καθημερινά, παιδιά, αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους δεν μπορείς να τα αντιληφθείς, να τα συνειδητοποιήσεις. Είναι τόσο τραγικά κάποια πράγματα. Και το φοβερότερο όλων είναι ότι ο άλλος βλέπει τη βλακεία που κάνει, έχει δάδικο, έρχεται και στη λέει και από πάνω. Δηλαδή αυτό είναι που εξοργίζει πολλές φορές, περισσότερες δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, έχω εντυπωσιαστεί από ορισμένους οι οποίοι δείχνουν ευγένεια όπως πρέπει. Ναι, δείχνουν ευγένεια όπως πρέπει και νομίζω ότι δυστυχώς είναι μειοψηφία, μειονότητα. Μακάρι να γινόταν, να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άλλος τώρα εδώ. Έχει πάει με το Τέσλα, τι έχει κάνει ρε Παναγιώτη, πήγαινε αντίθετα. Είναι στην Εθνική, πού είναι? Στην Παραλιακή είναι. Και τι κάνει, παιδιά, είναι στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχει βάλει όπισθεν και πάει καμιά 150-200 μέτρα στην Παραλιακή, επειδή έχει χάσει τη στροφή δεξιά. Και πάει όπισθεν. Α, ταξιδιώτης είναι. Α, εντάξει. Τι εννοώ, εντάξει, δεν εννοώ ότι όλοι είναι έτσι, αλλά επειδή είναι κίτρινα τα ταξί και χτυπάνε, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι είναι και πολλοί οι taxi drivers, οπότε αναλογικά φαίνονται ότι κάνουν περισσότερες ταρζανίες στον δρόμο. Όχι ότι δεν κάνουν κάποιοι, κάνουν, αλλά δεν θέλω να στοχοποιώ. Όλοι κάνουν ταρζανίες, έχουμε κάνει και εμείς, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, να προοδεύουμε και σε αυτό το κομμάτι, δεν γίνεται. Στο μεταξύ, λέει, οι κάμερες οι έξυπνες δεν ήταν και τόσο έξυπνες. Έχω την εντύπωση ότι έχουν αποχαζέψει μερικές κάμερες. Λέει καταρχάς ότι έχουν εντοπίσει παραβάσεις οι οποίες δεν ήταν καν παραβάσεις. Δηλαδή έκοβαν κλίσεις συνεπιβάτη ενώ το αυτοκίνητο δεν είχε συνεπιβάτη. Όχι, δεν φοράγε ζώδι, αφού δεν υπήρχε συνεπιβάτης. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τώρα δείχνει, παιδιά, ένα τύπο με μία τρίαινα, ο οποίος έχει βγει έξω και απειλεί, ας πούμε, τον άλλον οδηγό επειδή ας πούμε έκανε πάρκινγκ, για το πάρκινγκ. Α, άλλο αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι το άλλο το φοβερό, ξέρεις ποιο είναι? Κάθονται μερικοί, έχουν βάλει ένα πεζό μπροστά τη θέση πάρκινγκ και λέει φύγε, λέει περιμένω να έρθει. Τι περιμένεις να έρθει, ρε φίλε? Φύγε, περιμένω να έρθει. Εντάξει, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, τα ξέρετε, τα βλέπετε, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Το θέμα είναι, αδέρφια, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα με βία περιστατικά, να έχουμε το μυαλό να αποφεύγουμε καταστάσεις και να προβλέπουμε καταστάσεις. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν μυαλά στον εγκέφαλο, στο κεφάλι, δεν έχουν εγκέφαλο μάλλον, οπότε δεν ξέρεις και πώς θα συμπεριφερθούν. Γεγονότα τα οποία διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό. Γεγονότα διαχρονικά, τι να θυμηθώ, τι να πρωτοθυμηθώ δηλαδή από αυτά που μου έχουν συμβεί προσωπικά. Φαντάζομαι και σε εσάς ήταν ανάλογο. Είμαι κάποια στιγμή στα Βόρεια Προάστια, εκεί σε ένα παράδρομο στη Νέα Ερυθρέα, και είναι ένα αυγό στην Ελευθερία Βενιζέλο που είναι η συνέχεια της Κηφισίας, για όσους ξέρετε. Ή δεν ξέρετε. Τέλος πάντων, συνέχεια της Κηφισίας. Και έχει κίνηση και προσπαθώ να βγω. Έχω έναν από πίσω, γίνεται χαμός όμως. Είναι ταχεία κυκλοφορία σχετικά ο δρόμος. Και με ζάλισε. Βγαίνει έξω, του λέω: τι θες, άνθρωπε, δεν βλέπεις ότι γίνεται χαμός? Και τι κάνει, ρε παιδιά, ο τύπος? Όπως φοράγε ένα σακάκι με το μερσεντεδάρα που είχε εκεί, μια ωραία Mercedes διθέσια τότε, μιλάω για πολλά χρόνια πίσω. Μου κάνει την χαρακτηριστική κίνηση που κάνεις όταν φοράς το σακάκι για να δείξεις τι έχει το περιεχόμενο του σακακιού. Και μου δείχνει το πιστόλι που είχε. Για να καταλάβετε, δηλαδή, μπορεί να μας έχουν συμβεί διάφορα κατά καιρούς στο δρόμο. Ψυχραιμία. Χαλαρά. Αντιμετωπίστε τα όσο μπορείτε με χιούμορ. Τα λέω για να τα ακούω κι εγώ. Γιατί κακά τα ψέματα,
ώρες ώρες σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, μου λέει και εμένα η γυναίκα μου, λέει, ρέμισε, μου λέει, χαλάρωσε, γιατί δεν. Βλέπεις κάθε τρεις και λίγο το ίδιο γίνεται. Εντάξει, προσπαθώ να χαλαρώσω, τι να κάνω. Τέλος πάντων, καλημέρα να πούμε. Σήμερα έχουμε και μηνύματα ηλεκτρονικά, γιατί χθες δεν τα διάβασα, γιατί δεν μπορούσα να τα διαβάσω, παιδιά. Δεν υπήρχαν τα μηνύματά σας εδώ στο. Δεν φόρτωνε δηλαδή. Οπότε θα τα πούμε αργότερα. Να μπούμε λίγο σε αυτό που λέμε ειδησιογραφία, για να σας πω ότι το τοπίο στη Μέση Ανατολή έχει ξαναθολώσει λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, με στόχο να εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί κάποια στιγμή ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προκειμένου να έχουμε και ειρήνη. Ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμού στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμού, καταγγέλλοντας παραβιάσεις εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης με ηχητικό μήνυμα κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση από το Ορμούς, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου δίνει εντολή για κατάπαυση του πυρός στο νότιο Λίβανο. Τώρα, αξιωματούχος πακιστανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού της χώρας Ασίμ Μουνίρ θα μεταβούν στην Ελβετία την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, για να μεσολαβήσουν στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος των Πακιστανών είναι πολύ σημαντικός. Είναι από τους επιτυχημένους, θα έλεγα, ρόλους που έχουν αναλάβει και μακάρι να οδηγήσει και σε μια μόνιμη ειρήνευση. Τώρα, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αγγελόκαστρου, στο Αγρίνιο, εντοπισμός ενός νεκρού άνδρα στην είσοδο του χωριού. Τον άτυχο άνθρωπο εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή και ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία, γίνονται έρευνες και ανακρίσεις για να δουν τι ακριβώς συνέβη στον άνθρωπο που βρέθηκε όπως βρέθηκε. Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο έβριμα ήρθαν το μεσημέρι χθες ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών στη Λίμνο, ενώ κάναν υποβρύχιο κολύμπι. Το ζευγάρι απολάμβανε το μπάνιο του με μάσκες στην περιοχή ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο φαναράκι, όταν ξαφνικά εντοπίστηκε από τους ίδιους στο βυθό, κοντά σε βραχώδη τοποθεσία, ένα ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό κάτω άκρου. Οι τουρίστες βγήκαν αμέσως από τη θάλασσα, ειδοποίησαν το λιμενικό σταθμό του Μούδρου, έσπευσαν στελέχη του λιμεναρχείου μαζί με έναν ιδιώτη δίτη για να χτενίσουν την περιοχή, έψαξαν να βρουν και κάτι άλλο, δεν βρέθηκαν άλλα οστά. Περισυνελέγησαν όμως αυτά που υπήρχαν εκεί από τους λιμενικούς και τα πήγαν στο νοσοκομείο της Λίμνου, όπου και φυλάσσονται προσωρινά προκειμένου να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες από την ιατροδικαστική υπηρεσία των Αθηνών οι έρευνες εξειδικευμένες, όπως καταλαβαίνετε, για να ρίξουν φως στην ταυτότητα αυτού του ατόμου. Ισορρός ενός άνδρα εντοπίστηκε και περισυνελέγη από στελέχη του λιμενικού στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, η ισορρός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί όπου θα γίνουν ανάλογες ενέργειες, δηλαδή θα δουν, προσπαθήσουν να βρουν σε ποιον ανήκει η ισορρός, για να μπορέσει να αποδοθεί και στους ανθρώπους του. Τη Δευτέρα τώρα λίγη, ο άνθρωπος αυτός που έφυγε δηλαδή, τη Δευτέρα λίγη η προθεσμία, για να ξέρετε, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αύριο, ναι. Αύριο λοιπόν καθαρισμός των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια.

Προφυλακιστή εγκρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών δύο από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Στη φυλακή λοιπόν θα οδηγηθεί ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ένας ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο. Η σύζυγός του, επίσης κατηγορούμενη, και ο 36χρονος αδερφός της αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, οι αρχές ερευνούν μια σοβαρή υπόθεση. 4 άτομα φέρεται να προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και να κινητοποίησαν γυναίκα, την οποία μάλιστα πήλησαν και με όπλο. Αυτό έγινε στην περιοχή της Τούμπας, με τις σκηνές που διαδραματίστηκαν να παραπέμπουν σε αστυνομική επιχείρηση, που όμως δεν ήταν. 11 παρά 20 το βράδυ, 4 άτομα φοράνε κράνη, full face, προσεγγίζουν μια γυναίκα, την ακινητοποιούν στην είσοδο της πολυκατοικίας, φέρουν διακριτικά της αστυνομίας. Αρχίζουν να απειλούν και να αντιβρίζουν, ζητώντας από αυτή να τους υποδείξει που έχει κρύψει ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών φέρεται να τράβηξε όπλο και να το έστρεψε προς το κεφάλι της γυναίκας, όπως δηλώνεται και από μαρτυρίες για το συμβάν. Περίοικονε. Στο επεισόδιο παρενέβη και ένας άνδρας, ο οποίος κατέβηκε από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας, προκειμένου να βοηθήσει τη γυναίκα, ενώ λίγο αργότερα οι 4 δράστες εξαφανίστηκαν. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία, γιατί είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση αυτή. Άλλη εξοργιστρική υπόθεση έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τη συμμορία. Περίεργη υπόθεση αυτή. Άλλη εξοργιστρική υπόθεση έχει να κάνει.

Πάνε λοιπόν με περίσσιο θράσος. Την πέταξαν κάτω τη γυναίκα, στην προσπάθεια δηλαδή να πάρουν το σταυρό από το λαιμό της. Την πέταξαν κάτω, τη χτύπησαν κιόλας. Τέτοια συμβαίνουν, τέτοια γίνονται δυστυχώς και με νεαρά παιδιά, έτσι, με ανήλικους. Το άλλο το φοβερό, το εξοργιστικό, αυτό που σε κάνει πραγματικά να βγαίνεις από τα ρούχα σου και να λες τώρα να τον είχα αυτόν μπροστά μου, θα του βρήκα και 10 χαστούκια, δεν ξέρω τι άλλο θα έκανα. Μιλώ, παιδιά, για αυτό το σοκαριστικό περιστατικό θανάτωσης ενός αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε δει το βίντεο. Αν το έχετε δει το βίντεο, μιλάμε για στιγνό εγκληματία. Αυτός είναι εγκληματίας, δηλαδή δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Περνάει το σκυλάκι, είναι στο δρόμο. Ένα συμπαθές σκυλάκι, μην φανταστείτε κανένα αντρόσκυλο, κανένα αυτό, ας πούμε. Ό,τι και να είναι όμως, δεν έπρεπε να γίνει, δεν το συζητώ. Αλλά ένα σκυλάκι συμπαθές είναι στο δρόμο, έχει κάτσει μπροστά από το αυτοκίνητο, δεν γαυγίζει, απλά σταματάει αυτός με το αυτοκίνητο, βλέπει το σκύλο και τι κάνει μετά, ρε παιδιά. Πατάει γκάζι και περνάει από πάνω το σκυλί και το σκοτώνει ακαριαία. Δηλαδή τέτοιο κτίνος, τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, αναλγησίας, αδιαντιροπιάς, αναισθησίας, δεν έχω ξαναδεί με αυτόν τον τρόπο. Τι να πω. Τώρα, επειδή το θέμα έχει βλάβει μεγάλες διαστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ή αυτή, λένε ότι είναι γυναίκα οδηγός, ακόμα χειρότερα, που έχει κάνει αυτό το έγκλημα. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έχει παρέμβει, ζητά άμεσα να διελεκανθεί η υπόθεση, κατά τις οποίες συνθήκες, δηλαδή, κατά τις οποίες έχασε τη ζωή το ζώο, και επικηρύσει το δράστη με 3.000 ευρώ. Αυτή είναι η αμοιβή για οποιονδήποτε διαθέτει βάσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του υπευθύνου. Στο βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, θα το δείτε και στα παραπολιτικά.gr, είναι καρέ-καρέ όλο το συμβάν το οποίο οδήγησε στο θάνατο αυτού του όμορφου σκυλιού. Δεν μπορούν από το βίντεο να δούνε τις πινακίδες. Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως των αρχών κάνουν λόγο για γυναίκα οδηγό. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο ζωάκι, το οποίο ήταν αδέσποτο, ζούσε εκεί δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό, πόσα χρόνια. Και πέρασε τώρα αυτός αυτή, του κόψε έτσι το νήμα της ζωής. Δυστυχώς συμβαίνουν τέτοια πολλά τριγύρω μας. Και υπάρχουν και επικίνδυνοι τριγύρω μας, οι οποίοι δεν έχουν απλά ψυχολογικά προβλήματα, χρήζουν εγκλισμού, θα έλεγα, σε φρενοκομείο. Έως πάνω.

Ένα άλλο περιστατικό που θα πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκι έχει να κάνει, αδέρφια. Ένας φίλος μου έστειλε βίντεο πριν από λίγες ημέρες σε νησί των Κυκλάδων. Έχει να κάνει με αυτές τις γουρούνες που χρησιμοποιούν κατά κόρον, δηλαδή τα τετράτροχα μηχανάκια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους τουρίστες στα νησιά και όχι μόνο. Εδώ εμείς θα χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί όχι γιατί θέλουμε να προκαλέσουμε πρόβλημα στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις επιχειρήσεις και προσπαθούν έτσι να κερδίσουν τη ζωή τους μέσα από αυτή την δουλειά. Θα χτυπήσουμε το καμπανάκι γιατί πολύ απλά, δεν το είπα, σου πήγε στο μυαλό εσένα, το καζανάκι θα έλεγα, έτσι, καμπανάκι. Σύνταγμα, γυάλισε το μάτι σου, χάλαρες, έτοιμος για όλα πάντα, γεννήθηκε έτοιμος. Τέλος πάντων, για να επανέλθω, δεν έχουμε κανένα θέμα με τις επιχειρήσεις αυτές, ούτε με τους ανθρώπους τους, αλλά συγγνώμη, όταν αναλαμβάνεις να οδηγήσεις ένα τέτοιο, και εδώ είναι ένα θέμα του, ο νόμος θα πρέπει, η νομοθεσία θα πρέπει να αλλάξει, για να οδηγήσεις ένα τετράτροχο μηχανάκι πρέπει να έχεις ειδικές ικανότητες. Πραγματικά σας λέω ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, το συγκεκριμένο μηχανάκι δεν μπορείς να το οδηγήσεις αν δεν έχεις εμπειρία μεγάλη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε τι, στις στροφές, είναι πιο επίφοβο να του μπάρει, να φύγει από το δρόμο, πιο δύσκολο στην οδήγησή του γενικότερα. Και δυστυχώς, ενοικιαζόμενο στα νησιά, αυτό που συμβαίνει είναι πολύ απλά.

να δίνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία εμπειρία από μηχανή πολλές φορές και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Τι θέλω να πω εδώ? Θέλω να πω πολύ απλά, δεν θα έπρεπε να νοικιάζονται τέτοια οχήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει το καλοκαίρι, δεν θέλω να είμαι Κασάνδρα, αλλά η Κασάνδρα επιβεβαιώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένα τουλάχιστον ατύχημα-δυστύχημα με τέτοιου είδους οχήματα. Καλός είναι ο τουρισμός, θέλουμε τα χρήματα των τουριστών, δεν θέλουμε όμως να φεύγουν άνθρωποι οποιασδήποτε εθνικότητας και όπου και αν ανήκουν. Εντάξει, εθνικά εννοώ. Από εκεί πέρα, είναι εκ των όνων κάνευ ότι πρέπει να έχουν κράνος. Το κράνος είναι το λιγότερο, αλλά φοράς κράνος δεν σημαίνει ότι θα σωθείς κιόλας, έτσι. Δηλαδή, πάμπολες περιπτώσεις, φοράς το κράνος και είναι σφοδρότατη η σύγκρουση, φεύγει το κράνος από το κεφάλι και γεια σας. Έτσι, τελείως. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πολύ απλά ότι το κράνος ναι σώζει ζωές, αλλά δεν σώζει όλες τις ζωές. Και επίσης, όταν φοράς το κράνος, δεν το φοράς για να μην σε γράψουν. Το φοράς για να σώσεις τη ζωή σου. Και για να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να φοράς το κράνος σωστά δεμένο. Αν το έχεις καλαρό, έτσι, και το φοράς σαν καπέλο τζοκεϊ, βλέπω μερικούς, δεν ξέρω τι μαγιά είναι αυτή τώρα, τι χαζή μαγιά είναι. Όταν το φοράς το κράνος σαν την περικεφαλαία του Περικλή, που ήταν στην παλιά δραχμή, στο Κοσάρικο. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει καμία προστασία. Και κανονικά δηλαδή θα πρέπει να τρώσει διπλό πρόστιμο από την αστυνομία όταν δεν το φορά σωστά το κράνο σου. Το κράνο, παιδιά, σώζει ζωές. Αρκεί να θυμηθούμε ότι πρέπει να το βάζουμε και σωστά και να το δένουμε και σωστά. Και δεν είναι μόνο το κράνο, βέβαια, είναι όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την κίνησή μα στου δρόμου, με το αυτοκίνητο ή με οτιδήποτε άλλο. Α, τι να πω για τα πατίνια. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Συνεχώς έχουμε ζητήματα και επειδή τα οδηγούν νέα παιδιά. Και όταν λέω νέα εννοώ ανήλικοι, κάθε τρεις και λίγο έχουμε και ένα σημαντικό ατύχημα. Πολλές φορές καταλήγει και γίνεται και δυστύχημα. Μας τα έλεγε χθες ο Σπύρος ο Βαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Η άλλη στην Καλυθέα, 33χρονη, φέση τύφλα, 4 φορές πάνω το όριο, από το όριο το αλκοόλ στο αίμα της. Κλέβει ένα βανάκι. Και στη συνέχεια αρχίζει με το βανάκι να κάνει οχτάρια στους δρόμους της Καλυθέας. Πώς δεν πέρασε και από εδώ να μας πάρει παραμάζωμα. Σαρώνει 4 οχήματα. 4 οχήματα. Και σε άλλη περίπτωση, μία άλλη γύρω στα 30 και εκείνη, σάρωσε 5 οχήματα. Εκείνη βέβαια δεν το είχε κλέψει, με το δικό της αυτοκίνητο τα πήρε παραμάζωμα. Δεν ξέρουν, παιδιά, τι γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα, Παναγιώτη, δεν ήταν και καμία τρελή ώρα, έτσι. Κανονικότατη ώρα. Δηλαδή, δεν ήταν 3 τα ξημερώματα. Δηλαδή, πότε πρόλαβε και έγινε φέση? Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς λειτουργούν μερικοί εγκέφαλοι, ρε παιδιά. Αν λειτουργούν δηλαδή, ή αν τέλος πάντων βρίσκονται σε ένα παράλληλο σύμπαν και κάνουν όσα κάνουν. Επί του παρόντος, για να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε σε λίγο να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Είναι πολλά, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ένα όμορφο πρωινό για καφεδάκι, έτσι, άραγμα που λένε. Και για κατάστρωση σχεδίων, καλοκαιρινών σχεδίων. Αλλά και αν δεν κάτσετε να καταστρώσετε σχέδια για το καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για να κάνετε πράγματα σήμερα, ρε παιδιά. Να κάνετε τη βόλτα σας. Μην μένετε σπίτι τώρα. Ναι, εντάξει, ωραίο το μουντιάλ δεν λέω, αλλά κάντε μια βολτίτσα έξω. Βγείτε με το σύντροφο, τη σύντροφο, τα παιδιά, η μόνη σας, για να πάρετε δυνάμεις για την εβδομάδα τη δύσκολη, για το στίβο μάχης που ξεκινάει αύριο.
1: Το καφεδάκι σας.
0: Αυτό. Το καφεδάκι σας, παιδιά. Το καφεδάκι σας. Όχι σαν το καφεδάκι, Παναγιώτη, που παίρνανε στις πολεοδομίες, το πίνανε. Θυμάσαι το καφεδάκι εκεί. Καφεδάρες ήταν αυτές, 30 χιλιάρικα. 30 χιλιάρικα, ρε Παναγιώτη. Εντάξει, δεν τα παίρνε ένας. Θα παίρνανε 3-4. Αλλά άμα από έναν έπαιρναν 30. Η πολεοδομία πόσα τέτοια θέματα διαχειρίζεται το χρόνο? Δεν διαχειρίζεται και 200-300 το χρόνο, λέω εγώ τώρα. Δεν σου λέω ότι παίρνες από τους 30. Από 5 να παίρναν. Πόσο θα πήγαινε το μαλλί? Λάθος δουλειά κάνεις. Λοιπόν, Παναγιώτης Πονηρός, κάποτε λέει, κάναμε μία εβδομάδα διακοπές. Αργότερα τις κάναμε 5 μέρες. Μετά ένα Σαββατοκύριακο. Εφέτος μας βλέπω μόνο για κανένα μπάνιο, μαζί με τα κεφτεδάκια μας και τα κουβαδάκια μας. Μια χαρά μας να κάνατε, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες, γεια σου Παναγιώτη. Μια χαρά τα λες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, με το απορριμματοφόρο του που είναι και πάλι στους δρόμους. Χρόνια πολλά, λες στους μπαμπάδες. Καλή συνέχεια και καλές πτήσεις. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα στη φίλη μου την καλή, την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Ο Ανδρέας, ρε πιλότε, λέει, μου έδωσες μια ιδέα. Να σε δωροδοκίσω, λέει, να παίζεις κάθε Σαββατοκύριακο πρώτο-πρώτο τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε όλους τους μπαμπάδες. Κάθε μέρα είναι η γιορτή μας μαζί με τις μαμάδες για να μεγαλώνουμε όμορφα τα παιδιά μας. Την αγάπη μου σε όλους στο στούντιο. Γεια σου, Ραντρίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Καταρχάς, δεν χρειάζομαι δωροδοκία για να παίζω τον ύμνο του Ολυμπιακού. Έτσι, δεν το συζητώ. Ο Τζίμις, γεια σου, ρε Τζίμι. Τη λέμε και λέει καλημέρα, μην δίνει σημασία για όλα αυτά τα παράλογα που σημαίνουν στην Ελλάδα, να βλέπει την ανάπτυξη τη επενδύση, τι λένε ξένοι εκεί για την οικονομία και στην επόμενη τετραετία θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Ρε Τζίμι, δεν είναι θέμα τώρα. Ούτε ο Μητσοτάκης τα φτιάχνει, ούτε ο Τσίπρας θα τα φτιάξει αν έρθει, ούτε κανείς άλλος πολιτικός δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα, εάν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία σε κάποια πράγματα. Είναι κάποια δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς για να αλλάξει και ο Μητσοτάκης, να αλλάξει και ο Τσίπρας. Πηγάζουν από εμάς. Τέλος, δηλαδή, τι να λέμε. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή εβδομάδα. Όλα στη ζωή είναι αγάπη, γι' αυτό κράτησε την καρδιά σου ζεστή και αγκάλια σε όσους αγαπάς. Ωραίο. Ο Νικόλαος Κουλέτας, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Εμένα ακόμα με ανέχονται, λέει. 86 και 76. Ο μπαμπάς και η μαμά, μια ωραία φωτογραφία. Τι ωραία εικόνα έστειλες, Νικόλα. Μπράβο. Να τους έχεις, να τους χαίρεσαι και να κάνετε πράγματα μαζί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχαίο στο νέο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Δυστυχώς, μήπως θα πρέπει τροχαία να μπει με νόμο του κράτους τουλάχιστον ένα δύο την εβδομάδα από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα Λύκεια. Φιλιά. Κοίταξε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ίσως το μάθημα το οποίο. Που έχει να κάνει με την οδική αγωγή, θα έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία από πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι η λύση, αλλά ακόμη και μερικούς ανθρώπους να γλιτώναμε κάθε χρόνο, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Ξέρω εγώ, Βασίλη, έτσι νομίζω. Αυτή πρέπει να είναι η Μπόλαντ, αν δεν κάνω λάθος. Το You Are in the Army Now είναι ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο. Μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, δεν κάνω λάθος, το 85 πρέπει να ήταν. Χαμός πραγματικός. Καλημέρα στον Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ Χρήστο μου για όσα είπες και για όσα καταγράφεις. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο να νιώθει έτσι κάποιος ακούγοντας μια εκπομπή. Για μένα τουλάχιστον, έτσι. Πρόσεξε τώρα τι μας κάνει ο Κυπρέος. Ο Μιχάλης έχει φουρνό. Φούρνο, δεν έχεις, ρε Μιχάλη? Λοιπόν, λέει και προκαλεί δηλαδή με αυτά που λέει. Καλημέρα, λέει, μόλις έβγαλα brownies γεμιστό. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ τα έχεις βγάλει τα brownies τα γεμιστά. Εμείς εδώ όμως ούτε τυροπιτάκι δεν έχουμε δοκιμάσει, αδερφέ. Λοιπόν, στο εργαστήριό σου. Εργαστήριο με τυροπιτοειδή έχει και λοιπά, ε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραίο το εργαστήριο, ωραία αυτή η δουλειά, αλλά είσαι στην περίοδο που αυτή η δουλειά πραγματικά γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, με την πολύ ζέστη που βγάζουν οι φούρνοι μέσα, και είναι που είναι και δύσκολη δουλειά, γιατί κινείσαι συνεχώς προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις παραγωγή. Εντάξει, καλή δύναμη. Είμαστε μακριά, ρε φίλε, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, πού τον έχεις το φούρνο, δεν μας λες, να σου κάνουμε και δωρεάν διαφήμιση. Θα στη χρεώσω μετά. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά. Και σε όλους εκεί, με την ευκαιρία, θέλω να πω ότι οι αρτοποιοί κάνουν ίσως την πιο δύσκολη δουλειά από τις πλέον δύσκολες δουλειές και εργασίες που μπορεί να κάνει κάποιος εργαζόμενος με τα χέρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το γεγονός ότι αυτή η δουλειά γίνεται περίεργες ώρες, ρε παιδί. Σηκώνεσαι τώρα 3 ώρα το ξημέρωμα και να είναι η καθημερινότητά σου αυτή, θέλει πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη, στένος πραγματικό, για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά βγάζεις λεφτά. Okay, βγάζεις λεφτά. Δεν βγάζεις τα λεφτά που έβγαζες πιο παλιά, πρώτον. Και δεύτερον, προτιμάνε οι νέοι άνθρωποι να βγάλουν λεφτά με λιγότερο κόπο, και ας είναι και λιγότερα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και πολλές. Δεν υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά τα οποία να ασχολούνται είτε με το συγκεκριμένο επάγγελμα, το φούρνο, είναι αρκετά λιγότεροι, αλλά και με τα τεχνικά επαγγέλματα γενικά. Ψάχνεις να βρεις υδραυλικό, ψάχνεις να βρεις ηλεκτρολόγο, ψάχνεις να βρεις ψυχτικό, οι οποίοι αμείβονται καλά, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπεις να υπάρχουν. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τώρα αν όλοι θα γίνουμε γιατροί, δικηγόροι και τα υπόλοιπα, αλλά μην ψάχνετε το μέλλον εκεί. Το μέλλον είναι σε δουλειές οι οποίες έχουν έλλειψη χεριών, προσωπικού, ανθρώπων, και φυσικά στα νέα επαγγέλματα, είτε αυτά είναι που έχουν να κάνουν με το χειρισμό drones, ξέρω εγώ, είτε με άλλα επαγγέλματα που δεν έχουμε καν φανταστεί ότι θα είναι στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, πρέπει να πω εδώ, ο άλλος ο Φούρναρης, ο Σάκης, μου λέει ότι έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά, μου λες, για τα νέα παιδιά και το φούρνο. Δεν αναλαμβάνουν, λέει, ούτε καν να μάθουν την τέχνη, γιατί είναι μια τέχνη πάρα πολύ δυνατή. Μια τέχνη η οποία πραγματικά μπορεί να σου δώσει πολύ καλό εισόδημα, αρκεί να φανείς λίγο έξυπνος και να είσαι εργατικός. Εντάξει, λέει, δεν βγάζεις τα χρήματα που βγάζαμε στο παρελθόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείς να ζήσεις την οικογένειά σου με αξιοπρέπεια και κάνοντας κάτι που σου αρέσει, αρκεί να σ' αρέσει. Δεν θα πω ότι έχεις αδικό καθόλου. Πολύ σωστά τα λες.

Λοιπόν, τι έχει το μενού για σήμερα, με ρωτάει ο Χρήστος. Τι καλό μας έχει σήμερα. Καταρχάς δεν έχω τόσο καλά πράγματα όπως έχει ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Κυπρέος που μας είπε για τα μπράουνι στα γεμιστά. Σήμερα, παιδιά, θα έχουμε στο στούντιο λίγο αργότερα εκπροσώπους από όλους αυτούς τους ανθρώπους, και είναι, δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί, οι οποίοι έρχονται στο σπίτι και μας φέρνουν τα καλούδια. Δηλαδή, τι εννοώ, μας φέρνουν τον καφεδάκο μας, το φαγητό μας, τα σουλάκια μας, τις πίτσες μας. Ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στον δρόμο, διακινδυνεύουν, προσπαθούν έτσι να εξυπηρετήσουν, έχουν προβλήματα, έχουν ζητήματα, πολλά και σημαντικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, αδέρφια. Θα τα πούμε δηλαδή εδώ στο στούντιο με τον πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της Αττικής, της Αχαΐας και της Λάρισας. Της Αττικής θα είναι εδώ στο στούντιο, οι άλλοι δύο θα είναι τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών λίγο αργότερα, να δούμε πώς πάει το πράγμα με τις τιμές στο επίπεδο αυτό που έχει να κάνει και με τις εξαγγελίες για την πλατφόρμα την καινούρια που φιλοδοξεί αυτή η πλατφόρμα να βοηθήσει στη μάχη κατά της ακρίβειας. Θα έχουμε και αθλητικά, γενικά έχουμε αρκετά σήμερα στο μενού. Θα είστε συντονισμένοι, ελπίζω, για να περάσουμε παρά τις επόμενες ώρες και φυσικά υποδεχόμενοι και τα μηνύματά σας στο radio@papakiparapolitika.gr. Διάλειμμα μικρό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όσους πάτε για εργασία, καλή ξεκούραση και καλή απόλαυση για τους υπόλοιπους που βρίσκονται σε αργία. Επανερχόμαστε σε λίγο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι δεν το ξεχνάμε ποτέ.

0: Παπά.
1: Παπά.
0: Ο κύριο.
2: Ένα κορίτσι τα λέει μόνο στη μητέρα, ποτέ στον πατέρα. Όπως και τα ανάποδα είναι τα γόρια στον μπαμπά.
3: Επιστημόνω εγώ.
2: Δεν ξέρω τίποτα, του λέω εγώ πρέπει να πάω μια γυναίκα. Και τι σου πω. Α, στο διάλο παλιόπουλο μου, δεν τρέπεσαι πολύ. Χαμένε, τι μου το θύμισες. Και πήγε αυτός.
1: Ο πατέρα.
3: Τι δες την κλίκα πατερούλη που έχω.
4: Την κόρη σας την αγαπάω και θέλω να την κάνω ευτυχισμένη.
2: Μα τόσο πολύ τον αγαπάω.
3: Μαμά μου τον αγαπάω.
2: Κρίμα μωρέ Λίνα.
3: Μπαμπά.
2: Ναι.
3: Είδες πήγε να μου δώσει χαστούκι.
2: Δες το δώσε μου.
5: Πρέπει να πω στην κόρη μου να μείνει έπαε μέσα στο σπίτι.
3: Σήμερα ο πατέρας μου συνοδεύει εμένα.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.

Εντάξει, ωραίες είναι και σε χέλες οι ατρέλες, αλλά γενικά τρέλες, άμα θέλετε να κάνετε δημιουργικές και καλές, μπορείτε να τις κάνετε παντού. Και να κάνετε τρέλες για να φεύγετε από αυτό που λέμε καθημερινότητα, ρουτίνα και όλα αυτά. Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι πρωινό Κυριακής, είναι 21 Ιουνίου, είναι η μέρα της γιορτής του πατέρα. Να πείτε έτσι ένα καλό λόγο εσείς που τον έχετε μαζί σας, κοντά σας, κι ας είναι μακριά. Όσο τον έχετε, γιατί υπάρχουν και εμείς που τον έχουμε χάσει, τον πατέρα. Άρα πάντα το θυμόμαστε, είναι πάντα ο φάρος, η δύναμη που εξέπεμπε όλο αυτό το πλαίσιο αγάπης και το περιβάλλον της σιγουριάς που εξασφάλιζε η παρουσία του πατέρα. Σε οποιαδήποτε ηλικία και να είσαι, όταν βλέπεις τον πατέρα σου εκεί έτοιμο να συνδράμει, εντάξει, δεν χρειάζεται να συνδράμει με άλλο τρόπο, με τη σοφία του και μόνο, έτσι, με τη σοφία των χρόνων που έχει. Χρόνια πολλά λοιπόν στον πατέρα, να είναι πάντα καλά και να μας δίνει να φωτίζει τους δρόμους μας. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας απέναντι, κυρίες και κύριοι. Χαμογελαστός, έτοιμος για όλα όπως πάντα. Ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, ο σεβασμιότατος καθήμενος επί του Δεβίρ. Γεια σου ρε Παναγιώτη, δύναμη. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο πρίτης του Βου, Θανάσης Βούτσινος, διαλέγει τα τραγούδια. Και φυσικά η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Το μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινίος, για 13η χρονιά πλησιάζουμε τώρα στα παραπολιτικά 90,1 μέσα από την πρωινή πτήση, πετώντας κάθε Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω ότι πρέπει και ήρθε η ώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε με την απογευματινή, που έχει και ειδικό αφιέρωμα σήμερα στην πράσινη ενέργεια. Η κυβέρνηση ανοίγει τις στρόφιγγες πληρωμών για τα νοικοκυριά, μπαράζ ενισχύσεων 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αφορά εφάπαξ οικονομική στήριξη σε 1.867.437 συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 974.892 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 240 εκατομμύρια ευρώ. 244 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν σε 1.021.667 ενοικιαστές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Επίσης, Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για τη γαλάζια αντεπίθεση. Αυτή θα είναι η υπουργή του Τσίπρα, ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η ισχυώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Η διπλωματία, Λιβύη, Ορμούς και τουρκικά παιχνίδια. Νέες αυξήσεις, τα ασφάλιστρα υγείας πήραν τον ανήφορο. Τι περίεργο. Πέντε έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα το χάρτη των μεταφορών. Χρήστος Δήμας, υποδομές εθνικής σημασίας σε τρεις μήνες. Ο τριπλός κόμβος στη Δυτική Αττική. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ. Το σιδηροδρομικό δίκτυο και η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65. Τα μεγάλα βήματα για το επόμενο δίμηνο. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού. Νομίζω την Πέμπτη θα έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων. Λουδοβίκο, στο τραγούδι πρέπει να σου βγάζει δάκρυ. Η πορεία του, η πηγή της έμπνευσής του και η μεγάλη του αγάπη για τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Στάθης Κόικας, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας χαζέψει. Συνέντευξη. Και Μέση Ανατολή, τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Η διαδρομή από το G7 ως το ΝΑΤΟ, η δυσφορία του Νετανιάχου και τα διλήμματα μετά τις εξελίξεις. Νέος ρόλος για την Ευρώπη. Άνω κάτω οι Βερσαλίες, ο Ρούμπιο έτρεχε να βρει εκτυπωτή στη συνεργασία που έχει Daily Mail με την απογευματινή με την Daily Mail και The Mail με τον κολοσσό αυτό των μέσων ενημέρωσης. Στα παραπολιτικά μας που και σήμερα θα είναι στα περίπτερα. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία, η μεγάλη ανατροπή στις ασφάλεις και συντάξεις. Πολεοδομίες, οι υπόγειες επαφές των μηχανικών και ο ρόλος του ΤΕΕ. Σταύρος Παπασταύρου, η Σευρώνα ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Και φυσικά η αφιέρωση από τον Γιάννη Κουρτάκη στον ανεπανάληπτο, τον αξέχαστο, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Τον άνθρωπο που αποχαιρετήσαμε χθες από το πρώτο νεκροταφείο στις 12 το μεσημέρι, με πάρα πολλούς ανθρώπους που τον γνώρισαν να είναι εκεί, είτε από αυτούς που λέμε επώνυμους, είτε τους απλούς ακροατές του, τους ανθρώπους που τον εκτίμησαν, τον αγάπησαν και
απόλαυσαν την παρέα του, τη συντροφιά του μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τα γραπτά του, γιατί έγραφε και υπέροχα ο Ανδρέας Μαζαράκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει σε αυτό που λέμε πάνθεον, όσων υπηρέτησαν το ραδιόφωνο τόσο πιστά, τόσο θα έλεγα επιτυχημένα, γράφοντας ένα πολύ πολύ όμορφο κεφάλαιο. Θα είναι αξέχαστος ο Ανδρέας. Αξέχαστος ο Ανδρέας ο Μαζαράκης για το ραδιόφωνο, όχι μόνο των παραπολιτικών, το ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε στο βήμα της Κυριακής. 10 νησιά εκπέμπουν SOS, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πάρο και Κάρπαθο. 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο, 194% στις Ποράδες. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, πόσο μας βαραίνει η βαριά μας βιομηχανία. Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 23 και 24, πώς διαβάζει το Μαξίμου από Χ και Διαρροές. 550.000 απήχαν, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά και οι πίνακες, και 440.000 μετακινήθηκαν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα στενά του ορμού στο τέλος του πολέμου και ανοιχτές πληγές στο Βήμα πάντα. Είναι ο Ντόναλτ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μονοήτες. Γράφουν Αντώνης Καρακούσης, Στρατής Αγγελής και άλλοι σημαντικοί αρθρογράφοι. Τράπεζα της Ελλάδος και Κομισιόν, πιέσεις και διλήμματα για τις φοροαπαλλαγές και συνέντευξη Νίνα Μπαντέλ, γονείς στα παιδιά δεν είναι επένδυση. Έρευνα διανέωσης, η είδηση την εποχή των influencers. Πάμε στην Αυγή. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Αποκαλυπτική δικογραφία από λεωδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επιστρέπτρια στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται συνώμη στην ακροάσεις, πόσες φορές γίνονται αναφορές στο Μαξίμου. Όρκη αντισυριζαϊσμού. Απαπαπαπα, όχι Σιριζέα Παναγία μου λέει η πρωταγωνίστρια. Ο Ντίλι ανερυθμιστής του χρόνου των εκλογών, από την επική οργή στον επικό συμβιβασμό. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι. Κρίσιμη μάχη αριστεράς ακροδεξιάς σήμερα στην Κολομβία. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ενεργός και αγωνίζει για την προοδευτική συνεργασία. Και το Σάββατο, η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Πληθωρισμός για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και πληθωρισμός με τα φρένα σπασμένα, η Ελλάδα στις χώρες με τις ψηλότερες ανατιμήσεις στην Ευρωζώνη. Στην Καθημερινή, στα άδυτα των αδιάφθορων, οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με ντρόουν και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς, ενώ όσο βρισκόταν σε εξέλιξη απόρριτη αστυνομική έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, η Δημοτική Αρχή και οι πολίτες της Κηφισιάς είχαν επιχειρήσει επανειλημμένως να κλείσουν τα παραθυράκια της υπερδόμησης που είχε ανοίξει ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Σκοτεινός Μεγιστάνας, ο Αλβατινός που πούλησε τη Σβέρνητσα. Και σίδερο, αλάτι και θαλασσινή ψυχή, ο θρύλος του καπετάν Γιάννης Κοπελίτη, όπως τον διηγούνται οι νησιώτες, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε φέρει, έτσι, είχε αποκτήσει το Σκοπελίτη, αυτό το πλοίο το εμβληματικό, που πραγματικά έδωσε απίστευτη μάχη για να εξυπηρετήσει το κοινό τη δεκαετία του 80 με τον καπετάνιο του, τον καπετάν Γιάννη που έφυγε πριν από λίγες ημέρες, νημιώδης μορφή, αξέχαστος και αυτός, πρόσφερε τα μέγιστα στους συμπολίτες του και σε όλους μας, δηλαδή σε όσους επισκεφτήκαμε τις Κυκλάδες, μικρές Κυκλάδες. Κυριακάτη και Δημοκρατία, υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη. Τρόμο στο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Θα το χρησιμοποιήσει ως όχημα μόλις για τη φυλακή του Σεπτέμβριο για να παγιδέψει και να διασπάσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Ο γαλάζιος πρόεδρος του ΤΕΕ Στασινός κατήγγειλε το σκάνδαλο, μετά σιώπησε περίεργη στάση για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Πάμε στην κόντρα, γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποδίδουν επικοινωνιολόγοι τη σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς που κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. SOS για τα ακινητοποιημένα στενοφόρα, εκτός επιχειρησιακής δράσης ο μισός στόλος, 70 στενοφόρα καθυλωμένα. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός στα γαλάζια ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα, η επιστράτευση στη Μεσσηνία, ο Γρίφος και οι εκπλήξεις του επικρατείας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν τις εκλογές του 2027. Χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάς, ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες, Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν το φάμελο. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας παρούσα στην αποανακοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα. Πάνω από τα 250 ο κατώτατος μισθός το 2027, 17 μέτρα με κούρεμα φόρων για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και μπόνους στις συντάξεις. Επίσης, αύξηση 9,1% στις τιμές. Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα διαμονής σε Airbnb για 30 νησιά? Πάμε στη Real. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Το Σεπτέμβριο, η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτήτων σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Συνεντεύξεις Άννα Παπαδόπουλου, Βασίλης Κικίλιας. Και έγινε κοκτονία στη Δράμα, όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Συναγερμός επίσης για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη για να περάσουν στην Ευρώπη. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ.
Η χειρό SOS για Νέα Τέμπη στη θάλασσα. Αποκάλυψη τσουνάμι επιστολών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Ο πρώην επιθεωρητής πλοίων Λεωνίδας Νικολάτος τυπάει απανατά καμπανάκια κινδύνου για παροχημένα σωστικά μέσα στην ναύση πλοία σε Αιγαίο και Ιόνιο με προδιαγραφές δεκαετίας του 60 που δεν επαρκούν για την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων. Βαριές αιχμές για παθογένειες στη δασοπυρόσβεστη και ψυχική υγεία, ποιες άμπκε άρχισαν να συμμορφώνονται και ποιες αδιαφορούν. Και εξαγορά ψήφων από την κοινότητα των Ρωμά του Κάμπου, τα ντοκουμέντα που καίνε τη Στέλλα Μπίζιου, τι ισχυρίζονται οι Βιλανάκηδες, τι δηλώνει πρώην βουλευτής Λάρισας και τα έγγραφα φωτιά. Πάμε στη Voice. Τα τάγκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο. Κόβει βόλτες ο σκιοδιστόλος ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Μια μεγάλη αποκάλυψη που δεν θα τολμήσει κανείς να διαψεύσει. Συνέντευξη Καλπούζου, ο Έλληνας άλλοτε είναι δέσμιος του οχαδεσφισμού και άλλοτε συμβασμένος με την παρέτηση. Επίσης, οι ανορθογραφίες της αριστεράς. Αγνώρισε το κέντρο trading του ομίλου στη Γενέβη, τα φαλάσσωσε μόνος του από την Αθήνα. Φόρτωσε την Ελένη Κένερτζη με πανάκριβο πετρέλαιο στα 110 δολάρια ο Ανδρέας Χιάμισης. Επίσης, πληρώσαμε 10 δις φόρους 90 μέρες ανάλυση φωτιά. Πάμε στο παρόν. Όλα τα σενάρια για το Μητσοτάκη, τι φοβούνται και πού ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θηλιά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο ψηλός πληθωρισμός. Το 4,9% διαμορφώθηκε το Μάιο. Σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πολιτική αγώνα επιβίωσης δίνουν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 50 από αυτούς δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και υπό την απειλή του Τσίπρα και των δημοσκοπήσεων, στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα. Πρώτο θέμα, έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει. 120 μαθητές τη μέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Απαγορεύσει σε social media με θετικούς και εθιστικούς αλγόριθμους. Γιάννης Κοπελίτης, θαλασσοδαρμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε ζωή στις μικρές Κυκλάδες. Αρχεία Άρολζεν, οι Γερμανοί επιστρέφουν κοιμήλια Ελλήνων που βρέθηκαν σε στρατόπεδα Ναζί. Μαθητές 6 σχολείων βρήκαν μετά από 80 χρόνια τους κληρονόμους των θυμάτων. Οι συγκλονιστικές υποθέσεις του Γιώργου Σαγματόπουλου και του Γιώργου Χανά. Ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και πού χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα. Ο Παπανδρέου ακόμη γοητεύει, όχι όμως και οι απόγονοι του. Airbnb από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Η πώληση δωρεά ή η γονική παροχή ακινήτου μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή του από το Μητρό, στερώντας από τον νέο ιδιοκτήτη τη δυνατότητα εκμετάλλευσης. Αναστολή νέων εγγράφων στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Δημέτωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα. Φθινόπωρο ή άνοιξη θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός να στηθούν οι κάλπες. Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πολίτες θυμούνται ότι η Ελλάδα του 2026 απέχει παρασάγκας από την Ελλάδα του 2019. Όλγα Μαρκογιαννάκη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι η κοινωνία απαιτεί αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ έχει την απάντηση. Αιμορραγή εστίαση στη Θεσσαλονίκη, τα νέα δεδομένα που έχει φέρει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ο πανάκριβος καφές και τα παγωτά που παγώνουν τα πορτοφόλια. Επίσης, Χαλκιδική, ανεξέλεγκτες χωματερές με μπάζα δίπλα σε αντιπλημμυρικά έργα και αντλιοστάσια. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τι δείχνει η έρευνα για την αγορά κατοικία στη Θεσσαλονίκη? Τρεις περιοχές που τα σπίτια πωλούνται πριν το σκάψιμο. Σε ποια σημεία της πόλης εντοπίζονται οι ισχυρότερες αυξήσεις τιμών? Η διαφορά με τα παλιά ακίνητα. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Αντίστροφη μέτρηση για καθαρισμούς οικοπαίδων. Αυξημένο ενδιαφέρον, μέλισσο τουρισμός ανοίγει νέες προοπτικές για τη Χαλκιδική. Και άρθρο του κ. Τζίκα, εξοδικαστικός, οι τέσσερις ανατροπές που αλλάζουν το τοπίο. Ξενίκια στα μαγαζιά σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης που οφείλεται η κάμψη της ζήτησης για τα επαγγελματικά ακίνητα. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του Πασόκ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: δουλεύουν και η μέρα, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου σήμερα, με βάση και το θερινό ηλιοστάσιο. Αν ήμασταν στο Stonehenge σήμερα, θα κάναμε σπονδές στον ήλιο, τον ηλιάτορα. Ε? Όχι.
1: Εμείς και οι
0: Δρυίδης της εποχής, ε? Θα είχαμε και ρούνους. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε τις καλημέρες σας. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να τα διαβάσουμε και τα διαβάζω. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ λέει: τη λέει Μαχελή, μόλις ξύπνησε ο Θωμάς. Ο σκύλος μου. Ωραίο όνομα έχεις δώσει ρε εσύ στο σκύλο. Θωμά το λες, ο άπιστος πιστός. Ε? Και ήρθε, μου λέει, μου είπε με τον τρόπο του καλημέρα, κάθισε δίπλα μου στον καναπέ και σκέφτηκα, λέει, αυτό τον παλιάνθρωπο που σκότωσε το σκυλάκι για να το κάνει αυτό και να σκοτώσει άνθρωπο, δεν θα έχει πρόβλημα. Να σου πω ότι έχεις άδικο, ρε Τζίμι. Η Σίση, έτσι το λέγανε το σκυλάκι αυτό που το σκότωσε αυτό το άθυρμα. 15 χρόνια, λέει, ζούσε στην περιοχή ως αδεσποτάκι και είδες πώς το έκοψαν το νήμα της ζωής, έτσι. Δηλαδή, τι να πεις, τι άτομα υπάρχουν ανάμεσά μας, δε παιδιά. Τι άνθρωποι ζουν. Βέβαια, έχουν γίνει και χειρότερα, έτσι. Έχουν κάνει και σε ανθρώπους, έχουν κάνει και σε μωρά. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον αυτό που ζούμε από ορισμένους διαστραμμένους εγκέφαλους. Άκουσα, ο Έλλης λέει καλημέρα. Άκουσα σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό ότι εμποδίζουν την εξόρυξη λιγνίτη στη χώρα. Δεν είναι λάθος. Πουλάμε λιγνίτη στα Σκόπια και αγοράζουμε ρεύμα από τους γείτονες. Δεν ξέρω τώρα δεν ξέρω αν εμποδίζουμε την εξόρυξη λιγνίτη. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν αγοράζουμε κιόλας ρεύμα. Δηλαδή, ποιος το λέει ότι αγοράζουμε ρεύμα. Και αν λες ότι κάνουμε ανταλλαγή ρεύματος, ναι, τι εννοώ. Υπάρχουν μέρες στις οποίες έχουμε υπερπλεονασμά και γείτονες χρειάζονται ρεύμα, το στέλνουμε. Δηλαδή, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λέει στην Ουκρανία ή στη Ρουμανία πυροβόλησαν κάτι Τούρκους ψαράδες, λέει, επειδή παραβίασαν τα χωρικά ύδατα. Ψάρευαν, λέει, σε ουκρανικά ή ρουμανικά χωρικά ύδατα παράνομα. Εμείς, λέει, τι κάνουμε. Εντάξει, δεν τους πυροβόλησαν να τους σκοτώσουν. Έριξαν μερικές μπαταριές στον αέρα για να φύγουν. Ναι, σωστά. Τι να κάνουμε εμείς. Και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τα χωρικά μας ύδατα και τους δικούς μας ψαράδες. Από την άλλη πλευρά, αλλά δεν αρχίσουμε να κάνουμε φαρουές και το Αιγαίο, δηλαδή να πυροβολούμε κάθε τρεις και λίγο. Όταν όμως παραβιάζονται τα χωρικά μας ύδατα, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που προστατεύονται. Έτσι. Αυτό, Έλλης, αυτό. Τώρα, όταν παραβιάζεται η τσέπη μας και όταν έτσι παραβιάζεται και αυτό που λέμε η αγορά, η χρηστή, έτσι, ο χρηστός τρόπος λειτουργίας της αγοράς και η ίδια η αγορά είναι σε στρέβλωση, τι κάνουμε, κύριε Λεχουρίτη μου? Καλημέρα στον πρόεδρο του ΙΝΚΑ που είναι μαζί μας, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Τι κάνετε, κύριε Λεχουρίτη?
2: Καλημέρα, κύριε Σπέτορ. Ναι, καλή Κυριακή να έχουμε. Εδώ είναι το μεγάλο το ζητούμενο. Τι κάνουμε?
0: Τι κάνουμε?
2: Όταν πραγματικά, πέραν από το θεμητό, υπάρχει η αστροκέρδεια, η κερδοσκοπία στην αγορά. Τι, παίρνουμε μια νέα πλατφόρμα που λέγεται πόσο κάνει για να χτυπήσουμε την ακρίβεια και την αστροκέρδεια? Δεν το νομίζω.
0: Δεν αρκεί κάτι τέτοιο, δηλαδή.
2: Δεν
0: κακό δεν είναι να έχεις πράγματα, κάποια όπλα, έτσι.
2: Όχι.
0: Το θέμα είναι να υπάρχει μια στρατηγική και μια συνολική αντιμετώπιση ενός θέματος. Δηλαδή, μεμονωμένα και αποσπασματικά, ίσως δεν μπορείς να πετυχαίνεις πράγματα.
2: Κοιτάξτε, κύριε Σεντορίνε, το πόσο κάνει, το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές και όλος ο κόσμος. Εκείνο το οποίο διαφεύγει στους υπεύθυνους είναι γιατί κάνει τόσο. Και γιατί κάνει τόσο, παραδείγματος χάρη, όταν φεύγει το καρπούζι 10 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει στο ράφι στο 1 ευρώ, 1, 10, 1, 20, μιλάμε για κερδοφορία του 1000-1200%. Ή το ίδιο και με άλλα προϊόντα αγροτικά. Και εκεί διερωτάται ο Έλληνας, όταν ακούει τους παραγωγούς να μιλάνε, πως πουλάνε φτηνά το προϊόν και οι καταναλωτές να το αγοράζουν ακόμα ακριβότερα.
0: Πώς γίνεται όμως τώρα, ξέρετε κάτι? Δηλαδή, ο παραγωγός, κύριε Λεχουρίτη, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι ο ίδιος πουλάει 10 λεπτά το κιλό το καρπούζι και το καρπούζι το φτάνουμε, ας πούμε, να το αγοράσουμε εμείς σε 90 λεπτά, ξέρω εγώ, κοντά ένα ευρώ. Γιατί δεν. Δηλαδή, και ο παραγωγός δεν κάνει κάτι. Δεν λέω ότι είναι δική του δουλειά, αλλά όταν το βλέπει όλο αυτό, ρε παιδί μου, χτυπάει τα καμπανάκια στους αρμόδιους και όλα αυτά. Βλέπει ότι υπάρχουν αυτοί οι μεσάζοντες που κάνουν όλη τη δουλειά. Που κάνουν, δηλαδή, εκτοξεύουν τις τιμές, καρπώνονται το μεγαλύτερο.

0: κέρδος, στρεβλώνουν την αγορά, χαλάνε όλο το, όλη την αλυσίδα και ουσιαστικά προκαλούν και το πρόβλημα. Δεν πρέπει όλο αυτό τώρα με έναν τρόπο να μαζευτεί?
1: Αυτό λέμε. Και μάλιστα το διορτώμαστε λέγοντας ότι δεν γίνεται μια κυβέρνηση να μην έχει εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσει τον καταναλωτή. Γιατί το λέμε? Διότι πάρα πολλές φορές, και όλοι το έχουμε κοινά αποδεχτεί, είτε η κυβέρνηση, είτε οι παραγωγικές τάξεις, είτε η αντιπολίτευση, είτε οι καταναλωτές, είτε οι επιχειρήσεις, λένε, ρε παιδιά, δεν διαφωνούμε σε ένα λογικό κέρδος. Είναι θεμητό το κέρδος.
0: Ναι.
1: Όμως διαφωνούμε στον παραλογισμό της τιμής που φτάνει και είναι απαγορευτική για τον καταναλωτή.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, να πηγαίνει 80-90 λεπτά όταν το αγοράζεις 10, σημαίνει 900% πάνω. Δεν είναι τώρα πράγμα αυτό. Πώς
1: γι' αυτό, γι' αυτό θεωρούμε ότι το πόσο κάνει η πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα, διαβεβαίως το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένα βοήθημα προς τον καταναλωτή. Ναι, αλλά και πριν υπήρχε μια πλατφόρμα που λεγόταν η καταναλωτής. Δεν απέδωσε μάλλον.
0: Νιώστης... Και τι κάναμε τώρα, ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη πλατφόρμα? Έχετε
1: βάλει... τι κάναμε.
0: Δηλαδή...
1: Δυστυχώς τίποτα δεν κάναμε. Και παράλληλα το μόνο θετικό που μπορεί να έχει αυτή η πλατφόρμα και θα μπορούσε να έχει και η προηγούμενη, είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και χρόνια, το παρατηρητήριο τιμών, για αξιοποίηση δεδομένων από την πλευρά των ελεκτικών μηχανισμών, όταν βλέπουν, παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία το ίδιο προϊόν να πωλείται 8 ευρώ και στην Ελλάδα 15, ή το βρεφικό γάλα στη Σουηδία 13 ευρώ και στην Ελλάδα 24 ευρώ, εκεί γεννώνονται ζητήματα. Θυμάστε, πριν 3 χρόνια, νομίζω, με το θέμα βρεφικό γάλα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που παρενέβη στην αγορά γιατί είδε ότι υπάρχει διαφορά τιμής από το εξωτερικό με την Ελλάδα 300%.
0: Το θυμάμαι.
1: Πώς εκεί παρενέβη και είπε, ελάτε ρε παιδιά, για καθίστε κάτω, τι είναι αυτά που κάνετε? Δεν ξεχνάμε τις επιστολές που έστειλε ο Πρωθυπουργός τη Von der Leyen για το θέμα τιμών και πολυεθνικές εταιρείες που ανεβάζουν τις τιμές, και απάντησε η κυρία Von der Leyen ότι δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι θέμα δικό σας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το να το λέμε, άντε και το είπαμε. Τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Ναι. Μα η πολιτεία έχει τις επιτροπές ανταγωνισμού, τη νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Κάπου δεν πάει καλά. Και όταν δεν πάει κάτι καλά, δεν γίνεται να προστατεύσεις τον καταναλωτή πέραν από το θέμα τιμών, αλλά είναι και θέμα ποιότητα, κύριε Σπιδωρίδε. Γιατί η τιμή φαίνεται, η ποιότητα δεν φαίνεται. Εισάγονται προϊόντα πάρα πολλές φορές, ή ακόμα και ελληνικά, τα οποία έχουν κατακυριευτεί από φυτοφάρμακα, και παράλληλα θέλουμε ελέγχους να πιστοποιηθούν τα προϊόντα αυτά, να δούμε τι τρώμε και αν και υπάρχουν οι ελεκτρικοί μηχανισμοί.
0: Ερώτηση.
1: Για να μπορέσουμε.
0: Ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε διάφορες ανεξάρτητες αρχές και τα λοιπά. Καταναλωτή, σύνερος του καταναλωτή, το ένα, το άλλο, αρχή τηλεπικοινωνιών, υπηρεσία. Εμείς ως καταναλωτές, ως πολίτες αυτής της χώρας, που πρέπει να απευθυνθούμε και να καταγγείλουμε ένα γεγονός που έχει να κάνει με πεσχροκέρδια, με κλοπή πολλές φορές φόρων. Γιατί κλοπή είναι η φόρμα, από το μουσικό απόδειξη είναι κλοπή. Δηλαδή, και αν θα απευθυνθούμε, θα έχουμε γρήγορη αντιμετώπιση, ή πολλές φορές όλες αυτές οι υπηρεσίες γίνονται δεδαλώδεις όταν είναι να υποδεχθούν και πολλά αιτήματα? Εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Λεχουρή?
1: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ανεξάρτητες αρχές και δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργούν σωστά και αποδίδουν τα τεκέσσερα στο κέσσερι. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα κλιμάκιο από την ΑΑΒΕ, την εφορία που λέγαμε, και κάνει ελέγχους σε κάποιες επιχειρήσεις, ή κάνει ελέγχους σε όλες, ή δεν πας μόνο σε μία-δύο επιχειρήσεις, όταν σύνολο υπάρχουν 20 στον ίδιο χώρο. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν θέλουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αντικειμενικά, χωρίς να μας καθοδηγούν κάποιοι, έτσι λοιπόν λειτουργούν και οι ανεξάρτητες αρχές, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όταν κάνει κάποιος καταγγελία, παραδείγματος χάρη εμείς τι κάνουμε. Κάνει κάποιος καταγγελία στο ΙΝΚΑ, στη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Έχω ένα πρόβλημα με τον ΔΔΕ. Και νομίζουν ότι κλέβω, ότι φορώ, πώς το λένε, ότι είμαι ρευματοκλέφτης, ρευματοαπατεώνας. Τι κάνουμε. Τους λέμε, συντάξτε το ιστορικό της υπόθεσής σας, στείλτε το στο email του inca.papaki.inca.gr και εμείς ανάλογα θα το προωθήσουμε. Ή στη ρυθμιστική αρχή ελέγχου της ΙΡΑΙΕ που λέμε, ελέγχου ενέργειας, ή στην ΕΕΤ, στην Εθνική Επιτροπή των Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ή τέλος πάντων σε κάθε ανεξάρτητη αρχή που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό, για την ασφάλεια τροφίμων, τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων. Λοιπόν, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε ως φορέας προστασίας του καταναλωτή, το κάνουμε. Από εκεί πέρα είναι οι ανεξάρτητες αρχές, είναι το ζητούμενο να κινηθούν άμεσα, έτσι ώστε να δικαιωθεί ή τέλος πάντων να απορριφθεί το αίτημα του κάθε καταναλωτή.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: βαίνουν κυρίως τώρα τελευταία πάρα πολλά ευτράπελα με ανθρώπους που παραγγέλνουν μέσα από το διαδίκτυο προϊόντα,
0: ναι,
1: δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουν πληρώσει τα χρήματά τους.
0: Από καταστήματα εννοείται όμως, έτσι, κανονικά από καταστήματα, όχι, ξέρετε, αυτά τα μουσαντένια που κυκλοφορούν μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Λοιπόν,
0: κανονικά.
1: Και από αυτά τα μιλάω, και για από κανονικά καταστήματα, και από μουσαντένια, όπως τα είπατε, τα οποία θα πρέπει η πολιτεία ουσιαστικά να τα ελέγξει, και παράλληλα, όταν παραγγέλνει ένα προϊόν και έρχεται στην ταχυμεταφορική εταιρεία,
0: ναι,
1: και εκείνη τη στιγμή το ανοίγεις και διαπιστώνεις ότι δεν είναι,
0: ναι,
1: το προϊόν αυτό που έχει παραγγείλει.
0: Ναι.
1: Και λες στην ταχυμεταφορική,
0: πάρτε το πίσω.
1: Πάρτε το πίσω. Α, δεν το
0: παίρνουν. Ναι, δεν το παίρνουν.
1: Γιατί δεν το παίρνετε, κύριε πίσω. Εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα.
0: Σωστό, σωστό. Αυτό είναι ένα θέμα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Λεχουρίτη, προσωπικά με έχει προστατεύσει διανομέας, ο οποίος είχε πάει λίγο πριν και είχε παραδώσει ένα τέτοιο δέμα το οποίο δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που έχεις αγοράσει και μου λέει μην τα ανοίξεις, φίλε μου, έχει αυτόν μέσα, καλύτερο στείλ το πίσω γιατί θα μπλέξει, δεν μπορούσα να το πάρω, πάρ' το, μην το ανοίξεις, δεν είναι αυτό που πρέπει να πάρεις και πάρε τα λεφτά σου πίσω.
1: Και σε μένα έχει συμβεί αυτό και προς την ίδιες είμαι ο μεταφορέας, με έχει προστατεύσει, αλλά αυτό είναι εξαίρεση. Ο
0: ναι,
1: κανόνας είναι ότι έρχεται το προϊόν,
0: το παίρνεις,
1: δεν
0: και
1: το παίρνεις, το ανοίγεις για να δεις τι είναι, γιατί άμα δεν το ανοίξεις, τι
0: πώς
1: θα
0: δεις.
1: Εκτός να σου πει ο courier ότι ξέρεις κάτι, αυτή η εταιρεία που έχεις παραγγείλει το προϊόν είναι μαϊμού,
0: σωστά,
1: μην το ανοίγεις, άστο όπως είναι, γύρισε το πίσω.
0: Σωστά.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται η παρέμβαση της Εθνικής Επιτροπής των Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που να δίνει περιθώριο στον καταναλωτή, εφόσον διαπιστώσει το προϊόν που παρήγγειλε, δεν
0: να το
1: είναι,
0: πάρει πίσω.
1: Να το πάρει πίσω μέσα σε 48 ώρες. Δεν σας λέω εγώ μετά από 10 μέρες,
0: ναι,
1: 20 μέρες,
0: ναι,
1: αλλά τουλάχιστον σε 48 ώρες να υποχρεώνει τις κούριες, τις μεταφορικές εταιρείες, να επιστρέφουν τα χρήματα στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε, αν τα χρήματα τα έχει
0: προπληρώσει,
1: τι γίνεται. Ναι. Αν είναι αντικαταβολή, έχει καλώς να τα πληρώσει, να τα επιστρέφουν τα χρήματα. Αν είναι όμως με
0: προπληρωμή,
1: τι γίνεται.
0: Σωστά.
1: Εκεί τίθεται ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, λόγω της μείωσης του εισοδήματος και της ακρίβειας της αγοράς, καταφεύγουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα και την πατάνε και δυστυχώς αυτό που θέλουν να το πληρώσουν το πληρώνουν διπλάσιο και τριπλάσιο.
0: Σύντομα θα τα πούμε. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε και για τις ηλεκτρονικές αγορές, να εστιάσουμε εκεί πέρα περισσότερο. Να πούμε επίσης και για θέματα που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών ίντερνετ. Κύριε Λεχουρίτη, τις εγκαταστάσεις γραμμών, ψηφιακών γραμμών, οι οποίες πολλές φορές είναι για τα Παναγύρια η εγκατάσταση, το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες καθυστερούν και εγώ δεν ξέρω πόσο να δώσουν τις υπηρεσίες που πρέπει να δώσουν στους καταναλωτές. Θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σίγουρα, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο και έχετε απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, κύριε Λεχουρίτη. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλή δύναμη για τα αδέρφια μας που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο και εργάζονται. Μιλώ δηλαδή για αυτούς που δουλεύουν στα ταξί, στους οδηγούς των λεωφορείων, των τρόλι, στους ηλεκτροδηγούς, στο τραμ, σε όλους εσάς που προσφέρετε υπηρεσία στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, πυροσβεστικής. Καλή δύναμη, αδέρφια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας. Αυτό δεν λένε οι Αμερικάνοι, thank you for your service, λένε οι Αμερικάνοι, ε? Και το εννοούν, προφανώς. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν για εσάς, ειδικά που κάνετε μια εργασία προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Όλες προσφέρουν, αλλά είναι κάποιες που είναι πολύ κομική σημασία, θα έλεγα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος από τα Χανιά λέει: καλημέρα, λέει τηλέμαχε. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι εργαλείο παρακολούθησης και διαπίστωσης μιας κατάστασης. Μετά τη διαπίστωση όμως, πρέπει να έρθουν τα μέτρα. Αν τα μέτρα δεν έρχονται, τότε κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Όσο για το τι κάναμε με την καινούργια πλατφόρμα, απλώς δώσαμε ξανά κάποια εκατομμύρια σε μια εταιρεία για να την αναπτύξει. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος. Ευχαριστώ. Ο Θανάσης λέει: Παντελής Θαλασσινός, τίτλος Ο Πατέρας. Τι είναι αυτό, τραγουδάκι θέλεις? Είναι η γιορτή του πατέρα σήμερα, βεβαίως το έχουμε πει και χρόνια πολλά στους πατεράδες. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόταση την τραγουδιστική. Θα το δούμε στη συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ελπίζω να είσαι πατέρας και να το απολαμβάνεις. Να απολαμβάνεις την ημέρα όπως κάθε πατέρας την απολαμβάνει, σκεπτόμενος ότι έχει πραγματικά ένα τέτοιο ρόλο κομικής σημασίας για την οικογένεια και για την κοινωνία. Η τρίτη Κυριακή λοιπόν του Ιουνίου είναι πάντα αφιερωμένη στους πατεράδες όλου του κόσμου, τιμώντας την προσφορά, την αγάπη και τον καθοριστικό τους ρόλο στην οικογένεια και την κοινωνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της ημέρας του πατέρα. Είχε ήδη προηγηθεί η καθιερωμένη γιορτή της μητέρας. Το 72 αναγνωρίστηκε ως επίσημη γιορτή στις 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, γιορτάζουμε και σήμερα στην Ελλάδα κι εμείς. Και λένε κάποιοι, έλα μωρέ, κάθε μέρα θα πρέπει να είναι η γιορτή της μητέρας, η γιορτή του πατέρα. Ναι, κάθε μέρα πρέπει να σκεφτόμαστε και να τιμάμε τους γονείς μας και τον πατέρα και τη μητέρα και όλους. Αλλά υπάρχουν και κάποιες μέρες που δίνουμε μια λίγο μεγαλύτερη προσοχή και τιμάμε το ρόλο τους περισσότερο. Μία από αυτές τις μέρες είναι η γιορτή του πατέρα σήμερα. Τώρα, επειδή σήμερα είναι νομίζω μια μέρα που σιγά σιγά και είναι και Κυριακή, που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να ρίξουμε και την πρώτη βουτιά κάποιοι ίσως, πρέπει να σας πω ότι η θερμοκρασία καλή θα είναι εδώ στην Αττική, μέγιστη 33 βαθμούς, που σημαίνει ότι okay, μπορεί να μην είναι οι πιο ζεστές θάλασσες αυτή την εποχή, αλλά είναι αρκετά ζεστή για να κάνουμε τον πρώτο μας μπάνιο. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που θεωρούν ότι η θάλασσα εδώ στο Σούνιο έχει την ίδια θερμοκρασία με τη θάλασσα που έχει στην Παλιοκαστρίτσα, έτσι, στην παραλία εκεί. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Απλά εσείς είστε λίγο, δεν αντέχετε τη δροσιά της θάλασσας. Πάντως εκεί στην Παλιοκαστρίτσα, έτσι και πέσεις μέσα με τη μία, αισθάνεσαι βελόνες στο κορμί σου. Μιλάμε για πάρα πολύ κρύο. Έχεις κάνει μπάνιο στην Παλιοκαστρίτσα, στην Κέρκυρα Παναγιώτη? Δεν θα φανταστείς γιατί κρύο μιλάμε. Είναι απίστευτο. Είναι σαν να πέφτεις σε. Τι να σου πω τώρα. Παγωκολώνα γίνεσαι. Όπως και να έχει, είναι Κυριακή και Κυριακή δεν πρέπει να μένετε σπίτι. Έτσι. Πηγείτε, εκμεταλλευτείτε τη μέρα, κάντε πράγματα. Το βραδάκι, ωραία είναι. Κυριακή κιόλας και νωρίς. Πας και ένα θερινό σημεμαδάκι και περνάς ωραία. Πίνεις την πυρίτσα σου, βλέπεις και όμορφες ταινίες και νομίζω ότι περνάς ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό απόγευμα. Θα πει κάποιος άλλος, ναι ρε φίλε, τι μας λες τώρα αφού έχει μουντιάλ. Καλά, εντάξει. Θα το δεις μετά.

Μου λέει ο Τάσος, δεν θα πεις τίποτα, μου λέει για το Pride. Τι Pride, παιδιά, πότε έγινε. Το Pride στην Αθήνα μετά την προηγούμενη εβδομάδα. Για τη Θεσσαλονίκη, λέτε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Μπράβο, καλά κάνανε, κάνανε Pride, κάνανε αυτό που στο λένε. Δεν θα πω εγώ από εκεί πέρα, παιδιά. Τι θέλετε να σχολιάσω, δηλαδή. Το αν έπρεπε να γίνεται ή δεν έπρεπε να γίνεται. Όλα πρέπει να γίνονται και όλα να μην γίνονται. Από εκεί πέρα, είμαστε μια κοινωνία ελεύθερη που δέχεται τη διαφορετικότητα. Τα δέχεται όλα αυτά. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε παραλλάσεις για να θεωρούμε ότι είμαστε μια όρημη κοινωνία που μπορεί να τη δεχτεί τη διαφορετικότητα. Αλλά όσο υπάρχουν τέτοια γεγονότα, όσο χρειάζεται κάποιοι να αποδείξουν κάτι, δεν ξέρω, κάνοντας μια παρέλαση, θεωρώ ότι δεν είμαστε μια κοινωνία ανοιχτή. Όταν θα σταματήσουν να γίνονται παρελάσεις και όλα αυτά και όταν κάποιοι νιώσουν ότι δεν διαφέρουν, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε οριμάσει ως κοινωνία και είμαστε πιο ανοιχτοί. Ή τουλάχιστον κάποιοι δεν έχουν χάσει, έχουν κερδίσει μάλλον αυτό που λέμε οι ίδιοι, έχουν κερδίσει την ανάγκη να μην το διατρανούν, να μην το διακηρύττουν. Γιατί θα πρέπει να διακηρύττουμε αν είμαστε straight, αν είμαστε gay, αν είμαστε οτιδήποτε. Για ποιο λόγο. Υπάρχει κάποιος λόγος, δηλαδή, να βγω να πάρω μια σημαία να πω «Ω, είμαι gay, ω, είμαι straight». Άνθρωπος είμαι. Τέλος. Άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να κάνω παρέλαση για το γεγονός ότι είμαι άνθρωπος. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
0: Η Eco, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. 8 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, καλημέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά, να περάσετε όμορφα την Κυριακή σας, να την εκμεταλλευτείτε, δεν θα σταματήσω και δεν κουράζομαι να το λέω. Μη μένετε μέσα, κάντε πράγματα που θα σας δώσουν αυτό που λέμε αναζωογόνηση, ανανέωση, για να μπορούμε να μπούμε στο στίβο μάχης. Και εντάξει, μπορεί να είμαστε αρκετοί να απέχουμε αρκετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά κοντοζυγώνουμε στον πρώτο μήνα ουσιαστικά που ζεσταίνεται καλά η μηχανή των διακοπών, που είναι ο Ιούλιος. Ένα δεκάμερο έμεινε. Λιγότερο από 10 μέρες. Λοιπόν, κάντε υπομονή, θα έρθουν και οι καλύτερες ημέρες. Οι καλύτερες ημέρες των διακοπών εννοώ, έτσι. Σχεδιάστε τη σωστά, γιατί δυστυχώς, εάν δεν σχεδιαστούν σωστά, τότε θα υπάρχει πρόβλημα είτε οικονομικής φύσης, είτε δεν θα περάσουμε καλά όπως πρέπει να περνάμε, σε όμορφους τόπους. Λοιπόν, τώρα κανονικά σας είχα προαναγγείλει ότι εδώ στο στούντιο θα είχαμε τον κύριο Χάρη Μανώλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αττικής. Μας ειδοποίησαν ότι είναι άρρωστος, βέβαια δεν το ξέραμε εμείς. Έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα η ειδοποίηση, αλλά δεν πειράζει. Περαστικά στον άνθρωπο. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της Αχαΐας, τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελή, που είναι μαζί μας. Τα λέμε συχνά. Μετά θα βάλουμε στην παρέα μας και τον συνάδελφό του από τη Λάρισα, τον κύριο Μπέγα. Τι κάνετε, κύριε Αγγελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας απολογούμε για τον συνάδελφο.
0: Δεν πειράζει. Απλά έπρεπε να έχουμε έτσι μια ενημέρωση για να μπορούμε να καλύψουμε το κενό. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως όμως θα τα πούμε και μαζί. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε τα θέματά σας, γιατί εμείς προσπαθούμε αυτό που κάνουμε πάντα, να δίνουμε δυνατότητα στους επαγγελματικούς κλάδους και στους εκπροσώπους να μπορούν να κάνουν γνωστά και να δημοσιοποιούν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι ώστε να είμαστε και ένας κρίκος επικοινωνίας ανάμεσα στην πολιτεία και στους εργαζόμενους, γιατί ουσιαστικά αυτό που πρέπει να έχει η πολιτεία είναι να έχει τους κατάλληλους δρόμους και διάβλους για να ακούει όλα αυτά. Εμείς αν δεν τα ακούει, θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να μας ακούσουν. Λοιπόν, οι άνθρωποι του δικού σας κλάδου και εσείς εργάζεστε πολύ σκληρά στο δρόμο, με αντίξιες συνθήκες, με ζητήματα τα οποία προκύπτουν πολλές φορές και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις καιρικές συνθήκες και τους κακούς δρόμους, αλλά έχουν να κάνουν και με κακούς εργοδότες και με κακή αντιμετώπιση από το κράτος και με πλατφόρμες και με όλο αυτό το φάσμα που αντιμετωπίζετε ως εργαζόμενοι σε ειδικές συνθήκες, κύριε Αγγελή.
1: Πολύ σωστά, όπως θα αναφέρατε. Είναι το γεγονός ότι από το 2019 στην Ελλάδα έχει έρθει και το μοντέλο του αυτοαπασχολούμενου διανομέα, το οποίο δυστυχώς έχει μείνει από τότε που ξεκίνησε με τον νόμο Χατζηδάκη το 48.08 του 2021 μέχρι και σήμερα στο 0. Ήρθε ένας νόμος μέσω του κ. Χατζηδάκη, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον ένταξε ο κ. Χατζηδάκης χωρίς την παρουσία των απαραίτητων εκπροσώπων και άφησε πάρα πολλά κενά σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της στην Ελλάδα. Το εκμεταλλευτήκαν αυτό οι πλατφόρμες να λειτουργήσουν εις βάρος όλων των συναδέλφων.
0: Πάμε λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, εσείς είστε ένας αυτοαπασχολούμενος διανομέας, που σημαίνει ότι ανοίγετε ένα προσωπικό κωδικό, έχετε μια προσωπική ατομική επιχείρηση. Κάπως έτσι.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να έχετε και το λέω για το φοροτεχνικό σας, να σας φτιάχνει τα απαραίτητα που χρειάζεται συνήθως, έτσι δεν είναι. Έχετε και αυτό το επιπλέον κόστος. Ως αυτοαπασχολούμενος, κόβετε πελτίο παροχής υπηρεσιών στην επιχείρηση που συνεργάζεστε, ξέρω εγώ, ένα κατάστημα εστίασης, κάπως έτσι πάει.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με κατάστημα εστίασης εκτός πλατφόρμας. Θα πρέπει για να το κάνω αυτό να φτιάξω δική μου πλατφόρμα.
0: Τι λέτε?
1: Για να μπορέσω να συνεργαστώ με το κατάστημα. Δεν μας το επιτρέπει αυτό 48.08.2021.
0: Αυτό έχετε ζητήσει εσείς να καταργηθεί, γιατί νομίζω ότι είναι παράλογο.
1: Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει ανταπόκριση.
0: Το θέλετε αυτό εσείς, έτσι? Δηλαδή, και δεν έχουμε κάνει κουβέντα πριν για το συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το ζητάτε, έτσι?
1: Κοιτάξτε, ο βαθμός δυσκολίας στο να μπορεί να υπάρχει εποπτεία και έλεγχος πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι τεράστιος. γιατί μπορεί πολύ εύκολα το κάθε κατάστημα να δηλώνει ότι εμένα με έχει ως αυτοαποσχολούμενο.
0: Και να με.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ακριβώς.
0: Είσαι εργαζόμενος και θα έπρεπε να σου κουλάτε ένσημα κτλ. Θα ήταν δηλαδή μια πίσω. Μια κερκόπορτα θα άνοιγε, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Κατάλαβα,
1: και μπορεί εκεί να υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει συντεράστιο φόρος για τη μαύρη εργασία. Mm-hmm. Οπότε κάπου σε αυτό το κομμάτι δείχνουμε κατανόηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το δεύτερο κομμάτι τώρα σε ό,τι έχει να κάνει η συνεργασία με τις πλατφόρμες,
0: ναι.
1: Τα όποια κενά υπήρξαν, συγχωρέστε με και εσείς και οι ακροατές, η καμπάνα είναι ακριβώς δίπλα από το χώρο που βρίσκομαι.
0: Εντάξει, καλό είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας ακούσουμε και τις καμπάνες. Κυριακή είναι άλλωστε. Εσείς το μεγάλο πρόβλημα φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε με τις πλατφόρμες, έτσι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τις πλατφόρμες, ήρθε 48.08.21 να επιβληθεί χωρίς καμία συζήτηση με τους διανομής ή με κάποιους εταίρους, με κάποιους εκπροσώπους πάνω στον κλάδο και άφησε τα όποια κενά χρειαζόντουσαν οι πλατφόρμες για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν στα μέτρα τους. Έχουμε τώρα από το 21 μέχρι και σήμερα που έχουμε κάνει αρκετές ενέργειες. Συστάθηκαν τα σωματεία μας της Αττικής, της Πάτρας το 2022, της Θεσσαλονίκης το 2023. Στη συνέχεια συστάθηκε της Λάρισας και των Ιωαννίνων. Mm-hmm. Και πλέον είμαστε αρκετά ενήμεροι, είμαστε γνώστες, έχουμε φωνή και αυτή τη φωνή σας ευχαριστούμε για αρχή εσάς που μας δίνετε το βήμα να ακουστεί. Και στο δεύτερο χρόνο θα επιβάλλουμε τη φωνή μας απέναντι στο κράτος, το οποίο δείχνει μια διαφορία του πολύ επιτυχικά.
0: Ποια είναι τα κυριότερα και το πιο σημαντικό ίσως αίτημα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς και τι ζητάτε να γίνει γι' αυτό? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θα έχουμε όταν θα επιστρέψουμε, κύριε Αγγελία, από το διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον συνάδελφό σας, τον πρόεδρο που έτσι έρχεται από την Λάρισα, τον κύριο Μπέγα, Αλμπέρτο Μπέγα, τον πρόεδρο των Σωματείων Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της Λάρισας, έτσι για να μπορέσουμε να δώσουμε και φωνή και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Εσείς είστε δυνατή φωνή, είναι αλήθεια, τα έχουμε πει πολλές φορές από την Αχαΐα, αλλά να τα πούμε και με τον κύριο Μπέγα, να δούμε τι προβλήματα έχουν και πιο ειδικά ίσως στη Λάρισα, σε πολύ λίγο, αφού κάνουμε το διάλειμμα μας το απαραίτητο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Ναι.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
2: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
2: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Αρχίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 8. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε με τον πρόεδρο των αυτοαπασχολούμενων, του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομένων Αχαΐας, τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελή, για τα προβλήματα του κλάδου. Και φυσικά βάζουμε και στην κουβέντα τώρα τον κύριο Αλμπέρτο Μπέγα, τον πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομένων της Λάρισας. Κύριε Μπέγα, καλημέρα, τι κάνετε?
9: Καλή σας μέρα, καλά είμαι. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τον λόγο.
0: Να είστε καλά. Θα παρακαλέσω να κλείσετε την ανοιχτή ακρόαση και να μας μιλήσετε από το τηλέφωνο, γιατί έχει ένα έτσι πολύ βάθος και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε πολύ καλά.
9: Μισό λεπτάκι, εγώ γιατί έχω τα ακουστικά να τα βγάλω και μετά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Αγγελή, είπαμε, θα ήθελα
9: τώρα
0: έτσι.
9: Τώρα σας ακούτε
0: καλύτερα. Βέβαια, πολύ καλύτερα. Καμία σχέση. Να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του ήχου.
9: Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Αγγελή, λέγαμε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει μέσα και από τον νόμο τον παλαιότερο, ο οποίος δεν καλύπτει πολλά από τα δικά σας προβλήματα και ζητήματα και αιτήματα που έχετε. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε το βασικότερο ποιο είναι και να ρωτήσω και μετά τον κύριο Μπέγα για τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το πιο βασικό, έτσι, το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ως διανομής και ζητάτε έτσι να επιληθεί?
1: Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, ο ΚΑΔ.
0: Ο ΚΑΔ. Mm-hmm.
1: Εάν δημιουργηθεί ΚΑΔ, το οποίο το έχουμε αιτηθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με επιστολή από τις 30 Οκτώβριου του 2024, αιτιολογώντας τους λόγους δημιουργίας του, θα λύσει το 70% των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Σε συνδυασμό πάντα με την άδεια επαγγελματικής χρήσης, την οποία ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών για τα δίκαιά μας.
0: Κύριε Μπέγα, τι ακριβώς εξασφαλίζει η αλλαγή αυτού του ΚΑΔ, δηλαδή, και λύνει τόσα προβλήματα, και τι είναι αυτή η άδεια ειδική για τις μεταφορές στο δίκυκλο?
9: Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος, το βασικότερο ότι μας λύνει είναι ότι υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για μας, ώστε το βασικότερο να μπορούμε να δικαιολογούμε τα έξοδα που έχουμε σαν τα έξοδα μας που κάνουμε στο μηχανάκι μας, δηλαδή την αγορά του οχήματος, τα καύσιμα, την ασφάλεια, τα σέρβις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τίποτα. Είναι επαγγελματικά, αλλά κατά κύριο λόγο δεν είναι.
0: Είστε ουσιαστικά ελεύθερος επαγγελματίας. Χρησιμοποιείτε ένα μηχανάκι το οποίο έχει άλλα αλώσιμα, έχει το σέρβις του, έχει την πληρωμή της ασφαλείας του. Έχει διάφορα πράγματα και από αυτά δεν αναγνωρίζετε κανένα έξοδο. Δηλαδή.
9: Κανένα απολύτως. Και αυτό διεκδικούμε. Γίνοντας ένα σαφές ΚΑΔ, θα μπορέσουμε να υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο, ότι όντως αυτό μπορούμε να τα βάλουμε σαν επαγγελματικά και με αποτέλεσμα να μπορούμε να δικαιολογούμε και τα έξοδα όλα αυτά. Και το μεγαλύτερο έξοδο που υπάρχει φυσικά είναι η Βεντζίνη, που όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή είναι στέιψη.
0: Ναι. Κυρία Αγγελή, τη βενζίνη την πληρώνετε εσείς, δεν την πληρώνουν οι εταιρείες που συνεργάζεστε, οι πλατφόρμες?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εφαρμόζοντας το δυναμικό μοντέλο, οι δύο μεγάλες πλατφόρμες, η μπλε και η κόκκινη, οι αποζημιώσεις χιλιομετρικές που παίρνουμε είναι λιγότερες και από το κόστος της βενζίνης σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτεται ούτε το κόστος του σέρβις ανά χιλιόμετρο. Εντάξει, δεν έχετε μηχανές μεγάλες οι οποίες θα είναι πολύ δαπανηρές στο σέρβις τους, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα και θέλει κάθε τρεις και λίγο χρειάζεται ένα σέρβις στο μηχανάκι, τα λάδια και τα υπόλοιπα, έτσι, ό,τι χρειάζεται να λειτουργήσει.
1: Το ότι έχει να κάνει με το σέρβις, επειδή έχει νομοθετήσει το κράτος έπειτα από πίεση δική μας πάνω στο αντικείμενο, λαμβάνουμε από τις πλατφόρμες, εικονικά λαμβάνουμε, προσέξτε το αυτό, το 15% του κατώτατου μισθού ως αποζημίωση δικύκλου.
0: 15% του κατώτατου μισθού. Κύριε Μπέγα, αυτό τι αντιπροσωπεύει σε σχέση με το κόστος? Είναι πολύ, υπολείπεται πολύ του πραγματικού κόστους?
9: Εννοείται. Όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι εικονικό. Πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζεται και στα χρήματα που παίρνουμε.
0: Δηλαδή είναι τα μισά, είναι λιγότερα από τα μισά τα έξοδα?
9: Είναι λιγότερα από τα μισά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπέγα, βλέπω πάρα πολύ συχνά τους διανομείς που έρχονται, όλοι μας δηλαδή κάνουμε μια παραγγελία, έρχονται διανομείς. Οι περισσότεροι διανομείς είναι αλλοδαποί. Δεν το προτιμάνε το επάγγελμα το συγκεκριμένο οι Έλληνες επειδή έχει προβλήματα, οι εταιρείες προτιμούν να είναι αλλοδαποί οι διανομείς γιατί για κάποιους λόγους. Πώς το εξηγείτε αυτό?
9: Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, κάθε διανομέας με το που εγγραφεί στην εταιρεία, αν έχει τη συνεργασία με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, παίρνει κάποιο δικό του κωδικό, κάποιο ID που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
9: Είναι υπεργολάβοι, λεγόμενοι υπεργολάβοι, οι οποίοι παίρνουν κάποια ID από τις πλατφόρμες αυτές, με αποτέλεσμα να βάζουν κάποια συγκεκριμένα άτομα, κατά κύριο λόγο, όπως λέτε, αλλοδαπούς, που δουλεύουν ένα άτομο πολλά άτομα με το ίδιο ID. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτό το φαινόμενο.
0: Α, δηλαδή είμαι εγώ έτσι, παίρνω ένα ID από εταιρεία, παίρνω και 3-4 και τους λέω παιδιά δουλεύετε για μένα, θα σας πληρώνω εγώ.
9: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα κάνω εγώ τη δουλειά με την εταιρεία, εισπράττω χρήματα, αυτούς τους έχω όπως γουστάρω εγώ, μπορεί να τους ρίχνω κιόλας οικονομικά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σπίτι μας, κάπως έτσι.
9: Ακριβώς, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σπίτι μας, με αποτέλεσμα αυτά που ακούμε καθημερινά. Ο τάδε διανομέας χ καταγωγής με κουτί γνωστής εταιρείας να σταματάει και να κλέβει, να έχει τα εργαλεία που κλέβουν τι κάνουν κλοπές σε διάφορα πραγμάτων. Ναι.
0: Κύριε Αγγελή, δηλαδή αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας? Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι συγκεκριμένοι, εγώ θα τους πω επιτίδιους, γιατί αυτό τώρα θυμίζει και ενοικίαση εργαζομένων και δεν ξέρω αν επιτρέπεται και από την νομοθεσία, δηλαδή να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Και αν υπάρχει και κάποια ευαισθητοποίηση από την ίδια την εταιρεία, ας πούμε, ή απλά επειδή τους συμφέρει να το αφήνουν το φαινόμενο.
1: Θα σας πω ότι δεν βρίσκεται μόνο στη χώρα μας αυτό το φαινόμενο. Ναι. Η Γαλλία πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προσφύγει σύλλογοι κατά αυτής της μορφής εργασίας. Ναι. Για εμπορία ανθρώπων. Σε μεγαλύτερη εταιρεία αμερικάνικη, όπως είναι η εταιρεία η οποία προμηνύει ότι θα έρθει από Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Έχει εφαρμόσει η Ευρώπη με ψήφισμα και των δικών μας ευρωβουλευτών μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία εκκρεμεί να αποφασιστεί από το 2024, έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ξεκίνησε η συζήτησή της προ 2 μηνών. Με παρουσία όλων των σωματείων των ανθρωποσχολούμενων διανομέων, για να μπορέσουμε να την εντάξουμε στην νομοθεσία της Ελλάδας. Και μετά την καταγγελία που έγινε στη Γαλλία, επενέβη και ο ΙΕ. Τις περασμένες 2 εβδομάδες στη Γενέβη υπήρχε συζήτηση για να προφυλαχθούν τα δικαιώματα πρωτίστως των ανθρώπων αυτών και δευτερευόντως των αυτοαποσχολούμενων συνεργατών στις πλατφόρμες. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μιλάμε για κανονική εμπορία και όχι για απλή εκμετάλλευση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά με το ID που σας ανέφερε και ο Αλμπέρτο,
0: ναι,
1: δουλεύουν 3, 4 και 5 άτομα και φαίνεται μόνο ο ένας, πέρα από τους κινδύνους όπως αναφέρατε προηγουμένως που υπάρχουν, υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός σε βάρος μας.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Όλο αυτό το μοντέλο το έχουμε επισημάνει και στο Υπουργείο Εργασίας και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η απαραίτητη ανταπόκριση, αλλά τώρα με την επέμβαση του ΟΗΕ δυστυχώς ή ευτυχώς θα αναγκαστούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία στο μέγιστο δυνατό τους ώστε να προστατευτούν και αυτοί οι άνθρωποι και οι καταναλωτές, αλλά και εμείς σαν συνεργάτες.
0: Λέει ο κύριος Αλέξης, έχω και το επώνυμό του, μου έχει στείλει μήνυμα, λέει πρόλαβα την πλατφόρμα, μία από τις πλατφόρμες τέλος πάντων, να έχει φωτογραφία και στοιχεία του διανομέα, γιατί έπρεπε να ξέρεις ποιον βάζεις στο σπίτι σου. Τώρα όμως δεν είναι έτσι. Ίσχυε αυτό? Δηλαδή υπήρχε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα? Μπορούσες να βλέπεις ποιος έρχεται, ποιος είναι αυτός που ο οποίος σου φέρνει το δέμα σου?
1: Αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία πρέπει να είναι σε εξέλιξη και πρέπει να είναι ζωντανή αυτή η κουβέντα, γιατί τα προβλήματά σας είναι πραγματικά, αφορούν όλη την κοινωνία. Γιατί πλέον όλοι, δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος που να μην έχει στο τηλέφωνο του μία εφαρμογή από μία από τις εταιρείες που προαναφέρατε. Μία εφαρμογή η οποία τέλος πάντων θα το οδηγήσει στον έναν διανομέα στο σπίτι για να είσαι στη δουλειά του, για να του φέρει το καφεδάκι του. Πόσοι άνθρωποι απασχολείστε επαγγελματικά, και δεν μιλώ για τους αλεξιτοτιστές ούτε για αυτούς τους δουλέμπορους στο χώρο, κύριε Μπέγα?
9: Είναι χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν αυτή τη στιγμή μέχρι πέρσι, βάσει στατιστικών, ήμασταν ο τρίτος σε ανάπτυξη κλάδος. Και υπολογίζουμε ότι φέτος, ότι μετά τα στατιστικά στοιχεία, θα γίνουμε και ο πρώτος κλάδος που απασχολεί απασχολούμενο.
0: Προσέξτε τώρα, μου στέλνει μήνυμα κυρία Αναστασία, μου λέει τηλέμαχη καλημέρα. Ο γιος μου είχε ένα καφέ takeaway στην Πετρούπολη. Ξέρεις πόσο, λέει, τον ταλαιπωρούν, και όχι μόνο εκείνο, όλους τους συναδέλφους του σε αυτές οι πλατφόρμες e-food και τα λοιπά, box, αυτό, αργούν πολύ, λέει, να τους πληρώσουν, Volt, να τους πληρώσουν, τις είπα όλες, έτσι.
9: Ναι.
0: Και με αποτέλεσμα, λέει, να τους παίρνουν μεγάλα ποσοστά. Δες το και αυτό, όπως κάνεις με τους διανομείς. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι αλήθεια, εσείς πώς πληρώνεστε μηνιαία?
9: Στις δύο συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες πληρωνόμαστε κάθε 15 του μήνα.
0: Ναι.
9: Κάνοντας αυτοτιμολόγιο, δηλαδή κόβοντας τιμολόγιο αυτή για μας.
0: Ναι.
9: Και στη συγκεκριμένη εταιρεία που κυρίως απασχολεί από υπερκολάβους, στη Λάρισα κόβουμε το τιμολόγιο και πληρωνόμαστε τις 10 πρώτες μέρες του καινούργιου μήνα που μπαίνει.
0: Ναι. Κυρία Αγγελή, εσείς τώρα, έχοντας όλη αυτή την εμπειρία των προβλημάτων και των θεμάτων, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια δικαστική διαμάχη, έτσι. Ενισχύει αυτή η δικαστική διαμάχη, δεν έχετε μάθει και το αποτέλεσμά της? Ισχύει ή μάθατε το αποτέλεσμα της διαμάχης που υπήρχε με εταιρεία σχετική, με πλατφόρμα μιλώ?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για την ημερομηνία της δικάσιμος που περιμένουμε να οριστεί από την εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά δεν είναι.
0: Πότε κατατέθηκε αυτό, δηλαδή πόσο καιρό περιμένετε?
1: Από τον Αύγουστο 24.
0: Αύγουστος 24, Ιούνιος 2026. Εντάξει, ούτε δύο χρόνια δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, με πικρό χαμόγελο το λέω, έτσι. Με πικρό χαμόγελο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των αυτοαπασχολούμενων διανομένων, οι οποίοι φαινομενικά είναι στην αγορά, μιλάμε για έναν αριθμό μεγαλύτερο των 20.000 διανομέων.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως, όπως προαναφέραμε, με το να δουλεύει ένα ID, τρία και τέσσερα άτομα, ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται και δεν είναι και γνωστός, δεν μπορεί να γίνει γνωστός.
0: Μα ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον γνωρίζεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν πεις στον άλλον ότι ήρθε. Ο ΤΑΔΕ, ξέρω εγώ, ήρθε ο διανομέας της ΤΑΔΕ εταιρείας, της ΤΑΔΕ πλατφόρμας. Εφόσον είναι 3 και 4 και 5, και εγώ δεν ξέρω πόσοι δηλαδή, που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ID που λέτε, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει άλλους σκοπούς. Έχει έρθει για να τσεκάρει το χώρο, έχει έρθει, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να είναι αυτός. Δεν θα έπρεπε η εταιρεία η ίδια, ας πούμε, με έναν τρόπο να ταυτοποιεί αυτόν ο οποίος έχει το ID. Και αν η εταιρεία ας είχε ένα ID για τον καθένα, ξέρω εγώ. Τι πάει να πει τώρα αυτό το πράγμα, διάφοροι, ας πούμε, να λαμβάνουν? Μου λέει ο κύριος Θανάσης τώρα, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, εργάζεται σε οδική βοήθεια. Μου λέει, όταν, λέει, τους μαζεύουν, κάποιους από αυτούς δεν έχουν ούτε δίπλωμα ούτε χαρτιά. Και φεύγουν, λέει, κατευθείαν κιόλας. Δεν σταματάνε καν, λέει, να τους δώσουμε βοήθεια, να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Δεν ξέρω. Πολύ, πολύ έτσι ασίδωτο όλο αυτό, μου φαντάζει.
1: Αυτό ακριβώς είναι που έχουμε επισημάνει και στις πλατφόρμες. Και κακά τα ψέματα, η ύπαρξη των υπεργολάβων είναι ακριβώς αυτό, είναι αυτός ακριβώς ο λόγος. Για να αποποιούνται τις ευθύνες που έχουν οι πλατφόρμες, να μην λερώσουν τον
0: όνομά του. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, και να μοιράζουν την βρώμικη δουλειά εντός και εκτός εισαγωγικών στους υπεργολάβους. Σε επικοινωνία που είχαμε με τους υπεύθυνους από τις πλατφόρμες,
0: ναι,
1: το επιχείρημά τους είναι ότι εμείς, επειδή ελεγχόμαστε, τους ελέγχουμε και όσοι είναι νόμιμοι συνεργαζόμαστε. Αν κάποιος είναι παράνομος, δεν συνεργαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως τους έχουμε παραθέσει στοιχεία παρανομιών τα οποία γίνονται.
0: Ναι.
1: Και η ανταπόκριση είναι πάλι μηδενική.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μιλάμε για ελεκτικούς μηχανισμούς. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να πάρει θέση το κράτος πολύ σοβαρά πάνω στο αντικείμενο. Γι' αυτό μιλάμε για ελεκτικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να πάρει θέση το κράτος πολύ σοβαρά.

0: να πληρωνόμαστε από την μπλε εταιρεία 1/10 ως ελάχιστη αμοιβή, βασική αμοιβή της παραγγελίας με βάση τα δικά της τα λεγόμενα, χωρίς να εντάσσει μέσα την αποζημίωση δικύκλου η οποία είναι νομοθετημένη, και την κόκκινη πλατφόρμα να μας δίνει παραγγελίες ως δεύτερες παραγγελίες της τάξης των 30, 40, 50 λεπτών.
1: Εδώ...
0: Εκεί δηλαδή θα πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι του καταναλωτή. Ο καταναλωτής, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες, έχει και μια οικονομική επιβάρυνση.
2: Αυτό βλέπω τώρα, ότι έχει ακριβήνει και αυτή η επιβάρυνση, κατά πολύ. Δηλαδή μέχρι πριν κάνα χρόνο, εγώ τα βλέπα δωρεάν όλα. Εδώ και κάνα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, έχει ξεκινήσει αυτή η κολεγιά τώρα να ζητούν κάποια χρήματα και δεν είναι και λίγα πολλές φορές. Ή σου λένε γίνε πλάσ, ξέρω εγώ, γίνε...
0: Θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραγγελίες οι οποίες πληρωνόμαστε, και δεν λέω πάρα πολλές, εννοώ ένα ποσοστό το 30-40% τουλάχιστον, που πληρωνόμαστε πολύ λιγότερο από ό,τι χρεώνεται ο καταναλωτής.
2: Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή κερδίζει η εταιρεία από τη διανομή και όχι, και όχι εσείς που κάνετε τη διανομή. Ούτε κανένα ποσοστό, έτσι.
0: Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Προηγουμένως αναφέρατε ένα μήνυμα ενός ακροατής σας, ο οποίος έλεγε για τις υπερβολικές χρεώσεις που κάνουν οι πλατφόρμες στα καταστήματα.
2: Ναι.
0: Ξεκίνησαν οι πλατφόρμες με τη φιλοσοφία να χρεώνουν τα καταστήματα για να αποζημιώνουν εμάς. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να χρεώνουν τα καταστήματα, να χρεώνουν τους πελάτες, και μιλάμε για υπερχρεώσει, δηλαδή ένα κατάστημα μπορεί να φτάσει και το 35-37% συν ΦΠΑ. Το ποσοστό το οποίο παρακρατείται από την πλατφόρμα.
2: Μάλιστα.
0: Ένας καταναλωτής για μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρα μπορεί να χρεωθεί 2 και 3 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Με την χρήση υπηρεσία, με την εταιρική υπηρεσία κτλ.
2: Έτσι
0: είναι. Και ένας διανομέας να έχει μειώσει τις απολαβές του, τις αποδοχές του αναπαραγγελία, της τάξης των 30-40% τουλάχιστον.
2: Αυτό που βλέπω, καταρχάς να πω ότι εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε επαφή και με τις εταιρείες. Δηλαδή να τους δώσουμε βήμα να απαντήσουν σε αυτά που λέτε. Και μακάρι να είναι και, αν θέλουν να είναι και σε μια, έτσι θα έλεγα, ανοιχτή γραμμή, και να τα πούμε, να τα συζητήσουμε όλοι μαζί όλα αυτά. Πάντως αυτό που βλέπω, κύριε Μπέγα και κύριε Αγγελή, είναι ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουμε μεγάλες χρεώσεις. Το τυράκι αυτό, ξέρω εγώ, κάποια μαγαζιά για κάποια ώρα, αν πάρετε, ξέρω εγώ, παραγγελίες 15 ευρώ, θα πληρώσετε 10. Πολλές φορές ουσιαστικά εξαμεμίζεται το όλο κέρδος, ενώ παλιότερα ήταν πραγματικό κέρδος για τον καταναλωτή, για τον πελάτη. Τώρα εξαμεμίζεται λόγω του κόστους διανομής, το οποίο καλείται να πληρώσει πλέον ο πελάτης. Υπάρχει αλλαγή δηλαδή, υπάρχει μια μεταβολή στον τρόπο που δουλεύουν, είναι έτσι?
3: Ακριβώς έτσι.
2: Ναι, κύριε Μπέγα, εσείς τώρα και ο κύριος Αγγελής, έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Αγγελή.
3: Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε τα πράγματα. Δηλαδή, εκεί που ο πελάτης, όπως είπατε παλιότερα, κέρδισε με αυτή την έκπτωση που τον έδινε κάποια συγκεκριμένη ώρα ή με κάποια συγκεκριμένη παραγγελία, τώρα με την αύξηση αυτό που έχουμε πάλι επιπλέον, τελικά την έκπτωση την έχει χάσει, άσχετα άμα φαίνεται βέβαια πάλι μέσα ότι κερδίζει από την έκπτωση. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που είπε, που θέλω λίγο να συμπληρώσω αυτό που είπατε, ότι είναι μια εταιρεία πλέον έχει κάνει το εξής, ότι μπορεί κάποιος πελάτης να πάρει τηλέφωνο, να στείλει ένα αίτημα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και να πάει ο διανομέας να πάρει κάποιο πράγμα και να το πάει σε ένα άλλο σπίτι.
2: Ναι.
3: Αυτό και επειδή εμάς εκ λογικής δεν μας επιτρέπει να ανοίξουμε το θέμα, να δούμε τι έχει μέσα, και ευνόητο είναι αυτό, αλλά δεν μας διασφαλίζει τι μπορεί να κουβαλάμε μέσα σε αυτό το θέμα, τι μπορούμε να μεταφέρουμε μέσα σε αυτό το θέμα.
2: Σωστό.
3: Οπότε ζητάμε και αυτό λίγο την προστασία από το ελληνικό κράτος.
2: Ναι. Δεν έχετε ιδέα δηλαδή τι μπορεί να μεταφέρετε, έτσι?
3: Όχι, δεν έχουμε ιδέα. Όταν σου δίνω άλλο ένα δεματάκι που είναι κλειστό, δεμένο, κολλημένο με ταινία, και εσύ δεν μπορείς να το ανοίξεις, δεν έχει την μέσα τι μπορεί να κουβαλάς.
2: Ναι, δεν είναι φαγητό, δεν είναι καφέ, δεν είναι κάτι, δεν είναι αμαγαζιστή εσύ, σωστά.
3: Ακριβώς.
2: Σωστά.
3: Και οπότε εδώ δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που να μας προστατεύει σε περίπτωση που γίνει κάτι.
2: Κοιτάξτε τώρα, και στους δύο απευθύνομαι, κύριε Αγγελή, κύριε Μπέγα, εμείς θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να ανοίξουμε και με ένα τρόπο επικοινωνίας και με τις εταιρείες. Να μας πούνε δύο πράγματα. Καταρχάς να μας πούνε για αυτό το φαινόμενο που καταγγείλεται με το NID να δουλεύουν 10 άτομα, ξέρω εγώ. Να μας απαντήσουν αν έχουν πάρει κάποια μέτρα, αν σχεδιάζουν να πάρουν κάποια μέτρα, να δούμε και τα δικά τους τα προβλήματα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την πολιτεία,

0: για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκείνους και να βοηθήσουμε και πάνω απ' όλα βέβαια τον πολίτη, ο οποίος πρέπει να απολαμβάνει υπηρεσίες, και τους εργαζόμενους, οι οποίοι και εκείνοι έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα αν κατακλείδι, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Αγγελή, δηλαδή το επόμενο διάστημα τι περιμένουμε από την πολιτεία να κάνει άμεσα, έτσι πολύ σύντομα και περιοδικά, για να δούμε μήπως ξεκολλήσει και όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται κολλημένο με τις πλατφόρμες. Να δούμε αν η πολιτεία τίνει ευήκο αότα να ξεκινήσουν τουλάχιστον μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και των ζητημάτων.
1: Έχουμε κάνει ένα αίτημα από τις 16 Απριλίου στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για πολυμερή συνάντηση. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Χρειάζεται σε κάθε χώρα, με βάση τη δική της νομοθεσία, να την υιοθετήσει. Και έχουμε ζητήσει να υπάρξει παρουσία υπεύθυνη από το Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από το Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιθεώρηση Εργασίας. Δυστυχώς όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να, σαν ομάδα, να λειτουργήσουμε για την προστασία περισσότερων από 20.000 συναδέλφων.
0: Κύριε Αγγελή.
1: Στη συνέχεια να σας ενημερώσω πως έχουμε κάνει και νέο αίτημα στο Υπουργείο Μεταφορών για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την άδεια επαγγελματικής χρήσης που σας είπα, ή την κάρτα διανομία που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, που θα είναι ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα στη λύση όλων των προβλημάτων που συζητήσαμε προηγουμένως. Όλα αυτά πέρα από τις πλατφόρμες που ναι, τις θέλουμε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, γιατί δυστυχώς ο ιδιωτικός διάλογος έχει πάρα πολλά ψέματα, να το πω και ξεκάθαρα. Έχει αλλοιωθεί η εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στους εκπροσώπους των εταιριών. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, ούτως ώστε να ακουστεί και η δική τους φωνή και οι απαντήσεις οι δικές τους. Αλλά καλό θα ήταν, εάν υπάρχει δυνατότητα, να υπάρξει και ένας διάλογος και με τον Υπουργό Μεταφορών, που μετά από 5 ανασχηματισμούς είμαστε στο 0 από το 2022, και με τον κύριο Μιλαπίδη, αν είναι δυνατόν, που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, να συζητηθεί, γιατί ακόμα δεν έχει προγραμματοποιηθεί αυτή η πολυμερή συνάντηση, αλλά και με εκπρόσωπο του Μαξίμου, για να μας δοθεί μια απάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστολή από το 2024 που έχουμε καταθέσει.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε θετική ούτε αρνητική. Απαντήσεις ζητάμε για να προχωρήσουμε και να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον.
0: Κύριε Αγγελή και κύριε Μπέγα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω να έχουμε νέα σύντομα και εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτή την επαφή με τις εταιρείες, τις πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα σωριμαγό μηνυμάτων με διάφορες τοποθετήσεις. Εγώ έχω να πω το εξής. Γιατί ακούω πολλές φορές κάποια κριτική. Δεν όχι άδικη πολλές φορές. Εμείς προσπαθούμε εδώ να ανοίγουμε όλα τα θέματα. Προσπαθούμε να μην κάνουμε διεκπεραίωση. Προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο στους εργαζόμενους, προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο σε όλους τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν κάτι σε αυτό που λέμε βελτίωση εργασιακών σχέσεων, βελτίωση υπηρεσιών, βελτίωση της αντίληψης της πολιτείας σε σχέση με τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι ενοχλούνται, τι να κάνω, ας ενοχλούνται ρε παιδιά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι ενοχλείστε. Τι να κάνουμε, ας ενοχλείστε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, τον Τάκη τον Σκροπολίθα, τον καλό μου φίλο, αδερφό. Γεια σου, Τάκη μου. Καλημέρα, λες, νεστάνει σήμερα χωρίς κρύο. Σιγά, μα είχε σήμερα κρύο, τι άλλο θα γινόταν, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Επίσης, να πω καλημέρα στο Βαγγέλη. Υπάρχει δυσοδεία στην υπόθεση, όπως σε πολλά στη χώρα, λέει, που συζήτησες πριν. Ο Κωστής έχει ξεφύγει η κοινωνία μας, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Δεν μπορεί ο άλλος να φτιάξει ένα καφέ, να ετοιμάσει κάτι να φάει. Πρέπει να το παραγγείλει πληρώνοντας το δεκάδες φορές ακριβότερο και δεν ξέρει αν ο διανομέας του. Καλά σας κάνουν, λέει. Τι να κάνει ο διανομέας, αδερφέ, δηλαδή, διανομέας τι. Ή εμείς φταίμε αν θέλουμε να πάρουμε ένα καφεδάκι απ' έξω. Δηλαδή, εφόσον πληρώνεις μια υπηρεσία, θέλεις να είναι όπως πρέπει να είναι. Και δηλαδή, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα, υπάρχουν και αποχρώσεις. Κώστη, μην είσαι πολύ έτσι αφοριστικός όλα. Ο κύριος Βασίλης Δάλλας, καλημέρα σας, λέει. Κύριε Μητσοτάκη, είμαστε σκλάβοι, τέλος, λέει. Καλημέρα. Θανάσης λέει, δεν είμαι μόνο πατέρας, είμαι και παππούς, άρα είστε δύο φορές πατέρας, κύριε Θανάση, χρόνια πολλά διπλά δηλαδή, να είστε καλά. Επίσης, ο Σάκης. Ευχαριστώ, Σάκη μου, να είσαι καλά. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω, μου λέει, δεν υπάρχουν θέματα δημοσιογραφικά. Βεβαίως και υπάρχουν θέματα, λέει, που μπορείτε να αναλύσετε. Απλά λέει, κάποιοι δεν θέλουν και θέλουν μόνο να κάνουν διεκπαιρέωση. Δεν ξέρω τώρα αν θέλουν να κάνουν διεκπαιρέωση, τι θέλουν να κάνουν. Εγώ ξέρω τι κάνω, τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ στα παραπολιτικά και στην πρωινή πτήση, να δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα. Και βεβαίως θα δώσουμε και το λόγο στις εταιρείες, έτσι. Δηλαδή να βγουν να απαντήσουν, παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν τώρα. Προσέξτε, άνοιγες ένα κωδικό και λες συνεργάζομαι με την εταιρεία. Καλά κάνει η εταιρεία και συνεργάζεται και έτσι πρέπει να λειτουργεί. Και μπράβο που υπάρχουν και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες. Δεν είμαστε κατά των εταιρεών εμείς. Άλλοι μόνο. Όμως δεν μπορεί με ένα ID, με ένα νούμερο δηλαδή ενός ανθρώπου, μια ταυτότητα ενός ανθρώπου, να δουλεύουν 5 και 10 αλλοδαποί, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και δίπλωμα καν. Μπορεί, δεν ξέρω τι μπορεί. Οι εργαζόμενοι έχουν κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές, πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα, πρέπει να διαθέτουν επάρκεια. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που ο νόμος ορίζει. Δεν νομίζω ότι ο νόμος ορίζει πουθενά ότι με ένα εντύπο δεν να δουλεύουν 10 άνθρωποι που δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια τους για ορισμένους. Ούτε η εταιρεία κάνει. Αυτό κάνει κακό και στην ίδια την εταιρεία. Τις προάλλες ήρθε κάποιος διανομέας σε μένα. Είχα παραγγείλει κάτι και να φάω. Και τέλος πάντων, ούτε λίγο πολύ, ούτε πολύ, χρέωσε από μόνος του φιλοθόρημα. Και όταν του είπα ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα στο δίνα ούτως ή άλλως το φιλοδόρημα, μου λέει, άρχισαν να μασάει, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε πουθενά απόδειξη γι' αυτό, για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, θέλω να πω, που ίσως να προστατεύονται και εταιρείες, αν δεν γίνεται αυτό το μπάχαλο και η αθυσιδωσία. Εκτός αν βολεύει η κατάσταση αυτή, οπότε θα πρέπει να ξεβολευτούν ορισμένοι. Συγγνώμη δηλαδή. Να ξεβολευτείτε, κύριοι. Λοιπόν, θα κάνουμε το διάλειμμα μας. Όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε και τα αθλητικά μας. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα πάντως. Απασχολεί πολύ κόσμο και είναι και αρκετά τα χρήματα τα οποία κάποιοι απολαμβάνουν έτσι να μπαίνουν στα ταμεία τους και θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικές και με ένα πραγματικά, θα έλεγα, τρόπο διαφανή, ο οποίος θα εξασφαλίζει και την ασφάλειά μας όλων όσων έρχονται στο σπίτι μας. Μπαίνουν στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας με την διανομή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Άσε με γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά μας, γιατί το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο Αλέξανδρος Συστάκος, ο καταλληλότερος άνθρωπος που θα μας δώσει ό,τι έχει να κάνει με τις ειδήσεις στο αθλητικό ρεπορτάζ, τα κύρια δηλαδή σημεία. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε έτσι εντάχει ότι την νησία Ιαπωνία είναι στο 0-4, το οποίο λίγη αν δεν έχει λήξει ήδη, έτσι, με μεγάλη νίκη για τους Ιάπωνες. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Το βλέπουμε εδώ, δύο λεπτά θέλει. Το βλέπουμε, να ξέρεις.
1: Το βλέπετε.
0: Βέβαια. Με τον Παναγιώτη εδώ.
1: Έτσι. Χαμός τα γκολ, το είπαμε και χθες, έτσι, ότι μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Mm-hmm. Συνεχίζεται αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο το Μουντιάλ. Να πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί η Ολλανδία διέλυσε με 5-1 τη Σουηδία. Η Γερμανία δυσκολεύτηκε να νικήσει 2-1 την ακτή Έλεφαντος του με 2 γκολ στο τέλος του τένις Μουντάβ και να πάρει την πρόκριση η Γερμανία για την επόμενη φάση και την φάση των 32. Και το συμπαθητικό Κουρασάο, τι λέμε, έφερε 0-0 με τον Ισημερινό, πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό στην πρώτη ιστορική συμμετοχή στο Μουντιάλ με ήρωα τον τερματοφύλακά του Ελόι Ρουμ, ο οποίος έκανε πάνω από 10 σωτήριες αποκρούσεις. Φαντάζομαι είναι και εθνικός ήρωας πλέον, ο συγκεκριμένο έτσι, νησί της Καραϊβικής.
0: Τους κέρασε κοκτέιλ εκεί μετά, το Κουρασάο.
1: Κέρασε κοκτέιλ, δεν λες τίποτα. Βλέπω να γίνεται ένα πάρτι να κατάει 3 μέρες με αυτόν. Μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε τα σημερινά παιχνίδια εντάχει. 7 η ώρα έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω στη Σαουδική Αραβία είναι ο Γιώργος Δόνης προπονητής. Στις 10 η ώρα έχουμε Βέλγιο Ιράν, στη μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο και στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Όλα τα παιχνίδια είναι για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Να πάμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ πρέπει να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζελικό Μπράντοβιτ για συμβόλαιο 3 ετών και συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν επαληθευτούν όλα αυτά με τις αποδοχές του, μάλλον θα είναι ο ακριβότερος προπονητής στην Euroleague. Λέγεται η συμφωνία ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ως αύριο. Όλα αυτά προέρχονται από τη Σερβία. Τηλέμαχε εδώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει κάτι ή να επιβεβαιώσει, αλλά όλα δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία και θα υπογράψει συμβόλαιο. Να πάμε στο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα στις 4 ώρες θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή, τον Γιάκοπ Νίστρουπ, στην ένταξη τύπου λοιπόν για τον Δανό προπονητή στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο των Πράσινων. Εκεί λοιπόν μάλιστα θα δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Θα είσαι μαζί μας και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι πάντα μας δίνεις έτσι πολύ πολύ περιεκτικά και σύντομα όλη την ουσία του ρεπορτάζ. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην πρωινή μας πτήση. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Ήτι. Το μέγα μάγιστρο των Αητών Ιχοληπτών, διοικητή του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος ήταν στο δεβίρι των ήχων. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον πρίτσι του Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Και την κόρη, την ύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την κόρη του Εβοϊκού, ναι. Την Κατερίνα Πλατή στην εμπέλεια της μεσογειακής παραγωγής. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέ, ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια πολύ καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή, απροβλημάτιστη. Κι αν όμως τα προβλήματα τα δείτε να κοντοζυγώνουν, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμεότατο και ψυχραιμία θα λύσουμε τα πάντα, αδέρφια. Ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα!

0: ώρα είναι 9. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας. 4 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ, Κυριακή 21 του Ιούνιου, που σημαίνει η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, θερινό ηλιοστάσιο δηλαδή, και επίσημη πρεμιέρα του καλοκαιριού, αρχή μεσο καλό καιρού, όπως το πάρει κανείς. Μαζί και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, πρεμιέρα δυστυχώς είχαμε χθες και στις φωτιές. Είχαμε το πρώτο μεγάλο πύρινο μέτωπο του φετινού καλοκαιριού στην Νότια Εύβοια, στην Κάριστο. Εκενώθηκαν και δύο χωριά, τα Μεσοχώρια και η Ραπταή προς τα Στήρα. Η κατάσταση βελτιώθηκε όμως, ευτυχώς πριν νυχτώσει. Ας ελπίσουμε το φετινό καλοκαίρι να μην είναι τόσο δύσκολο με καταστροφικές πυρκαγιές όπως τα προηγούμενα, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει η πολιτεία να είναι σε απόλυτη εγρήγορση και να διαθέτει όλα τα μέσα για την πυρόσβεση, αλλά και εμείς ο καθένας μας να προσέχουμε, να μην κάνουμε κάτι τελείως απερίσκεπτο σε μια επικίνδυνη περίοδο για φωτιές. Έκανε ένα πέρασμα και ο Αγγέλαδος χθες από την Κρήτη με δύο ισχυρές δονήσεις 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Οι σεισμολόγοι το συζητάνε ακόμα, δεν είναι απόλυτα βέβαιοι. Λέει ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτό το 5,3, ας ελπίσουμε ότι ήταν. Θερινό ηλιοστάσιο λοιπόν και η θερμοκρασία ανεβαίνει από σήμερα, μαζί και οι βοριάδες που παραμένουν, συνθήκη επικίνδυνη και για τις φωτιές που λέγαμε νωρίτερα. 32 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, 34 αύριο Δευτέρα και κάπου στα δυτικά υπηρετικά αύριο μπορεί να δείξει και 38, λέει. Και λίγο ψηλότερα την Τρίτη. Ζέστη δηλαδή, αλλά όχι καύσωνας προς το παρόν. Τώρα πώς την έχουμε γλιτώσει εμείς έτσι, όταν καίγεται η μισή Ευρώπη, είναι πραγματικά φέτος πολύ περίεργο, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα νέο, ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα. Η Γαλλία καταγράφει τη δυσκολότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές αγγίζουν τους 40 βαθμούς και περιμένουν ακόμα χειρότερα τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Γαλλία, γιατί όλο αυτό φέρνει και μνήμες από τον ιστορικό καύσωνα του Αυγούστου 2003, όταν περισσότεροι από 14.800 άνθρωποι πέθαναν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των επιπλοκών στην υγεία τους. Άνοιξαν τα πάρκα στο Παρίσι για να μπαίνουν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε δροσερούς χώρους ακόμα και τη νύχτα. Εξετάζεται η αναβολή, η τροποποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, γιατί λόγω της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής έχουν προγραμματιστεί συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις σήμερα. Η αστυνομία έχει ζητήσει την ακύρωση και 11 υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων. Να δούμε τι θα γίνει. Κίνδυνος υπάρχει και σε Ισπανία και Βρετανία. Εκεί οι μετεωρολόγοι λένε για συνεχιζόμενες συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης στις επόμενες μέρες. 40 βαθμούς στην Ισπανία θα δείξει πάλι το θερμόμετρο, λέει, και η Κεντρική Ευρώπη είναι σε κλειό καύσωνα. Και η Ελβετία και η Γερμανία, εκεί υπάρχουν προειδοποιήσεις για ισχυρίως ακραία θερμική καταπώνηση. Θα το ξαναπώ. Πώς την έχουμε σκαπουλάρει εδώ μέχρι τώρα, άγνωστο. Να δούμε και πώς θα πάει βέβαια το καλοκαίρι, γιατί κάθε χρόνο είναι και πιο ζεστό και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες κρατάνε όλο και περισσότερες μέρες. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, ελπίζω εδώ να είστε κι εσείς, και πολύ καλημέρα σας και πάλι. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα την πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου, είχαμε κάτι διαφωνίες εδώ, ένα τζαρτζάρισμα τώρα πριν από λίγο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 σας απαντά η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Και συνεχίζεται την κρίνια με τον Παναγιώτη Χάλαρη εδώ πέρα, έτσι, γιατί σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, έτσι, παγκόσμια γιορτή. Να σας χαιρόμαστε πατεράδες, να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Και έχουμε τον Παναγιώτη εδώ να μας γκρινιάζει, γιατί λέει το περνάμε στον ντούκο αυτή τη μέρα, ενώ τη γιορτή της μητέρας γίνεται χαμούλης εκεί, να τα σοκολατάκια, να τα λουλούδια, να τόνα, να τ' άλλο. Και το τραγούδι που διαλέξαμε, λέει, με τον Βασίλη τον Κρυμπά, δεν του αρέσει καθόλου. Γιατί τι είναι αυτά, λέει, που του λέει πατέρα, κάτσε φρόνημα, μην γίνεσαι ρεζίλη, κατάλαβες. Κάτσε να ακούσει τους στίχους καλά τώρα και μετά θα δούμε.

Λοιπόν, όσοι πονεμένοι και διαμαρτυρόμενοι πατεράδες, σπεύσατε. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Ιδέα του Χάλαρη είναι αυτή, να ξέρετε. Ψάχνει για συμπαραστάτες. Οπότε στείλτε μας μηνυματάκια εδώ, θα τα διαβάσουμε όλα.

Έλα να σας χαιρόμαστε, σας ξεπετάξαμε έτσι τα γρήγορα. Πάμε στα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάρετε δώρο οι πατεράδες εσείς. Χθες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα δωράκι που πήρε από το Κατάρ αξίας μόλις 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο. Τι δωράκι ήταν αυτό? Κάπως μεγάλο. Ήταν ένα αεροσκάφος Boeing 747 για το στόλο του Air Force One, το οποίο το δώρησε η κυβέρνηση του Κατάρ ως ανεφόρον δώρο. Και από πέρσι μέχρι τώρα γινόταν τροποποιήσεις και μπαίνανε συστήματα ασφάλειας και τα λοιπά στο αεροσκάφος από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Και χθες παρουσιάστηκε ο Τραμπ περιχαρής. Είπε αυτό το αεροπλάνο μετατράπηκε σε έναν υπτάμενο λευκό οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Βέβαια υπήρχαν κάτι νομικά ζητήματα, αλλά ποιος νοιάζεται τώρα για αυτά, γιατί οι επικριτές του Αμερικανού Προέδρου έλεγαν ότι η αποδοχή μιας δωρεάς τόσο μεγάλης συνιστά σύγκρουση συμφερόντων και ενδέχεται να είναι αντισυνταγματική. Παρόλο που η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία ορίζει, λέει, ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορούν να δέχονται προσωπικά δώρα αξίας μόνο κάτω των 480 δολαρίων. Εδώ ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια, σιγά. Τι απάντησε ο Λευκός Οίκος στους επικριτές? Ότι είναι νόμιμη η αποδοχή του αεροσκάφους. Γιατί, Παναγιώτη, γιατί το αεροπλάνο, λέει, θα παραχωρηθεί στον Τραμπ μετά το τέλος της θητείας του. Δηλαδή, θα φύγει από πρόεδρος και θα πάρει και το αεροπλάνο μαζί του. Άντε σπίτι τώρα, θα δεις, σου πήρανε δώρο για την ημέρα του πατέρα. Στα πιο σοβαρά, μάλλον ξεκινάνε οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, των αντιπροσωπιών τους δηλαδή, για τον τερματισμό, μακάρι, του πολέμου. Πριν από περίπου 2 ώρες έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός Αντιπροέδρος, ο J.D. Vance, στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη, ενώ η αντιπροσωπεία του Ιράν βρίσκεται από χθες εκεί. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί το θέμα του Λιβάνου είναι το μεγάλο αγκάθι. Χθες είχαμε πάλι επιθέσεις από το Ισραήλ, είχε προηγηθεί και επίθεση από τη Χεζμπολάχ με ρουκέτες. Εδώ τώρα στα δικά μας, στην επικήρυξη του οδηγού που σκότωσε σκόπιμα έναν λυκειωμένο σκύλο με το γιο ταχύ του στην Γαστούνη, προχώρησε Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Όπως ανακοινώθηκε, το περιστατικό αυτό έγινε στις 18 Ιουνίου στη Γαστούνη και ακούστε τι έγινε. Ένας οδηγός γιο ταχύ βλέπει το σκυλάκο, ποιος είναι 20 χρονών, ήταν 20 χρονών, πολύ γυραιός δηλαδή, να σταματάει, να κοντοστέκεται, να είναι στη μέση του δρόμου. Σταματάει το αυτοκίνητο και στη συνέχεια ξεκινάει, αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει πάνω από το σκύλο. Και φυσικά το σκότωσε. Σε άλλα νέα, με φόντο 3 γυναικοκτονίες τον τελευταίο μήνα και μία που ερευνάται στην Κρήτη, ήρθε χθες η πρόεδρος Ελπίδας για Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού, να υποστηρίξει ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο, λέει, είναι ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Τουλάχιστον ανεδαφική άποψη, τουλάχιστον απαράδεκτη. Αναρωτιέμαι τι θα είχε να πει για το Θεσσαλονίκη Pride που έγινε χθες. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Έγινε χθες και η καθιερωμένη πορεία, κεντρικό μήνυμα του φετινού Pride της Θεσσαλονίκης ήταν «Σπάσε τον κώδικα», με τη διοργάνωση να εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελευθερία έκφραση της ταυτότητας, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Είχαμε και ευτράπελα στην πορεία, όπως αυτό που έγινε με ένα ρασοφόρο που ξάπλωσε στον δρόμο, φώναζε «Μετανοείται» και προσπαθούσε να εμποδίσει τη συγκέντρωση.

Θα ακούσουμε δύο νότες από τους Dire Straits και μετά πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, εδώ οι πατεράδες όλου του κόσμου, ενωθείτε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα παράπονά σας, να δούμε τι μας καταλογίζετε, τι θέλετε, τι θέτε, που λέγε και ο Γιονάκης, τι θέτε επιτέλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες, να'ρθει ο

ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσου, να'ρθει και ο Μπράκ,

Αυτό ήταν το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνια, τα ρότερα τραγούδια του. Λοιπόν, πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μπαράζ ενισχύσεων 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τις τρόφιγες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αφορά εφάπαξ οικονομική στήριξη σε 1.867.437 συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εντός του Ιουνίου, 974.892 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 240,1 εκατομμύριο ευρώ. Περί τα 244 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν σε 1.021.667 ενοικιαστές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. 5 έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα το χάρτη των μεταφορών. Χρήστος Δήμας, υποδομές εθνικής σημασίας σε 3 μήνες. Ο τριπλός κόμβος στη Δυτική Αττική, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, το σιδηροδρομικό δίκτυο και η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65, τα μεγάλα βήματα για το επόμενο δίμηνο. Μέση Ανατολή, τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για τη γαλάζια αντεπίθεση. Το προεκλογικό πλάνο, οι παροχές και το αφήγημα στον δρόμο προς την κάλπη. Ελλάς, αυτή θα είναι η υπουργή του Τσίπρα, ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η σκιώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Διπλωματία, Λιβύη, Ορμούζ και τουρκικά παιχνίδια. Νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας πήραν τον ανήφορο. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού, όχι στις επιλογές ανάγκης, ναι στους επαγγελματικούς στόχους. Λουδοβίκος των Ονογίων, το τραγούδι πρέπει να σου βγάζει δάκρυ. Η πορεία του, η πηγή της έμπνευσής του και η μεγάλη του αγάπη. Στάθης Κόικας, η τεχνική νοημοσύνη θα μας χαζέψει. Και πρωταγωνιστές συναρπάζουν οι νέοι ήρωες του Μουντιάλ. Πάμε στο Βήμα. 10 νησιά εκπέμπουν SOS, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πάρο και Κάρπαθο. 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο. 194% στις Σποράδες. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης, πόσο μας βαραίνει η βαριά μας βιομηχανία. Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024. Στενά του Ορμούς, το τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Είναι ο Ντόναλτ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνο ήττες. Πάμε στην Αυγή, άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου, αποκαλυπτική δικογραφία, πολεοδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται στις νόμιμες συνακροάσεις, πόσες φορές γίνονται αναφορές στο Μαξίμου. Όρκη αντισυριζαϊσμού, άπαπα, όχι Σιριζέα Παναγία μου, λέει η πρωταγωνίστρια. Στο φούλι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ, μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα λιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Οδηγός δωρεάν καλοκαιρινές κινηματογραφικές προβολές, δικαστικό ορόσημο που δικαιώνει τους δανειολήπτες και δεν αμφισβητείται. Ο Ντίλιαν ρυθμιστής του χρόνου των εκλογών. Θέλει πλήρη απαλλαγή, αγεφύρετο το χάσμα με το Μαξίμου. Οι υποκλοπές βάθυναν το ρήγμα με τον Καραμανλή. Αντιδρούν οι αεροπαγίτες στις παρεμβάσεις Μητσοτάκη. Εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Διαρρέει το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Βαλτώνει η Νέα Δημοκρατία στα χωριά. Πέφτει κάτω από το 20%, μόλις 10% στους αγρότες. Από την επική οργή στον επικό συμβιβασμό, το ρήγμα Τραμπ-Νετανιάχου, οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ισορροπίες με το Ιράν, παράλληλα με τις εξελίξεις στην G7. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι. Κρίσιμη μάχη αριστεράς-ακροδεξιάς σήμερα στην Κολομβία.

Πάμε στην καθημερινή της Κυριακής, τα άδυτα των αδιάφθορων. Πώς δουλεύουν οι κυνηγοί των σκανδάλων. Οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς. Μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο Άτλας των νυχτερινών τροπολογιών. Σκοτεινός Μεγιστάνας, ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρντισα. Ενέργεια, γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ. Και με μεγάλη φωτογραφία από τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη στα νιάτα του, στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Σίδερο, αλάτι και θαλασσινή ψυχή, ιστορία γραμμένη στα κύματα. Ο θρύλος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, όπως τον διηγούνται οι νησιώτες. Κυριακάτικη Δημοκρατία, υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη, τρόμος στο Μέγαρο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Περίεργη στάση για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, ο γαλάζιος πρόεδρος του ΤΕΕ, στασινός, κατήγγειλε το σκάνδαλο, αλλά μετά σιώπησε. Έρατος Τένις, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, νομιμοποίησε εντός εισαγωγικών την ύπαρξη ξυλόλιου στα Τέμπη.

κυριακάτικη κόντρα. Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αποδίδουν οι επικοινωνιολόγοι την σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς. Πώς κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα γερνά, ερημωμένα χωριά και γειτονιές. Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Πακέτο ΔΕΘ με αύξηση κατώτατο του μισθού και μείωση εισφορών. Και SOS για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα. Ελεύθερος τύπος, κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν τις κάλπες του 2027. Πάνω από τα 950 ευρώ κατωτότος μισθός το 2027, πακέτο ΔΕΘ, αυξήσεις σε ιδιωτικό δημόσιο τομέα και μείωση εισφορών. Χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάς, ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες, Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν το φάμελο. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας, παρούσα στην αποναρκοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα. Real News, ο πόλεμος τελειώνει. Συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Το Σεπτέμβριο η συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν, τη σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, η χειρό SOS για νέα Τέμπη στη θάλασσα, αποκάλυψη τσουνάμι επιστολών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Εξαγορά ψήφων από την κοινότητα των Ρωμά του Κάμπου, τα ντοκουμέντα που καίνε τη Στέλλα Μπίζιου. Τι ισχυρίζονται οι Βιλανάκηδες, τι δηλώνει η πρώην βουλευτής Γλάρισσας και τα έγγραφα φωτιά. Η κυριακάτικη One Voice, τα τάνκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο, κόβει βόλτες ως σκιώδη στόλος ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Μια μεγάλη αποκάλυψη της One Voice που δεν θα τολμήσει κανείς να διαψεύσει. Συνέντευξη του Γιάννη Καλπούζου, ο Έλληνας άλλοτε είναι δέσμιος του αδερφισμού και άλλοτε συμβιβασμένος με την παρέτηση. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αγνόησε το κέντρο trading του ομίλου στη Γενέβη, τα θαλάσσωσε μόνος του από την Αθήνα. Φόρτωσε τη Hellenic Energy με πανάκριβο πετρέλαιο στα $110 το βαρέλι ο Ανδρέας Χιάμισης. Το παρόν της Κυριακής, όλα τα σενάρια για το Μητσοτάκη, τι φοβούνται και που ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ξεθοριάζει το όνειρο της επανεκλογής και εντείνεται η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην αποκαθήλωση. Φιλιά για νοικοκυριακή επιχειρήσεις, ο υψηλός πληθωρισμός, το 4,9% διαμορφώθηκε το Μάιο, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το πρώτο θέμα, που χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα, ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, έχει όμως και η απόγονή του. Κεντρικό θέμα, έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει, 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Γιάννη Σκοπελίτης, θαλασσοδερμένες Γιάννη Σκοπελίτης, θαλασσοδερμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε ζωή στις μικρές Κυκλάδες.

Η Σφεντόνα είναι αυτή, το, έτσι, το πιο αυτοβιογραφικό τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που σήμερα έχει γενέθλια, παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός είναι τα γενέθλιά του. Μια φωνή που έχει χαραχτεί, νομίζω, σε όλους μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα που να μην του έρχεται κατευθείαν η φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Αυτή είναι η πολύ ωραία σφεντόνα, λοιπόν. 9 και 38 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη που ζούμε, δουλεύουμε, προσπαθούμε να περπατήσουμε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε εν ολίγη στην Αθήνα, έτσι, με έναν τρόπο. Και μερικές φορές το λέω πολύ στην κυριολεξία αυτό, γιατί αν επιχειρήσει κάποιος να περπατήσει στα πεζοδρόμια της Αθήνας, δεν είναι και σίγουρο θα τη βγάλει καθαρή. Είναι στα 3 βήματα, μπορεί να σπάσει και το πόδι σου, ας πούμε. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ίσιο, έτσι,

0: σε μία έκταση κανονική, να υπάρχει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και να είναι ολόισχυο και να μπορείς να περπατήσεις κανονικά, δεν πρέπει να υπάρχει σε καμία γειτονιά, τουλάχιστον στις γειτονιές που κινούμαστε οι απλοί κοινοί θνητοί εδώ. Επίσης είναι μία πόλη περιορισμένης προσβασιμότητας για ανθρώπους που χρειάζεται να την έχουν αυτή την προσβασιμότητα και με πολλά άλλα, και το λέω εγώ που την αγαπάω την Αθήνα πάρα πολύ, παρόλα αυτά έχει χίλια προβλήματα και είναι στιγμές που γίνεται αβίωτη. Έτσι λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε με την κυρία Χρυσούλα Παπαγεωργίου που είναι κοινοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας με την Ανατρεπτική Συμμαχία και από τους ανθρώπους που επίσης τη βαδίζει αυτή την πόλη και την έχει στο νου της, ας πούμε, για το πώς μπορεί να είναι βιώσιμη. Κυρία Παπαγεωργίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι λίγο κίνδυνος θάνατος τα πεζοδρόμια, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε και εσείς, ότι πράγματα τα πεζοδρόμια και οι πεζοδρόμοι της πόλης έχουν σοβαρά προβλήματα. Όχι όμως παντού. Θα έλεγε κανείς ότι οι περιοχές που τα σημεία, μάλλον τα οποία είναι η βιτρίνα αυτής της πόλης και έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, δεν έχουν πεζοδρόμια στην ίδια κατάσταση με αυτές που έχουμε έξω από τα σπίτια μας, στις γειτονιές της πόλης.
0: Μιλάτε, ας πούμε, για το κέντρο της πόλης. Ξέρω εγώ, η Πανεπιστημίου και αυτά που ακούω είναι εντάξει.
1: Το Σύνταγμα,
0: ναι.
1: Αυτά λέει, τα πεζοδρόμια που αφορούν τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Γιατί δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τωρινό το θέμα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την πόλη είναι να γίνονται έργα τα οποία αφορούν τη βιτρίνα της, αφορούν τον τουρισμό και όχι την πραγματική και σωστή διαβίωση των ανθρώπων της.
0: Ένα λοιπόν θέμα είναι τα πεζοδρόμια σε πάρα πολλές γειτονιές. Άλλο θέμα είναι και οι ίδιοι δρόμοι ή το αν υπάρχουν πεζοδρόμια. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν.
1: Σαφώς. Είτε είναι πάρα πολύ μικρά και δεν εξυπηρετούν τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να περάσει ένας άνθρωπος σε αμαξίδιο ή ένας γονιός με ένα καρότσι ή άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Και μάλιστα, μια και μιλάμε για την πρώτη κοινότητα, εγώ μπορώ να σας πω και περιοχές όπως ας πούμε ο περιφερειακός του Λυκαβητού, ναι, ο οποίος στερείται πεζοδρομίων.
0: Δηλαδή, μια πολύ όμορφη περιοχή, πραγματικά, που είναι σημεία που δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο.
1: Ισχύει. Να πω δε ότι πριν περίπου ένα χρόνο, μέσω της διεύθυνσης οδοποιίας, ο Δήμος της Αθήνας είχε ζητήσει από τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων σχέδια και προτάσεις για τα πεζοδρόμια. Εμείς είχαμε καταθέσει προς παράταξη έναν ολόκληρο χάρτη για δημιουργία πεζοδρομίων, ράμπες κλπ. Προκειμένου αυτά να είναι προσβάσιμα. Τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πριν από λίγους μήνες ήρθε στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Πρώτης Κοινότητας ερώτημα, μάλλον αίτημα, να προτείνουμε έναν δρόμο στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, προκειμένου να φτιαχτεί πεζοδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα τουλάχιστον και τη δικιά μου λογική είναι αδύνατο κανείς να προτείνει ένα δρόμο όταν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Παρόλα αυτά, με άλλη πλειοψηφία, το Συμβούλιο πήρε απόφαση. Και όμως ούτε αυτοί έχουν γίνει. Δηλαδή συζητάμε για μια...
0: Γιατί πού κολλάνε συνήθως αυτά τα έργα?
1: Κοιτάξτε...
0: Όταν υπάρχει απόφαση, όπως είπατε, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Νομίζω έχει να κάνει και με την ίδια τη χρηματοδότηση, αλλά έχει να κάνει και με την προτεραιοποίηση. Για μένα πια αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Στο Δήμο της Αθήνας και όχι μόνο, φαντάζομαι. Όχι μόνο σε αυτόν. Αυτό που συμβαίνει είναι το τι τελικά θέλει ο καθένας να κάνει και τι θέλει να φαίνεται και από πού θεωρεί ότι κερδίζει. Βέβαια, τα πεζοδρόμια είναι μια συνολική συζήτηση. Δεν είναι μόνο το ότι είναι κατεστραμμένες οι πλάκες και δεν φτιάχνονται. Να δούμε λίγο το ζήτημα της εμπορευματοποίησης πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
0: Όπου έχουμε πεζόδρομους, έτσι, για να δούμε όπου έχουμε.
1: Όπου έχουμε και έχουν φτάσει πια οι κάτοικοι να μην θέλουν να έχουν πεζόδρομους, καθώς αυτοί χρησιμοποιούνται καθαρά για την εξυπηρέτηση εμπορικών συμφέροντων. Δηλαδή, οι πεζόδρομοι γεμίζουν με τραπεζοκαθίσματα. Και τελικά η προσβασιμότητα δεν έχει να κάνει με το αν είναι κατεστραμμένη η πλάκα ή όχι. Έχει να κάνει με το αν υπάρχει χώρος να υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα. Άρα.
0: Είπατε πριν, μιλήσατε για προτεραιοποίηση και εδώ νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί και σε κάτι άλλο που βλέπουμε, ότι φαίνεται σαν κάποιος να μην θεωρεί προτεραιότητα το πεζοδρόμιο. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται χώροι πάρκινγκ. Όχι, δεν εννοώ το παράνομο πάρκινγκ που θα πάει το αυτοκίνητο και θα πατήσει επάνω. Γίνονται χώροι νόμιμου πάρκινγκ για ποδήλατα ή για πατίνια.
1: Κάντε μια βόλτα στις γειτονιές σας και θα δείτε πάνω στα πεζοδρόμια το τελευταίο καιρό υπάρχουν οι λευκές διαγραμμίσεις για να παρκάρουν τα πατίνια. Επίσης, τελευταία με ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν τοποθετηθεί οι φορτιστές των ηλεκτρικών ποδηλάτων πάνω σε πεζοδρόμια ή πεζόδρομους ή πλατείες. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι καλλιεργείται και μια συνείδηση τέτοια που και ο ίδιος ο δεσμός, ο ίδιος ο Δήμος υποτιμά την χρησιμότητα και τη σημασία του πεζόδρομου και του πεζοδρομίου και καλλιέργεια, αν θέλετε, τη συνείδηση ότι αυτό μπορεί να παραβιαστεί από τα τροχοφόρα.
0: Πόσο τώρα, μάλλον, αν μιλήσουμε, δεν ξέρω τι, αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην προσβασιμότητα των ανθρώπων που έχουν αναπηρία ή οι γονείς με παιδικό καροτσάκι, οποιοδήποτε χρειάζεται να έχει ένα μικρό καρότσι ή να είναι σε αμαξίδιο.
1: Ναι, όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έλεγα ξεκάθαρα ότι είναι αδύνατο σε πάρα πολλές περιοχές της πόλης να κυκλοφορήσει μια από αυτές τις ομάδες, τέλος πάντων, ελεύθερα στα πεζοδρόμια. Να διανύσει την απόσταση από το σπίτι του μέχρι κάποιο άλλο σημείο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά και ένα άλλο κομμάτι του ζητήματος της παραβίασης των πεζοδρομίων και πεζοδρομών. Εγώ μένω στη γειτονιά των Εξαρχείων. Από την ημέρα που εγκαταστάθηκε το εργοτάξιο στην πλατεία Εξαρχείων, του μετρό, υπάρχουν άνθρωποι σε αμαξίδιο που μένουν στην περιοχή, οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν το χώρο, τους δρόμους και τις γύρω χρήσεις της πλατείας Εξαρχείων. Και μάλιστα να πούμε ότι εδώ και σε άλλα εργοτάξια βέβαια, αλλά και στην πλατεία, παραβιάστηκε, για να βγήκαν άδειες, οι οποίες παραβίαζαν τον νόμο περί ελεύθερου πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Θεμιστοκλέου συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και παρόλο που οι κατοίκοι κέρδισαν τα δικαστήρια κλπ. Και παρόλο που έχουν κάνει αιτήματα εδώ και 1,5 χρόνο στο Δήμο για τη δημιουργία ράμπας, την αποκατάσταση του πεζόδρομου και σήμανση για πεζόδρομο, παρόλο που η Μήτρης έχει στείλει ήδη τα σκαριστήματα και τα σχέδια, ο Δήμος δεν έχει παρέμβει σε αυτή την υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει κάνει δηλαδή κάτι ούτε και εκεί. Ένα παράδειγμα δίνω, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι πολλές φορές, ακόμα και τα ίδια τα έργα που γίνονται στην πόλη, τα έργα από εργολάβους, δημιουργούν επίσης σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας και καταστρέφουν τα πεζοδρόμια.
0: Μάλιστα. Τώρα, ωστόσο, από την άλλη, νομίζω ότι σε μερικά σημεία βλέπουμε μια ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, γιατί ζήσαμε και καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες, ας πούμε. Δηλαδή, περάσαμε μήνες με έργα στο κέντρο της Αθήνας, παλιότερα με το Μεγάλο Περίπατο. Κάπως λίγο κυλάει το πράγμα λίγο πιο φυσιολογικά σε μερικές περιοχές, τουλάχιστον του κέντρου.
1: Ναι, νομίζω ότι επανερχόμαστε στη συζήτηση που, με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση, που αφορά, ξαναλέω, αυτά τα έργα βιτρίνες που αφορούν σημεία που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Να δούμε όμως και κάτι άλλο. Αυτό, ας πούμε, ότι η Πανεπιστημία, όπως λέτε, και το χώρο του Μεγάλου Περίπατου. Έχετε περπατήσει αυτές τις μέρες που έχει ανέβει η θερμοκρασία και έχει ήλιο στην Πανεπιστημίου? Νομίζω ότι, δηλαδή, μιλάμε για ένα φαρδί πεζοδρόμιο, όπως λέτε κι εσείς, το οποίο βέβαια προϋπήρχε, δεν χρειάζεται να γίνει όλο αυτό και όλα αυτά τα έξοδα. Έτσι, μια χαρά ήταν τα πεζοδρόμια. Παρ' όλα αυτά, περπατώντας εκεί, καίγονται τα πόδια σου. Γιατί δεν έμεινε ένα δέντρο?
0: Μάλιστα. Είναι ακριβώς το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα στη συνέχεια. Ακριβώς αυτό το θέμα.
1: Το ζήτημα του αστικού πράσινου είναι τεράστιο.
0: Ακριβώς αυτό θα συζητήσουμε. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πολύ ωραία πάσα μας έδωσε η Χρυσούλα Παπαγεωργίου, γιατί θα μιλήσουμε για τη θερμική καταπώνηση μέσα σε αυτή την πόλη, στους δρόμους της, στα πεζοδρόμια της κτλ. Γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας GRID για την θερμική καταπώνηση που την υλοποίησε η Προράτα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 και έχει βγάλει πολύ πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για πράγματα που τα ξέρουμε και τα ζούμε και κάπως τα βάζει λίγο σε μια σειρά. Και δείχνει και ότι η ζέστη έχει ταξικά χαρακτηριστικά, γιατί δεν υποφέρουμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, διαφορετικά υποφέρει αυτός που είναι σε μια περιοχή όπου μπροστά του έχει ένα άλσος, ας πούμε, ή έχει τη θάλασσα. Διαφορετικά υποφέρει αυτός που βλέπει το απέναντι μπαλκόνι και έχει ένα πολύ μικρό στενό ανάμεσα να τους χωρίζει και είναι μπετό όλο τσιμέντο. Και διαφορετικά υποφέρει αυτός που μετράει κάθε ευρώ και δεν θα ανάψει το κλιματιστικό, και διαφορετικά υποφέρει αυτός που δεν θα το σκεφτεί και θα έχει το κλιματιστικό όλη μέρα αναμένο. Καλωσορίζουμε λοιπόν την αρχιτέκτονα τοπίου και project manager του Ευρωπαϊκού Έργου GRID, την κυρία Λίδα Ντρίβα. Γεια σας, κυρία Ντρίβα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Έχει χαρακτηριστικά λοιπόν κοινωνικά, έτσι, κοινωνικής διαστρωμάτωσης η καταπώνηση από τη ζέστη.
2: Σίγουρα, βεβαίως έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Όπως είπατε και εσείς, ο χαρακτήρας είναι ταξικός. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν σαφώς αναμενόμενα, Απλώς και πάλι είναι ενδιαφέρον το πώς τα βλέπουμε και όπως αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά και σε σχέση με τη χρήση του κλιματισμού, αλλά και το πολύ σημαντικά σε σχέση και με το δημόσιο χώρο και με το αστικό πράσινο. Mm-hmm.
0: Ναι. Πάμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ας πούμε, βλέπω ότι το 47% περιορίζει τη χρήση κλιματιστικού για οικονομικούς λόγους. Και στα χαμηλότερα εισοδήματα το ποσοστό αυτό φτάνει στο 60%.
2: Σωστά. Αυτό, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι πολύ έντονο στη χρήση του κλιματιστικού. Αλλά εγώ κυρίως το σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι η μεγάλη δυσφορία που καταγράφεται κατά την μετακίνηση, κατά την πεζή μετακίνηση.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, στους 10 μας λέει ότι εκεί, σε αυτό το σημείο, βιώνει τη μεγαλύτερη δυσφορία.
0: Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε με την προηγούμενη συνομιλήτριά μας, ότι είσαι στο κέντρο της πόλης, περπατάς μέσα στον ήλιο, ας πούμε, και είναι η θερμική καταπώνηση πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ακριβώς. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 85% θεωρεί ανεπαρκή τη σκίαση στη γειτονιά του. Και για μένα κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το 75% δεν έχει χώρους πρασίνου ή δεν καλύπτει τις ανάγκες του. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι σημαντικό, ότι ένα στους 4 λέει ότι δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση με εύκολη πρόσβαση, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, ότι είναι τελείως διαφορετικό να βρίσκεσαι πολύ κοντά σε ένα άλσος και να είσαι μέσα στο κέντρο της πόλης σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές, όπως για παράδειγμα είναι και η Καλυθέα και το Μοσχάτο στις οποίες υλοποιείται το έργο Grid. Οπότε, αλλά το σχεδόν το 50%, δηλαδή οι μισοί, αναφέρουν ότι υπάρχουν πράσινοι χώροι, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Που σημαίνει ότι είτε δεν βρίσκονται σε εγκύτητα, είτε δεν προσφέρουν σχίαση, είτε είναι κακοσχεδιασμένοι, οπότε δεν είναι ελκυστικοί, δεν προσφέρουν, δεν νιώθουν ότι είναι ασφαλείς, είναι παραμελημένοι. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντικά.
0: Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι η καλύτερη δημόσια χώροι, έτσι, που να μπορούν να είναι θελκτικοί για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα στο σπίτι να έχουν όλη την άνεση.
2: Σωστά. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του έργου, φυσικά. Πώς μπορεί να. Και είναι και κάτι που το ζητούν και οι κάτοικοι, δηλαδή μέσα και από την έρευνα. Αυτό προέκυψε, ότι οι ίδιοι οι πολίτες ζητούν περισσότερο πράσινο και σκίες στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους. Μόλις δηλαδή έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό που τον καύσο να επισκέπτεται δροσερούς δημόσιους χώρους. Οπότε θεωρώ ότι το θέμα του πώς σχεδιάζει το δημόσιο χώρο και τι μπορεί να προσφέρει σε συνδυασμό και με αυτά που αναφέρατε πριν, σχέση και με την προσβασιμότητα φυσικά, και να είναι και ένας χώρος ο οποίος είναι ανοιχτός προς όλους, δηλαδή και προς ευάλωτες ομάδες και προς ανθρώπους που έχουν περιορισμένη κινητικότητα, μπορεί να έχουν περιορισμένη όραση, ηλικιωμένους, παιδιά που μπορεί να πλήττονται περισσότερο από τη ζέστη. Οπότε να μπορέσει να δημιουργηθούν τέτοιοι δημόσιοι χώροι με μεγαλύτερη σκίαση, οι οποίοι θα είναι σαν καταφύγιο δροσιάς στον καύσωνα.
0: Πάμε να δούμε 1-2-3 πράγματα που προτείνετε για ένα χώρο τέτοιο, για μια πλατεία, για κάτι, ας πούμε.
2: Σωστά. Λοιπόν, να σας πω ότι το έργο, όπως είπα, υλοποιείται και στους δύο δήμους. Ένας βασικός άξονας του έργου είναι ότι προτείνει δύο αναπλάσεις και πράσινες διαδρομές, όμως το ευρύτερο δίκτυο των δήμων. Οι αναπλάσεις αφορούν περίπου περιοχές 5.000 τετραγωνικών στον κάθε δήμο.
0: Καλυθέα και Μοσχάτο, είπατε.
2: Καλυθέα και Μοσχάτου, σε αυτούς τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι έτσι και επικοινοκατοικημένους και με μεγάλη έλλειψη πρασίνου. Οπότε γίνονται κάποιες αναπλάσεις που αφορούν και πλατείες και έχουν να κάνουν με ενίσχυση πρασίνου, φύτευση φυσικά περισσότερων δέντρων για σκίαση, αλλά και άλλα μέσα σκίασης, όπως θα μπορούσε να είναι στέγαστρα, αλλαγή των υλικών, των απετοστρώσεων, δηλαδή αλλαγή των σκληρών υλικών και αντικατάστασή τους με διαπτερατά υλικά, τα οποία επιτρέπουν την απορρόφηση των υδάτων και καλύτερη διαχείριση γενικότερα του νερού, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι σε κάποια σημεία δημιουργία κάποιων κήπων βροχής, οι οποίοι πάλι έχουν συγκεκριμένη φύτευση και μπορούν να συγκρατούν το νερό και το αφήνουν σταδιακά να απορροφηθεί από το έδαφος. Οπότε βοηθούν πολύ και στη διαχείριση των βροχοπτώσεων και των πλημμύρων, αλλά συμβάλλουν φυσικά και στη βελτίωση του μικροκλίματος.
0: Για να το δούμε λοιπόν πώς θα είναι και κατά πόσο θα μπορέσει αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί και αλλού. Γιατί αυτός είναι ο στόχος κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντρίβα. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, στα μηνύματά σας που δεν πρόλαβα πριν να τα διαβάσω, η Άννα είναι πολύ επικριτική για όσα είπε η Μαρία Καριστιανού χθες για τον όρο γυναικοκτονία. Θεούσα και υποστηριζόμενη από την ακροδεξιά, λέει, δεν θα μπορούσε να έχει άλλη άποψη. Να δούμε. Πραγματικά, ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη, το 2025 εκτοπίστηκαν βία τις αιστείες στους 117,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι είναι και χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Ας βουλιάξουμε, λέει, καμιά βάρκα. Σωστά, κύριε Μάκη μου. Χθες βάλαμε ρεφενέ βενζίνη, λέει ο Κωνσταντίνος, με τους γείτονες και κάναμε tour στα σούπερ μάρκετ στην περιοχή με οδηγό το πόσο κάνει. Κερδίσαμε από 3,47 ευρώ ο καθένας. Υπολόγισα ότι έτσι θα καταφέρω να αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο κάπου το 2086. Μακάρι ο μεγάλος Μανιτού να μου κόβει ώρες να δίνει σπίτια σε αυτούς που το σκέφτηκαν. Δώρα δεν θα πάρουμε. Τελείωσαν, Παναγιώτη, λέει, τα λεφτά στη γιορτή της μητέρας. Κι άλλος παραπονιάρης. Είστε παραπονιάρηδες τελικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δηλαδή, πραγματικά το λέω. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη, έτσι θα κλείνει τα μηνύματά του ο Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης, καλημέρα παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, θα στα πω εγώ, άσα μην τα πεις εσύ. Θυμάμαι και πότε είναι το πανηγύρι και όλα, 18 Ιουλίου στο σουλάρι με γουρνοπούλα, έτσι. Έλα, λοιπόν. Σας αφήνω με το Δάκη και το Μεσχέ Μινιμάλ και επιστρέφουμε σε λιγάκι μετά το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Έρχονται 7 αλλαγές στο μη στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην Κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Σιβ Βίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο κ. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδο στο θέμα των πυρηνικών αλλά και στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν Άμπντουλ Νασέρ Χεματί. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο στρατάρχης Σαΐντ Ασίρ Μουνίρ και παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά στον αλμυροπόταμο Εύβοιας. Υπομερικό έλεγχο φωτιά στην Κορινθία, αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι ελέγχοι σε όλη την επικράτεια. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη ορό του 88χρονου ιδιοκτήτη. Στα αθλητικά και στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Ο καιρός. Γενικά έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
1: Η Eco, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1 και είστε κι εσείς εδώ, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας. Υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Η Σταυρούλα, που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου στην Κρήτη, δυστυχώς βρέθηκε νεκρή, θα μένει σε ένα χωράφι, βρέθηκε σωρός της. Και ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε ένα σπίτι της από την Βόρεια Μακεδονία. Ο 43χρονος ομολόγησε τελικά το έγκλημα. Κρατούνταν με τον νόμο για τα ναρκωτικά από προχθές. Στην αρχή δηλώνε αθώος, τελικά ομολόγησε. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη λοιπόν αγνοείται από τις 30 Μαΐου. Και από την αρχή οι αρχές εξέταζαν την εμπλοκή του 43χρονου που νίκαιζε ένα σπίτι που ανήκε στην γυναίκα. Είχε συλληφθεί με άλλη αφορμή ο 43χρονος, αλλά όλα και κυρίως τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο βανάκι του και στο σπίτι του οδηγούσαν σε αυτόν για το έγκλημα. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 είναι ο σταθμός. Εκπομπή στιχομηθείες, ως τις 11 θα είμαστε παρέα. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, άλλος ένας πατέρας εδώ. Να σε χαιρόμαστε, παιδί μου, και σένα που διαμαρτύρεστε. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-8880 απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας, radiopapaki.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τζίγκα, ως τις 11.

Και αυτός είναι ο Τζον Λι Χούκερ, ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς του ηλεκτρικού blues, που ακούμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Αυτό που δεν γνωρίζαμε ίσως είναι ότι το έργο του έχει επηρεάσει πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Animals, οι Rolling Stones και άλλοι ακόμα. Ο Τζον Λι Χούκερ που έφυγε μια μέρα σας σήμερα το 2001. Έχουμε 21 Ιουνίου σήμερα και μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα για τις πανελλαδικές με την ολοκλήρωση των ειδικών μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Λίγο αργότερα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου τα αποτελέσματα από τα ειδικά μαθήματα και μετά θα πρέπει οι υποψήφοι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι και των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να τους έρθει το SMS, το μήνυμα, το γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες που πήρανε στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και την σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Μπορείτε λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε, να μπείτε στην πλατφόρμα smsresults, όλο μαζί, minedu.gov.gr και χρησιμοποιείτε τα στοιχεία συμμετοχής σας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πάμε στη Βρετανία για λίγο. Στη Βρετανία, όπου οριάζουν οι φήμες για παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, του Πρωθυπουργού, ακόμα και το επόμενο 24ωρο. Λέει, μπορεί μέχρι αύριο να έχει παραιτηθεί και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Αυτό το έγραψε χθες η Observer. Και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι, ωστόσο, ότι ο ίδιος παραμένει προσιλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο, αλλά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα παραιτηθεί. Και όλη αυτή η φημολογία φούντωσε από την Παρασκευή, γιατί ο αντίπαλός του, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, κάτι που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και της Πρωθυπουργίας.

στα υπόλοιπα από τη μεγάλη εικόνα έχουμε αυτό το καυγά μεταξύ Τραμπ και Μελόνι. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η δημοτικότητα της Μελόνι έχει πέσει στην Ιταλία γιατί λέει δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τώρα, είπε ο Τραμπ, αφού οι ΗΠΑ νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ. Και απάντησε η Μελόνι, αυτές οι συνεχείς απρόκλητες επιθέσεις σας είναι παράλογες. Όσο για τη δημοτικότητά μου, το ότι είμαι φίλη σας σίγουρα δεν την έχει βοηθήσει, ούτε εξαρτάται από τη σχέση μου μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση, έγραψε, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά, σας προτείνω να επικεντρωθείτε στη δική σας. Συμβαίνει και στα καλύτερα ζευγαριά.

Είχαμε και νέους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ χθες στη Λωρίδα της Γάζας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος και οικονολήπτης του Αλ Τζαζίρα, 4 μέλη της ίδιας οικογένειας,

0: Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας και θα πάμε σε ό,τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες στο εφετείο, όπου είναι σε εξέλιξη η δίκη Λιγνάδη για τους βιασμούς τριών ανήλικων τότε αγοριών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την συνάδελφο και φίλη, την Ναταλή Χατζιαντωνίου, επικεφαλής του πολιτιστικού τμήματος Εφημερίδας των Συντακτών. Παρακολουθεί τη δίκη, να δούμε πώς κυλάει. Καλημέρα, Ναταλή.
1: Ντζούλη, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Καλημέρα.
0: Έχουμε τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, λοιπόν, στο εφετείο.
1: Να θυμίσουμε το εξής, Τζούλη. Τέτοιες μέρες, το 2022, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Σε ακούμε με διακοπές, Ναταλή. Αν έχεις ακουστικά, καλύτερα, αν μπορείς να τα βγάλεις, να σε ακούμε κατευθείαν από το τηλέφωνο. Γιατί,
1: από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, από το τηλέφωνο.
1: Τώρα με ακούτε. Ωραία.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το 2022 Ιούλιο και πάλι είχε ολοκληρωθεί. Τώρα ακούγομαι.
0: Με κάποιες διακοπές. Με κάποιες μικρές διακοπές. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούμε τι λες, δηλαδή αυτό, να καταλάβουμε τι μας λες.
1: Ναι.
0: Για να σε ακούσουμε, λοιπόν.
1: Η πρωτοδίκος, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς δύο ανήλικων αγοριών και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, και είχε κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών για μία τρίτη περίπτωση ενός 16χρονου αγοριού τότε. Είχε συνολικά καταδικαστεί σε 12 ετή φυλάκιση με αναστολή. Αμέσως μόλις εξαγγέλθηκε η απόφαση του, η πρωτόδικη απόφαση, έκανε έφεση, παρενέβη η εισαγγελία εφετών για δύο λόγους. Θεωρώντας ότι δεν εξετάστηκε σωστά η περίπτωση του τρίτου καταγγέλλοντος, που αθώθηκε για την περίπτωση για την οποία αθώθηκε ο Λιγνάδης, και ότι πρέπει να επανεξεταστεί, και επειδή έκρινε ότι το ύψος της ποινής, τα 12 χρόνια φυλάκισης, για αυτά τα εγκλήματα είναι πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, τώρα η δίκη ξεκίνησε στο εφετείο πλέον με νέους δικηγόρους μετά το θάνατο του Αλεξικούγια, με νέους συνηγόρους στο πλευρό του Δημήτρη Λιγνάδη, τον ποινικολόγο Χρήστο Μαυρομάτη και τον συνεργάτη του Σταύρο Γεωργόπουλο, σε μια διαδικασία που τις μέρες που παρακολουθήσαμε είναι πολύ πιο σοβαρή, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή είναι... Έτσι και αλλιώς στο εφετείο δεν σηκώνουν πολύ θόρυβο μηντιακό. Είναι μια διεσπινικά πιο ελεγχόμενη, το πούμε, ως προς τη μηντιακή τους υπερπροβολή. Αλλά και αυτό θέλω να το πω, και η λήψη του Αλεξικούγια είναι τα πράγματα και πιο ψύχρεμα και πιο επιστημονικά.
0: Αναμένεται να κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία στο εφετείο, Ναταλή?
1: Όχι πολύ. Δηλαδή μέχρι, νομίζω ότι μέχρι να κλείσουν τα δικαστήρια για το καλοκαίρι, είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί. Τις πρώτες λοιπόν μέρες το εφετείο ενέκρινε εκείνη την
0: έφεση της
1: εισαγγελίας. Το εφετείο, τώρα με ακούτε?
0: Με διακοπές, αλλά για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Ναι.
1: Πάντα με διακοπές, δεν ξέρω γιατί. Ενέκρινε την έφεση της εισαγγελίας εφετών να επανεξεταστεί και η τρίτη υπόθεση. Του 16χρονου, δηλαδή ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί εξ αρχής για τις τρεις περιπτώσεις των θυμάτων, των φερωμένων ως θυμάτων, και επίσης υπήρξε μία πρόταση των δικηγόρων της πλευράς Λιγνάδη να εξεταστούν τα θύματα από ψυχολόγο, ώστε να διασφαλιστεί, είπανε, η ψυχική τους κατάσταση και ηρεμία την ώρα που θα καταθέτουν κλπ. Αυτό στην αρχή έγινε δεκτό, όπως καταλαβαίνεις, από την πλευρά των δικηγόρων των θυμάτων, έγινε δεκτό mm-hmm. και μάλιστα με μία, το θεώρησαν ως θετική έκπληξη. Μετά αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για νομικό ελιγμό για να ζητήσει ο κατηγορούμενος νέα αναβολή. Οπότε η έδρα του εφετείου δεν έκανε δεκτή την πρόταση για νέα αναβολή και η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά στο mm-hmm. εφετείο με επόμενη δικάσιμο στις 2 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά και είναι κρίμα γιατί θα είχαμε χρήσιμα πράγματα να πούμε. Όμως, ναι. Ναταλή Χατζηανίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έστω αυτή την σύντομη ενημέρωση για την πορεία αυτής της δίκης. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του Πασόκ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό το μαγικό τραγούδι, τα παιδικά παιχνίδια με την φωνή του Γιώργου Μαρίνου. Πάμε, επιστροφή στην πραγματικότητα και δει στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από λίγο αναρτήθηκε η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται στα έργα αποκατάστασης του Παρθενώνα, στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Ποσοκάμνη, τις δράσεις για τη στέγαση και την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών. Για το πόσο κάνει, λέει ότι ήρθε για να μείνει. Υποστηρίζει ότι μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρουσιάζει την νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, μέσω της οποίας προβλέπεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων. Κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων. Να σας πω ότι λήγει αύριο, έτσι, η προθεσμία, η παράταση της προθεσμίας δηλαδή. Και αναφορά φυσικά και στη συμφωνία που περιμένουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία χαρακτηρίζει ένα σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Λέγαμε ότι ξεκινάνε περιοδίες από αύριο, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης σε σημεία που θεωρούνται δύσκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο κάνουν και τα κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων αυτή τη στιγμή. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις και για την σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όχι αύριο, εντός της εβδομάδας αυτό, στους τομεάρχες δηλαδή, που θα ανακοινώσει. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν σε μια έτσι προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει άτυπα, αλλά έχει ξεκινήσει και προχωράει κανονικά. Και πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την συνάδελφο δημοσιογράφο και εξαιρετική στο να διαβάζει και να αναλύει τα πολιτικά δεδομένα, την Αγγελική Σπανού. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Υπάρχει δραστηριότητα σαφώς προεκλογική πλέον, έτσι παντού.
1: Πολύ μεγάλη και θα έχουμε και επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε νέο γύρο,
1: λες. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε δύο νομίζω και την επόμενη εβδομάδα, τη μέσα επόμενη εβδομάδα θα έχουμε, δηλαδή μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χριστιανού. Οπότε με αυτό το δεύτερο κύμα θα κλείσει ο δημοσκοπικός κύκλος μέχρι το φθινόπωρο. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά, δηλαδή ο Αλέξη Τσίπρας παραμένει στη δεύτερη θέση. Τώρα μένει να δούμε αν είναι ελαφρώς ενισχυμένος ή ελαφρώς πεσμένος. Αλλά δεν έχει αλλάξει η κατάταξη και αυτό σημαίνει ότι η κρίση στο Πασόκ θα συνεχιστεί. Γιατί αν τα μπάνια του λαού ξεκινήσουν, δηλαδή βάστε τόση περίοδος πολιτικής ακινησίας, ας το πούμε, με το Πασόκ στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί η νέα πολιτική σεζόν θα ξεκινήσει με αυτή τη σειρά των κομμάτων και τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει κινήσεις για να δείξει ότι είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτός μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι η στρατηγική που αναπτύσσει.
0: Όπως μας είχες επισημάνει πριν από ένα μήνα περίπου πόσο ήτανε και νωρίτερα κιόλας από τότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου που θα καθορίσει ή θα ανατρέψει καταστάσεις στον δεύτερο, έτσι. Εκεί ποντάρουν πλέον νομίζω και τα κόμματα.
1: Ναι, σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο στο πολιτικό παιχνίδι. Και αυτή η είσοδος θα γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακή εάν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, το οποίο εκτιμάται ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία περίπου τρεις μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία είναι ήδη πολύ χαμηλά στην πρόθεση ψήφου. Εάν έχει νέες απώλειες από ένα νέο κόμμα στα δεξιά της και μάλιστα ένας πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα δώσει δυναμική στον Αλέξη Τσίπρα έτσι κι αλλιώς. Επομένως η κατάσταση είναι φοβερά ευαίσθητη. Δεν είμαστε κοντά στο να δημιουργηθεί ένας νέος δικοματισμός παλαιού τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: είμαστε εκεί, σύμφωνα με τους πολιτικούς αφήσεις δημοσκόπους που παρακολουθούν τα πράγματα, αλλά είμαστε κοντά στο να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα είναι πολλά κόμματα περίπου ισοδύναμα. Γιατί αν, ας πούμε, το λέω σαν παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να φτάσει στο 17%, το οποίο είναι περίπου το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές του 2023, δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ ουτοπικό, και η Νέα Δημοκρατία πέσει κι άλλο, δηλαδή σταθεροποιηθεί στην πρόθεση ψήφου κάπου γύρω στο 20-21%, όπως καταλαβαίνεις η εντύπωση που θα δημιουργηθεί είναι ότι το πράγμα παλεύεται.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό θα κινητοποιήσει αναποφάσεις τους που θέλουν οπωσδήποτε πολιτική αλλαγή, δηλαδή κυβερνητική αλλαγή, και έναν κόσμο του Πασόκ που κυρίως ενδιαφέρεται για το να φύγει αυτή η κυβέρνηση, περισσότερο ενδιαφέρεται γι' αυτό παρά για το τι θα κάνει το δικό τους κόμμα, θα τους στρέψει υπέρ του, όχι του κόμματος Τσίπρα ειδικά, του οποιοδήποτε δεύτερο.
0: Το οποιοδήποτε μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει ακόμα την πρώτη θέση.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή ακόμα και η Μαρία Καρσιανού να ήταν σε αυτή τη θέση, θα είχε αυτό το προνόμιο. Αυτό οι πολιτικοί και οι εκλογικοί αναλυτές το λέγανε από την αρχή. Ότι όποιο κόμμα σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση και φανεί ότι μπορεί να απειλήσει την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει αυτόματα πολιτικά κέρδη. Και επομένως μπορεί κανείς να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξανά πολύ τυχερός. Αλλά η τύχη στην πολιτική είναι μια διάσταση που πολλές φορές καταδεικνύεται και ιστορική. Δηλαδή δεν είναι κάτι που... δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι πράγματι πολύ τυχερός. Γιατί στην πραγματικότητα τα στελέχη του κόμματος του, ενώ στην αρχή κάνανε πολύ καλή εντύπωση και θυμάσαι που λέγαμε για την κουφονικό
0: ναι.
1: Η συνέχεια δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή βγαίνουν πλέον πλήθος στελεχών τα οποία κάνουν ατυχέστατες εμφανίσεις, λένε πράγματα τα οποία δεν στέκονται και στα πάνελ πολλές φορές είναι πολύ πιο αδύναμοι από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και οι προτάσεις, οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αδιανόητα κακές. Δηλαδή κάποιες ήταν και καταγέλαστες, όπως ας πούμε η κατάσταση των παραλληλικών σε επίπεδο έτσι, συνθήματος με ένα νόμο και ένα άρθρο που λέμε.
0: Είδαμε αντίδραση ακόμα και από τον καθηγητή, τον κύριο Λιάκο, στην ιστορία αυτή.
1: Ο καθηγητής ο κύριο Λιάκος, ο οποίος έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στηρίζει, είχε παρουσιάσει την Ιθάκη, στηρίζει και το ξεχαρίζει την άρτησή του το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με πόνο ψυχής, θα έλεγα, έγραψε γιατί η συζήτηση, η κατάργηση του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η λάθος συζήτηση, είναι η λάθος πρόταση. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο για να πάει κανείς από το Γουδί στο Παγκράτη. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ακόμα και φιλικά προσκύμενοι, στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έμειναν άναυδοι με τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Έδειξε ότι ενώ έχει μια πολύ σοβαρή ανανέωση στην επικοινωνιακή του εικόνα και σε αυτό που λέμε πολιτικό μάρκετινγκ, υπάρχει πλέον επαγγελματισμός και μεθοδολογία αυστηρή κτλ. Και είναι φανερό ότι ακούει πλέον τους ειδικούς και τους επαγγελματίες. Στο επίπεδο των προγραμματικών θέσεων, δηλαδή του πολιτικού περιεχομένου, γιατί ένα είναι το περιτύλιγμα, ένα είναι η ουσία, τι έχει μέσα το προϊόν, εκεί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή τα ίδια, όπως παλιά, ας πούμε. Εύκολες προτάσεις, λαϊκιστικές, δημαγωγικές. Ανέξοδες υποσχέσεις.
0: Άρα δηλαδή... τώρα με τον ορισμό των τομεαρχών αυτής της σκιώδους κυβέρνησης προφανώς θα επιχειρηθεί να ελεγχθεί λίγο και το ποιοι είναι αυτοί που θα βγαίνουν και τι θα λένε.
1: Γιατί εκεί υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Κλειαράκης για παράδειγμα. Αν ο Γιώργος Κλειαράκης, ο οποίος να σημειώσει ότι δεν έχει υπογράψει διακήρυξη, προφανώς γιατί ως τέλεχος τότε της Ελλάδας δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Αν όμως μπορέσει να έχει θέση τομεάρχη, επειδή έχει την έξοδαν καλή μαρτυρία ως ένας πολύ σοβαρός τεχνοκράτης σε οικονομικά θέματα, αυτό από μόνος του αποτελεί μια εγγύηση σοβαρότητας. Το ίδιο θα είναι και η παρουσία της κυρίας Φωτονιάτα στον τομέα οικονομικών, για παράδειγμα, ή και του κύριου Δημήτρη Λιάκου. Σίγουρα αυτό θα μαζέψει την ιστορία, αλλά από εκεί πέρα μένει να δούμε και τη συνέχεια. Ποιος είναι ο τομεάρχης παιδείας και πώς εξειδικεύσει την πρόταση για κατάκτηση των παραλληλικών, για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ. Ποιος είναι ο τομεάρχης παιδείας και πώς εξειδικεύσει την πρόταση για κατάκτηση των παραλληλικών, για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: όλο στην εποχή μας ειδικά, η ηγετική προσωπικότητα και αυτό που λέμε άβρα. Mm-hmm. Η άβρα του κόμματος, η οποία βεβαίως σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την άβρα του αρχηγού. Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο που είναι πολύ πρόσφατη η κυβερνητική του θητεία και κυρίως η πολύ κακή παρουσία του σαν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική συντριβή,
1: ναι,
0: φαίνεται ότι έχει ακόμα έναν αέρα ο οποίος γοητεύει κάποιο κόσμο. Για ναι, την ώρα, ο κόσμος που γοητεύει είναι ο κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι προφανές όμως ότι η στρατηγική του είναι να περιχαρακώσει αυτό το κόσμο και μετά να ανοιχτεί στο πασοκογενές, ας πούμε, ακροατήριο.
1: Τώρα που λες
0: πιο κεντροαριστερό. Mm-hmm.
1: Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο έχει, σαν να έχει οριστικοποιηθεί, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, η πτώση του στην τρίτη θέση.
0: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε δινή θέση. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια ισοκομματική ένταση, περισσότερο υπόγεια θα έλεγα, παρά αυτό που βλέπουμε δημόσια, που ήταν η κόντρα, ας πούμε, Διαμαντοπούλου Δούκα, που έχει κυρίως ένα πολύ έντονο συμβολισμό με την έννοια ότι εκφράζουν τις δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τη δεξιά και την αριστερή. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, με όποιον και να μιλήσει ο ΠΑΣΟΚ, θα σου πει ότι θεωρεί δεδομένο ότι ο Χάρης Δούκας είναι θέμα χρόνου να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί ότι να μην το επιβεβαιώσει ποτέ, ενώ τώρα το μέλλον, αλλά όλοι αυτό θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ότι μετά τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, και πόσο το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση, που αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα είναι το πιθανότερο, ο Χάρης Δούκας θα του χαιρετήσει.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό από μόνο του σημαίνει μια διάσπαση, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: από εκεί πέρα, εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο στις εκλογές, όπως καταλαβαίνεις, η επόμενη μέρα στο θέμα των μετακλογικών συνεργασιών θα είναι φοβερή για το ΠΑΣΟΚ. Πώς δεν θα συνεργαστούν, τι θα
1: τύχουν. Άκουγα τον κύριο Σκανδαλίδη πρόσφατα που είπε ότι εμείς ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση με κεντρικό κορμό το ΠΑΣΟΚ ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Καλά, θα μου πει, λέγονται πολλά προεκλογικά.
0: Θα υπάρξουν. Ναι. Αντιθέσεις και διαρροές φοβερές.
1: Ναι, ναι.
0: Θα υπάρξει θέμα ηγεσίας καταρχάς το ίδιο βράδυ. Θα βγει mm-hmm, τρίτο mm-hmm, κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η συνοχή η ίδια του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει. Όχι απλώς υπάρχει θέμα αλλαγής ηγεσίας εφόσον δεν πάει καλά στις επόμενες εκλογές. Εν τω μεταξύ, όπως έχουμε καταλάβει, μέχρι τις εκλογές, όσο χαμηλά και να πάει το ΠΑΣΟΚ και να παγιωθεί ακόμα και στην τρίτη θέση σε μεγάλη απόσταση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να πάρει αυτή την ευθύνη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει γίνει κατανοητό και από τον Παύλο Γερουλάνο, από τη δημόσια τοποθετήση του, και από τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη, που είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα της επόμενης μέρας, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται κανείς. Θα περιμένουν όλοι το όριμο φρούτο.
1: Μάλιστα.
0: Του ναυαγίου.
1: Και μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε, νομίζω, την διάλυσή του.
0: Κοίταξε, το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε τη διάλυσή του με έναν τρόπο αργό και εξευτελιστικό. Mm. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να το πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει σήμερα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κατέβει σε επόμενες εκλογές.
1: Mm.
0: Δηλαδή με αρχηγό το φάμελο. Αυτό είναι κάτι που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα σενάριο είναι η μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία επειδή τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα φεύγουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε να μπορέσει να πάρει το κόμμα από λάξη, να το πούμε απλά, και να κατέβει στις εκλογές. Το κόμμα με την πρίκα του και να κατέβει στις εκλογές
1: mm-hmm,
0: και να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Ή η μειοψηφία να μην μπορέσει να κάνει αυτή την ανατροπή και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ένα κέλυφος το οποίο τα στελέχη θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα όσα θέλει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Κανένα από αυτά τα δύο σενάρια δεν είναι σενάρια εμπασπιτός αισιόδοξα ή αξιοπρεπή, αλλά εκεί είμαστε τώρα. Ούτε η αριστερά έχει καταφέρει να κάνει κάτι, με την έννοια ότι οι προσπάθειες συνεργασίας με το ΜΕΡΑ25 να βάγισαν, διότι ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτεί mm-hmm, το Τζαγαλώτο, γιατί έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από την μνημονιακή περίοδο. Οπότε δεν έχει γίνει ούτε εκεί κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ούτε το κομμάτι της αριστεράς που έχει μείνει μπορεί να συνεργαστεί με το κομμάτι της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα με τον Πολάκη. Και εκεί υπάρχουν πάλι λογαριασμοί. Οπότε στην πραγματικότητα υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο δουλεύει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τέλος, η κυρία Καρεστιανού, φαίνεται με τις δηλώσεις της ότι απευθύνεται σε ένα όλο και πιο συντηρητικό κοινό, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτό τώρα λες για τη γυναικοκτονία.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν σοκ.
1: Δηλαδή,
0: σήμερα βγήκε η είδηση για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά που βρέθηκε το πτώμα της.
1: Άλλη μια γυναικοκτονία. Προκειμένου.
0: Πάλι ένας άντρας, ο νοικιαστής της.
1: Mm-hmm.
0: Και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο και πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι σεξουαλικό.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Ήταν μια φοβερή ιστορία πάλι. Και υπάρχει σαν ηχό η θεωρία Καρεστιανού και Γρατσία που λέει ότι η γυναικοκτονία δεν είναι.
1: Εντείνει τις φυλετικές διακρίσεις.
0: Εναντίον
1: ναι,
0: του.

0: Δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή δεν είναι απλώς συντηρητικό, είναι και ανόητο. Και είναι και λίγο σοκαριστικό να το ακούσει και από γυναίκες.
1: Σωστό. Έτσι ακριβώς. Αγγελική Σπανό, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλή εβδομάδα από αύριο.
2: Ναι, ναι. Ρόδες 2005.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

13 λεπτάκια πριν από τις 11 το λέγαμε από το πρωί, το λένε και οι μετεωρολόγοι ότι είναι επικίνδυνες οι συνθήκες ανόδου της θερμοκρασίας και των ισχυρών ανέμων που πνέουν, επικίνδυνες για την ανάπτυξη πυρκαγιών. Και να, δυστυχώς έχουμε μια φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κορινθία, στη Σκαλοσιά Κορινθίας. Ξέσπασε πριν από λίγο, έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, είναι σε δασική έκταση όπως σας είπα. Συμμετέχουν και δυνάμεις από επίγειες αλλά και εναέριες. Ας ελπίσουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Προς το παρόν δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, αλλά είναι μια δασική έκταση που καταστρέφεται. Στα άλλα που μαθαίνουμε ξαφνικά, κοιμηθήκαμε με το Φεστιβάλ Ολυμπίων να ξεκινάει από σήμερα στο Αμφιθέατρο Κήπων στο Ζάπιο και ξυπνήσαμε χωρίς το Φεστιβάλ Ολυμπίων, γιατί αναβλήθηκε ή ακυρώθηκε στο παραένα στην κυριολεξία, τη νύχτα δηλαδή. Σήμερα ήταν να γίνει η πρώτη συναυλία από την εξαιρετική Big Band του Δήμου της Αθήνας. Να σας πω ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίων ωστόσο δεν διοργανώνεται από το Δήμο της Αθήνας. Είναι άλλη διοργάνωση, δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Δήμο.

τι έγινε, τουλάχιστον εκτιμάται ότι έγινε. Υπήρχαν διαμαρτυρίες για την κατασκευή που είχε γίνει για τη σκηνή και για τα καθίσματα. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες γιατί έλεγαν ότι κόβει τελείως τη θέα του Ζαπίου αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται ότι η αναβολή έγινε για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαπίου, ενώ η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες. Ξυλώνεται δηλαδή όλο τις επόμενες ώρες. Πάντως είχαν υπάρξει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη η κατασκευή κρύβει την πρόσωψη του Ζαπίου και δεν συνάδει με την αισθητική του, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν επιβεβαίωση ότι αυτός είναι ο λόγος της αναβολής.

Λέγαμε λοιπόν ότι εκείνο δεν ήταν διοργάνωση του Δήμου, ήταν διοργάνωση του φορέα του Ζαπίου. Αυτό που διοργανώνει ο Δήμος της Αθήνας είναι το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ με ελεύθερη πρόσβαση. Ξεκίνησε χθες. Θα κρατήσει ως τις 20 Ιουλίου, 31 μέρες. 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα έχει εκδηλώσεις σε πάρκα, σε δρόμους, σε πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Το έχει επιμεληθεί ο Πανδά. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την κυρία Ροξάνη Μπέι τώρα για το θέμα αυτό, αλλά κάτι πρέπει να της έχει τύχει, δεν μπορούμε να τη βρούμε αυτή τη στιγμή. Θα σας τα πω εγώ όμως. Θα είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, πάρα πολλές μουσικές εκδηλώσεις, θα έχει θέατρο, θα έχει χορό, θα έχει stand-up comedy και πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Σήμερα, ας πούμε, 21 Ιουνίου, ο Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες. Από το μεσημέρι τώρα τις 12, η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, καθώς και μοντέρνες αναζητήσεις από την pop και rock μουσική σκηνή. Το απόγευμα θα έχει συναυλία με το εργαστήρι ελληνικής μουσικής του Δήμου Αθηναίων, με μελωδίες από μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Πανός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και το βράδυ θα έχει και άλλες συναυλίες. Από τις άλλες δράσεις που γίνονται είναι, ας πούμε, αυτή που γίνεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, που προσκαλεί το κοινό σε μια λέσχη ακρόασης αφιερωμένη στα τραγούδια του καλοκαιριού. Πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί έχουμε και το δεύτερο Athens Music Festival, όπου συμμετέχουν νέοι και νέες, που σήμερα είναι η τελική βραδιά που θα συναντήσουν το κοινό. Πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα, όλα με ελεύθερη πρόσβαση, λοιπόν, από χθες ξεκίνησαν και θα πάνε μέχρι τις 20 Ιουλίου το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων «Καλοκαίρι στην Αθήνα». Είναι πολύ δελεαστικό για μικρές αποδράσεις που δεν θα σας κοστίσουν κιόλας και δεν θα μας κοστίσουν.

Και από την 5η, 25 Ιουνίου, θα ξεκινήσει μέχρι τις 25 Ιουλίου το Attica Roots Festival 2026. Είναι το φεστιβάλ το μεγάλο που διοργανώνει η περιφέρεια Αττικής, όπου η κεντρική ιδέα είναι ότι η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες σε εμβληματικά σημεία της Αττικής. Στόχος η ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και η σύνδεση με το σύγχρονο κοινό, επίσης δωρεάν η πρόσβαση σε όλες αυτές τις συναυλίες. Είναι ένα πρόγραμμα συναυλιών λοιπόν και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Και εκεί συμμετέχουν, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συμμετοχές. Ας πούμε, έχει τη Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, σε έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, οι Χαΐνιδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μόντ Πλαγκάλ, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γκατζοντήλο, η Κούπερς The Band, η Μπαρικάντα και πολλοί ακόμα, έτσι. Χορηγός επικοινωνίας σε όλο αυτό το φεστιβάλ είναι η Next Step Media και το iEfemerida.gr.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ και για σήμερα. Θα τα πούμε εκτός απρόπτου το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα και μια πολύ όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και με όλα τα νεότερα. Και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης και αερολογίες. Να είστε όλοι πολύ καλά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει η αστυνομία για κατοχή δενδρυλίων χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, το οποίο ήταν ενοικιαστής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί επίσης. Μεταξύ άλλων, στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη σωρό του 88χρονου ιδιοκτήτη. Έρχονται 7 αλλαγές στο ΜΗ στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ηγούνται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Βάνς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ενώ στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Σαΐντ Ασιμ Μουνίρ. Παρόντες θα είναι και οι εκπρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακρωτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπυρί.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Κάπου έπεσε στα χέρια μου έτσι μια μικρή ιστορία που έχει σχέση με τον καπετάνιο τον Γιάννη τον Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά δημιούργησε τη σύνδεση, την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τις μικρές Κυκλάδες. Και η ιστορία αυτή λέει ότι τον είχαν χαρακτηρίσει ως μάνα των μικρών νησιών, γιατί με το καράβι του, ουσιαστικά με το Σκοπελίτη, το Σκοπελίτης Εξπρές, ήταν εκείνος που έδινε ζωή, που έδινε επικοινωνία, που συνέδεε τα μικρά νησάκια μεταξύ τους.

Εμείς θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής για τον Ανδρέα το Μαζαράκη, το δικό μας Ανδρέα Μαζαράκη. Οπότε θα έχουμε τους ανθρώπους του κοντά μας, τους ανθρώπους που έζησαν μαζί του και θα έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα και ιστορίες, γνωστές ή άγνωστες, για έναν άνθρωπο, για έναν πολύπλευρο άνθρωπο, ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ταξίδεψε για άλλους κόσμους που εκτείνονται πέρα από τα ανθρώπινα και τα καθημερινά.

αφιερωμένο στο φίλο του Γιώργο το Λάσκαρη, ο οποίος ζήτησε παραγγελιά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένας Έλληνας εξ Αμερικής, ο οποίος μένει στη Βοστόνη, είναι το Ορφέους και είναι από το δίσκο Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, το, όπου στην προκειμένη περίπτωση που ακούμε εμείς είναι πειραγμένο από τους Raining Pleasures, από τους Raining Pleasures, το πατρινό συγκρότημα, το πατρινό ξενόγλωσσο συγκρότημα, το οποίο πρόσφατα πριν από λίγες μέρες είχε και συναυλία στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Ας το ακούσουμε λίγο και συνδεόμαστε και αμέσως σε δευτερόλεπτα με τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Τη φωνή της ΕΡΑ και τη φωνή της ΕΡΤ στις ΕΡΕΣ θα μας μιλήσει και θα του μιλήσουμε, θα έχουμε να πούμε διάφορα επειδή είναι και σε ρεπορτάζ. Δευτερόλεπτα λοιπόν, ακούμε λίγο μουσική και είμαστε με τον Βασίλη τον Αναστασιάδη εδώ κοντά μας.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω λοιπόν τον Βασίλη στις Σέρες. Βασίλη μου, πώς είσαι, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε και κύριοι από το λιμανάκι Λιθοτόπου της λίμνης Κερκύριες, που έχει πάνω από 1000 δρομείς, έχει έναν καταπληκτικό αγώνα εδώ. Ένας αγώνας που διοργανώνεται στη λίμνη Κερκίνη με δρομείς από όλη την Ελλάδα, μια δρομική γιορτή, έχει 6 χιλιόμετρα, 13 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα και χθες είχε βέβαια αγώνα. Δίπλα στη λίμνη.
0: Καλύπτεις και για λογαριασμό της ΕΡΤ και για λογαριασμό της ΕΡΑ, δηλαδή εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή η φωνή, ρε Βασίλη, αυτή η φωνή έχω να σου πω ότι τα παιδικά μου χρόνια μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑ Σπορ μεγάλωσα μαζί σου, να ξέρεις, ακούγοντας αγώνες.
1: Με συγκινείς. Κοίταξε, είμαι ευλογημένος από το Θεό, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς έτσι καλούς και εκλεκτούς συναδέλφους όπως και εσύ. Κοίταξε, μου έδωσε ο Θεός αυτό το ότι να έχω μια χαρακτηριστική φωνή. Και γιατί περιγράφω, η αλήθεια είναι από το 1989, χιλιάδες παιχνίδια. Αρχικά στον Αντένα, μετά πήγα στο Sky και στη συνέχεια βέβαια στην Era Sport και στην ERT, από το 95 και μετά. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μου λένε, καλέ μου συνάδελφε, αυτό, Γιώργο, ότι έτσι διάσαμε, να μου λέει όλος ότι στην Αγγλία ήμουν και σπούδαζα και άκουγα τη φωνή σου ή μεγάλωσα τη φωνή σου. Δεν θέλω να πω και για δύο γνωστούς πολιτικούς που μου είπαν το ίδιο και τους είπα, εντάξει, μεγαλώσατε με μένα, αποκλείεται. Μάλλον εγώ έχω σταματήσει τον χρόνο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντως.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Ήρθα εδώ στην Κερκίνη. Ξέρεις, είχα ένα δέσμο με την Κερκίνη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Κερκίνη. Δεν ξέρω αν την έχεις επισκεφθεί.
0: Την έχω επισκεφθεί σε ένα ταξίδι που είχα κάνει. Είναι φανταστική.
1: Είναι φανταστική. Σήμερα ο αγώνας βέβαια έχει αρκετή ζέστη. Ο αγώνας γίνεται στην Κερκίνη. Οι δρομείς τρέχουν δίπλα στα βουβάλια. Και μάλιστα βγάλαμε ένα ζωντανό πριν από λίγο στο Earth News με τα βουβάλια τον Τρίφωνα Γιαντίδη, που είναι τέταρτη γενιά βουβαλοτρόφος. Ακριβώς. Και βέβαια έτσι δίπλα στη λίμνη βλέπουν τους αργυροπελεκάνους, τα νούφαρα, είναι ένα καταπληκτικό τοπίο. Τώρα γίνονται σε λίγο, θα ξεκινήσουν και οι βραβεύσεις και πραγματικά έτσι αξίζει ένας αγώνας που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρεις Γιώργο, γέμισε και η περιοχή, δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, ήρθαν πολλοί να το κάνουν διήμερο, τριήμερο. Πραγματικά αξίζει, γιατί στην Κερκίνη είναι καλή, αλλά ξέρεις όταν ξεκινούν οι ζέστες το καλοκαίρι, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα όσο έχει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί κάποιο που έρχεται εδώ μπορεί να το συνδυάσει, να έρθει δηλαδή στη λίμνη Κερκίνη, να κάνει βαρκάδα, να κάνει υπασία, να κάνει τοξοβολία, να πάει στα Ανοπορό για να φάει, εκεί έχει εξαιρετική πέστροφα, αλλά και βέβαια βουβαλίσια προϊόντα. Να πάει στο Ρούπελ, να κάνει ιστορικό τουρισμό. Να πάει στο Κρητοχώρι, να κάνει εκκλησιαστικό τουρισμό. Δηλαδή έχει τόσες πολλές επιλογές. Και γαστρονομικός προορισμός και όχι μόνο νομοσερό, που νομίζω
0: Βασιλή,
1: ότι είστε καλεσμένοι όλοι.
0: Πραγματικά με τη φωνή σου και με την περιγραφή σου είναι σαν να μας ταξιδεύεις εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, αν έχεις 2 λεπτά χρόνο να κάνουμε μια σύντομη διακοπή διαφημιστική και να γυρίσεις, αν έχεις το χρόνο, γιατί ξέρω ότι είσαι σε ρεπορτάζ.
1: Θέλω προλάβω,
0: να μιλήσουμε και, λίγο.
1: Βλέπω τις δρομείς να φεύγουν και αυτό με στεναχωρεί λίγο. Θα τις προλάβω.
0: Ωραία.
1: Περιμένω.
0: Ωραία. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν 2 λεπτών. Και θέλω να πεις και για τον Πανσεραϊκό αμέσως μετά.
1: Φυσικά.
0: Έγινε. Έλα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα είναι 11 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω!
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
3: Τότε δες το cool!
4: Στην πόλη, αποκλείεται!
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Και παραμένει κοντά μας ο Βασίλης ο Αναστασιάδης, ο οποίος είναι στη Λίμνη Κερκίνη και κάνει ρεπορτάζ από εκεί, ένα δρομικό γεγονός καλύπτει. Βασίλη, είπαμε, η φωνή σου είναι τόσο χαρακτηριστική, συνδεδεμένη και με την ΕΡΑ και με την ΕΡΤ στις ΕΡΕΣ, αλλά σε ακούμε σε όλη την Ελλάδα και σε βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Ήθελα να μου πεις και λίγα πράγματα για τον Πανσεραϊκό. Φέτος δεν τα καταφέρατε, ρε παιδί μου, και εγώ, ξέρεις, μέχρι το τέλος πίστευα ότι κάπου από εδώ, κάπου από εκεί, με την αλλαγή προπονητή, κάτι θα γινόταν και θα τη γλιτώνατε και δεν θα πηγαίνατε στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά τελικά δεν έγινε.
1: Πολύ, πολύ το πίστευα, Γιώργο, γιατί είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία στα play-out ο Πανσεραϊκός, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και δεν τα κατάφερε όσον αφορά τα play-out, γιατί οι παίκτες που ήρθαν, όπως ο Τεϊγέιρα και ο Ριέρα, δύο καταπληκτικοί παίκτες, από ό,τι φαίνεται στο τέλος τελείωσε η μπαταρία, δεν είχαν άλλο καύσιμα. Είναι λογικό, γιατί και ο Βραζιλιάνος Superstar με πολλές συμμετοχές της Obvious Link είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό, δεν έπαιζε την Βάσκο Νταγκάμα, και ο Ριέρα είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησαν αυτοί οι Φορτσάτι, βοήθησαν την ομάδα, ξεκίνησε με τα διπλά στα play-out, αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν κατάφεραν, και ο Τεϊχέρα με τραυματισμό και ο Ριέρα δεν είχε δυνάμεις. Και ουσιαστικά εκεί δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός
0: να κρατηθεί
1: κάτι. Στην κατηγορία.
0: Πώς ένιωσες τις τελευταίες αγωνιστικές που είδες ότι τελικά ο Πανσεραϊκός θα υποβιβαστεί? Γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και αγάπη με την ομάδα, την τοπική ομάδα των Σερών, έτσι.
1: Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσουν τα play-out δεν το περιμέναμε. Πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πέσει. Στη συνέχεια, βέβαια, με την πολύ καλή πορεία στα play-out, η αλήθεια είναι ότι πιστεύαμε ότι η ομάδα τα καταφέρει. Βλέποντας όμως ότι ουσιαστικά στηρίζεται σε 2-3 παίκτες, οι οποίοι καταλαβαίναμε ότι δεν θα είχαν και πολλές έτσι δυνάμεις, στο τέλος νομίζω ότι ήδη αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα να θα παραμείνει η ομάδα. Σίγουρα ήταν στενάχωρο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και καλός ο Πανσεραϊκός. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, όλη τη χρονιά ο Πανσεραϊκός, και το λέει και ο πρόεδρος του Τάσου Καζίας, ότι έκανε λάθος επιλογές. Λάθος η επιλογή του Κριστιάνο Μπάτση. Πήρε ένα άπειρο προπονητή και μάλιστα ο προπονητής, ο πρόεδρος του έδωσε το δικαίωμα να κάνει τη δυνατότητα να κάνει όποιες μεταγραφές ήθελε, να φέρει όποιους παίκτες θέλει. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι δεν πρόσφεραν, ήρθαν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω και έτσι η ομάδα δικαιολογημένα, να σου πω την αλήθεια, υποβιβάστηκε.
0: Δεν είχε καλή απόδοση. Δηλώνεις περισσότερο αθλητικό συντάκτης ή ελεύθερο συντάκτης, ελευθερατζής, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι που ασχολείται με όλο το φάσμα των ειδήσεων?
1: Κοίταξε, για πολλά χρόνια ξέρεις ότι έκανα και κάνω αθλητικά. Από το 21 και μετά η ΕΡΤ μου έδωσε τη δυνατότητα και την ευχαριστώ αυτό. Και βέβαια, γιατί ξέρεις, τα αθλητικά είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αυτός που κάνει αθλητικά μπορεί να κάνει με μεγάλη επιτυχία και το αστυνομικό ρεπορτάζ και το τουριστικό ρεπορτάζ και το ιατρικό ρεπορτάζ. Τα κάνει όλα.
0: Έτσι,
1: τα ξέρεις πολύ καλά ότι πραγματικά είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο, η καλύτερη σχολή το αθλητικό ρεπορτάζ. Γιατί έχω και μια, να σου πω την αλήθεια, έτσι, μεγάλη αγάπη για τον τόπο μου. Δηλαδή, είμαι παθιασμένος Έρεος. Μου αρέσει πάρα πολύ ο νομός Ερών. Πάρα πολύ. Και γιατί έβλεπα και βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες που πρέπει να προβάλλουμε. Υπάρχουν και δυσάρεστα πάρα πολλά. Δηλαδή, πολλά άσχημα τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε όσον αφορά τη μείωση πληθυσμού. Πάρα πολλά. Γιατί τα χωριά ερημώνουν και όλα αυτά. Έχει όμως ο νομός Ερών και πολλά πλεονεκτήματα, πολλά προτερήματα. Ποδή έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα η ΕΡΤ να τα αναδείξω αυτά και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνεις φίλους, πας όλο τον νομό, θα πας σήμερα στην Κερκίνη, θα κάνεις μια βαρκάδα, θα γνωρίσεις τον βουβαλοτρόφο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που έχει ξενώνα και κάνει περιηγήσεις, τους φωτογράφους που έρχονται και βγάζουν φωτογραφίες, θα πας στην Αλιστράτη, στο φαράκι του Αγκίτη και θα κάνεις ράφτινγκ, θα πας στο φίλο της Αλιστράτης, θα περιηγηθείς στο φίλο της Αλιστράτης, θα πας στο Ρούπελ, θα ξεναγηθείς στις στοές του Ρούπελ για την ιστορία, θα ακούσεις την ιστορία εκεί. Δηλαδή έχει τόσα πολλά ο νομός και βέβαια το καλύτερο για το τέλος, κυβός κατά. Που αν μπεις μέσα Γιώργο, νιώθεις ένα απίστευτο συνέστημα. Δηλαδή με το καλό το 2028, τουλάχιστον αυτό είπε η κυρία Μενδώνη, που θα γίνει επισκέψιμος για το κοινό, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα απίστευτο ταφικό μνημείο, μόνο που το βλέπεις από μακριά εντυπωσιάζεσαι και νομίζω ότι αυτό θα είναι το αποκορύφωμα, δηλαδή με το που θα ανοίξει ο τύπος Κασά. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένας νομός που έχει πάρα πολλά. Έχει βουνά, Παγκαίο Μπέλες, έχει λίμνες, τη λίμνη Κερκίνη. Έχει ιστορικό τουρισμό, έχει αρχαιολογικό τουρισμό, έχει θρησκευτικό τουρισμό. Έχει πολλά. Και μέσα στη δυνατότητα αυτή, μέσα στη δυνατότητα μαζί με τα αθλητικά να κάνω και αυτό και το χαίρομαι. Ας πούμε την αλήθεια, περνά ωραία. Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό που είχε ως αγάπη, αυτό που είχε ως χόμπι, να το κάνεις επάγγελμα. Όσοι το έχουμε καταφέρει αυτό, είμαστε ευλογημένοι αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
0: Νομίζω τα ακούω από τον τρόπο που μου μιλάς, οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει κάτι διαφορετικό.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Και εγώ πάνω να ξέρεις ότι η ομάδα θα ανέβει.
0: Μακάρι.
1: Ο Τάσκα Δίας τα δίνει όλα για όλα. Αλέκος Βοζνιάρης, ο προπονητής των Ανόδων. Παίκτες πολύ καλούς. Που βέβαια και ο Ηλίας ο Τσέλιος και ο Γιάννης ο Πασάς και ο Θεοχάρης ο Ηλιάρης και ο Παμινώδος Παντελάκης και έρχονται κι άλλοι. Καλή και με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο βέβαια που είναι αθλητικός διευθυντής. Νομίζω ότι η ομάδα φέτος θα ανέβει σε λίγους μήνες πάλι θα μιλάμε στο Περλίν. Καθές θα κάνουμε και εκπομπή τότε όταν ανέβει.
0: Άντε, μακάρι.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ για άντε όλα καλά. Την καλημέρα μου κυρίες και κύριοι. Βασίλης Αναστασιάδης από την Κερκίνη, από τη λίμνη Κερκίνη, η φωνή των Σερών για την αίρα. Και για την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη χρειά, μια πολύ χαρακτηριστική χρειά και εγώ με έναν τρόπο μεγάλωσα μαζί του ακούγοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά πραγματικά ένας άνθρωπος που για την τοπική κοινωνία έχει αφήσει ένα ξεχωριστό, στην τοπική κοινωνία έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα και είχαμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας σήμερα εδώ στις αερολογίες.

Εδώ ακούμε μια άλλη διασκευή. Ξεκινήσαμε με τους Raining Pleasure και το Ορφέους του, από το δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, το Reflections, που γράφτηκε στην Αμερική, και η πρώτη εκτέλεση στο δίσκο του Χατζηδάκη τότε ήταν με το New York Rock Ensemble. Εδώ ακούμε το Σαναζητώ με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, το οποίο το έχει πειράξει μουσικά ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είχε παίξει στην ταινία του 1972 Αναζήτησης, και έχει μια διαχρονικότητα η οποία το ακολουθεί έως και σήμερα.

0: Να σας πω βέβαια πρωταγωνιστές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω λάθος, 94 ετών. Η Έλενα η Ναθαναήλ που έφυγε πολύ νωρίς, ο Βασίλης Ανδρονίδης και ο Ντίνος ο Καρίδης, ο οποίος πάντα σε αυτές τις ταινίες είχε το ρόλο του αστυνομικού. Αστυνομικού περιεχομένου η συγκεκριμένη ταινία, παραγωγή και σενάριο. Κλέαρχος Χωνιτσιώτης, όχι δεν θέλω να πάρω τη δουλειά του Βασίλη του Κρυμπάου, ο οποίος το κάνει πολύ καλά, απλά επειδή έτυχε το συγκεκριμένο τραγούδι, σας δίνω και μερικές πληροφορίες παραπάνω. Τα υπόλοιπα από τον Βασίλη τον Κρυμπά στην εκπομπή του κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για μουσική, ας ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό μουσικό όργανο ή μάλλον με ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν συνηθίζεται τόσο πολύ στην Ελλάδα. Αν θέλετε, έλαβε μια πιο θεσμική υπόσταση και μιλώ για το εκκλησιαστικό όργανο όταν έγινε η τοποθέτηση του εκκλησιαστικού οργάνου στο Μέγαρο Μουσικής. Πριν από αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι μπορεί να είναι και 3 δεκαετίες νωρίτερα, 30 χρόνια και που μπήκε το εκκλησιαστικό όργανο στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί η χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερως εξοικειωμένη με το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Ωστόσο, υπάρχει ένας άνθρωπος που τα τελευταία, χάρη πόσα χρόνια?
1: 10
0: χρόνια έχει ξεκινήσει και συνεχίζει ως τώρα τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω, Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, στην Άνω Σύρο. Και νομίζω ότι εν όψη και του φεστιβάλ που θα έρθει τον Αύγουστο, τον Αύγουστο δεν είναι οι μέρες της διοργάνωσης, χάρη.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μια καλή ευκαιρία να τα πούμε, να πούμε και δύο πράγματα για την Άνω Σύρο και να υποδεχτώ το Χάρη το Βεκρύ, ο οποίος είναι πολυσχηδής και πάντα δραστήριος και ανήσυχος στη Σύρο, κάνοντας αρκετά διαφορετικά πράγματα που προάγουν τον πολιτισμό στο νησί, που προάγουν τη φιλοξενία, που προάγουν αυτό που λέμε την καλώς εννοούμενη φιλοξενία στο νησί των Κυκλάδων. Χάρη, πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ Γιώργο για τη φιλοξενία, για τα καλά σου λόγια και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Πάντα φιλοξενή εκπομπή σου και να μπορεί να προωθήσει τις όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε εδώ στο νησί, κυρίως τη θερινή σεζόν. Και εντάξει, εσύ παρακολουθείς και πολλά χρόνια όλα αυτά που έχουμε κάνει. Ποτέ το νησί δεν μένει ήσυχο από θέματα πολιτισμού και από εκδηλώσεις. Πάντα υπάρχουν εθελοντές. Είναι αυτό το διαφορετικό που έχει το νησί μας, είναι ότι υπάρχουν είναι τεράστιος ο αριθμός των εθελοντών του πολιτισμού, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται όλο τον χρόνο, όλο τον χειμώνα για τις εκδηλώσεις που θα οργανώσουν το καλοκαίρι. Άνθρωποι που παίρνουν την άδειά τους το καλοκαίρι, όπως και εγώ, για να κάνουμε καλύτερα, για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με το φεστιβάλ, αυτό που κάνουμε δηλαδή, οι εξωσχολικές μας δραστηριότητες. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός και αυτά τα περισσότερα φεστιβάλ που διοργανώνονται από ανθρώπους που ζουν στο νησί είναι τα περισσότερα εθελοντικά και χωρίς εισιτήριο, όπως είναι και το δικό μας, είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Άρα Χάρη, πες μας λίγο για το φεστιβάλ Άνω και για το εκκλησιαστικό όργανο.
1: Το δικό μας το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2017. Ήμασταν τυχεροί, το βρήκαμε στον Άγιο Γεώργιο, τον καθολικό ναό της Άνω Σύρου, τον καθεδρικό ναό της Άνω Σύρου.
0: Άρα υπήρχε το εκκλησιαστικό όργανο.
1: Το εκκλησιαστικό όργανο ήρθε το 1952, ήταν από τον Άγιο Διονύσιο, την εκκλησία που είναι στην Πανεπιστημίου, των Αθηνών, τον καθολικό ναό των Αθηνών. Γιατί εκεί μεταφέρθηκε ένα μεγαλύτερο όργανο από τη Ρόδο και αυτό, επειδή ήταν μικρότερο, μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Σύρο και από τότε χρησιμοποιείται στις λειτουργίες και στις ιερές τελετές. Πέρασε ένα διάστημα βέβαια που ήταν παροπλισμένο, μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά τα όργανα είναι 18 σε όλη την Ελλάδα. Το κάναμε γιατί είχαμε πέρσι κάνει μια έκθεση φωτογραφίας, πρόπερσι. Είχαμε καταγράψει όλα τα εκκλησιαστικά όργανα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ ακριβό το θέμα της συντήρησής τους. Εμάς το φεστιβάλ Και λόγω του φεστιβάλ καταφέρνουμε και το συντηρούμε κάθε χρόνο. Έρχεται τεχνίτης από την Ιταλία, για να καταλάβει. Δεν υπάρχει υποστήριξη τώρα στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό σε αυτά τα όργανα. Είναι τόσο λίγα, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν τεχνίτες να τα επισκευάζουν. Έρχεται η τεχνίτης από την Ιταλία και γι' αυτό είμαστε και υπόχρεοι στο ίδρυμα στην ΑΜ και Αιγαίας του εφοπλιστή του Μαρτίνου, του κ. Μαρτίνου, ο οποίος έχει και σπίτι στη Σύρο και πάντα μας στηρίζει. Και μας στηρίζει να μπορούμε να διατηρούμε την πολιτική κληρονομιά του νησιού μας σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορούν να καλούμε και μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό να έρχονται να παίζουν στο φεστιβάλ μας.
0: Να σε ρωτήσω, Χάρη, είναι το παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα, εάν δεν κάνω λάθος, αυτό
1: είναι
0: που
1: το
0: βρίσκεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στον καθεδρικό ναό, τον καθολικό.
1: Είναι το παλαιότερο που είναι σε λειτουργία.
0: Το Αγίου Γεωργίου, στον καθεδρικό ναό, τον καθολικό.
1: Είναι το παλαιότερο που είναι σε λειτουργία. Υπάρχει και ένα που είναι λίγο μεγαλύτερο. Τούτο εδώ.

0: το ρομαντικό που έχει αυτό το όργανο με 600 αυλούς, ξύλινο, ξυλόγλυπτο.
1: Αν θυμάμαι καλά, κομμάτι. Επειδή το παρακολουθούσα από τότε που ξεκινήσατε το φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου στη Σύρο, είχε κληθεί για να μπορέσει να το συντηρήσει και για να το επαναφέρει, γιατί ήταν για πολλά χρόνια ανενεργό το εκκλησιαστικό όργανο της Σύρου. Είχε κληθεί τότε, αν θυμάμαι καλά, ένας Ιταλός τεχνίτης, εξειδικευμένος σε αυτό το αντικείμενο και μάλιστα απόγονος τέταρτης γενιάς κατασκευαστών εκκλησιαστικού οργάνου από έναν οίκο της Ιταλίας, τον Ταμπορίνη.
0: Σωστά. Άρα, τώρα έχουμε τον Νίκο Μασόνη, που είναι η έκτη γενιά αυτή.
1: Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα όργανο το οποίο χρειάζεται τεχνογνωσία και εδώ υπάρχει και μια μακρά παράδοση από οικογένειες ή από οίκους, κυρίως στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο, που αναλαμβάνουν και τη συντήρηση, έτσι.
0: Σωστά, την κατασκευή και τη συντήρηση σε εκκλησιαστικά όργανα σε όλο τον πλανήτη, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: οι τεχνικοί αυτοί ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, πέρσι αυτός που ήρθε και σε εμάς και να το επισκευάσει, πριν ήταν στην Ιαπωνία. Έχει πολλά ιταλικά όργανα σε όλο τον κόσμο και μάλιστα τώρα που ανέφερες και η μεγάλη επισκευή του οργάνου και η συντήρησή του έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που ήρθαν τότε τρεις τεχνικοί από τον Νίκο Μασόνη και έμειναν τρεις εβδομάδες, το έλυσαν όλο το όργανο και το ξαναέστησαν από την αρχή και σήμερα μπορούμε με μια ετήσια συντήρηση να μπορούμε να το έχουμε σε μια πολύ καλή κατάσταση.
1: Από πότε έως πότε λοιπόν τον Αύγουστο?
0: Λοιπόν, τον Αύγουστο φέτος συνεχίζουμε να είμαστε μετά τον 15 Αύγουστο, την πρώτη εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο, δηλαδή 17, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου με Κυριακή 23 Αυγούστου. Αυτό έχουμε φέτος, γιορτάζουμε τα 10 χρόνια μας και ο τίτλος του είναι 10 χρόνια Άνω και 200 χρόνια Ερμούπολης. Φέτος και η Ερμούπολη γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της, κάτι που αποτέλεσε και για μας έμπνευση για να στήσουμε όλο το πρόγραμμα και των εκδηλώσεών μας. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πολύ δυνατά για να γιορτάσουμε τα 10 μας χρόνια, με ένα ρεστάλ εκκλησιαστικού οργάνου του Ολιβιέ Λατρί.
1: Είναι οργανίστας στην Παναγία των Παρισίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του λέει αρκετά, ίσως.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο το χώρο. Μάλιστα έτσι για μια που να σου πω έτσι κάτι που είναι και ωραίο, ότι έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, το οποίο το ανακοινώνει από πολύ νωρίς. Εμείς τον έχουμε κλείσει από τον Ιανουάριο του 2024 για να καταλάβεις.
1: Με φαντάσου.
0: Και το ανακοινώνει πάρα πολύ νωρίς και επειδή δεν του έβγαιναν οι μέρες τα δρομολόγια με τα αεροπορικά να φύγει από τη Σύρο και να πάει να κάνει την επόμενη συναυλία του στη Γερμανία που είχε, την ακύρωσε τη συναυλία του στη Γερμανία για να έρθει στη Σύρο.
1: Σοβαρά,
0: ναι, προτίμησε.
1: Καλά, μπροστά στη Σύρο το καλοκαίρι. Τώρα τι να μας πει Γερμανία,
0: Τι να πει τώρα, εκεί πάει ο άνθρωπος τόσες φορές. Εδώ θα έρθει σε αυτό το όργανο το μικρό, γιατί είναι σχετικά μικρό βέβαια σε σχέση με τα κλειστικά όργανα τώρα των υποχωρών. Ο άνθρωπος τώρα ήταν εγγενίασε το καινούριο όργανο της Παναγίας των Παρισίων πριν ένα χρόνο που έγινε η ανακατασκευή του ναού
1: μετά τη φωτιά. Να σε ρωτήσω για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ. Ναι. Πόσους αυλούς έχει το εκκλησιαστικό όργανο της Σύρου στον Άγιο Γεώργιο?
0: Η Σύρου έχει 600 αυλούς.
1: Και
0: για να πάρουμε μουσική, πρέπει να έχει γύρω 6.000.
1: 6.080, το είπα για να δούμε λίγο τη διαφορά.
0: Δεκαπλάσιο είναι.
1: Και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι.
0: Στα Βαλκάνια είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια.
1: Σίγουρα στα Βαλκάνια και ένα από τα μεγαλύτερα τη Ευρώπη. Και επειδή έπεσα κοντά στην εισαγωγή μου, 1993, άρα είναι 33 ετών το μουσικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής.
0: Σωστά, Χριστούγεννα θυμάμαι ήταν.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, να σου πω λίγο το πρόγραμμά μας.
1: Ναι,
0: γιατί πραγματικά είναι πολύ πλούσιο φέτος. Τη δεύτερη συναυλία μας είναι την 3η 18 Αυγούστου. Κατεβαίνουμε από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου φέτος και κάνουμε μια συναυλία στον Ναό του Αγίου Νικολάου, τον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ερμούπολη, που την λέμε μια συναυλία, μια εκδήλωση που λέμε η μουσική συνάντηση δύο θρησκευμάτων, δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Αναδεικνύουμε σε αυτή την εκδήλωση από τα 200 χρόνια της ιστορίας της Ερμούπολης, αναδεικνύουμε την αρμονική συνύπαρξη των δύο δογμάτων, καθολικών και ορθοδόξων. Με μια ομιλία που θα γίνει στην αρχή σχετική και μετά θα παίξει ο πατέρα Τζούλιο Γκραμένια, που είναι προθηκούμενος του Φραγκισκανικού Τάγματος των Καπουκίνων στην Ελλάδα. Θα παίξει αερόφωνο αρμόνιο, ένας

0: Ορθοδοξικός ιερέας. Και πιάνο θα παίξει ο πατέρας Βασίλειος Φραντσίσκος, που είναι διάκονος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ερμόπολη. Δηλαδή θα βάλουμε δίπλα-δίπλα ένα
1: καθολικό με έναν Ορθόδοξο.
0: Που θα παίξει αερόφωνο αρμόνιο και πιάνο και οι δύο έχουν εξαιρετικές σπουδές, μουσικές σπουδές. Έτσι δεν είναι ότι απλώς τους βρήκαμε και βάλαμε να παίξουν. Ο πατέρας Γιούλιο έχει τελειώσει εκκλησιαστικό όργανο στην Βενετία. Και ο πατέρας Φραντσίσκος έχει εξαιρετικές σπουδές στη Βιέννη πιάνου. Είναι και δύο πάρα πολύ καλή μουσική. Ο πατέρας Τούλιο είχε παίξει και στην τελετή του Πάπα όταν είχε έρθει στο Μέγαρο Μουσικής, που είχε κάνει μια λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής όταν στην επίσκεψη του στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και παράλληλα, μετά από αυτούς θα παίξει η μεικτή χοροδία του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστρια Σερβούπολης, του Καθολικού Ναού, και μαζί θα τραγουδήσουν με τη μεικτή χοροδία του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, του Ορθόδοξου Ναού της Ερμόπολης. Είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση, η οποία θα φέρει κοντά όλη αυτή την ιστορία και πόσο ωραία ζουν καθολικοί και ορθόδοξοι στο νησί.
1: Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Το φεστιβάλ είναι με είσοδο, είναι με ανοιχτή είσοδο?
0: Όλες οι εκδηλώσεις, Γιώργο, είναι πάντα και
1: άρα
0: πάντα
1: παραμένει
0: χρόνια,
1: με ελεύθερη είσοδο,
0: Είναι ελεύθερη είσοδο και επίσης και αυτό στηριζόμαστε στις χορηγίες όλο το φεστιβάλ. Και εντάξει, με την ευκαιρία θα περιμένουμε τώρα και τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα θέλαμε δηλαδή και από το Υπουργείο του Πολιτισμού μια στήριξη ανάλογη του επίπεδου του φεστιβάλ που έχει φτάσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ του Αιγαίου πλέον το φεστιβάλ αυτό. Και επίσης έχει και μια μοναδικότητα, έτσι. Συν ότι στηρίζεται στην πολιτική κληρονομία του τόπου. Δεν αφήσαμε και αφήσαμε ένα όργανο εκεί να ρημάζει. Εμείς το πήραμε αυτό, το μετατρέψαμε σε πόλο έλξης για την Άνω Ζήρο. Τώρα πλέον έρχεται κόσμος από αλλού για το φεστιβάλ και να ακούσει το εκκλησιαστικό όργανο. Ζητάνε, ανεβαίνουν στην Άνω Ζήρο και ζητάνε να ακούσουν το εκκλησιαστικό όργανο. Με χάρη και με τη δική σας, έτσι, γιατί και όλοι οι φίλοι δημοσιογράφοι, όπως εσύ και σε εκπομπές σου και στα θεάτρα σου, έχετε στηρίξει πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια και το έχουμε κάνει γνωστό. Λοιπόν, ανάλογο χρειάζεται μια στήριξη και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται φεστιβάλ που έχουν στο νησί που γίνονται και έχουν 40 ευρώ εισιτήριο.
1: Ελπίζω να μας ακούει η κυρία Μενδώνη. Αν δεν μας ακούει, ελπίζω κάποιος που ακούει να της το μεταφέρει.
0: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ που προσφέρει τέτοιο επίπεδο. Ο Ολιβιέ Λατρί παίζει στο εξωτερικό και παίζει με 70, 80 και 100 ευρώ εισιτήριο. Και εμείς θα τον έχουμε στο φεστιβάλ μας με ελεύθερη είσοδο.
1: Είπαμε, ο οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, έτσι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το πρόβλημά μας φέτος είναι γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Από τώρα έχουμε αρχίσει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό τον. Δηλαδή, γιατί ακούει κάποιος ότι είναι ένα φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου και λέει, έλα από τώρα ποιος θα πάει. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από νωρίς να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον κόσμο που θα έρθει στην εκκλησία. Γιατί δεν είναι και εύκολο να έρθει άλλος να ανέβει στην Άνω Ζήρο.
1: Η οποία δεν είναι και καν αξοκλήση, αλλά δεν είναι και.
0: Ακριβώς, δεν είναι και καν μεγάλο λαό.
1: Δεν είναι και η Παναγία των Παρισίων, έτσι, σε μέγεθος. Παίζω λίγο με το γεγονός ότι θα έχετε και τον οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων. Χάρη, να πούμε και δύο λόγια για την Άνω Ζήρο.
0: Εγώ έχω έρθει. Να σου ολοκληρώσω ένα τρίωρο και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε μια άλλη εκδήλωση που λέγεται Η Σύρο στη Λογοτεχνία. Είναι εκκλησιαστικό όργανο Σάββας Χρυσαμίδης, που έρχεται ένα παιδί νέος μουσικός από την Αυστραλία, από την Ομογένεια. Με τη Βιβίση και ό,τι οι ψήφωνα θα τραγουδήσουν, θα πούνε διάφορα κομμάτια και έχουμε ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που έχουν γράψει μεγάλοι λογοτέχνες για το νησί που έχουν περάσει. Καταλάβει, έχει γράψει ο Hans Christian Andersen και έχουν γράψει για τη Σύρο και θα τα διαβάζει αυτά η Μελία Κράιλινγκ. Όλα αυτά πάνω στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Και την επόμενη μέρα κατεβαίνουμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου, κατεβαίνουμε στο Θέατρο Απόλλων για πρώτη φορά. Και θα παίξει η Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα, μια ορχήστρα που δημιουργούμε κάθε χρόνο με μουσικούς από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Τσεχία. Και θα με σολίστε τον Πολωνό Κρίστοφ Βιερτσίνσκι, ο οποίος είναι ένα πολύ ταλαντούχος νέος Πολωνός πιανίστας. Με την διεύθυνση της ορχήστρας του Στέφανου Τσιαλή. Και ξέρετε, θα κάνουμε εδώ θα αναδείξουμε τους Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα. Γιώργο, θα παιχτούν κομμάτια Συριανών συνθετών που δεν τα έχουν ξανακουστεί ποτέ. Έχουν γίνει καταπληκτικές μεταγραφές για ορχήστρα. Εμείς τα βρήκαμε στο ιστορικό αρχείο, το αρχείο του Οδείου Αθηνών. και με τη βοήθεια της Στέλλας Κουρμπανά, που είναι έφορος του Υπουργού Αρχείου και διευθύντρια του Κέντρου
1: Ερευνών. Του Κέντρου Ερευνών, ναι, και τεκμηρίωση στο Δύο Αθηνών, μπράβο, ναι, ναι.
0: Και τα βρήκαμε εμείς σε παρτιτούρες του Ιστορικού Αρχείου, έχουν γίνει μεταγραφές για ορχήστρα. Θα ακουστούν καταπληκτικά πράγματα από Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα που δεν έχουν ξαναπεφτεί.
1: Χάρη να τρέξουμε λίγο, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος.
0: Και κλείνουμε με τη χοροδία των νέων του Ile de France, που θα παίξει την Κυριακή 23 Αυγούστου με το Pierre-Louis Delaporte, διεύθυνση χοροδίας, και στο εκκλησιαστικό όργανο το Pent Collars, που είναι από την Τσεχία. Για την Άνω Σύρο, τι να σου πω, ότι είναι ένα μια οικισμός που ξεκίνησε το 13ο αιώνα. Ο καθολικό στοιχείο ήρθε στο λόφο με την Ενετοκρατία από το 1200 και μετά. Επί Τουρκοκρατίας υπήρχε ένα ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικά προνόμια, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ το νησί από τους Τούρκους. Έφεραν πολλά σημαντικά στοιχεία, όπως το 1633 ιδρύθηκε στην Άνω Σύρο το πρώτο σχολείο από τους Καπουκίνους μοναχούς. Εκείνη την εποχή έφεραν και το θέατρο, οι Καπουκίνοι μοναχοί έφεραν και το θέατρο στη Σύρο, το θέατρο στο Αιγαίο. Δηλαδή στη Σύρο πεζότανε, το φέραν για εκπαιδευτικούς σκοπούς το θέατρο, και παίζανε στη Σύρο, γνωρίζουν το θέατρο από το 1600 τόσο, ας πούμε. Ναι, δεν είναι ότι ήρθε το θέατρο μόνο με το θέατρο Απόλλων και μετά με την απελευθέρωση. Η οποία μετά, όντως, το 1821, με τους πρόσφυγες από Μικρά Ασία, από Χίο και Ψάρα, δημιουργήθηκε η Ερμούπολη, και τότε είχε αυτή την άνθηση, την πολιτική, την οποία γιορτάζουμε τα 200 χρόνια φέτος.
1: Σωστά. Χάρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο Πάδα, για τη φιλοξενία σου.
1: Την αγάπη μας στη Σύρο. Να σου πω ότι έχει το πρόγραμμα σου σήμερα.
0: Σήμερα, τώρα, ξέρεις, τώρα μην σας...
1: Ουζάκι.
0: Έτσι λίγο να πω ότι φυσάει σήμερα, λίγο παραπάνω φυσάει σήμερα, αλλά εντάξει.
1: Ωραία είναι. Ο αέρας είναι ευεργετικός. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε φάει καύσωνα, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ισχύει. Αν και ακούγεται ότι στην Ευρώπη έρχεται καύσωνα.
1: Εντάξει, ας μείνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην έρθει στην Ελλάδα.
0: Προς το παρόν είμαστε μια χαρά.
1: Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου στη Σύρο και στο Χάρη το Βεκρή. Και στο φεστιβάλ Άνω που ετοιμάζεται, θα έρθει. Είναι καθοδόν 17 έως 23 Αυγούστου, έτσι. Με ανοιχτή είσοδο, 10η χρονιά στην Άνω Σύρο, στον καθεδρικό καθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο, 17 έως και 23 Αυγούστου.

Και έτσι με το Love and Hoes θα σας κάνω μια διακοπή, αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες. Σας θυμίζω radio@parapolitika.gr και 211-1080-880. Μαζί μου είναι ο Χρήστος Σωμυρίδης στον ήχο. Στο τηλέφωνο είναι η Μαρία Ιωάννου και ο Βασίλης ο Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές. Η Όλγα Καλάτζη έχει την επιμέλεια της παραγωγής.

Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Όχι, εντάξει, δεν με πήρε ο ύπνος, θα ομολογήσω, όχι, δεν με πήρε ο ύπνος. Απλά εδώ κανόνιζα τα διάφορα διαδικαστικά της εκπομπής. Σας θυμίζω, θα έχουμε μια κουβέντα για τον Ανδρέα το Μαζαράκη. Ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται η παρέα εδώ στο στούντιο. Προσπαθώ με τηλέφωνα, με προσκλήσεις εδώ ζωντανά να συγκεντρωθούμε σιγά σιγά. Ξέρετε, όποιος είχε σχέση και με τον Μαζαράκη είναι και λίγο ελεύθερο πνεύμα. Άντε να το μαζέψεις, να το βάλεις στο κλουβί. Οπότε δεν γίνεται. Τέλος πάντων, έχω ήδη κοντά μου στο στούντιο τον έναν από τους δύο καπαδόκες της εκπομπής, του εξαρχείωνα δηλαδή, το Σπύρο το Δημητρίου. Τον καλημερίζω. Σπύρο, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μένει και κοντά, οπότε είχε όλη την καλή διάθεση και τον ευχαριστώ που είναι εδώ στις αερολογίες.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλημερίζουμε για τους ακροατές μας. Χρέος μας για τον Ανδρέα. Δύσκολα για μας πολύ, όπως και χτες το βράδυ που κάναμε την πρώτη εξαρχείων με τον Ανδρέα να είναι να μας κοιτά από πάνω. Δεν ήταν εύκολο καθόλου.
0: Κάνατε εκπομπή θηρία χθες, ε?
1: Κάναμε εκπομπή. Παρόλη η ελευθερία αυτή που έλεγε Γιώργο, πήγε περίπατο στην αρχή. Ήμασταν αμήχανοι. Μπήκαμε μέσα με τον Λεωνίδα. Είχε έρθει ο Γιώργος ο Τσαγκρινός, που είναι από την αρχή με την αιώνοη του να έχουμε έτσι τις τρεις δεκαετίες.
0: Έλειπε ο βασικός κρίκος της αλυσίδας, έτσι.
1: Τον είχαμε, τον αισθανόμασταν συνέχεια από πάνω και εντωμεταξύ κάποια στιγμή, για να μην αρχίσουν να λέμε βλακίες και ξέρω εγώ στενάχωρα πράγματα, λέμε ο Ανδρέας, επειδή του άρεσαν τα προβοκατόρικα, θα ήθελε να κάνουμε πλάκα. Οπότε αρχίζαμε να θυμόμαστε ιστορίες, διάφορα ευτράπολα που γινόταν στο στούντιο και έτσι ευθυμίσαμε, μαλακώσαμε κι εμείς, να είναι πιο εύπεπτη η συζήτηση. Είχαμε εντωμεταξύ συνέχεια φίλους συνεργάτες και λέγανε, θυμόντουσαν τον Ανδρέα, θυμόμασταν πράγματα και πολύ τραγούδι βέβαια, γιατί μεγάλο κομμάτι του Ανδρέα ήταν η μουσική, ο πολιτισμός. Ο Ανδρέας ήταν πολλά πράγματα, Γιώργο, δεν ήταν ένα, δεν ήταν μόνο ραδιόφωνο.
0: Αυτό είπα και εγώ, μια πολύ πλούσια προσωπικότητα.
1: Όπου και να σήκωνες, τράβαγες χαρτί, ο Ανδρέας ήταν από κάτω.
0: Προλογίζοντας και προϋπαντώντας την σημερινή εκπομπή και τη σημερινή μας κουβέντα, αυτό είπα, ήταν ένας πολύπλευρος άνθρωπος. Δεν ήταν ούτε δημοσιογράφος, ούτε ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν ήταν ούτε πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων.
1: Υπήρξε.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο κάτι από αυτά. Ναι. Δεν ήταν άνθρωπος του πνεύματος, ήταν ένα κάρο πράγματα. Και πολύ χιούμορ, έτσι.
1: Πολύ. Αυτό ήταν και ήταν
0: μέγας πλακατζής.
1: Βέβαια. Και όλα αυτά που περιέγραψες με κάποιο τρόπο τα είχαμε κι εμείς για να μπορέσουμε να είμαστε στο μαζί. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Δηλαδή, με τον Ανδρέα μοιάζαμε. Πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα πρόσωπα, τη φυσιογνωμία, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης, οι διαδρομές της ζωής ήταν ίδιες. Και η δικιά μου και του Αποσκήτη και του Τσαγκρινού. Δηλαδή,
0: εσύ είσαι γιατρός εδώ μέσα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ήμασταν ακριβώς
0: το βασικό σου επάγγελμα, είναι αυτό.
1: Πλην του ο Αποσκήτης είναι φυσικός, ο Τσαγκρινός είναι φυσικός. Δηλαδή,
0: μόνο ο Ανδρέας ήταν δημοσιογράφος.
1: Ναι, ούτε αυτό όμως, ήταν οικονομολόγος. Δηλαδή, όταν σοβάρευε, ναι, θυμόταν τα οικονομικά. Εντάξει. Και ήταν επιχειρηματίας.
0: Άλλωστε, ξεκίνησε με επιχειρηματικά
1: δεν
0: πράγματα. Έτσι, εμπορική δραστηριότητα. Αυτά ήταν τα πρώτα του βήματα και συνέχισε, μπράβο, κάνοντας παράλληλα και
1: βέβαια
0: αυτό.
1: Όλοι μας ζούσαμε από την εργασία μας, δεν υπήρχε, δεν ήμασταν ραδιοφωνική παραγωγή, ήταν η δουλειά μας. Ήταν ένα κάτι άλλο που θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι διάλογο ήταν αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν ούτε ακτιβισμός.
0: Το κέφι σας ήταν.
1: Δεν ήταν ούτε ακτιβισμός. Παρόλο που είχε ακτιβιστικά στοιχεία μέσα, δεν ήμασταν ακτιβιστές. Υπήρξαμε και οι τρεις, είχαμε και τις ίδιες διαδρομές πολιτικά με διαφορές χρονικές, δηλαδή ο Μαζαράκης τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70, ο Αποσκήτης δεκαετία του 80 εγώ. Τις ίδιες, δηλαδή ήρθε και κούμπωσε αυτό όλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο μουγκά, ας πούμε, αν μπορούσε να γίνει.
0: Για να ακούσουμε κάτι λοιπόν, να ανατρέξουμε έτσι στα μουσικά. Μου στείλες και κάποια τραγούδια, ναι. Πήραμε κάποια από αυτά, τα βάλαμε στη λίστα για να έχουμε εδώ να παίζουμε στη διάρκεια της εκπομπής, όσο θα μιλάμε και όσο θα λέμε πράγματα για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη.

0: Λοιπόν, κάτι από τα τραγούδια, ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Είμαστε εδώ και συζητάμε και σε λίγο θα έχουμε και τον Ανδρέα Τουρμελιώτη, θα έχουμε και τον ηχολήπτη, τον Ηλία το Σελμά, ο οποίος έχει πιάσει όλη τη βράδυ βάρδια και δεν την αφήνει εκεί, σκοπιά βαράει κάθε βράδυ. Οπότε έκανε και τις περισσότερες εκπομπές με τον Ανδρέα, με τον Σπύρο και με τον Λεωνίδα, με τον Σπύρο τον Δημητρίου που είναι εδώ στο στούντιο και τον Λεωνίδα τον Αποσχήτη. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα στην πορεία. Θα υποδεχτώ σε λίγο τον Τηλέμαχο Σαντορίνο. Έρχεται εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Καλά, να σε ρωτήσω, γιατί προκαλείτε τον κόσμο, ρε παιδάκι μου?
1: Έλα,
0: σας θέλει ο κόσμος, αφήστε τον ήσυχο, έχει τόσα προβλήματα.
1: Αν δεν το κάνουμε, θα ενοχληθούνε.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο με τον Τηλέμαχο Σαντορίνο που είναι εδώ κοντά μας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δεδρυλίων χασίς. Να ομολογεί τα ξημερώματα ότι σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ήταν ενοικιαστής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη θέση της καλωσιάς στο Λουτράκι. Αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί. Επίσης, μεταξύ άλλων, στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση της καταστροφής. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη ορό του 88χρονου ενίκου. Έρχονται 7 αλλαγές τομή στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff και τον γαμπρό του Donald Trump Τζάρεντ Κούσνερ, οι γούντε της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην Ελβετία βρίσκονται οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ενώ στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Αρχηγός του στρατού, ενώ παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι κατέριψε 239 ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζεται οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον Ανδρέα Μαζαράκη, ακούμε και τραγούδια του, θα πούμε και διάφορα, έχουμε κουβέντα, έχουμε ουρά εδώ ακόμα. Είναι στο τηλέφωνο Ηλίας Σελιμάς, ο ηχολήπτης που συνυπήρχε σε πολλά βραδινά μαζί του. Είναι στο τηλέφωνο ο Ανδρέας Ουρμελιώτης, καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος. Είναι στο στούντιο ο στενός του συνεργάτης στην εκπομπή Εξαρχείων, ο Σπύρος ο Δημητρίου, και είναι και στην παρέα εδώ στο στούντιο, τον κράτησα με το ζόρι, εδώ τον έχω δέσει, ο τηλέμαχος ο Σαντορινέος, γιατί και εκείνος έχει δύο κουβέντες να πει, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο κάτι όλοι έχουν να πούν για τον Ανδρέα, γιατί όλοι τον είχαν γνωρίσει.
1: Ένα
0: έτσι.
1: Χρόνο ολόκληρο θα μπορούσαμε να μιλάμε και να παρελάβουν από εδώ άνθρωποι που έχουν γνωρίσει αυτή την τεράστια προσωπικότητα της δημοσιογραφίας, της φιλοσοφίας της ελληνικής, θα έλεγα, γιατί ήταν ένας σύγχρονος λαϊκός φιλόσοφος ο Ανδρέας, πέραν της τεράστιας προσφοράς του στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα ανακαλύπτουμε τα επόμενα χρόνια όλα όσα έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Και στο ραδιόφωνο, αλλά κυρίως έχει προσφέρει στην κοινωνία ο Μαζαράκης. Ο Μαζαράκης κάθε βράδυ εδώ παρέδιδε μαθήματα, αφύπνιζε τον κόσμο, ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ακούγοντάς τον μπορούσες να μαγευτείς από τις γνώσεις του, αλλά ξέρετε ποιο ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα, εσύ το ξέρεις σίγουρα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν ότι τις άκουγε. Από πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αγωγιάκι.
0: Σπύρο, καλά τα λέει.
2: Απόλυτα.
1: Τον τελευταίο αγωγιάκι.
2: Από το Θεό μέχρι τον λιμενεργάτη είχαν τον ίδιο χρόνο και τον ίδιο σεβασμό.
0: Εγώ θέλω να πάω στον Ανδρέα τον Ρουμελιώτη. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί έγραψα ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook και έπεσε στα χέρια μου.
2: Που το διάβασα,
0: έλεγε για τις εποχές ελευθεροτυπίας και για τα βράδια στο σπίτι του Τεγόπουλου, του Κίτσου Τεγόπουλου.
2: Και έγραψε ο Ανδρέας Ουρμελιώτης αυτό που είπε ο τηλέμαχος, ότι δύο ήταν οι λαϊκοφιλόσοφοι, ο Μανώλης Ρασούλης και ο Ανδρέας Μαζαράκης.
1: Α, το έγραψε ο Ανδρέας.
0: Ναι,
1: δεν το είχα διαβάσει πραγματικά. Νομίζω ότι συμπίπτουμε, γιατί είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Αυτό ήταν ο Μαζαράκης. Και αυτό θα είναι και θα παραμείνει στη συλλογική συνείδηση πλέον της πατρίδας, του έθνους, της Ελλάδας.
0: Ανδρέα, τι ήταν περισσότερο λοιπόν ο Μαζαράκης? Γιατί πολλούς τίτλους το έχουμε αποδώσει, δεν ξέρω αν θα τις ήθελε ο ίδιος όλους αυτούς.
3: Εκτός από ότι ήταν οικονομολόγος γιατί τελείωσε την ΑΣΟΕ και νομικός γιατί τελείωσε την νομική και μουσικός γιατί έκανε πολλά χρόνια ακορντεόν και τέτοιο, και ηθοποιός γιατί τελείωσε σχολές δραματουργίας. Εκτός από όλα αυτά, το βασικό είναι ότι ήταν λαϊκοφιλόσοφος, αυτός και ο Ρασούλης νομίζω ότι είναι οι μεγάλοι λαϊκοφιλόσοφοι της πόλεως των Αθηνών, και μουσικολόγοι. Δηλαδή, ξέραν να παίξω τη μουσική, ξέραν να παίξω τα τραγούδια, παίζανε και οι ίδιοι, γράφανε και οι ίδιοι.
0: Κάποιος βέβαια μπορεί να σου πει ότι μέσα στους λαϊκοφιλόσοφους ήταν και ο Ηλίας ο Πετρόπουλος. Θα μπορούσε να σου πει.
3: Ναι, εάν πάμε στα Εξάρχεια, έτσι, και θα βάλουμε και το Φαλτάι.
2: Και το Μάνο το Φαλτάι,
0: ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι, έτσι.
3: Ο οποίος του πήρα την τελευταία συνέντευξη, εγώ, όπως και στο Ρασούλη δηλαδή, πριν πεθάνουνε, και ο Φαλτάις ήταν από την Οδυσσό, από την φιλική εταιρεία, ας πούμε.
2: Από τον ελληνισμό της Κρυμαίας.
3: Ναι, είχε συγγενείς καταγωγή από τη φιλική εταιρεία. Και όλο το αρχείο και όλο αυτό. Αυτή λοιπόν, όταν ο φίλος μας ο Ανδρέας έπαιζε με τον Κωνσταντινίδη και τον Αλέφαντο Ζάρια στην πλατεία Εξαρχείων, ο Κωνσταντινίδης ήταν ο πρώτος αναρχικός, έτσι, στην Ελλάδα, και ο Αλέφαντος, και παίζανε ζάρια, εμφανίστηκε ο Φαλτάης με την ομάδα του, ντυμένοι αρχαίοι Έλληνες. Και έγινε κόλαση στο καφενείο Και ο Φαλτάιτς λέει στη συνέντευξη ότι ο μόνος που με υποστήριξε ήταν η Πάολα η τραβεστή. Όλοι οι άλλοι μας πετάξαν έξω.
0: Να σου πω, Ανδρέα, ένα βράδυ με τον Ανδρέα τον Μαζαράκη που θυμάσαι. Γιατί νομίζω η νύχτα και ο Μαζαράκης ήταν ένα πράγμα κατά κάποιο τρόπο.
3: Και κάναμε μια εκπομπή, θα πούνε και τα παιδιά.
2: Απίστευτη, ήταν, απίστευτη εκπομπή εκείνη, απίστευτη.
3: Που σπάσανε τα τηλέφωνα, πρέπει να
2: κάνει 150%
3: ακροματικό.
2: Βέβαια, δεν είναι, έσπασε το κοντέρ.
3: Και φωνάζανε όλοι ρου, με, λιώτης ο Μαζαράκης.
0: Και εγώ. Μου το έλεγε στο διάλειμμα, ας πήρα.
2: Κάναμε διάλογο εγώ με τον Ανδρέα. Και ο Μαζαράκης μόνο φώναζε ρου, με, λιώ, τι, ρου, δε.
3: Δεν ρώταγε, δηλαδή, έγινε πούλιγκαν. Αλλά εγώ έγραψα ιστορίες από το σπίτι του Κίτσου του Τεγόπουλου, του εκδότη της Ελευθερωσμίας, ο οποίος μας κλείδωνε μέσα, διότι αυτός είχε δύο εικονικές εκτελέσεις στο Αντάρτικο. Ναι. Και δεν μπορούσε να κοιμηθεί όπως καταλαβαίνει, γιατί η εικονική εκτέλεση είναι δύο φορές εκτέλεση.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
3: Λοιπόν, και μας έκλεινε μέσα. Ήταν ο καλύτερος των Βαρδινογιαννέων, ο Θοδόρος, ο Βαρδινογιάννης, η Ματούλα, η γνωστή του Κολονακίου, ο Παμίνος, ο Θέμος Αναστασιάδης, ο Κακαουνάκης, εγώ και ο Μαζαράκης.
0: Τρελοπαρέα μιλάμε, έτσι.
3: Ναι, αλλά όλη τη νύχτα είχε μπάτλερ πάρει ο Τεγόπουλος τον βασανιστή του στη Μακρόνησο.
0: Αυτό είναι γεγονός, είναι αλήθεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σοβαρά.
3: Βέβαια. Και τον είχε κάνει μπάτλερ. Και τρέχανε με το Μαζαράκι ποιος θα πιάσει τα οπίθια του άλλου μέσα στο σπίτι. Γινόταν κακομοίρα. Είχε ένα πορτρέτο του Σαντάμ Χουσέιν τεράστιο, ο οποίος κοίταζε τον Σαντάμ. Και γινόταν κάθε βράδυ τη κακομοίρα. Δεν μπορούσε να φύγει, διότι έπρεπε να ξημερώσει και να φέρουν στον Κίτσο. Τον Τεγόπουλο κουλούρι ζεστό από το πτυρί που δεν το τρώγε, όλο το μισό έτρωγε.
0: Και να σας ξεκλειδώσει κιόλας για να μπορείτε να φύγετε, έτσι.
3: Ναι, όταν χάραζε μας ξεκλείδωνε ο βασανιστής και φεύγαμε.
2: Είχε ξημερώσει, δεν θα γίνονταν εκτέλεση.
3: Όχι.
0: Ο βασανιστής μπάτλερ, ε.
2: Βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έτσι ξόρκιζε και όλα τα φαντάσματα μέσα του έχοντας πάει. Και
3: εντάξει, αγαπιόντουσαν όμως. Δηλαδή μετά εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα σε έρωτα. Και μπήκε και ο Μαζαράκης μέσα στο κόλπο. Και χθες έλεγα στα παιδιά στην εκπομπή του, το βράδυ που πέθανε ο Θόδωρος ο Βαρδινογιάννης, που περνάω στην Καλλιδρομείου και είναι οι τρεις τους. Ο Θόδωρος, η Βάνα η Μπάρμπα και ο Μαζαράκης. Και με φωνάζουν Ανδρέα, Ανδρέα, να πιούμε κλπ. Και πίναμε, πίναμε, πάλι πήγαμε το πρωί. Ξυπνάω εγώ το μεσημέρι, πέθανε στον ύπνο του
0: ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης.
3: Ναι. Ο οποίος ήταν ο καλύτερος από όλους.
2: Δηλαδή, από όλους.
3: Τι αγαθοεργίες έκανε, πόσο κόσμο βοήθησε και δεν μίλαγε ποτέ.
0: Μάλιστα. Ηλία, πού είσαι, είσαι εδώ, Ηλία Σελιμά.
4: Καλημέρα, καλησπέρα. Σε όλους.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας εδώ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τον έζησες πολλά βράδια, ε.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και. Εγώ αυτό που έχω να πω και να συμπληρώσω όλους τους παρελθόμους, τον Σπύρο, τον Τηλέμαχο, εσένα, τον άλλο καλεσμένο που δεν θυμάμαι το όνομά του και έχω ένα πρόβλημα με αυτό γενικώς, αλλά ελπίζω να μην υπάρχει παρεξήγηση.
3: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας Ρουμελιώτης.
3: Ο Ανδρέας είμαι εγώ. Ο Ανδρέας. Όχι αυτός που με τις δίμετρες τις αλφαβιασμένες τις Σέρβες μπασκετμπολίστριες.
4: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ για το...
3: Με τις πέντε πιο όμορφες γυναίκες στην Αθήνα, το ξέρει.
0: Ήταν γυναικάς, έτσι.
3: Όχι, δεν ήταν γυναικά. Δεν ήταν γυναικά ακριβώς. Έκανε ομάδα μπάσκετ στον Αστέρα Εξαρχείου και έβαλε στα σαλόνια της Ευρώπης. Υπάρχει μια ιστορία που κέρδισε την ΑΕΚ και ήταν πολυκατοικιούχος εκτός των άλλων. Από τα λεφτά που έβγαλε δηλαδή από τα σαλάμια και τα τυριά σαν τη Ρέμπορα, είχε φτιάξει μια πολυκατοικία και στην πολυκατοικία μέναν οι ωραιότερες γυναίκες της Αθήνας που ήταν η ομάδα μπάσκετ του Αστέρα.
2: Και όσοι είχαν προβλήματα από τους φίλους και δεν είχαν τι να κάνουν, πηγαίνουν και ο Μερανική, Ανδρέα.
3: Ναι, πηγαίνανε, αλλά τους κάτι σαν και εμένα μας πέταγε έξω.
0: Θα είχε, θα είχε πολύ. Να σου πω κάτι, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή.
3: Μου έλεγε κοντά τα χέρια σου και τέτοια.
0: Είχα πάει, τότε δούλευα στην τηλεόραση. Καμιά 20, όχι 15, δεν είναι πολλά χρόνια. Είμαι και πιο μικρός από εσάς. Και είχα πάει να του κάνω συνέντευξη στο σπίτι του στα Εξάρχεια. Και πραγματικά το σπίτι του Ανδρέα, μια βιβλιοθήκη, έτσι. Δεν ήταν σπίτι, ήταν βιβλιοθήκη. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μείνετε στις γραμμές σας, όσοι είστε στις γραμμές, αλλά και ο Σπύρος εδώ, ο Δημητρίου στο στούντιο, ο Ηλίας ο Σελιμάς στο τηλέφωνο και ο Ανδρέας Ρουμελιώτης. Επιστρέφουμε για περισσότερο Ανδρέα Μαζαράκη αμέσως μετά.
5: Η ώρα είναι 12 και 4.
6: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
18: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
21: Πάει, πετάει το καράβι, πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ, από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα. Και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φιλοπεδάρα που είχε μουστι και που του λέγανε Τζίμι Πανούστι. Τζιμάρα.
22: Καλησπέρα.
21: Αγόρι μου.
22: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
21: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
22: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
21: Για το συμβόλαιο.
22: Δύσκολα τα πράγματα.
21: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
22: Αυτό το κάνουμε.
21: Γιατί το περάσει και με νόμο.
22: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
21: Αργία 1η Μαΐου.
22: Και σύμφωνο συμβίωσης. Και αυτά
21: το,
22: τα δύο.
21: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
22: Αλλά δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μια συνέντευξη με τον Τζίμι τον Πανούση που είχε κάνει.
2: Σπουδαία. Και υπόθηκαν πολλά πράγματα που... Ξέρεις, τα σοβαρά πράγματα περνάνε μέσα από την πλάκα.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί ακούγονται πιο εύπεπτα και περνάνε πιο καλά. Ηλία, δεν σε έχουμε αφήσει να πεις κουβέντα. Δεν σε έχουν αφήσει να πεις κουβέντα. Δηλαδή, εντάξει, αλλά θέλω και δύο πράγματα από σένα. Γιατί εσύ είσαι από την άλλη πλευρά, είσαι από την απέναντι πλευρά αυτή του ηχολήπτη, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι το τεχνικά.
2: Το κριτήριό μας ήταν. Κοιτάγαμε πάντα τον Ηλία αν όλα είναι καλά.
4: Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή ένα από τα πράγματα που μπορώ εγώ να συμπληρώσω στους ανθρώπους που το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, όπως ο Σπύρος, ο Ανδρέας, είναι το ότι ο Ανδρέας ήταν βαθιά άνθρωπος. Δηλαδή όλα είχαν παρονομαστεί αυτό. Παρότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε τρομερές σπουδές, τρομερές γνώσεις σε διάφορα πεδία, τόσο οικονομικά, τόσο μουσικά, τόσο ραδιοφωνικά, ήταν βαθιά άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που εγώ είχα κατά νου, αυτό που εγώ πήρα από τον Ανδρέα ήταν ότι αυτό που γνώριζε ο Ανδρέας ήθελε να το μεταδώσει, αλλά όχι από ένα σκαλί παραπάνω από σένα, αλλά καθισμένος δίπλα σου, δείχνοντας τι μπορεί να καλυτερεύσει τη ζωή όλων. Και να φωνάξει για το άδικο, βέβαια, με όποιο κόστος. Ήταν οι καλύτερες στιγμές που έχω εγώ να θυμάμαι, ήταν όταν διάβαζα τις παύσεις του εν μέσω εκπομπής. Αυτό το πράγμα, αυτές οι εκφράσεις, αυτός ο τρόπος που στριμωχνότανε να μπορέσει να μεταδώσει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, αυτό που θέλει ο Ανδρέας, ήταν για μένα μεγάλο σχολείο. Όπως επίσης και η τρομερή μας διαμάχη για τα 4/4. Δηλαδή, ήταν κάποια εποχή που ο Ανδρέας... Πόναζε ότι ναι, μας έχουν αυτές οι νέες μουσικές που έχουν 4/4 και μπούστου. Του λέω, για στάσου ρε μπαγάζε, του λέω, σε κάποιο διάλειμμα. Μου λέει τι, του λέω, σ' αρέσουν οι Rolling Stones. Μου λέει, ναι, μου λέει, συγκροτηματάρα. Του λέω, 4/4 παίζουν, του λέω, να ξέρεις. Πρόσεξε να δει. Και ακόμα και εκεί, ενώ φαντάζομαι ότι αυτό ήταν μια. Πριν κλείσει το μικρόφωνο, υπήρξε μεγάλη ένταση, μεγάλη. Το αισθανόταν ο άνθρωπος.
0: Ναι.
4: Παρόλα αυτά, όμως, είναι αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες, ότι ήταν πάντα έτοιμος και ανοιχτός να σε ακούσει.
0: Μαζί σου Ηλία Σιλιμά, μπορεί κανείς να τσακωθεί άσχημα, αλλά να γίνει μετά και ο καλύτερος φίλος. Έχω να σου πω εγώ.
4: Να είστε καλά.
0: Και όποιος κατάλαβε, εσύ δηλαδή. Κάποια στιγμή πήγαμε στην αρχή να τζαρτζάρουμε και οι δυο μας. Αλλά τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. Άσχετα που έχει καιρό να έρθει στο στούντιο να κάνουμε κανένα Σαββατοκύριακο, γιατί τα σπατάλα όλα τα βράδια.
4: Το επόμενο. Το επόμενο. Αλλά ο Ανδρέας ήταν αυτό και πάντα εκεί που δεν το περίμενε κανείς, αγνοώντας τους γύρω του με την καλή την έννοια, τον Σπύρο, τον Λεωνίδα που ήταν συνήθως στο στούντιο, όχι συνήθως, στάνταρ στο στούντιο, έκλεινε το μικρόφωνο και γίνεται και μου λέγε, Ηλία, πώς πάμε, καλά.
0: Ναι. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τον χαρακτηρίζεις ανεπιθύμητο γυναικό κατακτητή, τον Ανδρέα τον Μαζαράκη?
1: Γιατί ήταν πολύ άσχημο. Γιατί εμένα μου πρότεινε συνέχεια, ερχόταν από την εποχή που άνοιξε ο Λαφούζος την πρώτη τηλεόραση, να κάνουμε κουμπί μαζί και του λέω, ρε εσύ είσαι κοντός, χοντρός, ας είσαι μειωτή και είσαι πάρα πολύ άσχημος. Εγώ είμαι ωραίος, πώς εγώ έφτασα. Πώς εγώ, ναι λέει, αλλά εγώ κυκλοφορώ με τις...
2: Με τις Δήμητρες.
1: Λέω, εσύ κυκλοφορείς με τις Σέρβες γιατί τις έχεις στην ομάδα. Εάν ακουμπήσεις μία σέρβα θα σε σφάξει τη γυναίκα.
0: Πάντως,
1: γινόταν όλο πλάκα.
0: Εγώ πάντα θα τον θυμάμαι γιατί από πιτσιρικάς, λόγω της δουλειάς του πατέρα μου, ήμουν στο Κολωνάκι που συνεργαζόταν με αγιοξοχώους και λοιπά, είχε εργαστήριο και έδινε κοσμήματα και λοιπά. Θυμάμαι πάντα το Μαζαράκι με το παπί να ανεβαίνει στο Κολωνάκι να πίνει τον καφέ του.
1: Ναι,
0: πέριξ
1: ναι,
0: πέριξ και... της πλατείας. Μέχρι και τώρα, μέχρι και πολύ πρόσφατα.
2: Μέχρι και όσο μπορούσε, πήγαινε εκεί στον πεζόδρομο.
0: Πολύ πρόσφατα, το θυμάμαι. Σπύρο, μου λέγεις εκτός αέρα θα φανεί απουσία το από εδώ και πέρα.
2: Ναι. Γιατί δεν ήταν μόνο το ραδιόφωνο, ήταν και η καθημερινότητα με τον Ανδρέα. Η σχέση ήταν αυτό ότι, όπως και ο Ανδρέας είπε, μοιάζαμε. Όλοι που ήμασταν μαζί με τον Ανδρέα μοιάζαμε.
0: Εντάξει, υπήρχαν και κοινά βιώματα, έτσι.
2: Κοινά βιώματα, κοινές διαδρομές, κοινός τρόπος ζωής, κοινός. Και ήταν πολλά πράγματα που ήρθαν και κούμπωσαν. Και δεν ήταν μόνο το ράδιο. Ήταν η καθημερινή, δηλαδή, ότι και να συνέβαινε. Εγώ που ήμουν ο πιο μικρός, συγκριτικά με τους υπόλοιπους δύο, δεν είχα και τον πατέρα μου, ήταν. Σαν να είχα τον πατέρα μου, δηλαδή τα μοιάζα του πατέρα μου. Και ό,τι συνέβαινε και ο Ανδρέας το ίδιο.
0: Και υπήρχαν και παρέες κάποτε.
2: Βέβαια.
0: Που έκτισαν όλο αυτό. Βέβαια. Που περιγράφεις.
2: Ο Ανδρέας περιέγραψε.
0: Και το είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως.
2: Ανδρέας περιέγραψε. Βέβαια.
0: Στο σπίτι του Τεγόπουλου, ας πούμε. Βέβαια. Και σε άλλες περιπτώσεις που όλα αυτά συνέβαιναν. Πράγματα που εγώ ως δημοσιογράφος νεότερης γενιάς δεν θα τα ζήσω ποτέ.
2: Ήταν οι παρέες. Υπήρχαν. Δυστυχώς χάθηκαν. Ή δεν είναι τώρα έτσι όπως ήταν. Αλλάξαν και οι εποχές, βέβαια.
0: Επίσης τον θυμάμαι από την εποχή Sky, που νομίζω ότι το τραγούδι που έπαιζε στην έναρξη της εκπομπής ήταν το «Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα».
2: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
0: Ένα από τα τραγούδια που εμένα μου αρέσει πολύ, πρέπει να το έχουμε. Ας κάνουμε μια μικρή πάση.
2: Η περίφημη νονοήτο που είχε κάνει.
0: Έτσι.
1: Την εποχή την αντιμητσοτακική στο Sky.
0: Ναι.
1: Το Sky.
0: Πραγματικά.
2: Μεταξύ Κακαουνάκη και Τράγκα.
0: Ναι.
1: Κατρούκα τη Ωνέβη είχε χάσει ένα δάχτυλο το χέρι. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, ήταν η πιο αντιμητσοτακική περίοδος
0: του Σκάιν. Για να τα ακούσουμε λίγο.

0: Τυρέμπορας μεταξύ άλλων, έτσι.
1: Όχι μόνο τυριών, πολλών πραγμάτων. Στο εμπόριο ήταν ο πατέρας του.
0: Και το συνέχισε μέχρι τώρα. Μέχρι πρότινος.
1: Υπάρχει εταιρεία μεγάλη, σημαντική, σοβαρή. Την τρέχει ο Πάνος. Ο Ανδρέας ήταν η ψυχή της εταιρείας. Ήταν δαιμόνιος έμπορος. Μπορούσε δηλαδή, εάν μάθαινε ότι ένας βοσκός στην Αλάσκα έχει φτιάξει ένα τυρί εκπληκτικό, θα σηκωνόταν να πήγαινε στην Αλάσκα και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έβγαζε άκρη.
0: Και θα
1: έχω
0: το έφερνε.
1: Πολλές τέτοιες ιστορίες. Θα το έφερνε, ναι. Ήταν η ψυχή της εταιρείας ο Ανδρέας. Και νοιαζόταν για την εταιρεία, όχι για την τσέπη, να πάει καλά η εταιρεία. Δεν ήταν τα λεφτά. Ήταν να πάει καλά η δουλειά. Ήθελε να βλέπει την εταιρεία να μεγαλώνει, όχι αυτός να είναι το αφεντικό. Η εταιρεία να πηγαίνει καλά. Δεν τον ενδιαφέραν οι θέσεις.
0: Ο τίτλος, ναι.
1: Καθόλου.
0: Γι' αυτό και δεν είχε και ποτέ θέσεις.
1: Δεν τον ενδιέφερε. Ήταν έξω από την κουλτούρα του αυτό. Ήθελε να πηγαίνει καλά το μαγαζί. Και αυτός να ήταν ένας από τους υπόλοιπους.
0: Η σχέση του με τα εξάρχεια πέρασε από διάφορα στάδια, η αλήθεια είναι, έτσι.
1: Ήταν πάντα εξάρχεια ο Ανδρέας.
0: Ναι, αλλά υπήρξαν και διακυμάνσεις, υπήρξαν και εντάσεις. Υπήρξαν...
1: Είσαι στα εξάρχεια, δεν θα υπάρχει ένταση. Τι γίνεται, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
2: Εγώ τον έχω δει να πηγαίνει όταν βγήκε το σύνθημα «Η πάση που λάνε την ηρωίνη», που ήταν τη δεκαετία του 80.
1: Του 80, ναι.
2: Όταν βάλανε στην Καταρίνα Αγώγου και σε άλλους ηρωίνη, ναι. Τέλος πάντων γίνανε σκευωρίες. Θέλανε μέσω αυτού να διαλύσουν τα εξάρχεια εκείνης εποχής που ήταν όλη τρέλα.
1: Βέβαια.
2: Πήγαινε ο ίδιος ο Μαζαράκης και μίλαγε με τα πρεζόνια και κυνήγαγε μαζί με άλλους, τον Μπελαβίλα θυμάμαι και κάποιους άλλους, κυνήγαγε τους δίλερ.
0: Με τον Νίκο τον Μπελαβίλα.
2: Τον Νίκο, ναι. Θυμάμαι με τον Νίκο τον Μπελαβίλα οι δυο τους να κυνηγάνε τα εξάρχεια. Εμείς ήμασταν πιτσιρίκια τότε.
0: Και... Για τους ακροατές, ο Νίκος ο Μπελαβίλας είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Πολεοδόμος, έτσι.
2: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, απλά το εξηγώ.
2: Έλεγε ότι η ηρωίνη είναι το φάρμακο των ηρώων. Δηλαδή το φάρμακο που δώσανε σε αυτούς που ήρθαν από τον πόλεμο.
1: Στο επιβεβαιώνω και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο επιβεβαιώνω και ο γιατρός Ανδρέας.
0: Καταπραϊντικό, έτσι.
1: Και το κόστος παραγωγής είναι μηδαμινό.
2: Ναι, και αυτό το φάρμακο, ας πούμε, που ήταν και φάρμακο και ψυχικό, δεν ήταν μόνο για το σωματικό πόνο, έγινε. Το ρίξανε στα εξάρχεια. Και έγινε μια μεγάλη μάχη τη δεκαετία του 80 που πρωτοστάθησε ο. Πρωτοστάτησε ο Ανδρέας.
1: Βέβαια.
0: Ηλία Σιλιμά, στα διαλύματα ήταν συνεπής.
2: Όλεμος.
0: Για διαφημίσεις, για οτιδήποτε χρειαζόταν να κόψετε τη ροή της εκπομπής και να πάτε.
3: Όλεμος, αλλά πρόσεξε να δεις. Ήταν, θα σου πω το εξής. Παρά το ότι όλοι κουνάγαμε, κάναμε, ράναμε, δεν μπορώ να μην αναφέρω το ότι υπήρχαν στιγμές που αυτά που έλεγε σε παράστηνε και ξεχνούσαν και εσύ ο ίδιος να το θυμίσεις.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Να καταφέρει εσένα που τον κυνηγάς για να πας σε break, να ξεχαστείς και να φύγει το διάλειμμα και να το χάσεις.
3: Έτσι ακριβώς. Ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ανδρέας. Δηλαδή πάντα ανοιχτός, πάντα συζητήσιμος και πάντα είχε τη διάθεση να αναγνωρίσει το λάθος. Ξέρεις, αυτό είναι μεγάλο, μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή. Ποτέ δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποιο λάθος, να το έχεις πει, ας πούμε, μέσα στην έννοια της κουβέντας και να μην σου πει συγγνώμη, Ηλία. Ή συγγνώμη σε οποιονδήποτε.
0: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όχι μόνο για τον Ανδρέα το Μαζαράκη, αλλά και γενικά για όποιον το έχει. Έτσι, να
1: και
0: μπορεί να ζητάει
1: συγγνώμη. Κάτι άλλο να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Ηλίας, ότι όσες φορές δεχτήκαμε ή δέχτηκε ο Ανδρέας και τα παλιότερα χρόνια, αλλά και όσα χρόνια είμαστε μαζί, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ο Ανδρέας έλεγε δεν πειράζει, άστο. Δεν υπήρχε εκδικητικότητα, δεν υπήρχε τίποτα.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Υπήρχε. Σας το λέω αυτό εν πλήρη γνώση. Και λίγο το πέρασε και σε εμάς και όσοι το είχαμε το αύξησε αυτό ο Ανδρέας. Ας το να κυλήσει το ποτάμι να πάει.
0: Λοιπόν, καθώς πάμε προς το κλείσιμο, να κλείσουμε με Στράτο Διονυσίου. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, τον Ηλία, τον Σελιμά, τον Ανδρέα, τον Ρουμελιώτη και βέβαια τον Στράτο Διονυσίου. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, τον Ηλία, τον Σελιμά, τον Ανδρέα, τον Ρουμελιώτη και βεβαίως τον πολύ στενό

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να πω εδώ μια καλημέρα στο φίλο Γιάννη από την Αρκαδία που λέει ότι 18 Ιουλίου έχει πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα στην Αρκαδία. Οπότε να του πω μια καλημέρα, να τον ευχαριστήσω που έστειλε ένα μήνυμα και ήθελε και αυτός να πει την καλημέρα του. Και επίσης να πάμε να αλλάξουμε και κλίμα, να αλλάξουμε και περιβάλλον. Να μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ κάθε Κυριακή κοντά μας και συζητάμε για τα αθλητικά και να συζητήσουμε για Μουντιάλ, να συζητήσουμε για εξελίξεις. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, είναι εδώ. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Είσαι επί το έργο?
1: Εννοείται, μέχρι 30 Ιουλίου, έτσι, 31 και 10 μέρες αφού τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
1: Και μετά τον Αύγουστο σε κόμμα.
0: Καλά, μετά τον Αύγουστο διακοπές. Τι, με συγχωρείς.
1: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, ωραίο Μουντιάλ βλέπουμε μέχρι στιγμής. Είναι ωραίο γιατί εντάξει, δεν περιμέναμε κάποιο ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον στην, πλην τον αποκλεισμό της Τουρκίας, αλλά που δεν μπορεί να την πει στα μεγάλα ονόματα του Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάτι απρόσμενο μέχρι στιγμής. Έχω ξαναπεί ότι το μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον του Μουντιάλ θα ξεκινήσει

0: μετά τα νοκάουτ. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι πιο πολύ ωραίες έτσι ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα ξημερώματα, για όσους δεν το έχουν δει, είχαμε μια φανταστική, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών τερματοφύλακα σε Μουντιάλ. Και μάλιστα από την πιο απίθανη ομάδα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, του 37χρονου Eloy Room, ενός παίχτη που πιθανότατα δεν τον ήξερε κανείς.
1: Πρέπει να το πει ότι
0: πάρα πολύ μοιημένη, ναι, πάρα πολύ μοιημένη. Τώρα ποιος παίζει τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα του Κουρασάου, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ περισσότερων αποκρούσεων στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Όποιος δει τα highlights του παιχνιδιού, ειδικά 3-4 αποκρούσεις είναι από αυτά που λέμε δεν βγαίνουν. Φοβερή ιστορία, είχαν προηγηθεί. Γενικά βλέπουμε 37χρονους, 40χρονους. Σκέφτομαι να γυρίσω και εγώ να παίξω μπάλα, να σου πω την αλήθεια. Ακριβώς με αυτά που βλέπω. Εντάξει, αυτό είναι μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Μην βιαστεί κανείς, το επαναλαμβάνω, να κάνει προγνωστικά.
1: Να καθορίσει τα φαβορί από τώρα,
0: Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα πάντως. Δηλαδή, ενδιαφέροντα από την άποψη ότι υπάρχουν ομάδες που αναδεικνύονται σε δυνάμεις που δεν είχαμε υπολογίσει πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
0: Όπως.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, εμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες μου άρεσαν. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο μέχρι στιγμή.
1: Και μην ξεχνάμε ότι παίζουν και μέσα στην έδρα τους.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι και οι τρεις γηπεδούχοι θα διεκδικήσουν κάτι καλό. Είναι, μην ξεχνάμε, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που βλέπουμε με τρεις οικοδεσπότες. Και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό δείχνουν ικανοί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουν μια θέση τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Δεν θα είναι έκπληξη αν μία τουλάχιστον από τις τρεις ομάδες, μπορεί και δύο, φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η μέχρι στιγμής εικόνα. Αλλά επαναλαμβάνω, κάθε προγνωστικό σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο. Εγώ θα σταθώ λίγο σε μια ομάδα που την περιμέναμε λίγο, την Ιαπωνία, η οποία τα ξημερώματα συνέδριψε 4-0 την Τινησία. Δεν θα είναι έκπληξη αν δούμε την Ιαπωνία να πηγαίνει μακριά, γιατί έχει φρέσκους σχετικά ποδοσφαιριστές. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ
1: καλοκουρδισμένη.
0: Ναι, πολύ καλά γυμνασμένη, που πούστε πάντα με πάρα πολλά τρεξίματα.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν, πόσο καλή συντήρηση θα κάνουν οι ομάδες, τα φαβορί στην πρώτη φάση, για να εμφανιστούν όσο το δυνατόν πιο φρέσκες στα νοκάουτ.
1: Αργεντινή βλέπεις? Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον στην Αργεντινή, για να το βάλω σε μια πιο σωστή βάση?
0: Το Μέση, το μοναδικό ενδιαφέρον της Αργεντινής. Δηλαδή η Αργεντινή, η ευχάριστη έκπληξη, γιατί για μένα έκπληξη είναι η πρώτη εμφάνιση του Μέση, μην ξεχνάμε την ηλικία του. Αυτή ήταν η μεγάλη αγωνία. Απλώς βλέπουμε έναν τελείως απελευθερωμένο Μέση. Τον βλέπεις, δηλαδή στα προηγούμενα Μουντιάλ, τον έβλεπες ότι δεν χαμογελούσε καθόλου, ότι είχε όλο το βάρος αυτή τη σύγκριση με τον Μαραντόνα, ότι έπρεπε να το πάρει, έπρεπε να το σηκώσει για να μπορέσει να είναι ο κορυφαίος.
1: Σου λέει τελευταίο Μουντιάλ είναι τώρα, εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι παρά το πρόβλημα με τον πατέρα του που έχει βγει χωρίς να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες, νομίζω ότι το απολαμβάνει, το χαίρεται. Αυτός που δεν νομίζω να το χαίρεται αυτή τη στιγμή είναι ο Ρονάλντο, γιατί καταλαβαίνει ότι το κορμί του δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ναι, 41 ο Κριστιανό Ρονάλντο, έτσι.
0: Βέβαια. Και είναι, το συζητάμε και μεσοβδόμαδα με τον Σκουρί και τον Ξενάκη, μια ατάκα του Ντέμι Νικολαίδη που ζητήθηκε στις εκπομπές ΣΕΡΤ να συγκρίνει την πρεμιέρα Ρονάλντο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ, και είπε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, ο Ρονάλντο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στηρίζεται όλα αυτά τα χρόνια στη φυσική κατάσταση, τη μυϊκή δύναμη, γενικά την κατάσταση του κορμιού του. Ο Μέση αντίθετα είναι ένας παίκτης πιο εγκεφαλικός, που στηρίζεται πολύ στην ευφυΐα του. Οπότε είναι λογικό ένας παίκτης που στηρίζεται στο κορμί του, όταν φτάνει τα 40, ναι, να έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να δει την απόδοσή του να πέφτει. Αντίθετα, ο ποδοσφαιριστής που στηρίζεται περισσότερο στο μυαλό μπορεί να κρατηθεί λίγο περισσότερο σε υψηλό επίπεδο. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση. Ήταν και η μεγάλη διαφορά των δύο, γιατί μιλάμε για δύο τεράστιους παίχτες. Δηλαδή, όποιος και να είναι αντι Μέση ή αντι Ρονάλντο, δηλαδή πρέπει να είναι τρομερά κομπλεξικός για να μην αναγνωρίσει ότι η εποχή των δύο συγκεκριμένων παιχτών ήταν μία από τις κορυφαίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και από τις πιο εμβληματικές περιόδους.
1: Συμφωνώ. Είναι τυχερό το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που συνυπήρξαν χρονικά αυτοί οι δύο.
0: Βέβαια. Σήμερα έχει παιχνιδάκια ενδιαφέρον. Έχει Γιώργο Δόνη στις 7. Ανοίγει το πρόγραμμα με Γιώργο Δόνη, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Έχει Βέλγιο, Ιράν στις 10. Έχει μετά Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι. Να δούμε τι θα κάνει το Πράσινο Ακροτήρι, η ομάδα έκπληξη της πρεμιέρας. Και τελειώνουμε με Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, Μοχάμετ Σαλάχ στις 4 η ώρα.
1: Στηρίζουμε Γιώργο Δόνη, προπονητή της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας. Όλη η Ελλάδα στηρίζει Γιώργο Δόνη σήμερα, παρακαλώ.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέναντι στην Ισπανία που έχει κουβαλάει ήδη μια γκέλα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η Σαουδική Αραβία δεν είναι από τις, να το πω, αμελητές δυνάμεις του Μουντιάλ. Δεν είναι δηλαδή IT, δεν είναι αυτή η κατηγορία.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Πιο πάνω κατηγορία, πιο έμπειρη ομάδα στη Μουντιάλ. Οπότε το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία των σημερινών παιχνιδιών στις 7 έχει ίσως από τα 4 το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ο οποίος Δόνης κάνει καριέρα τα τελευταία χρόνια στα αραβικά κράτη, έτσι.
0: Ναι. Όχι, είναι και ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή,
1: ναι. Ισχύει.
0: Και η Σαουδική Αραβία είναι από τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για το τι ζημιές μπορούν να κάνουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι, νομίζω.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο μεταγραφικό στα δικά μας, τα εσωτερική κατανάλωση κλπ. Δεν έχουμε ενδιαφέρον. Ακόμα τουλάχιστον.
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ
0: έχει επισκιάσει όλα. Περιμένουμε αύριο, πιθανότατα, ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, την επιστημοποίηση της επιστροφής του Ζέλη Κομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός.
1: Μεγάλο γεγονός.
0: Βέβαια, γενικά έχουμε κοσμογονικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε το Σπανούλι στον Άρη, βλέπουμε μεταγραφές που ετοιμάζονται, έχουμε την εποχή του... Γενικά δημιουργείται μια τετράδα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοια προπονητική τετράδα στο υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή σκεφτείτε, Γιώργος Μπαρτζόκας, πρωταθλητής Ευρώπης, Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Μίδας του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, ό,τι και να λέμε είναι λίγο, Αντρέα Τρινκέρι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας στην Ευρωλίγκα. Και οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι θα βρίσκονται του χρόνου στην Basket League. Και είναι μια τρομακτική αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο και υγιές να βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη να πάλεται ξανά, η καρδιά της να πάλεται ξανά, να προσπαθεί να κοιτάξει ξανά στα μάτια τους νότιους αυτοκράτορες του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να απειλεί τη δυναστεία τους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει. Γιατί ακόμα η διαφορά στα μπάντετ είναι μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει από τώρα. Αλλά ειδικά η επιστροφή του Ζότ. Θα πω το εξής: γράφουν οι Σέρβοι, πριν από λίγο υπήρξε δημοσίευμα, ότι στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί ο Μάικ Μπατίστ ως βοηθός προπονητή.
1: Ναι.
0: Κρατήστε το συγκεκριμένο όνομα, γιατί πιθανότητα μιλάμε για το επόμενο μεγάλο προπονητικό project του Παναθηναϊκού. Δηλαδή. Ουσιαστικά έχω την αίσθηση ότι ο Μπατίστ έρχεται να κάτσει στο πλευρό του Ζότ για να είναι, νομίζω ότι αυτό έχουν στο μυαλό τους όλοι στο Παναθηναϊκό, για να μπορέσει μετά να γίνει μετάβαση. Γιατί το project, το προπονητικό του Μπατίστ, το πιστεύουν πάρα πολύ. Και το πιστεύουν πάρα πολύ και παλιοί συμπαίκτες του που τον γνώριζαν πώς
1: λόγω χαρακτήρα.
0: Και το μυαλό του πώς λειτουργούσε μέσα στο παρχέ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει δικές του ενίσχυσεις. Εντάξει, είναι η χρονιά του μπάσκετ, θα είναι καθυλωτική του χρόνου. Καθυλωτική.
1: Ελπίζω να είναι και ειρηνική.
0: Δεν θα είναι. Για να μην ελπίζει. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε ειρηνικά πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό αν δεν αλλάξουμε πρώτα απ' όλα
1: εμείς οι ίδιοι μυαλά. Ότι ο Μπράντοβιτς ίσως είναι λίγο λιγότερο κόκκινο πανί από ότι ο Αταμάν.
0: Δεν είναι θέμα κόκκινο. Καταρχάς, μιλάμε για μια εμβληματική προσωπικότητα.
1: Υπάρχει λίγο μεγαλύτερο, αν θέλει, σεβασμό στο πρόσωπο του Μπράντοβιτς σε σχέση με τον Αταμάν. Από τους αντιπάλους εννοώ, αλλά και γενικά.
0: Εντάξει, σου λέω γενικά πρέπει, επειδή δεν μου αρέσει, το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο. Ας κάνουμε ο καθένας μας από τη δική μας πλευρά ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τους δείκτες τοξικότητας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Εμείς οι δημοσιογράφοι να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τους φιλάθλους, τους ακροατές, τους λεφεατές απρόβατα, να πάψουμε να τους δηλητηριάζουμε με καθημερινά δημοσιεύματα και μετά να λέμε πω δεν έχουμε αθλητική παιδεία σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς χειραγωγούμε τη σκέψη, οι παράγοντες από την πλευρά τους να καταλάβουν ότι έχουν τεράστια ευθύνη κυρίως απέναντι στα μικρά παιδιά και να πάψουν να δηλητηριάζουν τη σκέψη τους, αλλά και, επαναλαμβάνω, ας κοιτάξουμε πρώτα ο καθένας, ο φίλαθλος, ο δημοσιογράφος, ο προπονητής, ο παίχτης, ο παράγοντας, ο καθένας τον εαυτό του, γιατί πλέον, επαναλαμβάνω, έχουμε μείνει οι τελευταίοι των κανιβάλων στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι τελευταίοι των κανιβάλων. Είμαστε μια χώρα που ακόμα βρισκόμαστε 21 Ιουνίου 2026 και δεν μπορούμε να διοργανώσουμε παιχνίδι, τέρμπι σε οποιοδήποτε άθλημα, με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα μιας και λες για τέτοιες καταστάσεις, αλλά να σε πάω σε κάτι άλλο. Βλέπω έχει ένα αφιέρωμα στο Sky στο Λουτσέσκου. Εκτενέστατο κιόλας αφιέρωμα στο Λουτσέσκου και την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον Λουτσέσκου.
1: Το λέω γιατί και ο Λουτσέσκου, ξέρεις, κάποιες φορές με τη συμπεριφορά του προκάλεσε αντιδράσεις, γεγονότα κλπ.
0: Επαναλαμβάνω, σου λέω, Γιώργο μου, δεν κουνά το δάχτυλο σε κανέναν, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κουνάμε σε κανέναν το δάχτυλο, γιατί όλη αυτή η κατάντια φέρει και τη δική μας υπογραφή ανεξίτηλη.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε λοιπόν για παράγοντες, προπονητές κτλ., πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το συνάφι μας.
1: Έτσι.
0: Και πόσο εμείς έχουμε συμβάλει στο να υπάρχει αυτή η κατρακύλα.
1: Απολύτως συμφωνώ.
0: Ηθική και στον ελληνικό αθλητισμό.
1: Και μπράβο που το λες και το παραδέχεσαι και το καταδεικνύεις.
0: Και πρόσεξε, δεν αναφέρομαι μόνο σε όσους κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί πληρώνονται να το κάνουν. Αναφέρομαι και σε όλους τους υπόλοιπους και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, που νομιμοποιούμε όλη αυτή την κατάσταση μέσω της σιωπής μας. Λοιπόν, να είμαστε δηλαδή ξεκάθαροι, γιατί είμαστε σε μια εποχή που λόγω social media ο ένας κουνάει το δάχτυλο με πολύ μεγάλη ευκολία, διαπιστώνω. Γενικά, οπότε εγώ προτιμώ πάντα να κοιτάω τι δεν έχω κάνει εγώ καλά και μετά να πω ότι δεν έχει κάνει ο Λαμπίδης καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, μη φύγω πολύ από τα αθλητικά.
1: Ωραία. Αναμένουμε Μουντιάλ. Άλλωστε εδώ.
0: Είπαμε Μουντιάλ.
1: Ένα μεγάλο γιορτινό καλοκαίρι. Κατά το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι που λέει το τραγούδι. Ένα μεγάλο μουντιαλικό καλοκαίρι.
0: Και ελπίζω να δούμε φρέσκες. Αυτό είναι για μένα μεγάλη μαγωνία, να σου πω την αλήθεια. Να δούμε φρέσκες ομάδες στα νοκάουτ. Αυτό.
1: Έτσι πιστεύω. Θα το δούμε. Αλέξανδρε Σόμογλου, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή. Να έχεις καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής του Αθλητικού Τμήματος των Παραπολιτικών, μια ακόμα Κυριακή κοντά μας, ο Αλέξανδρος Σόμογλου. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και σιγά σιγά να κλείσουμε. Α, και να πω και μια καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον Πιτσακάκη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Ακούει την εκπομπή. Τα φιλιά μου, Γιάννη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Κάποια στιγμή θα τα πούμε κιόλας, ελπίζω. Ευελπιστώ.

σας προκαλώ και σας βάζω και ένα, αν θέλετε, ένα quiz να μου πείτε πότε γράφτηκε αυτό το τραγούδι, Mrs. Robinson. Έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε, γιατί ξέρετε αυτό που λέω συνέχεια, ορισμένα τραγούδια ταξιδεύουν πραγματικά στον χρόνο. Και ουσιαστικά το συγκεκριμένο τραγούδι, για να απαντήσω στο ερώτημά μου, κυκλοφόρησε το 1968. Μιλάμε για σχεδόν 60 χρόνια τραγούδι και το ακούμε μέχρι και σήμερα.

και με ένα τραγούδι που νομίζω κουμπώνει ιδανικά στη μέρα. Sweet Summer Day, μια γλυκιά καλοκαιρινή μέρα όπως η σημερινή, με θερμοκρασία που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που συζητάμε είναι περίπου στους 29 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Και για να σας πω και να δώσουμε και μια άλλη αίσθηση, ας πούμε στο Πύλιο 27. Και είναι πάρα πολύ ωραία μέρα για να μπορέσει κανείς να πει στο Ηράκλειο 25 ότι κάνει μια βόλτα χωρίς να ζεσταίνεται, χωρίς να εδρώνει, μια ευχάριστη βόλτα καλοκαιρινή σε μια γλυκιά καλοκαιρινή μέρα στην Κέρκυρα 29 και στη Θεσσαλονίκη 30. Χτυπάει 30 η Θεσσαλονίκη το θηρίο, που συνήθως είναι πιο κάτω από την Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα. Κάπου εδώ λοιπόν, εν όψη και της εβδομάδας που έρχεται, εγώ σας χαιρετώ, την αγάπη μου. Από μένα τον Γιώργο Λαμπύρη λοιπόν και την εκπομπή της Αερολογίες, τον Χρήστο το Μυρίδη που ήταν στον ήχο μαζί μου τις προηγούμενες δύο ώρες, τον Βασίλη τον Κρυμπά που διαλέγει τις μουσικές, την Όλγα Καλατζή που έχει την ευθύνη της παραγωγής και τη Μαρία την Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έχετε μια ωραία εβδομάδα και μια πολύ ωραία καλοκαιρινή μέρα όπως είναι αυτή σήμερα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στην Πάτρα με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Εξετάζεται αν έχει κακοποιηθεί. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δενδρυλίων χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ήταν ενοικιαστής. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη θέση Σκαλοσιά του Λουτράκη. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί επισήμει μεταξύ άλλων στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία έρχονται όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον Steve Witkoff και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner. Ηγούνται αντιπροσωπείας για συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της χώρας Αμπντούλ Νασέρ Χεματί. Στις συνομιλίες τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν Σαρίφ και Ασίμ Ουνμουνίρ. Παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
6: Το Eco Rally Ακρόπολης θα είναι και φέτος μια μοναδική εμπειρία, αρκεί να το ζήσουμε σωστά και με ασφάλεια. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε για οποιαδήποτε ειδική διαδρομή, συμβουλευτείτε τον επίσημο οδηγό θεατή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και προγραμματίστε έγκαιρα τη μετακίνησή σας. Οι δρόμοι κλείνουν 3 ώρες πριν περάσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και οποιαδήποτε άφηξη την τελευταία στιγμή δεν είναι επιλογή. Σταθμεύστε μόνο όπου επιτρέπεται, χωρίς να εμποδίζετε οχήματα ασφαλείας ή ασθενοφόρα, με το αυτοκίνητο στραμμένο προς την έξοδο και πάντα στη μία πλευρά του δρόμου. 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής πρέπει να βρίσκεστε ήδη στο σημείο παρακολούθησης, καθώς μετά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση με κανέναν τρόπο. Επιλέξτε μόνο τις καθορισμένες ζώνες θεατών με την πράσινη σήμανση, ακολουθήστε τις οδηγίες των κριτών και θυμηθείτε ότι στο Eco Rally Ακρόπολης η ασφάλεια δεν περιορίζει την εμπειρία, την κάνει καλύτερη για όλους.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
7: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή Κυριακή. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, 21 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε φόκους στην ενδοοικογενειακή βία και στην ενδοοικογενειακή βία που φτάνει και μέχρι την γυναικοκτονία. Εξακολουθεί να είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι πραγματικά τραγικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. 12.880 είναι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν μόνο το 2025 για τέτοιου είδους αδικήματα. Είναι χιλιάδες τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές και σκεφτείτε ποια είναι τα περιστατικά αυτά τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμη σε καταγγελία. Βεβαίως η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες. Ιδιαίτερα ευάλωτα εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις και τα παιδιά. Τα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι επίσης από την ενδοοικογενειακή βία. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Θα δούμε τι γίνεται ως κοινωνικό φαινόμενο, θα το συζητήσουμε. Τα θύματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην αναζήτηση βοήθειας. Υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι το φαινόμενο ως φαινόμενο δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ποινική μεταχείριση και στην καταστολή ποινικώς. Χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται να το συζητάμε, να βλέπουμε τι γίνεται, εκπαίδευση, αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων, ακόμα και για θέματα τα οποία στο παρελθόν ενδεχομένως έμοιαζαν ταμπού. Αλλαγή αντιλήψεων για θέματα που έχουν να κάνουν με το σεξισμό, που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις εξουσίας, που έχουν να κάνουν γενικά με τη βία. Δυστυχώς, πλέον η ενδοοικογενειακή βία, τα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και δυστυχώς οι γυναικοκτονίες δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Δεν είναι μία είδηση η οποία υπάρχει στην επικαιρότητα, μία τραγική είδηση την οποία βλέπουμε όλοι, μοιραζόμαστε, ακούμε τις λεπτομέρειες και είναι κάτι το οποίο μας συγκλώνησε και παραμένει αυτή η είδηση για πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται. Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις γυναικών που έχασαν τη ζωή τους. Δυστυχώς μοιάζει με την ακραία έκφραση ενός πολύ σοβαρού και βαθύτερου προβλήματος. Αυτό θα ζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, στα παραπολιτικά, με πολλά ερωτήματα για το τι μπορούμε πάνω απ' όλα να κάνουμε ως άνθρωποι, ως κοινωνία.

0: Από τα στοιχεία αυτά τα οποία μοιραστήκαμε, κυρίες και κύριοι, θα κρατήσω και θα επαναλάβω ένα, γιατί το θεωρώ συγκλονιστικό. 12.880 ήταν οι ποινικές διώξεις για αδικήματα ενδοικογενειακής βίας μόνο το 2015. Ο αριθμός βεβαίως είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενδεικτικός τόσο της έκτασης του φαινομένου, όσο και της αυξημένης καταγγελίας των περιστατικών. Ο κύριος Πανασόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση. Αν διαφυσβήτητα, ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δει πολλά τέτοια περιστατικά, τα έχει καταγράψει και έχει δει και την αλλαγή, αυτή η οποία περιγράφουμε κοινωνικά, δηλαδή την αύξηση των περιστατικών και τη μεταστροφή δυστυχώς της ελληνικής κοινωνίας. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό μεσημέρι στους συναδέλφους, στους τεχνικούς και στους ακροατές, ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Εδώ μου κάνουν τα παιδιά σας στούντιο χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Πολύ.
0: Πολλές ευχές με υγεία.
1: Αγαπούσα.
0: Το ξέρω. Και εκείνη. Και όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας.
1: Η τεχνική γενικά είναι κρίκη και αυτή.
0: Τι, η καρδιά είναι.
1: Αλυσίδα των μέσων ενημέρωσης.
0: Καρδιά, καρδιά, δεν θα ήμασταν τίποτα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τεχνικούς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κρίκη αλυσίδα.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Και γι' αυτό να έχετε εσείς οι νεότεροι αδελφοσύνη μεταξύ σας, αγάπη, σεβασμό ένας τον άλλον, αλληλοβοήθεια όπως
0: έτσι
1: είχαμε εμείς οι παλιότεροι,
0: έτσι,
1: οι παλιοί.
0: Είναι ωραία ευχή αυτή πραγματικά και αυτό μας χρειάζεται. Λοιπόν, έλεγα για το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο της τόσο μεγάλης αύξησης στα δικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ερώτημα πλέον είναι κοινωνικό και είναι απλό. Το τι μας συμβαίνει, τι έχει γίνει.
1: Αντριάννα μου, η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Όπως το έγκλημα, η δολοφονία, όπως ο πόλεμος. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή το έγκλημα και ο πόλεμος, από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, υπήρχαν, υπάρχουν και δεν πρόκειται να εκλείψουν ποτέ. Τώρα για την ενδοοικογενειακή βία, άμα έχουμε καταγγέλλονται καθημερινά πάνω από 100 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να ανησυχήσει τους ηθήνοντες, υπουργεία, συναρμόδια υπουργεία, φορείς, και όσους εμπλέκονται σε αυτού του είδους τις υποθέσεις. Βέβαια οι αριθμοί αυτοί, Αντριάννα μου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Γιατί δεν έχουμε όλες τις καταγγελίες, σωστά.
1: Δεν καταγγέλλονται.
0: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Ευτυχώς τώρα ανοίγουν στόματα. Παλαιότερα η γυναίκα υφίστατο τα πάνδυνα στην οικογένεια, σε πόσα ρεπορτάζ δολοφονίες γυναικών έχω πάει, όλοι γνώριζαν, γείτονες που παίρναμε συνεντεύξεις, συγγενείς, όλοι γνώριζαν, αλλά κανένας δεν σήκωνε το τηλέφωνο να ενημερώσει την αστυνομία, να ενημερώσει το Δήμο, μια όποια αρμόδια αρχή. Τίποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς τώρα καταγγέλλονται, ανοίγουν στόματα.
0: Τουλάχιστον ναι, έχουμε αυτό. Βέβαια, το δυστυχές είναι
1: ότι
0: όχι όσα πρέπει. Το δυστυχές είναι ότι συζητάμε για τρεις γυναίκες νεκρές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τα χέρια των συντρόφων τους. Από την αρχή του έτους, αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 οι γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Όχι, μόνο 7 είναι. Δεν το ξέρω.
0: Είναι περισσότερες, ενδεχομένως να κάνω λάθος, ναι, ναι.
1: Δεν έχω στοιχεία κι εγώ αυτή τη στιγμή για να... Αλλά όμως Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί, υπουργοί, κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις, ώστε να μειώνονται αυτά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που πολλά από αυτά φτάνουν και στις δολοφονίες. Και έχουμε και νεκρές οι γυναίκες, όπως λες. Αλλά δεν είναι μόνο θύματα οι γυναίκες που πάνε στο χώμα, πάνε στον άλλο κόσμο. Θύματα είναι και τα παιδιά που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Και τα παιδάκια που δεν φταίνε σε τίποτε.
0: Και μένουν πίσω. Σωστά.
1: Να βιώνουν αυτά τα, αυτές τις χείριστες, τις οδυνηρές στιγμές που δεν πρόκειται να τις ξεχάσουν σε όλη τους τη ζωή. Θα τις κουβαλάνε.
0: Έτσι είναι.
1: Και δεν ξέρω, είναι θέμα
0: και αυτό
1: των
0: είναι ένα ερώτημα.
1: Ψυχολόγων, ψυχιάτρων, πόσο θα τους επηρεάσουν για, για τη δική τους ζωή.
0: Και αυτό δεν είναι. Ξέρω. Αυτό πάντως, είναι το τι συμβαίνει στα παιδιά μετά, είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Και εμείς το τι κάνουμε, σαν κοινωνία, εννοώ εμείς, τι γίνεται πραγματικά με αυτά τα παιδιά. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείτε, τι γίνεται με τα παιδιά που υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να προσθεθούν ενδεχομένως σε μια οικογένεια της αδελφής ή του αδελφού ή ενός παππού, μιας γιαγιάς. Πραγματικά είναι αυτό που λέτε, είναι συγκλονιστικό, ναι.
1: Δεν είναι μόνο το θύμα η γυναίκα που πάει στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι και τούτα τα παιδάκια που δεν χρωστάνε τίποτε για τον τύρανο σύζυγο.
0: Ναι.
1: Εγώ, Αντριάννα μου, μέσω του βιβλίου που έγραψα τελευταία και δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει, οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο.
0: Ναι.
1: Πρόλαβε να κυκλοφορήσει και εμφανίζεται νέο έγκλημα και στην Καλαμάτα.
0: Σωστά.
1: Στην περιοχή της Καλαμάτας. Λοιπόν, μέσω του καινούριου μου βιβλίου που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις
0: Πατάκη. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, κύριε Στυγκέρη.
1: Είναι
0: συγκλονιστικές οι περιγραφές στο βιβλίο.
1: Περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο 42 δολοφονίες γυναικών και αρχίζω από τα πρόσφατα περιστατικά, τον πιλότο με την Καρολάιν. Μετά πάω στην φοιτήτρια τη Ντοπαλούδη, στη Γαριφαλιά, στη Κολέγαντρο,
0: ναι,
1: την κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και πάω προς τα πίσω δεκαετίες και φτάνω δεκαετίες 50 και 60. Είχαμε πάντα δολοφονίες, αλλά παλιότερα, Αντριάννα μου, γίνονταν, σκότωνε ο άντρας τη γυναίκα γιατί τη θεωρούσε κτήμα του, όπως και σήμερα, αλλά έχουν μειωθεί αυτού του είδους τα εγκλήματα. Στο βιβλίο, ας πούμε, περιλαμβάνονται και κάποια που μας φαίνονται περίεργα. Τη σκοτώνει τη γυναίκα του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Έκανε το πρώτο κορίτσι, έκανε το δεύτερο, αυτό δεκαετία 50.
0: Σίγουρα.
1: Γέννησε το τρίτο, το τέταρτο, γιατί τότε οι
0: γυναίκες... Γιατί ήτανε κορίτσια,
1: Ναι, και στο πέμπτο τη σκότωσε. Τότε δεν ξέραμε η γυναίκα τι θα φέρει στον κόσμο, δεν το γνωρίζαμε αυτό. Και όταν γέννησε το πέμπτο κορίτσι, την σκότωσε. Άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν γύρισε από τα χωράφια στο χωριό . Άλλος τη στραγγαλίζει γιατί δεν είχε ετοιμάσει το, δεν του σιδέρωνε το πουκάμισο. Δηλαδή εγκλήματα παλιότερα που σήμερα μας φαίνονται πολύ, πολύ περίεργα.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, εκεί θα μείνουμε. Είναι...
1: Όλοι να συμβάλλουμε ένα μήνυμα μέσω της εκπομπής σου να περάσω, ναι. Αντριάννα, ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απευθύνομαι λοιπόν στις νέες κοπέλες και, και λέω στις κοπέλες. Όταν συνάπτεται μια σχέση με κάποιον νεαρό και διαπιστώσετε ότι έστω και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, να φεύγετε αμέσως, να τον εγκαταλείπετε αμέσως,
0: καλά
1: να διακόπτετε τη σχέση αυτή. Γιατί είναι εύκολο να το κάνουν στην αρχή, αργότερα. Δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια,
0: ναι, ναι.
1: Γίνεται πιο δύσκολο και μπορεί να φτάσουμε πέραν από την κακοποιητική συμπεριφορά και στη δολοφονία.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
1: Να φεύγουμε όσο είναι νωρίς,
0: νωρίς.
1: Αντριάννα μου.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο, από καρδιάς ευχές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Ευχαριστώ
0: και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, οι περιγραφές του βιβλίου, κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Τώρα σκεφτείτε αυτό που είπε, ότι σκότωσε γιατί έκανε μόνο κορίτσια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όχι τα πράγματα τώρα, τις δικαιολογίες οι οποίες ακούς που λένε τώρα είναι καλύτερες, μοιάζουν, ας πούμε, λογικές για τη χρονιά που ζούμε, για το 2026. Σαφώς δεν είναι, δεν δικαιολογούνται παραπάνω, καταλάβατε τι εννοώ. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί εδώ και χρόνια στην ελληνική κοινωνία, όπως τα περιγράφει ο Πάνος Όμπουλος στο βιβλίο του, γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, είναι πραγματικά τραγικά. Οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές και οι λεπτομέρειες των υποθέσεων είναι πραγματικά τραγικές. Πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Θα δούμε το τι συμβαίνει με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα στη χώρα μας.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Κρατάς μυστικό.
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό.
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα.
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός.
7: Όχι.
8: Πολιτικός.
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά...
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν είναι χαρούμενο το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα το οποίο γεννά πολλά ερωτήματα και ακόμη περισσότερους προβληματισμούς. Η δικηγόρος, κυρία Ρόη Παυλέα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα την ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Παυλέα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το που βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ξεκινήσω με τα στοιχεία. Θέλω τη δική σας ερμηνεία για αυτή την εικόνα, δηλαδή τις χιλιάδες πραγματικά καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυξάνονται ή η βία αυξάνεται, κυρία Παυλέα?
1: Και τα δύο. Και τα δύο, δυστυχώς. Και οι καταγγελίες είναι πολλές, γιατί οι γυναίκες δεν φοβούνται πλέον να μιλήσουν, όχι όλες βέβαια, αλλά οι περισσότερες. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το η σιωπή που υπήρχε μέχρι τώρα. Έρχονται και καταγγέλουν ότι έχουν υποστεί τα επεισόδια, βέβαια. Δεν ξέρουν μέχρι πού θα φτάσει. Όπως και δυστυχώς η τελευταία τραγική δολοφονία στη Δράμα έδειξε ότι παρότι ήταν αστυνομικός το θύμα, δεν ήξερε ότι θα είναι το επόμενο θύμα και νόμιζε ότι ο δράστης θα αυτοκτονούσε και μόνο. Φοβότανε για αυτόν, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει οι γυναίκες πόσο κινδυνεύουν με έναν άνθρωπο που σήκωσε ακόμα για το χέρι του και έδωσε ένα χαστούκι, και το χαστούκι είναι επικίνδυνο, γιατί είναι η αρχή της βίας το χαστούκι. Καταλάβατε?
0: Ναι. Έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια, έχει ισχυροποιηθεί ως προς την προστασία των θυμάτων. Και εκεί θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Παυλέα, αν το θέμα της αναγνώρισης του όρου γυναικοκτονία θα είχε πραγματική ουσιαστική νομική σημασία. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό.
1: Να σας πω ότι γίνεται σε άλλα κράτη και θα βγάλουμε μετά ένα συμπέρασμα. Στη Γαλλία, ναι, μεν δεν υπάρχει ο όρος στο ποινικό δίκαιο, αν και το χρησιμοποιούν τον όρο γυναικοκτονία, αλλά στο ποινικό δίκαιο δεν χρησιμοποιούν τον όρο γυναικοκτονία, αλλά όταν η ανθρωποκτονία τελείται από σύζυγό ή από σύντροφο ή από κάποιον που έχει στενή επαφή με το θύμα, τότε είναι αυστηρότερες οι ποινές. Ως προς τι, η σόβια κάφρυξη έχουμε πάντοτε, αλλά δεν μπορεί να αποφυλακιστεί. Εκεί είναι το μυστικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι θα μπορούσε, αν αναγνωρίζαμε ή όχι τον όρο σύζυγοκτονία, γυναικοκτονία, να έχουμε αυστηρότερες συνθήκες αποφυλάκησης. Καταλάβατε, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Ναι. Φαντάζομαι βέβαια και αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και για το θέμα της προστασίας των παιδιών μέσα στην οικογένεια.
1: Βέβαια.
0: Αλλά... Δηλαδή και εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε αυστηρότερες ποινές αν πρόκειται για βία σε παιδιά, σε ενδοοικογενειακή βία σε παιδιά.
1: Αυτό έχει ήδη ρυθμιστεί. Ναι, αυτό έχει ήδη ρυθμιστεί. Που θα ήταν επίσης ενδιαφέρον αν είχαμε τον όρο γυναικοκτονία. Στην περίπτωση που θα... Την περίπτωση καταγραφής των επεισοδίων.
0: Των επεισοδίων, ναι.
1: Ναι. Γιατί τώρα ψάχνουμε, τα λέμε ένα-ένα.
0: Είναι, δεν είναι, ναι.
1: Αλλά αν είχαμε στατιστικά τόσες γυναίκες στην Ελλάδα, τόσες γυναίκες στην Γαλλία, πρέπει να πούμε ότι στη Μάλτα, στην Κροατία, στην Κύπρο και σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει αυτοτελές αδίκημα
0: γυναικοκτονία.
1: Ναι, και στην Κύπρο.
0: Και στην Κύπρο, Κύριε Παυλέ, βοηθήστε με και στο εξής. Εσείς που ασχολείτε με τέτοιες υποθέσεις, εντοπίζετε κοινά χαρακτηριστικά που φτάνουν, που καταλήγουν στη δολοφονία γυναικών?
1: Βέβαια. Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Δεν θα μιλήσω για το χαρακτήρα τους, θα μιλήσω για το γεγονός ότι αποφασίζουν να χωρίσουν και το αναγγέλνουν στο δράστη και αυτός δεν το δέχεται. Τότε είναι που ξεσπάει ένα κύμα θυμού, βλέπουν έναν άλλον άνθρωπο. Μπορεί και μέχρι τώρα να ήταν ήρεμος. Και ξαφνικά όταν ακούει ότι θα τον αφήσει το αντικείμενό του, γιατί θεωρεί τη γυναίκα αντικείμενό του. Άρα ως προς αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον ο όρος γυναικοκτονία, γιατί θεωρείς τη γυναίκα κτήμα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν μαθαίνει ο δράστης θα τον αφήσει, τότε είναι που κινδυνεύει η γυναίκα. Πραγματικά θα έπρεπε ίσως να δίναμε συμβουλές στις γυναίκες που θέλουν να χωρίσουν με ένα ζηλιάρι σύζυγο ή σύντροφο, να, αν μένουν μαζί, να φεύγουν από το σπίτι, να τον καταγγέλνουν αμέσως, να βλέπουν αιμονικές συμπεριφορές, ζήλιες, έλεγχο της προσωπικής ζωής. Είναι σημάδια.
0: Ναι. Ναι.
1: Και το ιστορικό κακοποίησης, βέβαια. Ναι. Είναι στοιχεία που αποδεικνύουν πρόθεση και επικινδυνότητα. Και όλα αυτά σε τις αποφάσεις τα βλέπουμε, στην υπόθεση των γλυκονερών και την Καρολάιν, τη υπόθεση της Ρόβου, της Δάφνης, της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Ιεράπετρας και τώρα στη Δράμα.
0: Θέλω να πάμε και λίγο στα παιδιά, κυρία Παυλέα. Σε ένα σπίτι που υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι μάρτυρες βίας, είναι θύματα βίας ενδεχομένως, ή είναι παιδιά τα οποία, αν δεν ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή εκεί, σαφέστατα έχουν ζήσει άλλες περιπτώσεις. Με αυτά τα παιδιά τι γίνεται?
1: Εκεί θα έπρεπε η πολιτεία να προσέχει. Ήδη βλέπουμε ότι κινδύνευσαν στην Κρήτη τα παιδιά να μην έχουν πλέον κανένα να τα πάρει. Γιατί
0: πού
1: ήταν,
0: να πάνε, ναι.
1: Ναι, πού να πάνε. Εκεί αυτό θα μπορούσε η πολιτεία να κοιτάξει τώρα, γιατί κάνει ότι προσπαθεί η πολιτεία να φροντίσει τις γυναίκες. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Υπάρχει και το panic button. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις από το να πεις πήγαινε και κάνε μια καταγγελία, κινδυνεύεις.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε βέβαια να επιμορφώσει περισσότερους αστυνομικούς κλπ. Αλλά ως προς τα παιδιά είναι το πραγματικό κενό, νομικό κενό και ουσιαστικό κενό.
0: Ναι, ναι. Και εκεί, εκεί ενδεχομένως είναι το κομμάτι που θα πρέπει να σκέψουμε περισσότερο. Mm-hmm. Η πολιτεία, η κοινωνία, οι πάντες. Κυρία Παυλέα, σας ευχαριστώ πολύ για την
1: συζήτησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάντα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παυλέα. Καλό απόγευμα θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο θέμα, κυρίες και κύριοι. Και είναι ένα θέμα το οποίο γεννά πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, στη χώρα μας πραγματικά προστατεύονται τα θύματα? Μήπως τελικά παρεμβαίνουμε πάντα όταν είναι ήδη πολύ αργά? Εγώ θα σας κρύβω αυτό στο πρώτο ερώτημα και στην απάντηση από την κυρία Παυλέα. Δηλαδή, το πρώτο ερώτημα ήταν το έχουμε στοιχεία τα οποία είναι τραγικά, μίλανε μόνα τους για το τι έχει γίνει τη χρονιά που πέρασε. Η βία είναι αυτή που έχει αυξηθεί ή οι καταγγελίες? Δηλαδή, τα μαθαίνουμε περισσότερο πλέον αυτά που συμβαίνουν? Η απάντηση της κυρίας Παυλέα ήταν και τα δύο, κυρίες και κύριοι. Και αύξηση της βίας έχουμε και ευτυχώς έχουμε και αύξηση των καταγγελιών.

0: Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, πως το ανάψημα για τη σημερινή εκπομπή ήταν το ρεπορτάζ που φιλοξενήθηκε στα παραπολιτικά της προηγούμενης εβδομάδας της καλής συναδέλφου Βάσο Παλαιού, της συναδέλφου από το δικαστικό ρεπορτάζ. Και αφορούσε ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφουμε, την έκρηξη δηλαδή των περιστατικών που έχουμε στην ενδοοικογενειακή βία, ένα ρεπορτάζ με πραγματικά συγκλονιστικά στοιχεία. Η Βάσο Παλαιού, η Βάσο είναι κοντά μας και θα την ευχαριστήσω πάρα πολύ για να δούμε τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, γεια σου Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ να πούμε ότι παρουσιάσαμε τα στοιχεία του αυτοτελούς τμήματος συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών στατιστικών στοιχείων που λειτουργεί τελευταία και όπως είπες και εσύ είναι πραγματικά σοκαριστικά, ναι, σχετικά με τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Παρουσιάζουν μια τρομακτική αύξηση, πρέπει να σου πω, Ανδριάννα, κατά την περίοδο 2020-2025. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2020 καταγράφηκαν συνολικά 2.534 ποινικές διώξεις. Το 24 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 13.486 και το 2025 υπήρξε μία μικρή μείωση με 12.888. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το μέγεθος παραμένει πολλαπλάσιο σε σχέση με ό,τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες των αδικημάτων που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, από τα πλημελήματα που μπορεί να είναι παράνομη βία και απειλή, μέχρι το βιασμό, την κατάχρηση σε ασέργεια, αλλά φυσικά και τις δολοφονίες, τις γυναικοκτονίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες επίσης έχουν αυξηθεί. Σταθερά τα μεγαλύτερα ποσοστά, όπως είναι φυσικό, συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι, βέβαια,
1: η Αθήνα καταγράφει τις περισσότερες υποθέσεις. Να σου πω ότι το 2024 είχε 5.358 και το 2025 5.961 υποθέσεις, αλλά υψηλά ποσοστά εμφανίζονται και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει αρχίσει και σε επαρχιακές πόλεις να υπάρχει σημαντική αύξηση, όπως στο Ναύπλιο, τη Μυτιλίνη, το Κυλική, στη Ροδόπη.
0: Τα στοιχεία έχουν διαχωρισμό, δηλαδή τι δυναμική που ενδεχομένως ασκεί βία, έχουν ψυχολογική, έχουν λεκτική, έχουν σωματική, έχουμε τέτοιο διαχωρισμό?
1: Τέτοιο διαχωρισμό δεν υπάρχει. Υπάρχει διαχωρισμό στα αδικήματα. Για πόσες διώξεις έχουν ασκηθεί για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και πόσες διώξεις για βιασμό, πόσες διώξεις για ανθρωποκτονία.
0: Η σωματική βλάβη είναι περισσότερες, Βάσο?
1: Η σωματική βλάβη έχει τεράστια αύξηση. Πρέπει να σου πω ότι υπήρχαμε το 20, 1.105. Μιλάμε για πλημέλημα τώρα, έτσι.
0: Πλημέλημα η σωματική βλάβη.
1: Ακριβώς, είχαμε 1.159 το 20 και φτάσαμε το 24 σε 5.630 υποθέσεις και το 25 5.758.
0: Εντάξει,
1: βέβαια, πρέπει να σου πω ότι και στο ρεπορτάζ το λέγαμε αυτό, ότι η αύξηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό και τα περιστατικά, σίγουρα αυξήθηκαν, αλλά συνδέεται και με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει, πρέπει να το πούμε, μια ευαισθητοποίηση.
0: Αυξήθηκαν και οι καταγγελίες, Βάσο, το συζητούσαμε λίγο πριν με την κυρία Παυλία, τη δικηγόρο. Αυξήθηκαν και οι καταγγελίες. Τώρα, να πω ότι σε αυτό το ρεπορτάζ εσύ μίλησες και με ειδικούς. Διαβάζω για παράδειγμα αυτά που σου είπε η καθηγήτρια εγκληματολογίας, η κυρία Κέλλη Ιωάννου, για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που μένουν, με τα θύματα που μένουν πίσω, πώς εμφανίζουν άγχος, διαταραχές, εφιάλτες. Και βεβαίως, φανταστείτε κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε, συμβαίνει με τους ανθρώπους που μένουν, με τα θύματα που μένουν πίσω, πώς εμφανίζουν άγχος, διαταραχές, εφιάλτες. Και βεβαίως, φανταστείτε κυρίες και κύριοι, ότι

0: θύματα, στις γυναίκες θύματα, ειδικά την τελευταία διετία, ειδικά το ζήτημα των ανθρωποκτονιών.
1: Βάσο, έχει μελετηθεί αν υπάρχει κάτι κοινό στο δράστη. Αν υπάρχει, δεν ξέρω, ένα προφίλ, κάτι που να φαίνεται σε όλους τους δράστες.
0: Μπορώ να σου πω, Ανδριάνα, μόνο την προσωπική μου εμπειρία, γιατί έχω παρακολουθήσει
1: πάρα πολλές
0: δίχες που αφορούν γυναικοκτονίες. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο.
1: Είναι σημαντική η προσωπική.
0: Σίγουρα νοοτροπία, πρέπει να σου πω, ότι η γυναίκα είναι κάτι κατώτερο.
1: Την ίδια νοοτροπία δηλαδή, Βάσο, όλοι στο ίδιο επίπεδο.
0: Ακριβώς. Ότι η γυναίκα είναι κάτι κατώτερο, ότι πρέπει να με υπακούει, ότι δεν μπορεί να φύγει από μένα, ότι δεν μπορεί να με
1: αφήσει. Ότι δεν με χωρίζεις, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι, είναι ένα μοτίβο που το συναντώ συνέχεια σε όλες τις απολογίες τέτοιων δραστών. Ουσιαστικά θεωρούν ότι η γυναίκα είναι κάτι υποδιέστερο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να της αφαιρέσουν τη ζωή, γιατί δεν μπορεί να φύγει από δίπλα τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η καλή συνάδελφος από το δικαστικό ρεπορτάζ, Βάσο Παλαιού, και θα την ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Δυστυχώς αυτά είναι τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Βάσο, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Δυστυχώς. Τα στοιχεία είναι αυτά. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά για το τι συμβαίνει και σε επίπεδο ποινικών διώξεων και σε επίπεδο εγκλημάτων και σε επίπεδο περιγραφών για το λόγο για τον οποίο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Κρατώ βεβαίως το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί καταγγελίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Να μην χάνεται αυτή η πληροφορία μεταξύ αστυνομίας, αγγελίας, κοινωνικών υπηρεσιών και να μην ακούς ξαναφνικά φωνές στη γειτονιά, να μαθαίνεις ότι έχει κάτι συμβεί και μετά να λες «Ναι, μορφαινότανε αυτό τώρα, τους ακούγαμε εκεί που μαλώνανε». Διαφημίσεις, Θανάση. Ναι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Περιμένουμε πάντα τη δική σας συμμετοχή. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο μας και radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είστε. Για την ενδοοικογενειακή βία συζητούμε σήμερα. Εδώ κάνουμε focus. Γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία πλέον που υπάρχουν για την καταγραφή των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας και ακόμα χειρότερα δυστυχώς και για τις σοβαρές πλέον ποινικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία είναι πραγματικά τραγικά. Θα πάμε στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί σαφέστατα η ψυχική σύνθεση, οι ψυχολογικές μάλλον διαστάσεις της βίας, τα σημάδια κινδύνου αν υπάρχουν και η υποστήριξη των θυμάτων. Είναι μια σημαντική συζήτηση σε όλο αυτό το puzzle της ενδοοικογενειακής βίας. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η Δόκτωρ Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και εγκληματολόγος, είναι κοντά μας να μας βοηθήσει και θα την ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπακίτσου.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πάμε σε κάτι γενικό και θα φτάσουμε στο ειδικό. Αν αυτά τα στοιχεία τα οποία πλέον έχουμε με τα χιλιάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μας λέει κάτι γενικά για το θέμα των σχέσεων και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων σε αυτές τις σχέσεις, στην κοινωνία μας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά γύρω μας, γιατί πλέον είναι και πολύ μεγάλη η ορατότητα του ζητήματος αυτού, ναι. Που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε όντως να πάψει να είναι ένα ζήτημα ιδιωτικό και εντελώς ενδοοικογενειακό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τόσα πολλά γιατί καταγγέλλονται, γιατί υπάρχουν γύρω μας και γιατί πρέπει να τα γνωρίζουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σήμερα και βλέπουμε ότι στις σχέσεις τους υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο θεραπευτικά και στο κλινικό κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε, αλλά μπορώ να σας πω ότι ακόμη και σε πολύ μικρότερες ηλικίες, διότι εγώ ασχολούμαι με μικρότερες ηλικίες εκεί, ναι, στην εφηβεία, που τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν καθόλου ούτε τους κινδύνους, ούτε το γεγονός ότι βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις. Οπότε, από τη μία έχουμε όντως σχέσεις οι οποίες δεν είναι υγιείς, από την άλλη έχουμε μια κοινωνία η οποία προφανώς δεν ευνοεί τις υγιείς σχέσεις, δεν μαθαίνουν τα παιδιά με έναν τρόπο να είναι σε υγιείς σχέσεις και δεν μαθαίνουν να γνωρίζουν και τα σημάδια μιας κακοποιητικής σχέσης. Οπότε για μένα, και το λέω πάντα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στη βάση αυτού του πράγματος που είναι από τις πολύ μικρές ηλικίες των παιδιών, ακόμα και από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, από τις πρώτες τάξεις που θα μαθαίνουν να συγχρονίζονται με τα άλλα παιδιά, με το άλλο φίλο, με το ίδιο φίλο, με οτιδήποτε, με τους συμμαθητές, ώστε, ναι, να μπορέσουν να χτίσουν τα στοιχεία του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της αγάπης, της φροντίδας, όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να είναι θεμέλια σε μια υγιή σχέση.
0: Ναι. Δύσκολη αυτή η συζήτηση πραγματικά και στο θέμα στο το πώς εκπαιδεύεις τα παιδιά, κυρία Παπακίτσου.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο, δηλαδή δεν είναι ανοίγεις το εγχειρίδιο και λες ναι τώρα κοιτάς αυτό πρέπει να κάνω και αυτό είναι το σωστό και έτσι πρέπει να τα λέω.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι προφανώς άνθρωποι, είτε από τη μία πλευρά, από την πλευρά του δράστη, είτε από την πλευρά του θύματος, που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες και έχουν γαλλοκηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σίγουρα να μην αναγνωρίζουν τα σημάδια της βίας ή να έχουν μεγαλώσει σε κακοποιητικές οικογένειες, οπότε να παράγουν αυτό το πρότυπο και το μοντέλο των σχέσεων. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι...
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο χρόνο. Εντάξει, κύριε Παπακίτσου.
1: Ότι αν μια κοπέλα, αν μια γυναίκα μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προφανώς θα δεχτεί περισσότερο την κακοποιητική συμπεριφορά σαν κάτι δεδομένο. Και αντίστοιχα, ένα αγόρι, ένας άντρας αργότερα, αν έχει ζήσει ένα πατριαρχικό μοντέλο μέσα στην οικογένειά του, θα αναπαράγει αυτό. Άρα, όντως, η συζήτηση του πώς αλλάζει αυτό το στερεότυπο της βίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια συνθήκη τέτοια που μπορούμε να κάνουμε δουλειά μέσα στα σχολεία, που γίνονται δράσεις. Απλά για μένα θα έπρεπε να γίνονται και πιο συντονισμένα, πιο οργανωμένα και πιο σταθερά αυτές τις δράσεις.
0: Αυτά τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις, δηλαδή τη ρίζα του όλου θέματος, φαντάζομαι, κυρία Παπακίτσου, την έχετε ήδη εντοπίσει κάπου εκεί. Δηλαδή τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις με τις οποίες μεγαλώνουμε όλοι.
1: Ακριβώς. Είναι στερεότυπα και αντιλήψεις που ακριβώς επειδή μεγαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο και δεν αναγνωρίζουμε τι είναι σωστό και είναι λάθος, αλλά το δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι, το αναπαράγουμε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά στην αλλαγή αυτή. Γιατί, να σας πω κάτι, ακούσα μέσα στα σχολεία πάρα πολλά χρόνια και ιδίως στο κομμάτι της εφηβείας, παρατηρώ ότι τα παιδιά όντως δεν αντιλαμβάνονται τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι πρέπει να κάνει σε μια σχέση, τι δεν πρέπει. Δεν αναγνωρίζουν ότι κάποιες συμπεριφορές είναι κακοποίηση, όπως η λεκτική βία. Το να μιλήσεις υποτιμητικά ή απαξιωτικά στον σύντροφό σου ή στη σύντροφό σου είναι λεκτική βία. Η λεκτική βία θα ακολουθήσει και άλλα πράγματα, την ψυχολογική, αργότερα ίσως τη σωματική, και, για να μην φτάσουμε και σε ακρότητες που μπορεί να έρθουν στην ενήλικη ζωή. Οπότε αυτό, μέχρι να καταλάβει ας πούμε το μικρό παιδί ή ο έφηβος ότι είναι κάτι το οποίο είναι λανθασμένη αντίληψη, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και από τη μία, ό,τι και να κάνουμε εμείς στο σχολικό περιβάλλον, ξέρετε, το παιδί επιστρέφει πίσω στο σπίτι του, που μπορεί να βλέπει αυτές τις συμπεριφορές.
0: Εννοείται.
1: Για μένα είναι τρίπτυχο αυτό, ότι πρέπει να γίνουν δράσεις και στην κοινότητα και στο σχολείο και στις οικογένειες, δηλαδή με συμβουλευτική γονέων, με εκπαίδευση των γονέων, ενώ όταν έχουν πολύ μικρά παιδιά, όταν γεννάνε τα παιδιά τους, όλο αυτό που βλέπουμε σαν μοντέλο στο εξωτερικό με τη συμβουλευτική των νέων ζευγαριών, ώστε να ξέρουν όλα αυτά σαν αξιακό σύστημα που θα περάσουν στα παιδιά τους, τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν μελλοντικά. Ναι. Μόνο έτσι νομίζω μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
0: Κυρία Παπακίτσου, μπορώ να σας ρωτήσω, φεύγοντας από τα παιδιά και πηγαίνοντας στους δράστες, έχει εντοπιστεί ένα μοτίβο, δηλαδή ένα ψυχολογικό μοτίβο το οποίο εμφανίζεται συχνά πριν από μία πράξη βίας?
1: Ναι.
0: Ένα καμπανάκι κινδύνου.
1: Ακριβώς. Ναι. Το λέω συνέχεια, υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια τα οποία δεν πρέπει να ψηφούμε. Τα θύματα πολλές φορές τείνουν να υποτιμούν αυτά τα σημάδια και να τα θεωρούν ή να τα ερμηνεύουν κάπως διαφορετικά ή να τα θεωρούν ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Όταν δούμε πολύ εκτεταμένα ζητήματα ζήλιας, μια ζήλια που δεν μπορεί να οριοθετηθεί σε ένα σημείο τέτοιο που να καταλάβουμε ότι και γίνεται βασανιστική παθολογική. Ναι. Όταν υπάρχουν ζητήματα ελέγχου και κυριαρχίας, μπορεί πολύ απλά πράγματα του τύπου «πηγαίνω παντού με τον σύντροφό μου», «με πηγαίνει από εδώ», «με πηγαίνει από εκεί». Αυτά είναι ζητήματα ελέγχου, δεν είναι ζητήματα φροντίδας που λένε πολλές φορές τα θύματα. «Με φροντίζει, με αγαπάει και με προστατεύει». Είναι ζητήματα ελέγχου τις περισσότερες φορές. Όταν δούμε επίσης σιγά σιγά ένα ζευγάρι να αρχίζει να απομονώνεται, κυρίως το θύμα, από τους οικείους του, από την οικογένειά του, από φιλίες, από παρέες. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης θέλει να έχει τον έλεγχο πάνω στη ζωή του. Θέλει να μην επηρεάζεται από όλους τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ισχυρά καμπανάκια για μένα, τα οποία καμία γυναίκα δεν πρέπει να ψηφίσει. Και κάτι σημαίνουν. Δεν σημαίνουν σίγουρα αγάπη και ενδιαφέρον. Διότι η αγάπη και το ενδιαφέρον και η φροντίδα δεν πονάνε. Όλα αυτά τα στοιχεία, όταν απομονώνομαι, όταν γίνονται συγκρούσεις και εντάσεις για ζήλια, για τις επαφές μου στην εργασία μου, για τις επαφές μου με τον περίγυρό μου, με τις κοινωνικές μου σχέσεις, τότε αυτά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με το αίσθημα ελέγχου και κυριαρχίας του άλλου. Άρα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά να μιλήσουμε κάπου, και να αποκαλύψουμε αυτό το οποίο ζούμε, γιατί καμιά φορά το ζούμε και έρχεται σιγά σιγά, δεν έρχονται από την αρχή όλα αυτά. Οπότε συνηθίζει το θύμα πολλές φορές σε αυτή την κατάσταση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε κάπου, να σπάσουμε αυτό που λέμε τη σιωπή και να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ευτυχές, τέλος πάντων, τώρα τι ευτυχές μπορούμε να έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πως φαίνεται πως πλέον σπάει το ταμπού της επικοινωνίας για βοήθεια. Είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες οι οποίες επικοινωνούν και καταγγέλουν προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και γι' αυτό έχουμε, είναι ένας ακόμη λόγος που έχουμε αυτή την πολύ υψηλή καταγραφή ποινικών υποθέσεων πλέον.
1: Ναι, πράγματι, αυτό είναι το ένα. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε σε αυτή τη συνθήκη. Όντως, να μιλούν, να σπάνε το ταμπού αυτό της σιωπής. Είναι σημαντικό να ζητάνε βοήθεια. Απ' την άλλη, είναι και ο δράστης. Που αν ο δράστης δεν γίνει κάτι και με τους δράστες να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, τη διαχείριση του θυμού, τα πατριαρχικά αυτά στοιχεία που έχουν μέσα τους, σίγουρα δεν θα αλλάξουν στην επόμενη τους σχέση κτλ. Αλλά νομίζω ότι το να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια είναι το πιο σημαντικό.
0: Το
1: γιατί
0: πιο
1: μπορεί
0: σημαντικό,
1: να βοηθηθούν ώστε να απεγκλωβιστούν από αυτή τη σχέση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπακίτσου, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
1: Επίσης.
0: Δόκτωρ Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και εγκληματολόγος. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Αν σε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αναγνωρίσει τον εαυτό του σε αυτές τις ιστορίες και αποφασίσει να ζητήσει βοήθεια, δεν σας κρύβω πως αυτή η εκπομπή και αυτή η συζήτηση που κάναμε σήμερα, επαναλαμβάνω, μια πολύ δύσκολη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, έχει πετύχει το σκοπό της. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. και κανείς μας δεν μπορεί να είναι μόνος του απέναντι στην βία. Υπάρχουν οι αριθμοί, υπάρχουν οι δικογραφίες, οι συλλήψεις, οι στατιστικές, το τι έχει γίνει, πώς, πού, πώς αυξήθηκαν στη χώρα μας δυστυχώς αυτά τα περιστατικά. Πίσω όμως από όλα αυτά τα οποία συζητάμε, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν όλο αυτό το δράμα. Είτε είναι οι γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως τα περιστατικά, αυτά τα πρόσφατα περιστατικά, τα τραγικά περιστατικά που περιγράψαμε, ή τα παιδιά που μένουν πίσω και καλούνται να διαχειριστούν. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί 5 και 10 χρονών και λίγο μεγαλύτερο, μην μείνω στο 5 και 10 χρονών, 5, 10, 15, ένα παιδί τέλος πάντων, τι κατάσταση καλείται να διαχειριστεί. Γυναίκες οι οποίες ζουν με το φόβο, παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον βίας, άνθρωποι που αισθάνονται μόνοι τους, που αισθάνονται παγιδευμένοι, που αισθάνονται αβοήθητοι. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή συζήτηση, κρατάμε πως η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Αυτοί οι δύο απέναντι που φωνάζανε και τους ακούγαμε και που φτάσαμε και το τι ακριβώς συμβαίνει, και δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα που τη βιώνουν, αφορά δυστυχώς ολόκληρη την κοινωνία μας. Είναι ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία και σαν τέτοιο πρόβλημα πρέπει να το βλέπουμε και να το αντιμετωπίζουμε. Πόσο αποτελεσματική είναι η θεσμοί απέναντι στο πρόβλημα, η δικαιοσύνη, η πολιτεία και η δική μας τάση ως πολίτες, κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε, πολλές ευχές από όλους εμάς, τον Παναγιώτη, τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, την Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, τον Θανάση Βούτσινο στην μουσική επιμέλεια, την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο και την Ανδριά Ραζαρακέλη στο μικρόφωνο. Γερή, δυνατή, με υγεία, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Επιμένουν οι Ιρανοί λίγο πριν ξεκινήσουν συνομιλίες στην Ελβετία. Δεν θα κατασκευάσουμε ατομική βόμβα, αλλά δεν θα σταματήσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την μαχαίρωσε επειδή τον επέπληξε για τις ζημιές στο σπίτι. Ομολόγησε ο 43χρονος που συνελήφθη για τα δεδρύλια χασίς ότι σκότωσε την αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Βρέθηκε σε χωράφι καθ' υπόδειξη του δράστη, ατυχή γυναίκα. Έρχονται 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Στα Σκαριά, πολυεργοδοτικά ταμεία θα δίνεται τη δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Θέμα χρόνου, η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη εξετάζεται αν πρόκειται για γυναίκα. Με 3 αγώνες συνεχίζεται απόψε, αλλά και τα ξημερώματα το Μουντιάλ. Ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Μια υπόθεση πιθανής κακοποίησης ενός βρέφους μόλις 7 μηνών εξετάζουν εδώ και λίγη ώρα με απόλυτη προσοχή αρχές στην Πάτρα. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΚ Απόστολο Βουλδί, που είναι μαζί μας. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, ναι, πράγματι έχει μεταφερθεί από χθες το βράδυ ένα βρέφος 7 μόλις μηνών, το οποίο έχει σημάδια κακοποίησης. Γι' αυτό και οι γιατροί αμέσως όταν έφτασε το παιδί στο Καραμανδάνιο, νοσοκομείο της Πάτρας, ειδοποίησαν την ασφάλεια της πόλης και από εκεί πέρα έχει αρχίσει έρευνα από την πλευρά των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται το παιδί να έχει ένα κάταγμα στο μυρό και έχει χτυπήματα στο κεφάλι. Η μητέρα του, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι Ρωμά, ισχυρίζεται ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Ωστόσο οι γιατροί δεν πίστηκαν από αυτά που είπε και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό και συγκεκριμένα τον Μάρτιο είχαμε μία ακόμη περίπτωση ενός παιδιού, ενός βρέφους μάλλον 10 μηνών, το οποίο είχε επίσης κατάγματα σχεδόν σε όλο το σώμα και εγκάβματα και τελικά αποδείχθηκε ότι ο σύντροφος της γυναίκας ήταν αυτός που κακοποιούσε το παιδί.
0: Απόστολος Βουλδής από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δεδρυλίου χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ο ίδιος ήταν ενοικιαστής. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Με το ρεπορτάζ να τρέχει και λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής, καθώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε θαμένη σε βάθος ενός μέτρου, δεμένη παρακαλώ σε πόδια και χέρια με δεματικά πλαστικά και να έχει στο στόμα της μονωτική ταινία. Αλλά λόγω της προχωρημένης σύψης, η μονωτική ταινία βρίσκεται τελικά στο πλάι. Ομολόγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο 43χρονος Σκοπιανός ότι μαχαίρωσε την 45χρονη. Η αυτοψία θα γίνει αύριο και προβληματίζει ένα μεγάλο τραύμα που έχει εκτός από τις δύο μαχαιριές και στο κεφάλι η 45χρονη γυναίκα.
0: Παντελή, αυτός λέει ότι όντως τσακώθηκε μαζί της και τη μαχαίρωσε και εκεί τη σκότωσε, αλλά αν έγινε έτσι, τότε ποιος ο λόγος να δεθεί, ας πούμε, με δεματικά και να τη φημωθεί κιόλας. Μια γυναίκα που είναι νεκρή, ας πούμε, πώς το κάνεις αυτό?
2: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά και το σεξουαλικό κίνητρο στην δολοφονία. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο και η μονωτική ταινία και τα δεματικά στα χέρια και στα πόδια της. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι έχουν λειτουργήσει πολύ μεθοδικά οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Και το λέω αυτό γιατί ο 43χρονος, όπως είπαμε και στο χθεσινό μαγκαζίνο μας, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα για κατοχή και καλλιέργεια δεδρυλίων κάναβης. Αυτό ήταν προφανώς η πρόφαση για να κρατηθεί
0: έτσι
2: στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων
0: και να μπορέσουν και να το σπάσουν οι αστυνομικοί, έτσι,
2: ακριβώς,
0: να τον πιέσουν
2: κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Φαίνεται ότι έχει παίξει, τηλέμαχε, καταλυτικό ρόλο η κατάθεση της συζύγου του χθες το βράδυ, η οποία ήρθε σπευσμένα από την Γάβδο που εργάζεται. Mm-hmm. Κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε στην κατάθεσή της πρέπει να ήταν κλειδιά για να κληθεί για τέταρτη φορά πλέον από το υπόγειο των κρατητηρίων, προφανώς στον πρωτόροφο της ασφάλειας, για να δώσει εκ νέου κατάθεση ο 43χρονος και να σπάσει, όπως είπες και εσύ, και να ομολογήσει το ειδεχθές έγκλημα που έκανε και μαχαίρωσε την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, όπως είπα, να πάει για την απολογία του, όπως είπαμε και χθες, για το ζήτημα των δενδρυλίων, αλλά πλέον δεν τίθεται θέμα από αυτού. Αναβαθμίζεται εκ νέου το κατηγορητήριο. Αύριο αναμένεται το πρωί να κάνει δηλώσεις ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξίαρχος ο κύριος Νικολάου, ενώ το αργά το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή στην 45χρονη. Κάτι τελευταίο. Χθες το βράδυ, 9 παρά 20 συγκεκριμένα, ενημερωθήκαμε για αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες και το είπαμε και χθες στην ραδιοφημερίδα μας, ότι αυτά που βρέθηκαν, τα ίχνη που βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, ξαναλέω, χθες αργά το βράδυ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ήταν με blue light κοιλίδες αίματος. Αλλά μέχρι και χθες το βράδυ κανείς δεν ήξερε πού ανήκουν. Ήταν απλά εικασίες και υποθέσεις. Αποδείχθηκε ότι σε μία σκούπα και πάνω στην τηλεόραση στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος ήταν το αίμα της νεκρής Σταυρούλας Λεβεντάκη.
0: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Αύριο, κυρίες και κύριοι, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, που θα μας μεταφέρει και την εικόνα στην επικράτεια, δηλαδή αν έχουμε κάποια σημαντικά πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα. Μακάρι να μην έχουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Έχει οριοθετηθεί πάντως η φωτιά που είχαμε νωρίτερα στη θέση καλωσιάς στο Λουτράκι, έτσι.
3: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε. Το ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νησί της Σύρου. Υπάρχει ξεσπάσει πυρκαγιά από το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα. Μάλιστα έχει εκδοθεί και 112, το οποίο ζητάει απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Τρία Λαγκόνια προς την Ερμοπολή. Εκείνη τώρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ έχουν καταφτάσει και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως είναι θέμα λεπτών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να φτάσουμε και στο μερικό έλεγχο της. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια και υποδομές, ενώ όπως ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, γύρω στη 1 παρά 20, τέτοιο υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά της Καλωσιάς στην υπεραχώρα, στο Λουτράκι. Εκεί είχαμε μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη, 47 πυροσβέστες και 2 πεζοπόρες ομάδες δασοκομάντο της ένατης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Και εκείνη η πυρκαγιά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Να πούμε πως αυτό το διήμερο πάντως είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα. Ήταν το πιο έντονο διήμερο από την αρχή του καλοκαιριού, ή να το θέσουμε καλύτερα, πιο σωστά, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου από τον Μάη, καθότι τόσο στην Εύβοια όσο και στην Κορινθία είχαμε τα πιο μεγάλα μέτωπα, τα οποία ευτυχώς πυροσβεστική καταπολέμησε πάρα πολύ γρήγορα. Οριοθετημένη είναι η εικόνα, η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο. Αναμένεται δηλαδή να τελειώσει και αυτή ο Σονούπο, αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην παλαιά Κροβίλη, στην Μαρονία, στη Σάπες, στο Ιστηροδόπι. Είχαμε αντίστοιχη εικόνα και αυτή έχει οριοθετηθεί, ενώ αντίστοιχη η πυρκαγιά είχε χθες και στην Κουμαριά, στην Βέρεια. Να πούμε επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι χθες στην Κορινθία είχαμε 2 πυρκαγιές, στην Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο, σε μια σημαντική απόσταση μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήθηκε από το ΕΣΚΕΔΙΚ και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι οι 2 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν με διαφορά 1 λεπτού. Καταλαβαίνει κανείς πως εδώ
4: κάτι
3: παίζει διαφορετικό από αυτό που έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Βρίσκεται εκεί ανακριτικό τμήμα που κάνει την προανάκριση και αναμένεται να έχουμε εικόνα. Και αυτές οι πυρκαγιές όμως έχουν οριοθετηθεί και αναμένεται να τεθούν υπομερικό έλεγχο σε λίγο.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, όσο μας είπε την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί. Επίση, μεταξύ και των άλλων, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, ο Κώστας Παπακλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και καλό μεσημέρι και στου εκλογέ των παραπολιτικών. Ο κ. Μητσοτάκη λοιπόν αναδεικνύει τα θέματα τα οποία είπε, ξεκινώντα από το πόσο κάνει GovGR την πλατφόρμα αυτή. Και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα σχόλια θετικά και αρνητικά, πολλέ συζητήσει έχουν γίνει τελευταίο πεντήμερο πάνω στην πλατφόρμα αυτή. Ο κ. Μητσοτάκη επισημαίνει το εξή. Μια πλατφόρμα λέει δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν λέει, τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Πιστεύω όμω, λέει ο Πρωθυπουργό, ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότερη έλεγχη σε όλο το φάσμα τη εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι ω το ράφι μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στη μάχη που δίνουμε και καλύτερε τιμέ. Άρα, λοιπόν, οριοθετεί, α το πούμε έτσι, και τη δράση και τη χρησιμότητα του πόσο κάνει, λέγοντα ότι θα δημιουργεί και πιο απαιτητικού και συνειδητοποιημένου καταναλωτέ και επιχειρήσει πιο ανταγωνιστικέ. Τώρα, μιλάει και για το πρόγραμμα την ανακαίνιση κατοικία και πώς αυτό λειτουργεί. Και επισημαίνει ότι η επιδότηση φτάνει έως και 36.000 ευρώ ή 95% του πόστου των εργασιών. Και λέει ότι μάλιστα ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και έχουν εκδοθεί 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Είναι πράγματι πολλές, αν σκεφτούμε ότι είναι σκάρτη μια εβδομάδα έτσι που είναι αυτή η πλατφόρμα. Δηλαδή, και άρα σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή. Από εκεί πέρα, πώς κάνει λόγο και για τη συλλογική σύμβαση εργασία, την καινούργια την οποία υπεγράφει αυτή τη φορά τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, έχοντας την πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους. Και μπαίνει σε αυτό που είπες, την πρόληψη των πυρκαγιών, έχοντας από 1 Μαΐου, 1 Μαΐου είναι η μέρα που ξεκίνησε την πυρική περίοδος, έτσι. Έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, πολύ μεγάλος αριθμός για μόλις 1,5 μήνα, οι οποίες είναι επιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, λέγεται για τον καθαρισμό των οικοπαίδων ότι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς ή να περιορίσει σημαντικά την δεξιά προσήψη και θυμίζει ότι την Τρίτη μεθαύριο, το λέμε και εμείς να ακούσουμε και οι ακροατές μας, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προτρέπει όσοι δεν έχουν κάνει να σκέψουν έστω και τώρα να το κάνουν, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Κλείνοντας, επειδή είναι Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα, σήμερα λέει
0: χρόνια σου πολλά, Κωστά, και σένα.
2: Ότι να σε καλά, να σε καλά. Από όλες τις λέει που έχω στη ζωή μου, εκείνη το πατέρα είναι τις πιο σημαντικές και τις πιο καθοριστικές. Και ως πατέρας λέει και ως γιος ξέρω πολύ καλά πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα.
0: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Έρχονται 7 αλλαγές στο μίστα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτη και απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηρότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περνάει τις τελευταίες πινελιές αυτή την περίοδο με τις αλλαγές που πάνω κάτω περιέγραψε στο θεσμικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία, τις οποίες αναμένεται, μέρος των οποίων μάλλον αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Οι αλλαγές αυτές, Τηλέμαχε, περιλαμβάνουν απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης νέων ταμείων, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους ή ομάδες να δημιουργούν τα δικά τους σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης, τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων από ομοειδείς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις, αυτά θα τα λέει πολυεργοδοτικά και είναι και πολύ σημαντικό μέτρο αυτό, στα οποία θα έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν και εργαζόμενοι από άλλους τομείς, καθώς και μη μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. Χωρίς βέβαια να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Τα πολυεργοδοτικά ταμεία θα μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εργοδότη και θα εντάσσονται και επιχειρήσεις χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ξεχωριστή εποπτική έγκριση. Η τρίτη αλλαγή, Τηλέμαχε, αφορά στην ελεύθερη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από την ιδιωτική ασφάλιση σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και βέβαια και αντίστροφα. Αν κάποιος θεωρεί ότι ένα ιδιωτικό ταμείο, ιδιωτική ασφαλιστική σε ταμείο επαγγελματικής μπορεί να δώσει περισσότερα εφάπαξ ή μεγαλύτερη σύνταξη, μπορεί να μεταφέρει ή τούμπαλιν τα ποσά συν τα κέρδη που έχει αποκομίσει μέχρι τη μεταφορά στο συγκεκριμένο ταμείο. Το τέταρτο μέτρο είναι η είσοδος των τραπεζών βέβαια στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι οποιαδήποτε κλάδου. Να θυμίσω εδώ οι τράπεζες έχουν και το αβαντάζ γιατί και όλες έχουν αγοράσει ασφαλιστικές εταιρείες σχεδόν ή συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρείες και είναι πιο εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Η πέμπτη αλλαγή αφορά στη μείωση της φορολογίας ανάλογα με το όριο ηλικίας του εξοδότηση. Σήμερα η φορολογία είναι υψηλή τηλέμαχε, γιατί ξεκινάει με 20% για παροχές που αντιστοιχούν σε έως 5 έτη, δηλαδή αν ένας ασφαλιστεί στα 60 και φύγει στα 65, το ποσό που θα το αναλογεί θα φορολογηθεί με 20%. Και υποχωρεί βέβαια σταδιακά στο 5%. Υπολογίζεται ότι η φορολογία θα είναι ελάχιστη στο εφάπαξ για όσους εργαζόμενους από επαγγελματικά ταμεία αποχωρούν στο 67ο έτος της ηλικίας του. Και το έκτο μέτρο είναι η δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού προϊόντος, των ομαδικών δηλαδή ασφαλιστικών προϊόντων επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και υπάρχει και στο εξωτερικό αυτή, τα οποία θα προέρχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θα λειτουργούν με αυξημένες προδιαγραφές εποπτείας, βέβαια την εποπτεία θα την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, διευκρινήσεις και ενημέρωση των ασφαλισμένων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις μορφές των επαγγελματικών ασφαλίσεων, ώστε οι επαγγελματικές συντάξεις να διέπονται από ενιαίους κανόνες. Και το 7ο και τελευταίο μέτρο είναι η δημιουργία πλατφόρμας πληροφόρησης που θα επιτρέπει σε ασφαλισμένους να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τα δικαιώματά τους. Να σημειώσω εδώ, Γιώργο, ότι σήμερα στα ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά ταμεία ένας ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει τρίτη σύνταξη στον εαυτό του που κυμαίνεται από 300 έως 700 ευρώ ανάλογα με 35 χρόνια είναι 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με το χρόνο που έχει ή το χρόνο που φεύγει σε σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Στο πολιτικό πεδίο θα προσανατολιστούμε και πάλι. Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, αν μη τι άλλο, θέλει να τον τηλεμήσει με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο αυτή. Προσανατολίζεται, λένε πληροφορίες, να κάνει μια εκδήλωση με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, πρώτη σκέψη να αφιερωθεί στους απόμαχους της εργασίας. Τώρα. Την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας. Το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κέντρο αριστερά με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που είναι μαζί μας, τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερως φορτισμένες, καθώς την Τρίτη τηλέμαχε συμπληρώνεται ακριβώς 30 χρόνια από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και εμβληματικό πρόσωπο της μεταπολίτευσης, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει μια σειρά από εκδηλώσεις. Χθες άλλωστε υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην εφημερίδα μας στο Καρφί για την φλόγα της αλλαγής που παραμένει ακόμα αναμένη. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ θα μετακομίσει Πάτρα και συγκεκριμένα στο Καλέτζι και για το μνημόσυνο αλλά και μια εκδήλωση που ετοιμάζεται στην οποία θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Κανδαλίτης για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί φυσικά θα βρεθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που έτσι θέλουν να δώσουν το παρόν σε αυτή την τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, τώρα σε ό,τι αφορά την Ελλάς. Ξεκινάει η διαδικασία της. Η περαιτέρω διαδικασία της τελέχωσης του κόμματος. Έχει Ελένη Καλογεροπούλη ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στην απογευματινή της Κυριακής σε σχέση με τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας. Στη λογική τα στελέχη της Ελλάς να κάνουν έτσι pressing στους αντίστοιχους υπουργούς. Ξεκινούν ονόματα όπως του κυρίου Τζιμίτρα που θα έχει την ευθύνη των εξωτερικών, του κυρίου Σπύρου Δρίτσα που θα έχει την ευθύνη στα θέματα της υγείας, του Διονύση Τεμπονέρα στα θέματα της εργατικής πολιτικής και μια σειρά άλλα ονόματα που μπορεί κανείς να τα διαβάσει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και ο κύριος Τσίπρας να στελεχώσει το κόμμα του και ως το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε ανακοινώσεις για το ουρανόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ενδιαφέρον θα έχει και η επόμενη εβδομάδα στην κεντρο αριστερά και όχι μόνο, καθώς βαδίζουμε σε προεκλογικούς δρόμους. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο για όσα μας είπε. Στο πεδίο της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, συγκρούονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το Μέγα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής του Παπασό Τάσος Νικολαίδης και ο Κώστας Καρπουτσής, στέλεχος της Ελλάς.
6: σε αυτό που ενδεχομένως να δημιουργούνται προβλήματα και έχουν δημιουργηθεί και πάντα στην Ελλάδα, είναι ότι επειδή είναι μικρή η αγορά και είναι λίγοι παίκτες που παίζουν, είναι πιο εύκολο να διαμορφούν συνθήκες. Όχι ότι γίνονται ολιγοπόλια, οι συνθήκες είναι πιο εύκολο να γίνουν. Γι' αυτό επίσης στην Ελλάδα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο κόστος μεταφοράς. Η καρδιά της Ευρώπης.
7: Ανάτο, ήρθε ο Τσίπρας και σας έκανε ωραία πρόταση.
6: Μεταφοράς, όχι με τα λεωφορεία. Όχι αυτές οι ανοησίες. Μεταφορικό κόστος για να έρθει το προϊόν από τη Γαλλία ή τη Γερμανία στην Ελλάδα.
7: Στη μεταφορά των ανθρώπων.
6: Όχι, όχι, όχι.
7: Είναι ανοησία δηλαδή αυτό που είπε ο Τσίπρας.
6: Αυτό τι ήταν τώρα.
8: Αυτό
6: είναι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης για να αντιμετωπίσει το φόβο του με τον Τσίπρα που τον έχει ξεπεράσει στις δημοσκοπήσεις και λέει δωρεάν στους νέους τα λεωφορεία. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι στα λεωφορεία είναι οι χαμηλότερες τιμές.
8: Και του Πασόκ η πρόταση είναι ανοησία για τους 24ηδες, για τα μέσα μεταφοράς.
6: Εκεί όπως ξέρετε οι φοιτητές και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλό.
8: Άρα είναι και αυτό ανοησία.
6: Ναι, είναι μη λογικό. Είναι καθαρά λαϊκή
7: σκοπιά.
6: Το οποίο δεν έχει καμία αξία στην πραγματική οικονομία.
9: Ερχόμαστε και κάνουμε μια πρόταση και σας ρωτάω ευθέως. Συμφωνείτε γιατί να γίνονται δωρεάν οι μεταφορές? Αν δεν θέλετε, πέστε στους Έλληνες πολίτες, στα παιδιά μέχρι 24 δεν να μην γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ότι συζητάμε σήμερα για την ακρίβεια μετά από τόσα χρόνια, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες. Και για τα ενίκια, γιατί πρέπει να καταλάβει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι μέσα στην αγορά, για να μπορέσουν να πέσουν τα ενίκια, οι τιμές των ενοικίων, θα πρέπει να μπουν σπίτια μέσα στην αγορά. Οπότε για να μπορέσει να πέσει το ενίκιο, οπωσδήποτε θα πρέπει να μπουν σπίτια μέσα στην αγορά. Το Πασόκ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο το έχει καταθέσει. Από εκεί και πέρα για την ακρίβεια στα αγαθά, εγώ δεν είδα την κυβέρνηση να ασχολείται με τη μείωση κόστου παραγωγής. Δεν βοήθησε τους Έλληνες αγρότες να έχουν ενεργειακές κοινότητες ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, ώστε να έρθουν ευθυνά τα προϊόντα στην αγορά. Δεν είδα την κυβέρνηση να κάνει ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να μην λειτουργούν τα καρτέλ και να έχουμε σήμερα μία. Δεν θα αναφερθώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε ο κύριος Λοβέρδος, μια επικοινωνιακή πλατφόρμα η οποία το μόνο που κάνει είναι να χαροποιεί τα στελέχη της κυβέρνησης, γιατί έχουμε άλλη μια πλατφόρμα χωρίς να έχει όφελος ο Έλληνας πολίτης.
10: Αυτό που στέκει σήμερα είναι ότι η ελληνική κοινωνία σήμερα, με την υποχρέωση για πλεονάσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στο 2%, η ελληνική κυβέρνηση μαζεύει 5%, 7 δισεκατομμύρια παραπάνω. Αυτό που στέκει είναι ότι θα παρουσιάσουμε ένα μείγμα πολιτικής το οποίο θα έχει αξιοποίηση του τελευταίου ευρώ. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ανακατανομή και μια χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που υπάρχει μια κατασπατάληση δημοσίων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων. 2019-2025, 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, 8 δισεκατομμύρια κλειστοί διαγωνισμοί χωρίς έκπτωση ούτε ένα ευρώ. Η κυβέρνηση σήμερα έχει επιλέξει αυτή να τα παίρνει από τους πολλούς με τους έμμεσους φόρους και να αφήνει τους λίγους, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια στο απειρόβλητο με υπερκέρδη τα οποία γίνονται στις πλάτες των πολιτών. Προφανώς και θα υπάρξει μια αλλαγή του μείγματος και της φορολογικής πολιτικής υπέρ των πολλών. Αλλά επιτρέψτε μου ξανά να είναι προνόμιο του πρώην Πρωθυπουργού και των στελεχών που θα αναλάβουν την διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής.
0: Βόλας κατά του Πρωθυπουργού με αιχμή το παραγωγικό μοντέλο που ενστερνίζεται, κατηγορώντας τις προτάσεις του ιδίου, εξαπέλυσε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Παύλος Γερουλάνος.
11: Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό, πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο. Κυρία μου, ήρθες, δοκιμάσαι. Απέτυχες. Μη μου ζητάς εμένα να απολογηθώ ότι λέω ότι μετά από 9 χρόνια αυτό το οποίο όφιλες να κάνεις είναι να έχεις ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να μπορεί να στηρίξει τον πολίτη, όφιλες να έχεις μέτρα τα οποία χτυπούν την ακρίβεια, όφιλες να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο σήμερα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων.
0: Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντας τον θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις.
12: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε να φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινώς όποιον αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε τώρα οι τρελοί, αυτοί τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο, όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί Αυγή του έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν και τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του το μαξί μου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες, αν θυμάστε, για να κλείνουν την πρόσβαση στο μαξί μου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.
13: Τις δημοσκοπήσεις όμως πώς σχολιάζετε?
12: Δεν τις θεωρώ αξιόπιστες.
0: Πάμε στο διεθνές πεδίο. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Βίτκοφ αλλά και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του πως 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Για τις διεθνείς ειδήσεις, τις κυριότερες, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου ξεκινούν οι συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Vance και η σύζυγός του έφτασαν συγκεκριμένα στις 7 ώρα Ελλάδας στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Η έναρξη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προγραμματιστεί, όπως είπαμε, για την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς με αφορμή τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός, όπως αναφέρει το BBC, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι το κλείσιμο των στενών αποτελεί απάντηση στις φωνικές Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, τις οποίες χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας που είχε συνάψει με τις ΗΠΑ. Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Η Ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ, Γκαλιμπάφ και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, έφτασε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ. Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει, όπως γνωρίζουμε, ρόλο μεσολαβητή καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανακοίνωση τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εν ώψη και των συνομιλιών έστειλε το μήνυμα ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ο Vance δήλωσε από την πλευρά του ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα καθώς και στο θέμα της εκεχηρίας στο Λίβανο. Μιλώντας συγκεκριμένα σε δημοσιογράφους πριν επιβεβαστεί στη πτήση του, ερωτήθηκε για συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ καθώς και για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο και απάντησε ειδικότερα τα πράγματα βελτιώνονται εκεί και η κατάσταση αποκλιμακώνεται κάπως. Πρόσθεσε, πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να διαχειριζόμαστε διαρκώς ώστε να διασφαλίσουμε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος θα είναι ασφαλής. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος μας, να καταστεί ολόκληρη η περιοχή ασφαλής και σταθερή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η χώρα του θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι άλλη πλευρά θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Και μέσα σε όλα αυτά το κλίμα δυναμητίζει το γεγονός ότι το Ιράν έστειλε τις τελευταίες ώρες ένα νέο μήνυμα, ότι δηλαδή καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο. Νωρίτερα και μέσα στην εβδομάδα οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν αρχική συμφωνία με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου, που θυμίζουμε, του μετόπου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Πρόσθετο παράγοντα πολυπλοκότητας αποτελούν, όπως είπαμε, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ. Και να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο έπειτα από σειρά Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με την Χεσμπολάχ. Και να αξίζει να επισημάνουμε πως μέσα σε όλα αυτά ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επανέλαβε πως το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Δήλωση ειδικότερα δεν είναι κάτι καινούριο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραφτός ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα. Και τηλέμαχοι από το πεδίο της Μέσης Ανατολής και των συνομιλιών, να πούμε δύο πράγματα για την Βρετανία. Καθώς τώρα τι γίνεται εκεί, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Η θέση του Στάρμερ αποδυναμώθηκε μετά την εκλογή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο, γεγονός που επιτρέπει στον τελευταίο να διεκδικήσει την ηγεσία. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών ζητούν δημόσια την παραίτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ λόγω της πτώσης της δημοτικότητάς του και των εσωκομματικών πιέσεων. Κυβερνητικές πηγές διατηρούν παράλληλα επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει επικεντρωμένος στα καθήκοντά του παρά τις αναφορές για επικείμενη αποχώρησή του. Και τέλος, ας πούμε δύο λόγια για το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Εκεί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Δεν έχει αποκλιμακωθεί ακόμη η κατάσταση. Βλέπουμε ότι η αιχμή του δόρατος ότι αποτελεί η ενέργεια, συγκεκριμένα οι όποιες επιθέσεις σημειώνονται, επικεντρώνονται κυρίως σε υποδομές που σχετίζονται με την ενέργεια. Και εκεί αναμένεται να δούμε τις διαπραγματευτικές προσπάθειες μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μένει να δούμε την επόμενη εβδομάδα που θα είναι κρίσιμη πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το ουκρανικό μέτωπο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά από τη Δύση και από την Ευρώπη μεγαλύτερη οπλική βοήθεια. Τι λέμε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε σχετικά με το διεθνές πεδίο και τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε όμως πώς αξιολογεί την κατάσταση στο Μεσανατολικό η διδάκτορα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, δικηγόρος και διεθνολόγος, κυρία Σπασία Αλγιζάκη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλγιζάκη.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιντονέ.
0: Ξεκινούμε λοιπόν.
15: Πολλά, γιατί είσαστε και πατέρας.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ξεκινούν οι συνομιλίες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προσδοκίες, αν είναι χαμηλές ή αν είναι υψηλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα ευοδοθούν όλα αυτά. Εσείς πώς βλέπετε να κυλούν οι διαδικασίες προς την ειρήνευση?
15: Όπως το είπατε, οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση. Γιατί έχει δημιουργηθεί σοβαρός πληθωρισμός στην Αμερική και έχει μπροστά του εκλογές. Από την άλλη όμως, εκλογές μπροστά του έχει και ο κύριος Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται. Και ο κύριος Νετανιάχου και το Ισραήλ, αλλά και η Χεζμπολάχ, δεν κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και έχω την εντύπωση ότι αν τορπιλιστεί τελικά αυτό το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει στη Γαλλία, θα τορπιλιστεί από αυτούς που δεν κάθισαν στο τραπέζι και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε ήδη. Δηλαδή είχε συμφωνηθεί μία εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο και πριν στεγνώσει το μελάνι είδαμε ότι έχουμε νέες εντάσεις. Άρα αυτό δεν είναι και κυρία εκεί, είναι προφανώς ένα διάλειμμα για να πάρουν και δύο την αναπνοή και να συνεχίσουν. Αν όμως συνεχίσουν, υπάρχει προφανώς σοβαρό πρόβλημα, γιατί για το Ιράν η Χεζμπολάχ δεν είναι απλός σύμμαχος, είναι δεμένη με την ταυτότητα την Ιρανική. Διανύουν και οι Ιρανοί Σιήτες έναν ιερό μήνα. Γι' αυτό και έχουν τοποθετήσει γύρω στις 4 Ιουλίου την κηδεία του ηγέτη τους. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία. Ήδη στις 26 Ιουνίου έχουμε την Ασούρα. Αυτά σημαίνουν πάρα πολλά από θρησκευτικής απόψεως για ένα θεοκρατούμενο καθεστώς. Τι σημαίνει λοιπόν, αν έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο στο Λίβανο, δηλαδή ενδεχομένως από πλευράς Ισραήλ δολοφονία κάποιων αξιωματούχων ή και το αντίθετο από τη Χεζμπολάχ. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό το μνημόνιο τελικά να δυναμητιστεί παρόλες τις προθέσεις του κυρίου Τραμπ και ενδεχομένως και των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί βρίσκονται σε μια οικονομική κατάρρευση και ευελπιστούν στο αν μη τι άλλο ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλγιζάκη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Πολύ περιεκτικά μας δώσατε την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
15: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.
0: Υπάρχει κόλλημα ερμηνείας ανάμεσα στη Χεζμπολά και το Ισραήλ, είπε στο Action 24, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το ενδεχόμενο να μπουν διόδια στα στενά του Ορμούζου.
16: Λέει, οι Ιρανοί και οι Χεζμπολάχ λένε ότι πρέπει να φύγουν οι Ισραηλοί από το έδαφος. Οι Ισραηλοί λένε ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία, εγώ παραμένω εδώ πέρα όπως είμαι. Και ας μην λέει τίποτα η συμφωνία. Οι άλλοι λένε, μα μιλάει για την εδαφική ακεραιότητα. Και έχουμε μπλέξει ένα τέτοιο θέμα ερμηνείας. Συν το ότι η Χεζμπολάχ πετάει πυράβλους στους Ισραηλινούς ή τους χτυπάει με ντρόουνς. Και ακολούθως οι Ισραηλοί απαντούν με επιθέσεις. Αυτό γίνεται τις τελευταίες 48 ώρες. Μετά, λέει, το Ιράν με το Ομάν θα συζητήσουν μεταξύ τους εάν θα προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες και πώς θα τις χρεώνουν. Οπότε υπονοεί ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να μπουν διόδια. Αυτό είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο, δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν 100 τέτοια αντίστοιχα περάσματα στον κόσμο.
17: Βέβαια.
16: Σκεφτείτε να αρχίσουμε να βάζουμε διόδια σε κάθε τέτοιο πέρασμα.
0: Το Ισραήλ και η φρουρή της Επανάστασης θα είναι μόνιμα τα αγκάθια στη διαπραγμάτευση, εκτίμησε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Action 24 ο αντινάβαρχος εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος.
18: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και οι δύο πλευρές όχι τις δυνατότητές τους αλλά τις αδυναμίες τους. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αδυναμία παρουσίας τόσων στρατιωτικών δυνάμεων επί μακρών στην περιοχή, πολυδάπανες, τα πληρώματα, η κόπωση των πλοίων, οι συντηρήσεις τους κλπ. Αλλά και στο εσωτερικό τους έχουν σοβαρό πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά και το Ιράν έχει σοβαρό πρόβλημα διατήρησης αυτού του επίπεδου της ανθεκτικότητας που θα του διασφάλιζε ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης των εχθροπραξιών θα άντεχε. Συνεπώς ψάχνουν και οι δύο να βρουν μια χρυσή λύση εξαντλώντας τα διαπραγματευτικά όρια ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης των εχθροπραξιών θα άντεχε. Συνεπώς ψάχνουν και οι δύο να βρουν μια χρυσή λύση εξαντλώντας τα διαπραγματευτικά όρια σε

0: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές που μας ακούν, είτε από το σπίτι είτε από μια όμορφη παραλία.
0: Σωστό και αυτό. Συμφωνώ ναι. Απόλυτα. Βέβαια, εγώ στην όμορφη παραλία τώρα δεν ακούς ειδήσεις, ακούς και λίγη μουσική, δεν χαλαρώνεις. Τέλος πάντων, θα χαλαρώσουν οι τιμές, κυρία Ζάγκα, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο τώρα.
1: Έχουν αρχίσει και πέφτουνε. Ήδη στην αμόλυβδη κατεβήκαμε στο 1,90, σπάσαμε κιόλας. Είναι 1,89,9. Μιλάω τιμές, μέση τιμή, Αττική Θεσσαλονίκη. Και το πετρέλαιο κίνησης κατέβηκε περισσότερο, 1,57,7. Τα τιμολόγια που έρχονται συνεχώς έχουν πτώσει.
0: Αυτά είναι πολύ έτσι, νέα και μαντάτα καλά.
1: Αν ψωνίζεις κάθε μέρα έχεις τη διαφορά. Αν ψωνίζεις μετά από 3 μέρες είναι προσθετικό σύνολο αυτό που πρέπει να κατεβάσεις. Πάντως κατεβαίνουν. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι καλοκαίρι. Ναι. Ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Μετακινείται, δεν γίνεται αλλιώς, θα τρελαθεί. Αλλά από την άλλη, εκτός από τη βενζίνη που κατεβαίνει, πρέπει να κατέβουν και άλλες τιμές. Mm-hmm. Εκτός από τα ράφια, ξενοδοχεία. Εστιατόρια, παραλίες, εκεί που είναι οι φίλοι μας, μην τις πληρώνουν 200 και 100 ευρώ, δεν θα τις αγοράσουν, τι κόπεδο θα πάρουν, θα τις νοικιάσουν τις ομπρέλες και τις καρέκλες. Πολύ σημαντικό. Έλεγχη συνέχεια.
0: Έλεγχη και στην αγορά τη δική σας και ξέρω ότι είστε υπέρμαχος σε αυτό και έχετε πρωταγωνιστήσει, κυρία Ζάγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμώς. Να είστε καλά.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Μετά το μέτωπο των καυσίμων, πάμε να δούμε γενικότερα στον εμπορικό τομέα πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχει πληγεί και το εμπόριο, κυρίως η αγορά, η εμπορική αγορά στις γειτονιές έχει πληγεί ιδιαίτερα από όλα όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως, πάμε να δούμε, να τα λέω εγώ. Μας πει περισσότερα ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου. Είναι συντονιστής του κύκλου επιχειρηματίων, άριστος γνώστης της αγοράς. Τι κάνετε, κύριε Παπαβασιλείου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντωνινέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η αγορά ήταν μουδιασμένη. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι μουδιασμένη. Το θέμα είναι ότι και οι έμποροι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κατορθώσουν, να ισορροπήσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν?
2: Κύριε Σαντωνινέ, επειδή μεσολάβησε ένα διάστημα από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι μετά τις 15 Μαΐου, εφόσον ήρθαν οι τουρίστες στην Αθήνα και αρχίσαν σιγά σιγά να γεμίσουν και κάποιους τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα με πολύ χαμηλότερους, αργότερους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν, τολμούμε να πούμε ότι κάπως αρχίζει να εξισορροπεί η αγορά μετά τις 15 Μαΐου. Όμως δεν μπορούμε να μην διαπιστώσουμε ότι για πρώτη φορά, ακόμα και στο δικό μου κλάδο, τον κλάδο των οπτικών, βλέπουμε να κλείνουν επιχειρήσεις, βλέπουμε να κλείνουν καταστήματα. Εδώ και 2-3 χρόνια βλέπουμε και δεν πολύ σχολιάζουμε κακώς, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν θέλουμε να γινόμαστε και πολύ δυσάρεστοι. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην συνδιαπιστώνουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε να κλείνουν πάρα πολλά μικρά καταστήματα στις τοπικές αγορές. Ένδυση, υπόδηση, τσάντες, άλλα είδη κτλ. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά μετά τα μνημόνια που ξαναβλέπουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μπροστά μας. Και αν δείτε τα στοιχεία IRI για τους τελευταίους 15-16 μήνες, θα δείτε ότι το 2025 ρούφηξαν τα σούπερ μάρκετ μια αύξηση τζίρου, δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ, διανοήστε το νούμερο, μέσα σε ένα χρόνο ρούφηξαν παραπάνω τα σούπερ μάρκετ από τα πορτοφόλια.
0: Γιατί αυτό έχει συνέβει επειδή ακρίβηναν οι τιμές ή επειδή έβαλαν νέα προϊόντα?
2: Ας το συζητήσουμε κατόπιν. Να σας δώσω άλλο.
0: Δεν θα προλάβουμε γιατί είμαστε σε βελτίο ειδήσεων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Χρονικά.
2: Ναι. Το πρώτο τετράμινο του 26 απορρόφησαν άλλα 275 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε 16-17 μήνες έχουν απορροφήσει περίπου 1 δις από την αγορά τα σούπερ μάρκετ. Σας θυμίζω ότι όπως και προείπατε, αλλά να σας δώσω και ένα στατιστικό. Η αύξηση των καυσίμων στην Ελλάδα, αντί για 11% που ήταν στην Ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο, ήταν 20%. Και μπορεί αυτό να δημιουργεί έσοδα στο κράτος και να δημιουργεί μια εικόνα ευμάρειας στα δημόσια οικονομικά εν ώψη αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, την οποία όλοι θέλουμε, ακόμα και οι έμποροι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνεται μόνο σε βάρος των εμπόρων στην Ελλάδα και ιδίως των μικρών εμπόρων και των τοπικών αγορών. Εκεί λοιπόν που θέλω να δώσουμε το ενδιαφέρον μας, κύριε Σαντωρινέ, είναι ότι δεν μπορούμε

0: από τη μια να μην συντασσόμαστε σε μια εθνική προσπάθεια που γίνεται για την βελτίωση των οικονομικών της χώρας. Από την άλλη δεν μπορεί μόνο ο μικρός έμπορος να πληρώνει το τίμημα για το ας πούμε επενδύσιμο κομμάτι της χώρας. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένουμε εναγωνίως να αυξηθούν οι τιμές στα χρηματιστήρια εν ώψη του θανάτου του μικροεμπόρου.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαβασιλείου για όσα μας είπατε, θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η σεισμική διέγερση στην Νότια Κρήτη μετά τις δύο δονήσεις που είχαμε χθες, 4,6 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουν περάσει ήδη γύρω στις 28-29 ώρες. Μαζί μας είναι ο καθηγητής διακεκριμένος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη σεισμική, μετασεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, Λανθάνο.
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Είναι πολύ χαμηλή η μετασεισμική ακολουθία. Έχουν γίνει μέχρι τώρα μόνο 2-3 μικροί σεισμοί της τάξης του 2,2-2,3. Εάν το συγκρίνουμε με τη μετασεισμική ακολουθία άλλων ανάλογου μεγέθους σεισμών, είναι μάλλον υποτονική. Και αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να σας πω ότι η μελέτη των μετασεισμικών ακολουθιών και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη διακύμανση στο πόσους μετασεισμούς μπορούμε να περιμένουμε και με τι μεγέθη. Με απλά λόγια, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο να έχουμε μια σημαντική μετασεισμική ακολουθία μετά από ένα σεισμό, ο οποίος εδώ που τα λέμε δεν είχε και ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος, 5,3. Οπότε εάν αυτό το συνδυάσουμε μαζί με το γεγονός ότι η σεισμική δραστηριότητα αναπτύχθηκε εχθές σε υποθαλάσσιο περιβάλλον νότια της Κρήτης, ανατολικά της Γαβδού, εάν τα συνδυάσουμε αυτά, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον ιδιαίτερος κίνδυνος. Το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον δημιουργεί μια απόσταση ασφαλείας, θα λέγαμε, από τις κοντινότερες πόλεις, κομοπόλεις, οικισμούς, κυρίως της νότιας Κρήτης, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα καθησυχαστικό στοιχείο.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
1: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής σεισμολογίας. Τείχος στην παράνομη μετανάστευση ψώνουν Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα, επιδιώκοντας να μην επιτρέψουν να συμβούν όσα έζησαν οι συγκεκριμένες χώρες κατά τη διετία 2015-2016, με εκατομμύρια αλλοδαπούς τότε να εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το ρεπορτάζ για την Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτή είναι η διακηρυγμένη πρόθεση των χωρών που βρίσκονται πιο κοντά στα βόρεια της Μέσης Ανατολής, στη Βόρεια Αφρική. Αυτή είναι η διακηρυγμένη πρόθεση, το είπε και ο κύριος Πλεύρης μετά την συνάντηση τη σχετική που είχαν στα μέσα της εβδομάδας οι επικεφυλής των τριών ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, τα πράγματα, τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, είναι πολύ άσχημα, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση μεταναστευτικού ρεύματος εκ νέου, ειδικά τον περασμένο μήνα και αυτό το μήνα, προς την Γαβδό και προς την Κρήτη. Εκεί επικεντρώνονται το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων, γιατί θα δημιουργηθούν δύο κλειστές δομές. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των αρχών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο κύριος Πλεύρης, μετά από συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε στην διάρκεια της εβδομάδας στους αξιωματούχους της Λιβύης ότι εάν δεν συμμορφωθούν, τότε θα λάβει πολύ αυστηρότερα μέτρα, και ένα από τα αυστηρότερα μέτρα που εξετάζονται, τηλέμαχοι, είναι να μην χορηγείται κανένα άσυλο σε κανέναν και να διώκονται όλοι αυτοί όσοι έρχονται στη χώρα μας αμέσως, να επιστρέφουν αμέσως πίσω. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχε μια συνάντηση και ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Πρωθυπουργός με έναν από τους γιους του Χαλίφα Χαχτάρ, του στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή είναι διαλυμένη. Έχει μια επίσημη αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη δυτική πλευρά και μια μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην ανατολική πλευρά. Περιμένουν τα αποτελέσματα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν και από το λιμανικό τηλέμαχε ότι όταν θα ξαναπέσουν οι άνεμοι στο Λιβικό Πέλασγος, τότε θα ξαναρχίσουν πάλι οι μεταναστευτικές ροές μέσα στην εβδομάδα. Προς το παρόν, τις δύο τελευταίες μέρες δεν είχαμε ροές, γιατί είχαμε
1: 7
3: και 8 μποφόρ. Ναι, έτσι. Είχαμε 7 και 8 μποφόρ.
1: Έτσι.
3: Και τώρα πιστεύουν ότι από την αυτή εβδομάδα θα αρχίσουν. Πάντως, και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να χορηγηθεί άσυλο στον οποιοδήποτε υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως γράφουμε και στο ρεπορτάζ, τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται από όσους έρχονται από το Σουδάν, mm-hmm. από την Παλαιστίνη, που ούτως ή άλλως δικαιούνταν άσυλο, γιατί τώρα έχει σταματήσει ο πόλεμος εκεί, mm-hmm. και από τον Μπαγκλαντές. Υπάρχει μια νέα γραμμή από τον Μπαγκλαντές που προβληματίζει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές αρχές, τηλέμαχε.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Έκρηξη επενδύσεων από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας που ενισχύουν την καινοτομία, την ώρα που τα γενώσιμα σκευάσματα δίνουν τη δυνατότητα μιας πραγματικά φαρμακευτικής αυτονόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το σημερινό ρεπορτάζ μας την Κυριακάτικη απογευματινή έρχεται μετά το συνέδριο που έγινε στην Αθήνα και αφορούσε τις εταιρείες των γενοσύμων πανευρωπαϊκά, την ομοσπονδία τους, του Medicines for Europe. Είναι 500 εταιρείες γενοσύμων σε όλη την Ευρώπη, με 190.000 υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους, οι 50 εκ των οποίων εταιρείες βρίσκονται στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντική η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και αυτό αποδείχθηκε, τηλέμαχε, μέσα στην πανδημία, όταν η Ευρώπη έχασε την αυτονομία της. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία έμειναν με μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων και τότε η Ελλάδα έκανε μεγάλες εξαγωγές και στη Γαλλία και στη Γερμανία και έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός και, και τα συμπαρομαρτούντα
1: νοσήματα. Και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται.
4: Όλα τα υπόλοιπα, οι ιώσεις. Mm-hmm. Αποτελεσματικά από αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Όπως μας λέει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο Θεόδωρος Τρίφων, mm-hmm. η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι στήριγμα της Ευρώπης και η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία γενοσύμων αποτελεί τον κρίκο της αυτονομίας της, του τερματισμού της εξάρτησης της Ευρώπης από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία.
1: Άρα με λίγα λόγια έχουν μπει μπροστά οι μηχανές, οι λεγόμενες μηχανές αυτές που έχουν να κάνουν
4: για το γεννήσιμο. Ναι. Βέβαια.
1: Και είναι και οι ελληνικές εταιρείες που είναι μπροστάριδες όλο αυτό, έτσι, πανευρωπαϊκά, Βασίλη, έτσι, αυτό μας λες.
4: Βέβαια, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γεννοσύμων τα οποία προμηθεύουμε όλη την Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Σημαντικό, σημαντικότατο.
4: Είναι δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες που μετράνε. Και αυτό θα συνεχιστεί καθώς υπάρχει το αναπτυξιακό Clawback, το οποίο συμψηφίζει Clawback, τις γνωστές επιστροφές προς το δημόσιο από τη φαρμακοβιομηχανία με τις επενδύσεις, και αυτό δίνει δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να προχωρήσουν σε στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε να αντικαταστήσουν παλιά πρωτότυπα φάρμακα με γενώσιμα ίσης αξίας. Και πιο φτηνά, φυσικά.
1: Σωστά. Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε εξέλιξη το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός. Ίσως έτσι να πλησιάζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είμαστε δηλαδή στα ίδια μία ή άλλη. Είναι όμως πραγματικά μια πολύ σημαντική διοργάνωση και μαγνητίζει δισεκατομμύρια κόσμο στην Ιφίλιο. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Όπως πάντα, με την καλύτερη εικόνα, το καλύτερο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, ξακροατέ. Αν μου επιτρέψει να βάλουμε μια αναστελία στο Μουντιάλ, ναι, και να πάμε.
1: Πάλι θα με πας. Ωραία τρίπλα.
5: Ναι, τρίπλα. Θα κάνω μια τρίπλα. Θα είναι μπασκετική τρίπλα όμως. Λοιπόν, πορτοκαλί μπάλα. Γιατί πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζέλικο Μπράντον στην τεχνική.
1: Όχι ότι δεν το περιμέναμε πάντως, έτσι, αλλά μας το έχεις πει από το πρωί. Έτσι.
5: Ναι, το είχαμε πει το πρωί. Είχαμε πει και όπως είχαμε πει και από το πρωί, είναι 3 χρόνια το συμβόλαιό του. Με βάση πληροφορίες που έρχονται βέβαια κυρίως από τη Σερβία, οικονομικά συνολικά θα εισπράξει 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Γίνεται ο ακριβότερος προπονητής στην ιστορία της EuroLeague στην παρούσα φάση. Είναι μια μεγάλη επιστροφή. Έτσι, αξίζει να αναφέρουμε ότι δίπλα του θα έχει και το Μάικ Μπατίστ, μια ακόμα επιστροφή. Θα είναι συνεργάτης του το τεχνικό team. Λέγεται ότι μπορεί να είναι μαζί του και ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο προπονητής του Περιστερίου. Επίσης, έχουμε και μια άλλη μεγάλη επιστροφή που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Μάλλον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα είναι μαζί του σε ένα ρόλο όμως γενικότερο που θα έχει να κάνει με το μπασκετικό τμήμα και όχι με το τεχνικό team. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Να πάμε και λίγο λοιπόν και στο Μουντιάλ, το οποίο σήμερα έχει απόψη. Λοιπόν, έχει 4 παιχνίδια. 7 η ώρα έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία. 10 η ώρα έχουμε Βέλγιο, Ιράν. Στη μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο. Και στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Να πούμε ότι εδώ σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη που είπες, αυτές τις μέρες, από χθες λοιπόν, ο ήρωας είναι ο Ελόι Ρουμ, είναι τροματοφύλακας του Κουρασάου. Το Κουρασάου που είχε 0-0 με τον Ισπανινό. Είναι τον πρώτο του ιστορικό βαθμό στην πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση, στο Μουντιάλ λοιπόν. Ο ίδιος έχει δώσει πάρα πολλές συνεδρεύσεις, να του κάνουν και ένα άγαλμα εκεί στο νησί της Καραϊβικής, όπου είναι αυτό το μικρό κρατήριο, των 155.000 κατοίκων. Καταλαβαίνεις ότι έχει στρέψει πάνω του τα βλέμματα στην παρούσα φάση. Αφήγουμε λοιπόν από το Μουντιάλ, να πάμε λίγο στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Στις 4 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει τον νέο του προπονητή, τον Γιάκουμ. Γιάκομπ Νίστου, θα μιλήσει ο Δανός, θα πει για τη φιλοσοφία, θα πει τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Εγώ θα πω ότι είναι, η πίεση είναι όλη επάνω. Ο Παναθηναϊκός απέχει 16 χρόνια από την κατάκτηση του βαθμού και αυτό είναι ο πολύ μεγάλο στόχο. Οπότε τα υπόλοιπα στο χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα περιμένει και τον Ινιάκη Πένια. Τηλέμαχη είναι 27 ετών, τερματοφύλακα, τον αποκτήσει από την Μπαρσελόνα. Θα περάσει εργοματικές και ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του για 3+1 χρόνια. Έχουμε και άλλη άφηξη όμως σήμερα. Αυτή έχει να κάνει για τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Στις 7.30 ώρα λοιπόν θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αλέσιο Λύση, ο 40χρονος τεχνικός Ιταλός, ο οποίος επιλέχθηκε από τους Ασπρόμαους για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τη σεζόν που τελείωσε ήταν στην Οσασούνα, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας κυρίως. Όμως έχει εργαστεί σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Είναι ένας τεχνικός ο οποίος τώρα είναι ανερχόμενος, θα λέγαμε, και οπότε δεν έχουμε πούμε και περισσότερο να το δούμε και αυτόν τι έργο θα παράξει ως προμαβούς. Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρα, πάρα πολλές ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τον Πέταρ Κάνης, ο οποίος ανήκει στη Λουντογκόρετς. Όλες και λέγεται ότι έχουν κάνει μια νέα πρόταση, έχει αγγίξει τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο μέσο επιθετικό, το οποίο θέλουν πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή λέγεται ότι ο Ολυμπιακός προηγείται σε αυτήν την κούρσα. Επίσης προηγείται στην κούρσα και για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την νορβηγική Σάντεφιορντ. Εκεί υπάρχει ένα θρίλερ, θα έλεγα εγώ. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη τελευταίες ημέρες. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την προσφορά του, έχει πλησιάσει σε αυτά που θέλει η Σάντεφιορντ. Και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Οπότε, οι επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και για τον Ολυμπιακό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στη Διόνυ στο Πικέρμι. Επί τόπου σπέβδουν 7 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά και η ξυλία έχει εκδηλωθεί εντός οικοπαιδικού χώρου. Ελπίζω να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και να κατασβεστεί γρήγορα. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον μετεωρολόγο, προγνώστη, παρουσιαστή καιρού, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, να δούμε τι μελγενέστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
6: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
1: Πώς θα πάνε τα πράγματα, φυσιολογικά τα βλέπω.
6: Πολύ καλά, πολύ καλά, φυσιολογικά. Δεν διαφαίνεται κάτι ακραίο μέχρι το πρώτο πενταήμερο του Ιουλίου, όπως δίνουν τα τελευταία προνοστικά στοιχεία. Με κάποιες μικροαστάθειες τα ορεινά, πολύ λίγες, τις προηγούμενες μέρες, μελτέμει μέχρι την Δευτέρα και την Τρίτη. Και από ό,τι διαφαίνεται, η θερμοκρασία θα πάει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, σημαντικότατο. Και πρέπει να πούμε ότι στον αντίποδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα έχουν ζητήματα στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, η Γαλλία βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 και είναι, νομίζω, εφιαλτικό το σενάριο, το σκηνικό
7: για
1: αυτό.
7: Για τους Γάλλους και για όλη τη Βορειοδυτική Ευρώπη είναι, όπως το είπατε, εφιαλτικό. Δεν έχουν air conditioning, δεν έχουν συνηθισμένες συνθήκες. Αυτές οι χώρες της Βορειοδυτικής και Δυτικής Ευρώπης προς Γαλλία, μετά Αγγλία και στα βορειοδυτικά, έχουν συνηθίσει το καλοκαίρι να μην ζει πέρα τους 25 βαθμούς οι ανώτεροι.
1: 25 βαθμοί πολύ... οι ανώτεροι, μάλιστα.
7: Ναι, άντε το 27. Γι' αυτό δεν έχουν και ποτέ οι Δυτικοί, Κεντρικοί και Βόρεια Ευρώπη, δεν είχαν ποτέ air condition. Τώρα άρχισαν να αποκτούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό το κύμα ζέστης που πλήττει την Δυτική Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται να πλήττει εμάς. Το Μελτέμι και οι βαρομετρικές πιέσεις, οι πιο χαμηλές που επηρεάζουν από τα βορειοανατολικά της Ευρώπης, από τη Ρωσία και την Ουκρανία, φαίνεται να κρατάνε χαμηλά την θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και φυσικά την Αττική και τις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησα και την Κρήτη να την δροσίζουν οι βοριάδες οι οποίοι πνέουν κατά διαστήματα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Σταματάκη.
7: Να είστε καλά.
1: Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 21 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλάρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσους εργάστηκαν για τον ημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας!
8: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
10: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
11: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άντραξε την εβδομάδα.
12: Σε πήγε καλά, σου πήγε.
11: Έλα, δούλα, μέρα. Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
12: Δεν είναι καινούργια.
11: Τι είναι.
12: Είναι κρεματοκάμαρα στο ένα. Ξεμιλώθηκε και το άλλο που το βρίσκω.
11: Παιδιά, έτσι γίνεται.
12: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξέρω να ψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
11: Σιγά μωρέ, τα βάζει ένα κομμωδίνο.
12: Το κομμωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
11: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
12: Γιατί να το έχω σιρτάρια, κάνω το χέρι με το παίρνω και το ανοίγω. Είναι όπω ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
11: Μάλιστα.
12: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
11: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
12: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μοδάρι τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν εγκατεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
11: Μια χαρά.
12: Και έβαλα
11: ωραία.
12: Αυτό.
11: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
12: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
11: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
12: Τι έγινε, τι
11: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
12: αυτό
11: νησί.
12: Δεν τίποτα. Και... ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και λέω ξεκίνησα μία σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
11: Σου πω σου!
12: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
11: Τι!
12: Αμέ!
11: Ήρθε τέτοιο.
12: Δεν μα φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουλιόμαστε.
11: Και μα κουνιάσα από μόνο σου, τι γίνεται!
12: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, να πάρω σφυρίχτρα, να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
11: Α, παιδιά, να σα πω.
12: Και περίμενα. Περίμενα.
11: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
12: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμω.
11: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τι τάσχε. Και έγραφαν κάποιοι υπάρχει σε κάποιες άλλες περιοχές, δεν τις θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό, ότι δεν, ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν. Δηλαδή
13: άρα το στείλαν σε όλη την Ελλάδα.
12: Το στείλαν και όποιος κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο είπα, θα κουνηθείς.
13: Ευτυχώς που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
12: Ναι, παιδιά.
13: Τι λες τώρα!
12: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπούρδες τώρα.
13: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
12: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθείς. Άμα πες και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα.
13: Άρα
12: χτύπησε η καμπάνα. Του χωριού που λέμε.
13: Χτυπάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης.
12: Και λέει και την όραση, λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πώς. Και έλεγε κιόλα. Εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
13: Μπράβο, παιδιά. Μιλάμε για high tech ρεσί.
12: Καλέ!
13: Καλέ ο πρωθυπουργός
12: της Ζάρα για αυτήν την Παναγία μου, το βλέπω και να ταιριάζω ολόκληρη.
13: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
12: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
13: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μία κοστουπασία.
12: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, να το σιγουρευτούν.
13: Έλα, μην το
12: μάτιαζε. Να αρχίσουν να πάνω μας, να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
13: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελα Φράγκα.
12: Θα γίνει η κυρία Ντελα Φράγκα. Να παίζει και η Γάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
13: Τι έχει συνέλθει.
12: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
13: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο,
12: εννοείται. Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παιδιά έχουν μπει στον προεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και του Ξαντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ήταν Pride. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
13: Όλο καρπούζια.
12: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
13: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
12: Μα τώρα πας δράκτε αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. Φέτες κομμένες, φέτες καρπούζια παντού. Φέτες.
13: Είναι φετόνι.
12: Ήτανε φέτες δηλαδή.
13: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
12: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Όλοι βγήκανε η Last Patrice της KBC. Η άλλη μια.
13: Η ζωή τι θέση πήρε.
12: Η ζωή ήταν. Πήγαινε να συμπαραστεί. Με το Pride, παιδί.
13: Ναι. Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
12: Αυτά.
13: Αχ, και ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα. Με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
12: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο και λοιπά, ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
13: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ συμπαθητικά.
12: Πολύ ωραία.
13: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
12: Για πες.
13: Είναι ωραίο νιτσάκι.
12: Είναι ωραίο είναι,
13: και
12: ναι.
13: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
12: Ωραία τα μπιτσομπαράκια.
13: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
12: Τα λεφτά εννοείς.
13: Έλα και εσύ τώρα.
12: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Θα πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θε καφέ, δεν θε, θα πιει. Θε νερό, θα πιει.
13: Εμεί φάγαμε και σουσάκι.
12: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θε να διψάσει, μετά θέλει ένα ποτό, έχει φύγει εκεί πέρα. Λε και σπάει τα μπουζούκια στη βύση πρώτο τραπέζι. Και λε τι έγινε, ρε παιδιά.
13: Καλά, η βύση.
12: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
13: Παιδιά, η βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
12: Εντάξει, παρά είναι αυτό το πράγμα.
13: Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
12: Ναι.
13: Σπάει.
12: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι τη σπάει, φαίνεται τώρα.
13: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
12: Γιατί πριν τι φαινόταν.
13: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη.
12: Κανονικό, δεν έλεγε το αδύνατο.
13: Είχε ένα μπουτάκι.
12: Ένα όχι, έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
13: ναι,
12: ρε παιδί.
13: Τώρα
12: μου.
13: Είναι αδύνατη.
12: Κατά μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και δύο κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
13: Δεν κατάλαβε.
12: Όλα...
13: Το φουσκώνει.
12: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και γίνει σαν τον Πάριο. Πώ και γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
13: Oh.
12: Ένα τέτοιο.
13: Ένα χάλι
12: ναι,
13: μαύρο.
12: Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλε τι γυναίκε τη οικογένεια στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνα είναι αυτό, UCF, πολεμικέ τέχνε κλπ. Και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδιά.
13: Η Μελάνια
12: ναι.
13: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
12: Ναι.
13: Μπράβο το κορίτσι.
12: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
13: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
12: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει όπω δίνεται σε γενικέ γραμμέ η Μελάνια. Αλλά τώρα το φόραγε.
13: Την έχει δει πω ήταν όταν τη γνώρισε ο πρόεδρο.
12: Ναι, ήταν.
13: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματο.
12: Τι εννοεί.
13: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
12: Ήταν έχει μόδα μου αρετό όμω με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
13: Δεν υπάρχει πιο άσχημο.
12: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχει ρίγα. Και σου κάνανε και δύο ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει η μούρη σου. Και έβγαινε ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
13: Ναι. Μάλιστα.
12: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς. Βέβαια, όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
13: Ναι.
12: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
13: Όντω ήταν.
12: Τώρα έτσι, μετά γύρισε τον Παλαγιά που είναι το Σαν Κίστ, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιο και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα.
13: Μία φούντοση, μια φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
12: Λε και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύχλια.
13: Τι έπαθε,
12: έχει μία ανάθεμο, έτσι.
13: Α.
12: Δεν χάρε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμεί ευτυχώ όλα καλά.
13: Μα. Σωρά ανάθεμο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο?
12: Στον ανάδρομο χαλάνε τα ηλεκτρονικά. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, δεν, ναι. Αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
13: Μέχρι πότε κρατάει?
12: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα κρατάει. Ναι, ναι, ναι. Ένα και 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τάγαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοτήριο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν
13: στον ανάδρομο.
12: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
13: Να.
12: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το ανθρώπινο.
13: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει?
12: Εγώ θα την άρπαζα και σκασίλα μου.
13: Ε, ναι, τώρα.
12: Άσε με καλέ.
13: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
12: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ την άρπαζα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
13: Σωστό.
12: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιά. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
13: Παιδιά, τι λαό αυτό.
12: Δεν κατάλαβε και
13: μετά. Τι καθαριότητα. Ναι. Τι.
12: Κάθισαν μετά και μόλι του και καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
13: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
12: Αυτό.
13: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
12: Ναι.
13: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
12: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Ναι. Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
13: Πολύ καλύτερα
12: εμείς,
13: αυτό.
12: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
13: Καλά. Μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω, χυμένοι καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
12: Τι λέει?
13: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
12: Αλάτια για, για να φύγει,
13: για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά, τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
12: Ισχύει.
13: Δεν υπάρχει αυτό.
12: Και τι έγινε τελικά?
13: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό, φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάναν με το πόμολο του ασανσέ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
12: Δεν το συζητώ.
13: Έτσι δεν είναι?
12: Βέβαια.
13: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην άλλη.
12: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι.
13: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα, φέρτα, πάει βόλτο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
12: Εντάξει, μπες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
13: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
12: Ωραίο πράγμα.
13: Zorba the Greek.
12: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
13: Α, αλλά. Και για πες, έλα.
12: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σε σου δείχνει 5 βήματα. Άλλο κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλο δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά. Κάνει,
13: καλά, ό,τι θέλει. Ό,τι...
12: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
13: Καλά, τα 5
12: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
13: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
12: Δεν είναι, έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
13: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
12: Πάρα πολύ.
13: Έχω να πω.
12: Πάρα πολύ.
13: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
12: Έλα!
13: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω
12: γιατί κρυώνες.
13: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
12: Ακόμα, ε.
13: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
12: Συνήθισε το κορμί.
13: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
12: Α, δεν έκανε.
13: Δεν έκανα. Έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρει θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
12: Τα θέλει μέχρι κάτω πάντως.
13: Βέβαια, είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
12: Μια χαρά.
13: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
12: Εγώ στοιχείο, όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
13: Ναι, είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ κρύα.
12: Καλά, μήνα, μία μισή, δύο μέρες είμαι παθακόβιντ, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
13: Και πήγες Ιούλιο.
12: Αύγουστο. Δεν μπήκα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
14: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
13: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
14: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία είσαι... και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
13: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
14: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
13: Ναι.
14: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίβανα εις μπάρκα.
13: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
14: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
13: Μπράβο στους Μυρό για τον Ηφικό και αγαπημένο.
14: Ωραίο Ηφικό ήταν.
13: Αγαπημένο μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
14: Ναι.
13: Γεια σου, αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζει το κοριτσάκι σου.
14: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει, ε.
13: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
14: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
13: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
14: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
13: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, την έχει βρει
14: κάτι. Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη κάνει πόρταση. Τα πρέπει να πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, με σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους ταξίδιτς κλπ.
13: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
14: Ναι.
13: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
14: Εντάξει, συμπαθητικά.
13: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
14: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
13: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
14: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν συνεργασία. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του ζεσάμπλε.
13: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
14: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
13: Έλα τώρα.
14: Ναι,
13: θα αλλάξει το αυτό
14: ναι,
13: το μπράτι.
14: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
13: Μάλιστα.
14: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
13: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
14: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
13: Α, ναι.
14: Ναι.
13: Μπράβο το κορίτσι.
14: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κορίτσια.
13: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
14: Όχι.
13: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
14: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
13: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
14: Αυτό
13: για
14: λέω
13: κι
14: εγώ. Το έχω παράπονο.
13: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθές και ναι, κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε πει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
14: Δεν μπορώ καθόλου.
13: Τι έχεις, μωρέ? Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
14: Τότε λένε βρωμούσα, μάλλον.
13: Ναι, γιατί τι τρώει.
14: Δεν ξέρω. Και τι βρήκε δίπλα σου.
13: Ε?
14: Τι βρήκε δίπλα σου.
13: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
14: Το πήρες, ε?
13: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξ ελευθερία.
14: Να πάει στα
13: βρωμούσα. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρει αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
14: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό?
13: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
14: Για δοκίμασε.
13: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσει και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εδώ μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
14: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα?
13: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
14: Αλλά εσύ να περπατάς εσύ μόνη σου. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
13: Ναι,
14: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν. Δεν ξέρω, έχω βγει συνέχεια, τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στ' άλλο.
13: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
14: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντι μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
13: Α, και.
14: Καλά, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω, τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γράμματα γιατί έβλεπα κάτι.
13: Συγγνώμη,
14: κόμενου παλιά απέναντι και μου χωρί.
13: Συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να
14: κοιτά.
13: Του κόμενου
14: παλιά.
13: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι ήταν ο κόμενο
14: τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
13: Είχατε πάρει κι άλλα
14: και. Ναι, καλέ. Είσαστε
13: διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορεί.
14: Άσε μας, κύριε, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα εδώ τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμη.
13: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί, δηλαδή.
14: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
13: Ναι.
14: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φύριζε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε και από πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
13: Τι διάλογο, ποιο έκανε?
14: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
13: Δεν ξέρω, αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
14: Και τι έρεσαι, μιλάμε
13: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
14: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουφιού στο πουλάκι. Του κάνα εγώ δύο φιουφού, μου απαντούσε και αυτό και έλα ειδούσε και αυτό.
13: Τι είπατε μεταξύ σας?
14: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μ' άρεσε που μου και λαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
13: Και αυτά?
14: Ναι, ρε παιδί.
13: Έχετε
14: μου
13: και καρακάξι.
14: Έχουμε.
13: Συγγνώμη, και υπήρχε ο κοντολέμης μαζί.
14: Κοκκινολέμης, όχι κοντολέμης.
13: Κοκκινολέμης μαζί με τα περιστέρια.
14: Ναι.
13: Τι γειτονιά είσαστε εσείς, ναι. Καλέ, ο Αμαζόνιος.
14: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
13: Ναι.
14: Αλλά έχουμε καρακάξει πολλέ, οι οποίε είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
13: Του φάγαμε, σα φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι!
14: Τι έγινε? Δεν
13: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
14: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
13: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
14: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
13: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανοί, ότι είμαστε Κολομπία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω, εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
14: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
13: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
14: Ναι, εντελώς όμως. Κατάξει, αυτή είναι μορικαιώνη αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
13: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
14: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Να. Και, και σκουός να παίζαν, τα ίδια θα γινόντουσαν.
13: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μα λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
14: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
13: Να.
14: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
13: Νικολίπτη μας.
14: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
13: Κουρακάο.
14: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
13: Α, ωραία!
14: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
13: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
14: Δεν γιατί είναι νοκάου. Πανηγυρίζανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
13: Και πολύ καλά.
14: Μου βάλανε ένα. Άκου. Και εμένα μου αρέσουν.
13: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
14: Έχουν βρει
13: το νόημα τη ζωή.
14: Εννοείται.
13: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
14: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Γιατί έγινε πολύ.
13: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
14: ήταν
13: το Κουρακάο.
14: Ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
13: Και τι κοκτέιλ ήταν.
14: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενό μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
13: Α,
14: και,
13: κάτι μου λέει ένα μπλε.
14: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
13: Και έγινε
14: πολύ λίγο γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
13: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
14: Ήτανε κουκλίστικα είναι.
13: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
14: Απίθανο.
13: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουν.
14: Ναι,
13: μιλάμε.
14: Ωραία, αλλά βαράνε.
13: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
14: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
13: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει.
14: Καθόλου.
13: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
14: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
13: Ναι.
14: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
13: Πάντως, είναι... κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
14: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Πίνω την πυρίτσα μου, έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνεις μπύρα όσοι θέλεις και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
13: Τόσο πολύ.
14: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την πύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
13: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
14: Ναι, ωραίο πράγμα.
13: Και αναψυκτικά και να δροσίσαι, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες στην Ελλάδα.
14: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.

0: καλύτερα δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
1: Γίνεται
0: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
1: πούμε,
0: Ισταμπούλο.
1: Απλά υπάρχουν μερικέ.
0: Η Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες, πάμα τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
1: Υπάρχει. Ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
1: Όχι,
0: τώρα έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν είναι τι γίνεται.
1: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω
0: για
1: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια. Ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
1: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
1: Αργότερα.
0: Εμείς
1: θα είμαστε με το πι, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας δάνε σκόψει το σβέρκοτσε. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
1: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
0: δηλαδή
1: Κυψέλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουν σαρδελές.
1: Ένα αυτό και να εκεί, παιδιά. Και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
1: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
1: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσει σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και. Παιδιά, να κατεβαίνει ο κόσμο.
0: Με λιούνια.
1: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλο ο κόσμο πάει στι δουλειέ του, γίνεται χαμό.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
1: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις
1: πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Και είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
1: Τι κολλητά καλέ.
0: Σαρδέλα, παιδιά,
1: τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
1: Μόνο που
0: μ' αρέσει το αεροσεξ.
1: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουν τις χειρολαβές.
0: Πιάνει τα πισινού άντρε.
1: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υπόποι. Και καλά
0: έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
1: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μη του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε υπόποι. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσεις.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Και αν το πάρεις. Εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικός σταθμός. Έτσι που αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
0: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και εκεί καταλήγει.
1: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει και άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένουμε.
0: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
0: Παιδιά, είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
1: Στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει, για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω-γύρω το παιδί.
0: Γιατί εσύ δεν θεωρείς κάτοικος ελληνικού. Γλυφάδα.
1: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
0: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια άλλος δήμος είναι.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Πες και εσύ, κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε,
1: ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
0: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
1: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα.
0: Α.
1: Τι να
0: καλά την κάτι φορά, όταν θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
1: Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
0: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο εμπορικό.
1: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
0: Α.
1: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
1: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες ή κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι έγινε,
1: την κρεμίσανε και αυτή. Πάει πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα, κρίστα.
0: Έλα, έλα, σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
1: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
0: Όλες οι ίδιες.
1: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίστε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες, που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμπ, αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
0: Να.
1: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
0: Να, ωραία.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτης που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα γιατί έδειχνε το τιτί του.
0: Τι! Μητροπολίτης!
1: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί του.
0: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε!
1: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππούλης που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.

0: παπαρούτσι και ήταν ένας με μία γκαμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από τα μικρά.
1: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα με το έβλεπες θα τρόμαζες. Συγγνώμη,
0: να σε ρωτήσω.
1: Ανάλογα που. Άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
0: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
1: Όχι, δεν είχα την αλήθεια να σχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μία ερημιά.
0: Έτσι
1: ήταν ένα με μία καπαρτίνα και μου άνοιγε το τυτί του.
0: Ναι.
1: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
0: Συνήθω βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
1: Ναι, ρε παιδί, μαλάν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένας και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Ναι. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
0: Δεν το κάνω.
1: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
0: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
1: Ναι,
0: δεν τολμούν.
1: Μου είχε τύχει και μόνο.
0: Του πάρουν στο ξύλο.
1: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω. Ιδιαίτερο αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται ότι πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
0: Έπαιζε όργανο.
1: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία είναι από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
0: Και
1: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
0: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
1: Εγώ.
0: Η κυρία δασκάλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα. Και ποιο άλλο ήταν να δει, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες.
0: Ναι.
1: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
0: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
1: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
1: Γι' αυτό λες.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
1: Ποιος
0: και την
1: τώρα,
0: έφερνε.
1: Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
0: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολίαζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
1: πέρασε
0: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
1: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης. Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, διδυμάκι ο Τραμπ, διδυμάκι!
1: Καλέ σου, εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7. Βρήκα το

0: 2 G.
1: Τι έγινε.
0: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, αυτό και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου.
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου.
0: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
0: Μετά του το είπε. Αφού του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά. Του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά το ξανά πιαστεί και
1: να την
0: τρακατεύει.
1: Αχά! Η συμμαθήτρια.
0: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
1: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
0: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντεν.
0: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργος, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή... Τι να λέμε,
0: ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
0: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι.
0: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να...
1: να τη λήξει να, τον...
0: κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
1: Καλά στη δυσλεξία.
0: Ενώ έκανε λάθος στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέτσι να τα καλύπτει.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
0: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
0: Αλλά βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, γιατί να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
0: Ούτε εμένα.
1: Είναι λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικόν έχει πειράξει τον εγκέφαλο.
0: Για να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κάνει 25
1: άρα. Αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα χείλη.
0: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθώ, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ω κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζο σου που πάει, για που το έβαλε. Και... μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο, έχει ένα τα πέρα μπέντο,
0: ναι.
1: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
0: Είσαι καμία
1: μεγάλα. Σε μεγαγιότς.
0: Σε μεγαγιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και ξένων.
1: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
0: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
0: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού. Το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό σε ένα
0: και
1: πράγμα.
0: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
0: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
0: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
0: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρει-δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
0: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
1: Ναι.
0: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ο τρένος περνάνε.
0: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το ΣΕΚΑ. Θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να
1: μετά,
0: το βυθίσουν.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο, λέει, δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
1: Α,
0: το βρήκα εγώ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
0: Γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
0: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το AutoQ.
0: Είχε πρόβλημα με το AutoQ. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο, το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
0: Θα έβαλε και γλώσσα του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. πρώτα ξεταστήθηκε στα σιλικονά.
0: Από ό,τι και στην ανάγνωση μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
0: ναι,
1: έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
0: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Να χαρασώμε για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ ή δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
0: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι, ποιο την έκανε αυτή τη γραμμή, πια.
0: Η Amy Αμιρχό.
1: Και όχι μόνο.
0: Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
0: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Και έκανε νέο τρέντ.
0: Πού πα, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανε νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
0: Καλά, να βγάλω για να βγάλω.
1: Και άρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
0: Στόπα και μου λέγεις εχθές ότι τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
0: Σαν κάστορας είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξη φάτσα της. Έκανε κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι που ειδική πλαστικολόγος.
0: Σαν τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι
1: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά ναι, εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
0: Εντάξει, τώρα ασχήμαινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένοι και άλλες που βλέπουμε το καθρέφτη και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και ωραίο έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι πατέρα.
0: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, ήταν εγώ. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου, και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνομαι
0: να με ματιάσω. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζαζογλουλία συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του.
0: Είναι
1: ερωτευμένος με την πάρτι του.
0: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
0: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι. Πολύ
1: η Κατρίν
0: ωραία.
1: Δηλαδή πρέπει να της έφυγε ο μάτι.
0: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε και αυτά. Η Κατρίν Ντενεύ εδώ ωραία είναι.
1: Από τους πιο ωραίους τοπιούς τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίου ήταν.
0: Μα δεν ήταν κιόλας, ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
0: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ, άσε τα λέω εγώ.
0: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίου από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον εφή να βγάλεις συνέντευξη.
1: Τον
0: είχε ο Αρναούτο.
1: Τον
0: είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτο. Λέω και τον Αρναούτο. Βλέπει, του λέει ο Αρναούτο κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλέ Κύπρο ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο όντω. Πολύ έχω στεναχωρηθεί, βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμω κάτι.
0: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λες αυτό στον άλλον.
0: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει. Πάλα σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
1: Δεν μπορούσε να έχει πάθει τίποτα.
0: Ο καημένος, μωρέ μου, ήταν στενάχωρο, όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όμως είναι μεγάλες σε ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια τη Eurovision, τη φετινή.
0: Φετινή, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα. Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Κακαγαράγκα.
0: Έτσι το τραγούδι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
0: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
0: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μπρούκλιν με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε?
0: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
0: Υπότιτλοι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς το λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
0: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα. Ξέρει,
0: μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστό ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτός έχει μπει στην κοιλότητα της Παύλου της γυναικούλας του τώρα. Σκασιλάρα του για τους Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
0: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
1: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
0: Όχι. Ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν την τις άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
1: Ποιος το έγραψε αυτό?
0: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
0: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
0: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δημοτικό.
0: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
1: Είναι.
0: Δεν έχει
1: είναι.
0: Δική του βούληση. Τι είναι, μαν ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
0: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
0: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α. Με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
0: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
0: Αυτή που
1: είχε
0: δει από κοντά και ήταν σαν μίξα, μας είχε πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
0: Πώς την είχε πει, η Φίτσακ, όχι, πώς την είχε πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
0: Σαν ποντικάκι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 21 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότορο Ενταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Ενώ ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφωνό που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω μακριά από τα RGNA, www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr για να ακούτε τις εκπομπές αυτού του σταθμού και on demand. Πολλές ευχές στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στους 97,1, στα Ιωάννινα, στον ηχό 102,7, στα Τρίκαλα, στο Ραδιοζυγός 100, στη Σάμο, στον 2000 FM Stereo 99,8, και βέβαια στον Max 93,4 στην Αχαΐα. Θα επανέλθω με τους χαιρετισμούς. Σκεφτόμουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν για να γνωρίσουν τόπους, άλλοι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να γνωρίσουν ανθρώπους και κάποιοι που κατάφεραν να κάνουν και τα δύο ακολουθώντας μια μπάλα ποδοσφαίρου. Βρισκόμαστε μεσούντος ενός ακόμη παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει βρεθεί όχι σε ένα ή σε δύο, αλλά σε 5 διαφορετικά μουντιάλ. Έχει δει από κοντά διαφορετικές κουλτούρες, πόλεις, κοινωνίες και βέβαια έχει συγκεντρώσει εμπειρίες που ξεκινούν από το γήπεδο, αλλά μάλλον καταλήγουν πολύ πιο μακριά από αυτό. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Στέλιος Βραδέλης έρχεται σήμερα στο Μότορο Ταξιδεύοντας για μια συζήτηση γύρω από τα ταξίδια, το ποδόσφαιρο, τις ιστορίες των ανθρώπων του και ένα καινούργιο βιβλίο, πολύ καινούργιο βιβλίο. Με τίτλο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου» παρουσιάστηκε μόλις την Τετάρτη 17 Ιουνίου, άρα πριν από 4 μέρες. Στέλιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και μόνο
1: μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα.
0: Και για μέσα μένα σας. Πολύ μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Και μόνο το γεγονός ότι έχεις ταξιδέψει σε 5 διαφορετικά μουντιάλ. Καλά, τώρα δεν μιλάμε για ρεκόρ, αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για ποδόσφαιρο. Εσύ δηλαδή που το γνωρίζεις καλά, γιατί εμένα, εντάξει, προτιμώ τον μπάσκετ.
1: Κύριε, είναι θέμα εθνολογικής προσέγγισης, κουλτούρα. Δηλαδή ο αθλητισμός, όπως και αν τον δεις, γιατί έχω πάει και σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια και άλλων
0: αθλημάτων.
1: Από χόκι επιπάγου, μπάσκετ, βόλεϊ, γενικώς. Το αθλητισμό, απλά το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου είναι μεγάλη γιορτή, αυτό που όλοι περιμένουν. Έχω πάει και στο αντίστοιχο αφρικανικό και στο ασιατικό, όπως έχουμε το Euro.
0: Εμείς.
1: Που είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι. Στο Confederation όταν είχε γίνει, το 2005. Είναι ταξίδια, Βαγγέλη, τα οποία τα συνδυάζεις με αυτό που σου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Αλλά συνδυάζεις τη γνωριμία με πολιτισμό, με κόσμο και κάνεις οι παραστάσεις που δημιουργούνται σε αυτές τις συνθήκες είναι παραστάσεις ζωής, τουλάχιστον για μένα.
0: Μιλώντας για παραστάσεις, θυμάσαι την πρώτη στιγμή που βρέθηκε σε Μουντιάλ. Αυτή την πρώτη ανάμνηση, η οποία μάλλον
1: με. Και ήταν 1998. Έχω κάνει Εράσμου στην Ιταλία το 97, έχω τελειώσει και με τους Ιταλούς φίλους που είμαστε συγκάτοικοι τότε στην Πάρμα έχουμε ένα όνειρο να δούμε Μουντιάλ. Είμαστε ακόμα τότε μικροί, δηλαδή το 97 ήμασταν 22-23 ο καθένας. Λεφτά πολλά δεν υπήρχαν. Στην Ιταλία τότε είχα την ευκαιρία να δω από κοντά, Ιδάλλον, δηλαδή, έχω δει Ζορζ Γουεά με τη Μίλαν. Έχω πετύχει τα πρώτα το πρώτο παιχνίδι του Τζαλούτζι Μπουφόν στην Πάρμα μαζί με τον Τουράμα όταν ξεκινούσε στα 19, όπως αντίστοιχη η τύχη είχα όταν κάνα μεταπτυχιακό στην Ισπανία και έπεσα στα πρώτα παιχνίδια του Ίκερ Κασίγιας που στα 19 έπαιξε πάλι με την Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή κάποιοι μύθοι θρύλοι του ποδοσφαίρου που αισθάνεσαι τυχερός ότι συνυπήρξες με κάποιο τρόπο μαζί τους.
0: Βρέθηκες στην εξέδρα
1: και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Και είχαμε λοιπόν το όνειρο ότι θα νοικιάσουμε ένα βανάκι, θα τη βγάζουμε μέσα εκεί πέρα, γιατί όπως είπα δεν υπήρχαν. Αλλά το Ιταλία-Γαλλία δεν ήταν και πολύ μεγάλη απόσταση και έτσι βρεθήκαμε στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Ήτανε το έναυσμα, αυτό που δεν περιμένεις, γιατί μέχρι τότε εγώ ό,τι είχα ως παράσταση ήταν από τα ελληνικά γήπεδα και ξαφνικά πηγαίνει σε κάτι το οποίο είναι πολυπολιτισμικό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι από τα ελληνικά γήπεδα στα γήπεδα της Ιταλίας και της Γαλλίας ένα πολιτισμικό σοκ, ποδοσφαιρικό πολιτισμικό σοκ, είναι βέβαιο ότι το βίωσες.
1: Κοίτα, φανταστείς ότι στο Ενίο Ταρντίνι, ας πούμε, της Πάρμα, όταν μπήκα για πρώτη φορά, 35.000 κόσμος, εγώ είχα δει ως οπαδός του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, αλλά ποτέ δεν μαζευόμασταν. Δηλαδή 35.000 κόσμος. Όσο και μας κλωνοποιήσεις δεν βγαίνουμε. Πιο μπροστά την Καβάλα, γιατί είμαι από Καβάλα και η πρώτη φορά που πήγα γήπεδο ήταν 10 χρονών, θυμάμαι το παιχνίδι Καβάλα δε 23-0. Ένα παιχνίδι στο οποίο έχω πάει με τον πατέρα μου, διότι είναι μεσημέρι Κυριακή σε επαρχιακή πόλη και φωνάζω τα πεθερικά για φαγητό. Ο αμπάς μου... Όχι, δεν απεχθάνεται το ποδόσφαιρο, δεν είναι φίλος του ποδοσφαίρου. Θυμάμαι δηλαδή όποτε έπαιζε το σήμα της αθλητικής κυριακής και εγώ πήγαινα να δω από μια χαραμάδα φωνή Στέλιο στο κρεβάτι, αύριο έχει σχολείο.
0: Αφού δεν το άλλαζε κιόλας στο κανάλι.
1: Πρέπει να έχει απειβδίσει πολύ σε εκείνο εκεί το οικογενειακό γεύμα και μου λέει μικρέ, πάμε γήπεδο. Εγώ τρελάθηκα 10 χρονών και έχω πάει Καβάλα δε Σαϊκός. Έχω δει λοιπόν το γήπεδο της Καβάλας με 17-18.000 κόσμους. Θυμάμαι στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή που είχαμε κερδίσει τότε το 4-1. Θυμάμαι το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Αλλά όταν πάω στην Ιταλία και μετά πάω με Άτσα, εντάξει, εκεί πέρα. Και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε γύρω-γύρω για να ανέβει στις ψηλές της κερκίδες. Δέος. Μετά βρέθηκα στο Ολύμπικο της Ρώμης. Στο γήπεδο της Λιόν, ένα απίστευτα πράγματα. Και μετά όλα έτσι κυλήσαν ωραία. Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία με τους Ιταλούς, γιατί είχαμε αυτό το πιο απελευθερωμένο. Mm-hmm. Είχα δει και το παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ στο Καμπ Νου, που είχα βρεθεί στη Βαρκελόνη. Άλλο δε, σπάσει ένα γήπεδο με 95.000 θέσεις.
0: Τα μεγέθη είναι διαφορετικά.
1: Αλλά τα ωραία τα συναντάς στα συνοικιακά τα γήπεδα, τα ελληνικά, εκεί που ακούγονται οι καλύτερες ατάκες.
0: Πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες αυτών των 5 Μουντιάλ και πριν μιλήσουμε ασφαλώς για αυτό που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, υπήρξε πόλη στην οποία βρέθηκες για το ποδόσφαιρο, αλλά η ίδια η πόλη σε έκανε να ξεχάσεις το ποδόσφαιρο και να κολλήσεις με την πόλη?
1: Ναι, εντάξει, για το... Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στη Μαδρίτη, πέρα από ο παδός της Ρεάλ. Πολλοί υποστηρίζουν τη Βαρκελόνη. Ίσως θέλει ότι σπούδασα στη Μαδρίτη. Ας σου πω ένα μυστικό. Η Μαδρίτη έχει 4.200 μπαρ. Έχει τη μεγαλύτερη αναλογία κατοίκου ανά μπαρ. Όταν λέμε όμως μπαρ, μην φανταστούμε αυτό το οποίο έχει την έντονη τη μουσική. Το μπαρ το συνοικιακό, που μπορεί να πας να πιεις τη θερβέθα, δηλαδή την πύρα σου.
0: Μετά πας.
1: Με τα τάπα σε αυτό εδώ πέρα, που είναι το ωραίο του συνοικιακό, να ακούσεις την light μουσική, έχει τη μεγαλύτερη αναλογία κατοίκου ανά μπαρ. Επίσης, βρισκόμενο στο Βερολίνο, είναι μια πόλη που πας για ποδόσφαιρο, αλλά έχει τόσα άλλα πράγματα. Σωστά. Που το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο κομμάτι και ενδεχομένως γι' αυτό και το Βερολίνο δεν είχε αναπτύξει ποτέ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή η Χέρτα είναι μια ομάδα η οποία είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δεν είχε ποτέ αυτή τη μεγάλη δυναμική. Νομίζω αυτές είναι και οι δύο αγαπημένες μου ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Θέλω να διευκρινίσω εδώ πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διαλύμα ότι ο Στέλιος Βραδέλης δεν είναι αθλητικός δημοσιογράφος. Ο αθλητισμός μπήκε στη ζωή του πολύ διαφορετικά. Ακούσατε κάποια στιγμιότυπα από αυτό και αναρωτιέμαι, έχεις σκεφτεί ποτέ αν είχες ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία πόσο διαφορετικά θα έβλεπες τα πράγματα? Γιατί τώρα φαίνεται να είσαι λίγο έξω από την παρέλαση.
1: Ναι. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω αθλητική δημοσιογραφία. Για κάποιο λόγο ήθελα να το απολαμβάνω μην έχοντας τις παροπίδες της ομάδας. Δηλαδή, επειδή γουστάρω αυτή την ομάδα, θα μιλήσω άσχημα για την άλλη κτλ. Είχα πάντοτε μια σχέση γοητευμένου από, περισσότερο από την μπάλα και γενικώς από τον αθλητισμό. Μου άρεσε οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με κίνηση και με έντονα συναισθήματα.
0: Και επειδή τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτή την εκπομπή, έκανα αυτή την ερώτηση για να δώσω πάσα στον εαυτό μου για την επόμενη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς προέκυψε λοιπόν από έναν μη αθλητικό δημοσιογράφο το λεξικό του ποδοσφαίρου? Μένετε εδώ, επιστρέφουμε σε περίπου 4 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε εκπομπή Μότρωνα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου. Φιλοξενώντας τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Στέλιο Βραδέλη, έναν άνθρωπο που έχει ταξιδέψει σε 5 διαφορετικά μουντιάλ. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αυτό από μόνο του αρκεί για να του δώσει μια θέση στο μικρόφωνο απέναντί μου. Καλό απόγευμα στον ηχό FM 99,8 στο Λασίθι και βέβαια στο Radio Me 88,4 στο Ηράκλειο. Στον Έκφραση 97 στην ΚΟ και στον 2000 FM Stereo 99,8 στην ΣΑΜΟ. Πήρα λοιπόν την μπάσα από την προηγούμενη ερώτησή μου πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για να ρωτήσω τώρα πού στάσαμε. Να γράφει ένας άνθρωπος σαν εσένα ένα λεξικό του ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που φαντάζομαι λέξεις και ερμηνεία ενιών ή είναι κάτι περισσότερο?
1: Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένα ταξίδι στο πολιτισμό της εξέδρας, στην κουλτούρα της εξέδρας. Δηλαδή το βιβλίο έχει περισσότερες από 1000 λέξεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε έναν αγώνα. Πέρασμα από τις θεσμικές, τι είναι το offside, το corner, το goal κτλ. Έχουμε περισσότερες από 30 λέξεις που προέρχονται από την κουζίνα που μπορούμε τις χρησιμοποιούμε στο ποδόσφαιρο.
0: Όπως.
1: Δηλαδή, θα σου πω την εύκολη, το μάτς είναι σούπα.
0: Μάλιστα.
1: Φάβα τον goal που φάγαμε. Χταπόδι ο τερματοφύλακας, έβγαζε τα πάντα. Αυγά ή πουλιά, μπήκαν ή δεν μπήκαν γκολ, τα αυγά είναι το σκορ. Κεφτέδες το παιχνίδι, 0-0.
0: Τι λες τώρα?
1: Ή κουλούρια το παιχνίδι. Κορνέδες, παραπέμπει στους οπάδους του Ολυμπιακού που το δεχτήκαν. Παστέλι. Το παστέλο, έβαλε το παστέλι, μπήκε το γκολ. Έχει περισσότερο από 30-40 επαγγέλματα. Δηλαδή, ο υδραυλικός. Ο υδραυλικός είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα τους τριπλάρει όλους. Υπάρχει όμως και ο Μπετατζής. Ο Μπετατζής είναι ο σκληροτράχυλος αμυντικός, ο οποίος δεν περνάει τίποτα. Αλλά παράλληλα, σε δεύτερη ερμηνεία, είναι αυτός που ασχολείται και στοιχηματίζει. Από το Μπετ Μπετατζής. Μετά είναι ο Παπάς. Το έκανε παπάδες, αλλά υπάρχει και η χορεύτρια, που είναι ο παίκτης, ή η μπαλαρίνα, ο οποίος έχει πολύ καλή τεχνική, αλλά δεν βάζει τα πόδια του στη φωτιά. Έχει τα αντικείμενα, έχει τον παίκτη που είναι η θεριζοαλωνιστική μηχανή, δηλαδή ο τύπος που θα πάρει πόδια, είναι το τσεκούρι, είναι το γιαπί, το οποίο το χρησιμοποιούσε ο Έλληνας ομοσπονδιακός προπονητής. Είναι από τα ζώα, θα πεις, ο γάτος ή ο έλουρος για να περιγράψει συνήθως ένα καλό τερματοφύλακα, αλλά αν θα πεις το πουλί καταρχήν δόθηκε σε έναν από τους καλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες, τον Οικονομόπουλο. Αλλά αν θα πεις τώρα η ομάδα γέμισε πουλιά, σημαίνει ότι γέμισε παιδιά για τα οποία πληρώσαν οι γονείς τους για να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Α, ωραία.
1: Αν θα πεις ο Στέλιος έκανε τον πετινό στην ομάδα, σημαίνει ότι ο Στέλιος έφτιαξε το παιχνίδι. Αλλά για να μην προδοθεί ότι λόγω μειωμένης απόδοσης, μπαίνοντας στα αποδυτήρια, αρχίζω και φωνάζω στους άλλους τι κάνετε ρε, εσείς δεν βλέπετε το... Για να δείξω ότι αντιδρώ.
0: Από ποια ανάγκη προέκυψε αυτό το βιβλίο?
1: Από πρόσκληση. Πώς το λένε τα παιδικά τραύματα. Θυμάμαι βραδιά που είναι ο παππούς μου, τώρα είμαι 5-6 χρονών, ο παππούς ο Αεξής, καμία σχέση, δεν καταφέρουμε ποτέ να τα βρούμε με τις ομάδες. Τον παίρνουν τηλέφωνο, τα τηλέφωνα τότε θυμάσαι, αλλού η τηλεόραση, αλλού το τηλέφωνο. Συνήθως το σπιράλ δεν φτάνει, παίζει ΑΕΚ ευρωπαϊκό, εγώ είμαι χαρούμενος που περνάω βράδυ με τον παππού. Και βάζει γκολ η ΑΕΚ. Μιλάει υπηρεσιακά που τον είχαν πάρει, έρχεται, το δείχνει το replay και εγώ ξεκρατώ μόνο τη λέξη scorer. Λέει, Στέλνει ποιος το βάλει τον γκολ. Παππού, ο σκόρερ το βάλε. Τέλο τη φάτση του παππού. Δεν είχε τότε. Ξέρεις να πεις και το. Στο ίντερνετ να κατεβάσεις.
0: Σκέφτηκε ότι ο εγγονός είναι άμπαλος.
1: Από τότε λοιπόν θα λέω τις λέξεις σωστά. Πάω στο παιχνίδι το Καβάλα Εδεσαϊκός και αφού ακούγονται βομολογίες δεν έχω μέσα στο
0: βιβλίο.
1: Ακούω τη φοβερή φράση η οποία μου μένει. Σφυρίζει κάτι ο διαιτητής και λέει ο διπλανός. να βρεις τις παντόφλες σου ζεστές. Και συμπληρώνει ο παραδιπλανός του. Και βρεγμένες. Πρόσεχε τώρα τη Σοφία. Να βρεις τις παντόφλες σου ζεστές στο διαιτητή. Που σημαίνει ότι όση ώρα διαιτητεύει, κάποιος άλλος έχει επισκεφθεί το σπίτι, χρησιμοποιεί μέχρι τις παντόφλες του και το βρεγμένες αφού έκανε και ντους τις ξανάβαλε. Μέσα λοιπόν έχει πάρα πολλές εκφράσεις, τις οποίες όταν θα πας στα συνοικιακά γήπεδα, γιατί όταν είναι τα ντέρμπι, θα ακούσεις περισσότερο προσβολές κτλ. Δηλαδή τα περισσότερα συστήματα δεν είναι και έξυπνα. Πλέον βομολογίες.
0: Ενώ σε τοπικά πρωταθλήματα ακούς πιο ευρηματικά συνθήματα.
1: Ακούς φοβερά ευρηματικά. Ακούς επίσης αναλόγως τις ντοπιολαλίες. Δηλαδή, αν θα πας να δεις ένα παιχνίδι στη Λάρισα, θα πεις πω, έκανε πλίτση η μπάλα. Πλίτς σημαίνει ότι έχει χτυπήσει η μπάλα πάνω στο παπούτσι και δεν πήρε τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έφυγε. Αν θα πας, ας πούμε, σε γήπεδο της Πελοποννήσου, πω, λέει, ο αμυντικός μας είναι μπουλντόζα, κάνει τάκλιν στον καρούτζαφλο. Το οποίο είναι, στη Βόρεια Ελλάδα είναι τάκλιν στην καροτίδα. Το οποίο σαν φράση τι σημαίνει, ότι είναι τόσο δυναμικός ο
0: αμυντικός,
1: συνήθως ο στόπερ ή ο τέτοιος, ή το αμυντικό χαφ, που έρχεται με καρατιά που χρησιμοποιείται. Έχουμε βάλει λοιπόν πάρα πολλές λέξεις, ας πούμε θα ακούσεις πόπο σακούλα που του έσκασε. Αν το σκεφτείς λέτε τώρα η σακούλα είναι η τρίπλα κάτω από τα πόδια ή η ποδιά. Οι αναπληρωματικοί φόρεσαν τις σαλιάρες. Δεν βγήκαν σαν μικρά και τους κυνηγάνε με την κρέμα. Η σαλιάρα είναι αυτό εδώ πέρα που φοράνε για να ξεχωρίζουν οι αναπληρωματικοί από τους άλλους. Αναλόγως επίσης με τη χρήση, αν είναι ενικός ή πληθυντικός, αλλάζουν και οι ερμηνείες. Ο μπουλντόζας είναι ο δυναμικός ο παίκτης. Οι μπουλντόζες είναι όταν η ομάδα θέλει να ξεφορτωθεί ένα παίκτη και τον βάζει να τρέχει το πρωί, δηλαδή του λένε 6 ώρα θα είσαι στο γήπεδο και θα τρέχει, και έχει μείνει από παλιά τότε που βγαίναν για δουλειά οι μπουλντόζες. Οπότε τρέχεις λέει μαζί με τις μπουλντόζες. Έχει μια μεγάλη σοφία. Ο λόγος που χρησιμοποιείται στα γήπεδα, θα ακούσεις εκπληκτικές ατάκες. Καλά, ειδικά αν κάποιος έχει κάποιο χαρακτηριστικό, δηλαδή αν κάποιος είναι καράφλος, κάποιος έχει βαμμένα μαλλιά ή κάποιο άλλο έτσι, χαρακτηριστικό που να ξεχωρίζει, τα οποία βγάζουν γέλιο. Επίσης, για πρώτη φορά επιχείρησα να καταγράψω, το κατέγραψα, το λέω επιχείρησα γιατί περιμένω τα σχόλια, και την κυπριακή αργό της Εξέδρας, η οποία έχει πείσει πάρα πολύ. Γέλιο, φοβερά ευρηματική, σε αυτή την έκδοση που έχει τις λέξεις, τις φράσεις, τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών, όπου εκεί φαίνεται η μεγάλη γκάμα των γνώσεων των ποδοσφαιρόφιλων. Mm-hmm. Δηλαδή θα δεις να παραλάβεις στο γήπεδο από τον Νουρέγεφ. Ελπίζω να ξέρεις ποιος είναι ο Νουρέγεφ. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, Βασίλης Χατζηπαναγής. Πώς λόγω ότι προσφέρει τον άνθρωπο από Σοβιετική Ένωση, αλλά είχε χορευτικές κινήσεις, κάποιος σκέφτηκε και τον αποκάλεσε Νουρέγεφ. Το βουνό, το τρένο. Ναι.
0: Μου επιτρέπεις μια απορία. Μια που για μένα Βασίλης στο ποδόσφαιρο, ίσον Καραπιάλης, είχε ένα nickname αντίστοιχο.
1: Για τον Καραπιάλη ήταν ο μάγος του κάμπου, ήταν λίγο ο Μαραντόνα των φτωχών, δεν είχε...
0: Πιο περιφραστικό.
1: Ναι, με Μαραντόνα έχουμε βγάλει πολλά. Υπάρχει ο Μαραντόνα των Βαλκανίων που ήταν ο Χάτζη, υπάρχει ο Μαραντόνα των φτωχών, είχαμε τον Γκούλιτ των φτωχών, τον Ντάνιελ Μπατίστα, είχαμε τον Τζόρτζεβιτς της Ρούμελης, αφού είχαμε τον καλό τον Τζόρτζεβιτς. Γενικά... Το 60, 70 και 80 ήταν και αθλητικές εφημερίδες που δίναν πολύ εύκολα τα παρατσούκλια. Ο Μουράτης, ας πούμε, ήταν το Μιζούρι, γιατί ο άνθρωπος δούλευε να φύγει η επισκευαστική ζώνη. Είχε έρθει το Μιζούρι με τον έκτο στόλο και το συνέδεσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Και τον έλεγαν έτσι.
1: Υπάρχουν δύο καταγεγραμμένες περιπτώσεις παικτών, οι οποίοι είχαν ονόματα, τους δώσανε χαρακτηρισμούς γυναικείους, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο υπονοούμενο. Ένας από τους μεγαλύτερους επιθετικούς που έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, ο Μιχάλης Κρητικόπουλος, είναι γνωστός ως Βαρβάρα. Με πιθανή σύνδεση, επειδή ήταν επιθετικός, άρα σκόρερ, άρα
0: πυροβολικό.
1: Πετάει οβίδες, πυροβολικό. Απίστευτο. Και αν πεις ο Βάρβαρος, γίνεται Βαρβάρα.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί είναι. Και ακούγοντας, ας πούμε, και τον σχολιασμό, δηλαδή μπορεί να σου κάτσει η φράση. Ο υδραυλικός μας έκανε μπήλες, και πέρασε την χορεύτριά μας με δύο ποδιές. Αν το βάλεις αυτό σαν φράση, πιστεύω και το chat GPT κάπου θα αρχίσει να βγάζει καπνούς και να λέει.
0: Ναι, σωστά. Θέλει από κάπου
1: τα παραγράφηση. Δεν βγαίνει.
0: Έλα, επιστρέφω τώρα στα ταξίδια σου για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ιδιαιτερότητα για το ταξίδι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν θεωρώ κανένα ταξίδι επιτυχημένο εάν δεν έχω πάρει την μπλούζα της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, σημειώνω τις χώρες που έχω πάει μόνο από τον αριθμό των εμφανίσεων των εθνικών ομάδων. Αυτή τη στιγμή έχω 119. Σε όσες χώρες έχω πάει, μόνο την μπλούζα.
0: Έχεις λιγότερες από 100 ακόμη να αποκτήσεις βάσει των χωρών του ΟΗΕ.
1: Ναι, γιατί ήταν η Καραϊβική η οποία μου το χάλασε. Έχω πάει στην Αρούμπα. Η Αρούμπα παίζει τα τελευταία. Όταν γίνεται το Μουντιάλ και γίνεται ο τελικός, πάντα παίζουν οι χειρότερες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και για δύο χρονιές η τελική ήταν Μπουτάν-Αρούμπα. Έχω πάει Μπουτάν.
0: Το Μπουτάν είναι ο παράδεισος τώρα, η χώρα της ευτυχίας.
1: Ναι, η χώρα της ευτυχίας. Έχω πάει λοιπόν Μπουτάν, έχω πάρει τη φανέλα με το 9. Δεν είμαι επιθετικός, πάντα τερματοφύλακας έπαιζα. Η οποία μπλούζα έχει και κολότσεπι πίσω. Δεν ξέρω, είναι το μοναδικό σορτσάκι που έχει. Κάτι βάζουν μέσα.
0: Το κινητό.
1: Τα παίζουν. Πάω λοιπόν Αρούμπα. Κάθομαι δύο εβδομάδες.
0: Πού είναι η Αρούμπα?
1: Η Αρούμπα είναι το τελευταίο νησί στην Καραϊβική, λίγο πιο πάνω από τη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Παλιά Ολλανδική
0: απικία.
1: Άρα γουστάρουν το ποδόσφαιρο. Εγώ το έχω συνδυάσει με γαμήλιο ταξίδι, γιατί υπάρχει το τραγούδι Αρούμπα, Τζαμέικα, All I Wanna Make. Δίπλα στην Αρούμπα είναι το Κουρασάο, γιατί θα σε πάω και εκεί πέρα.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό.
1: Ναι. Και πάω λοιπόν να βρω μπλούζα της Αρούμπα. Γιατί λέω δεν φεύγω από το νησί, αν δεν βρω. Η ομάδα είναι καλοκαίρι, δεν παίζει η ομάδα. Βρίσκω έναν οδηγό λεωφορείου που κάνει το λάθος ο άνθρωπος να μου πει ότι έπαιζε μπάλα στην Αρούμπα και ήταν ο μοναδικός Αρουμπιανός που είχε πάρει μεταγραφή στη Γουαδελούπη. Κάθε μέρα ο άνθρωπος έκλεισε το τέλος στο τηλέφωνο, τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο και δύο μέρες προτού αναγκαστώ να φύγω, μου λένε θα πας να βρεις τον κύριο Ρούμπιο στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Αρούμπα. Λέω πόσο μεγάλη είναι η Αρούμπα, τι Ολυμπιακή Επιτροπή, ένα γήπεδο υπήρχε για τα πάντα και όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα. Βρίσκω τον κύριο Ρούμπιο. Ρούμπιο στα ισπανικά είναι ο Ξανθός. 74 ετών το συνάντησα. Ήταν τόσο συγκινημένος που βγάζει τις εμφανίσεις της εθνικής, μου λέει και μου δίνει 3 νούμερο 14, γιατί το 14 ήταν ο Κρόιφ. Ο Κρόιφ είναι αυτό που λατρεύουν οι Ολλανδοί. Ρούμπα είναι Ολλανδική
0: απικία. Οπότε ναι.
1: Λέει, σου δίνω τις 3 καλύτερες μας εμφανίσεις και έχω 3 εμφανίσεις της Αρούμπα. Από τον κύριο Ρούμπιο μαζί με μια μπάλα της Ομοσπονδίας της Αρούμπα. Και του λέω, πρόκειται να πάω Κουρασάο. Περίμενε. Παίρνει τηλέφωνο και έπαιζε Κουρασάο Αντίγουα. Και μου κλείνουν θέση να πάω να δω Κουρασάο Αντίγουα που είμαι πια καλεσμένος της Ομοσπονδίας.
0: Εσύ είχες πάει εκεί για γαμήλιο ταξίδι.
1: Για γαμήλιο ταξίδι.
0: Α, ωραία.
1: Μη ρωτάς τι.
0: Δεν ρωτώ.
1: Έχω κάνει και χειρότερο.
0: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι τι προέκυψε μετά.
1: Για να πάρω μπλούζα έχω κάνει και χειρότερο. Μετά τα πήγα στην Τζαμάικα. Γιατί έχουμε γυρίσει από καταδύσεις, όπου είναι μια τρελή κατάσταση, δεν βουτάει κανένας, πέφτουμε οι δυο και ο τύπος μας λέει «Αντάξει, όλα καλά πήγανε, δεν εμφανίστηκε ο Λευκός Καρχαρίας, είχαν σκοτώσει μωρό ο Λευκό Καρχαρία και γυρνούσε η μάνα και έκαναμε δύο άτομα». Ναι. Και γυρνώντας, λέω στον ταξιτζή, προσπαθώ να βρω την μπλούζα της εθνικής Τζαμάικα. Πάλι καλοκαίρι δεν παίζει η εθνική Τζαμάικα. Αλλά είχα δει τα Reggae Boys το 98 και μου είχε μείνει ότι εγώ ήθελα να έχω την αυθεντική. Πάμε σε ένα εμπορικό κέντρο. Αφήνουμε το αμάξι έξω, με τη σύζυγο μόνο μέσα. Όταν γυρίσαμε, ήταν γύρω στους 30 με 40 γύρω-γύρω από το αμάξι, σε έξαλλη μορφή, σε έξαλλη κατάσταση, σύζυγος, γιατί κουνούσαν λίγο τα αμάξι, προσπαθούσαν να σπάσουν τα τζάμια.
0: Τόσο απλά.
1: Εγώ χαρούμενος που βρήκα την μπλούζα της Τζαμάικα, με το χαμόγελο μέχρι εδώ πέρα, εντάξει. Αφού δεν με χώρισε τότε, λέω δεν θα με χωρίσει ποτέ.
0: Ναι. Και μετά η σύζυγος έφερε το δούνε του στο σπίτι. Για πες μου κάτι, θέλω να πάω στην άλλη όχθη αυτής της συζήτησης. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται τόσο για το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει προορισμός που θα πρότεινες ακόμη και σε κάποιον που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το ποδόσφαιρο?
1: Κοίτα, το 2030 το Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο δεν το χάνεις. Δεν θα πας να δεις παιχνίδι. Θα απολαύσεις Ισπανικό Νότο, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να το κάνεις. Μετά το 98, το επόμενο μου ήταν στη Γερμανία το 2006. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι είχε προηγηθεί. Το 4 εμείς έχουμε πάρει το Euro. Το 5 γίνεται το Confederation. Mm-hmm. Και τότε έχω πάει με την Εθνική και είχαμε σαν σύνθημα τον άλλο χρόνο στη Γερμανία, φέρτε μας στη Βραζιλία. Και βγάζει κλήρωση να παίξουμε Ελλάδα-Βραζιλία στη Λειψία. Είχαμε τότε εμείς έδρα τη Φραγκφούρτ και αν πάμε Λειψία ήταν 5 ώρες ταξίδι.
0: Πολύ ωραία πόλη η Λειψία, όσοι δεν την έχετε επισκεφθεί σας την προτείνω να επικοινωνείτε.
1: Εκπληκτική πόλη. Τρώμε ένα τρίμπαλο από την Βραζιλία που τραβάμε και 5 ώρες πίσω. Είχαμε τυπώσει και τα μπλουζάκια το Ελλάδα-Βραζιλία. Αλλά λέω δεν με πειράζει. Δεν μπήκαμε τότε στο Μουντιάλ, ενώ όλοι περιμέναν ότι το 6 θα μπαίναμε. Αλλά εγώ λέω θα έρθω Γερμανία γιατί πέρασα πολύ ωραία. Και πραγματικά στη Γερμανία ήταν από τα 5 το καλύτερο Μουντιάλ. Να φανταστείς, είχαν ώρες στα πάρκα, μεγάλες γιγαντοθόνες, μπύρες ατελείωτες ποσότητες. Καθώς να έβλεπε στην τηλεόραση όποιο παιχνίδι ήθελες, έτυχε να δω ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τότε, το Αργεντινή-Μεξικό που πήγε στην παράταση και κέρδισε η Αργεντινή. Uh-huh. Φοράω την μπλούζα της Αργεντινής, είμαι ο πάντος της Αργεντινής και έχω πάρει εισιτήρια μέσα στους οργανωμένους του Μεξικού. Είμαστε 10. 10 με μπλούζα Αργεντινής μέσα σε καμιά 20.000 Μεξικάνους.
0: Έδειξαν κατανόηση.
1: Απόλυτη. Αφού ήρθαν μετά να μας κεράσουν να κεραστούμε μπύρες. Παρότι το γελίο ποιο ήταν, ότι όταν μπαίνει το γκολ στην παράταση. Δεν θυμάμαι το όνομα του παίκτη, ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ. Είναι σε μια πράσινη κερκίδα, σηκώνονται 10 μπλε και φωνάζουν γκολ.
0: Σαν τα στρουφάκια.
1: Μας βλέπουν έτσι, κατανόηση. Το άλλο που έχω κάνει με γνωστό μας συνάδελφο από τα νέα, είμαστε το 2010, ξανά Μουντιάλ, Νότια Αφρική. Εκεί γίνεται το εξής. Πρώτη μέρα παίζει Νότια Αφρική. Mm-hmm. Δεν έχουμε φυσικά εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι και πάμε να επισκεφθούμε το πάρκο στο Johannesburg, όπου έχει τα λιοντάρια και τα λοιπά. Είναι η ώρα που ταΐζουν τα λιοντάρια. Τα πιο μικρά.
0: Σε λάθος ώρα πήγατε.
1: Ναι, ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι. Και έχουν αφήσει στα μικρά τα λιονταράκια, ευτυχώς, και την έχω αυτή τη φωτογραφία στο Facebook για απόδειξη, ανοιχτή την πόρτα και μπαίνουμε 2-3 μαζί με ήταν ο διαιτητής ο Τάσος ο Κάκος τότε μαζί και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και τα λιονταράκια που ήταν 2-3-4 μηνών, αν και ψιλοφαγωμένα, έρχονται και κάποια στιγμή εγώ νιώθω ένα λιονταράκι να με έχει αρπάξει από εδώ πέρα με τα δόντια από την πλάτη, άλλο μου τραβάει τη ζακέτα και ένα τρίτο μου χώνει νυχάκι πάλι στην πλάτη.
0: Παίζανε.
1: Ναι, αυτά παίζανε. Οι φύλακες βλέπαν όλοι το παιχνίδι και δεν ξέραν πώς θα ξεφορτωθούμε τα λιονταράκια. Ευτυχώς τα μεγάλα λιοντάρια ήταν κλεισμένα. Κατεβαίνουμε στον Ντάρουιν που έπαιζε Νότια Κορέα. Τότε είναι το τελευταίο Μουντιάλ που έχει προκριθεί Βόρεια Κορέα. Mm-hmm. Το προηγούμενο που έχει προκριθεί είναι το 1966. Mm-hmm. Το 2010 έχω καταφέρει να πάρω, η μοναδική χώρα που έχω εμφάνιση και δεν έχω πάει είναι η Βόρεια Κορέα. Είχα πάρει άδεια εισόδου για τη Βόρεια Κορέα όταν ήμουν στην Κίνα, αλλά για λόγους που προέκυψαν τότε δεν μπορούσα να πω Βόρεια Κορέα.
0: Νομίζω την Πρωτομαγιά γίνεται αυτό. Την Πρωτομαγιά μπορείς να μπεις στη Βόρεια Κορέα.
1: Τώρα μόνο αν έχεις ρώσικο διαβατήριο είμαι σε λίστα αναμονής. Γιατί ξαναμίλησα με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, αλλά μου έχουν δώσει μπλούζα κασκόλ. Είναι τα μοναδικά. Η Βόρεια Κορέα είναι η μοναδική εθνική ομάδα που δεν πολλούνται αντικείμενά της στο Μουντιάλ. Γιατί θεωρείται κάτι ιερό. Εγώ έχω μπλούζα και κασκόλ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και μπαίνουμε με συνάδελφο φίλο μας στην κερκίδα των Νοτιοκορεατών. Δύο που φοράνε τα βορειοκορεάτικα. Οι Νοτιοκορεάτες μας κοιτάζουν ως βλαμμένους σίγουρα.
0: Καλά, δεν μοιάζατε με βορειοκορεάτες.
1: Ναι, σου λέω. Είναι δύο που δεν είμαστε με τίποτα βορειοκορεάτες. Ντυμένοι βορειοκορεάτικα. Και έχουν μείνει έτσι εννέοι, για να το πω. Ευγενέστατοι και εκεί πέρα. Έχω να πω ότι στο Μουντιάλ δεν δεν είχα κινδύνους. Μετά το άλλο ήταν το Μουντιάλ του 18 στην Ρωσία. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο πιο καθώς πρέπει.
0: Εξευρωπαϊσμένο.
1: Εξευρωπαϊσμένο. Πρέπει ο Πούτιν να δείξει καλή συμπεριφορά. Πολύ ωραία. Φοβερή η Μόσχα, όποιος δεν την έχει ζήσει. Και τελευταίο στο Κατάρ είχα την ευκαιρία να ζήσω δύο από τα καλύτερα παιχνίδια. Το Γαλλία-Αγγλία και κυρίως το Αργεντινή-Ολλανδία.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία της
1: Ολλανδία.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία.

0: Στην Ιταλία έχω παίξει, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στις πανεπιστημιακές ομάδες κτλ. Αλλά πάντοτε ερασιτεχνικά. Όταν ήταν να πάω στο πανεπιστήμιο, τότε που με δοκίμασαν για β' εθνική, δεν έπεισα, θα μπορούσα να ξαναπάω, πέρασα όμως πανεπιστήμιο και μου έμεινε αυτό μια πολύ μεγάλη αγάπη. Και μετά ήθελα αυτή την αγάπη να την καταγράψω και σε μια πληροφορία. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν είναι οι βομολοχίες, δεν είναι μόνο
1: οι χούλικαν, ναι.
0: Είναι μια κουλτούρα. Κάθε χώρα έχει τη δική της. Δηλαδή μπορείς να έχεις όποια άποψη θέλεις για τους Άγγλους. Για μένα εγώ δεν έχω τις καλύτερες εντυπώσεις για τους Άγγλους, αλλά η ατμόσφαιρα σε ένα αγγλικό γήπεδο είναι κάτι το οποίο, πώς εσύ θα δεις Φόρμουλα 1 και θα πεις ποια είναι η καλύτερη πίστα που πραγματικά λες, είναι ο καλύτερος αγώνας Φόρμουλα 1, ή στο WRC ότι είναι ο καλύτερος αγώνας. Οποιαδήποτε παρουσία σου σε αγγλικό γήπεδο, και αν πας στα μεγάλα τύπου Anfield ή της
1: Arsenal
0: και τα λοιπά, είναι μυσταγωγία. Ομοίως αν θα πας Σαντιάγο Μπερναμπέου ή Καμπ Νου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή είναι μια εμπειρία ζωής που αξίζει να πας μια φορά, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα, αλλά είναι αυτό που σου μένει. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχει η κουλτούρα έξω, που θα πας με τη φανέλα της Ρεάλ μέσα στη Βαρκελόνη και δεν θα φας ξύλο. Είχα εντυπωσιαστεί, είχα πάει στο Allianz Arena όταν είχε πρωτανοίξει και ήταν ντέρμπι, το θυμάμαι, το Bayern με το Αμβούργο. Εγώ τώρα, ξέρεις, υποψιασμένος από Ελλάδα, ότι βλέπω και τους κόκκινους, άρα λέω θα πω με την Bayern, και μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο που μας πάει στο Allianz Arena και η μισή ήταν το Αμβούργο. Τίποτα. Δηλαδή,
1: ναι, δεν ανοίγει μύτη, είναι θέμα κουλτούρας.
0: Είναι θέμα κουλτούρας. Και είμαι τυχερός ότι έχω δει ποδόσφαιρο από τα πιο δύσκολα μέρη, δηλαδή στο γήπεδο της Λιλόγκουε, παίζοντας το φοβερό ντέρμπι Μαλάου ή Ναμίμπια, που έχει μπει ο νεοεκλεγής πρόεδρος της χώρας, πετώντας κόκκινο χαλί, παρά λίγο να βρει το δεξί το μπακ, έτσι όπως έτρεχε, αλλά έπρεπε να μπει ο πρόεδρος με τη Mercedes τη 230 που ανοίγει. Και αφού έχει προηγηθεί στρατιωτική επίδειξη, γιατί είναι το ντέρμπι που θα φέρει την ομάδα στο τελικό να πάει στο Africa Cup.
1: Εμπειρία μιλάμε τώρα.
0: Έχουν ξεκινήσει από τις 6 ώρα, ο αγώνας είναι στις 7 το απόγευμα, και γύρω στις 5 η ώρα έρχεται ο στρατός για να κάνει επίδειξη πώς κατατρόπωσε τους αντάρτες.
1: Μπορούμε να μιλάμε μέχρι τις 7 σήμερα το απόγευμα.
0: Τώρα όμως
1: πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Έχω πολλές ιστορίες με το ποδόσφαιρο.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο, επανερχόμαστε σε περίπου 4 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο

0: Επανήλθαμε, εκπομπήματα να ταξιδεύοντα στα παραπολιτικά 91 σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, φιλοξενώντα το ραδιοθάλαμο τον κύριο Στέλιο Βραδέλη, δημοσιογράφο, συγγραφέα, άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Είμαι βεβαίω ότι έχετε καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο, αν δεν είναι η ζωή του, θα μπορούσε να είναι η ζωή του. Στέλιο, προτείνω να ολοκληρώσουμε την ιστορία με την Ναμίμπια και αυτή τη, το μαγικό ντέρμπι εκεί, προκειμένου να περάσουμε τώρα στα ντέρμπι αυτού του Μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει, είναι το Μαλάβι με Ναμίμπια. Έχει βγει ο νέος πρόεδρος και πρέπει να δείξει πώς κατοτρόπωσε τους επαναστάτες και καλά και στείνεται Βαγγέλη μέσα στο γήπεδο. Ξαφνικά παραπήγματα από τη μια πλευρά και αρχίζουν να πυροβολούν. Άσφαιρα, προφανώς γιατί δεν θα ήμουν εδώ πέρα. Κράκα, ακούς. Χειροκροτεί ο κόσμος. Ξαφνικά ανοίγουν οι πόρτες, μπαίνουν τα Mercedes, τα παλιά τα φορτηγά, με κρεμασμένα σαν τσαμπιά τους τύπους. Κατεβαίνουν οι ειδικές δυνάμεις του Μαλάουι και σαν επίδειξη είναι οι μίγυπνοι και κάνουν πρώτα πυραμίδα. Ο κόσμος
0: παραλυρεί
1: εκεί πέρα και μπαίνει μετά τεθωρακισμένο μέσα στο γήπεδο. Τώρα είναι να γίνει παιχνίδι σε λίγο. Και σκάνε επίσης και δύο Nissan, τα Datsun, με σιδεριά βαμμένα στα μπλε, που είναι το πολύς, και επίσης είναι κρεμασμένοι δεξιά και αριστερά, και αρχίζουν και αυτοί και πυροβολούν και φεύγουν πέτρες μετά από τους υποτιθέμενους επαναστάτες και κάνουν ντου οι άλλοι με τα φορτηγά.
0: Ωραία.
1: Στο γήπεδο.
0: Αναπαράσταση είναι αυτή.
1: Αναπαράσταση, κανονική, πως κερδίσανε. Γίνεται ο κακός χαμός. Έχει 60.000 μέσα και 100.000 απ' έξω, που έχουν έρθει για αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Εγώ για κάποιο λόγο έχω μπει μέσα στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, όπου με έχουν περάσει εκεί πέρα. Και μέσα στην προπονητή μου λέει: εσύ πρέπει να βγούμε για προθέρμανση. Πας να δεις τι γίνεται έξω, πάνω εδώ. Του λέω: αυτό είναι, λέω, χωράφι, δεν παίζεται μπάλα. Για μέσα από λόγο, τους δώσαν 10 με 15 λεπτά προθέρμανση που δεν υπάρχει πουθενά. Πετάξαν όσες πέτρες μπορούσαν. Δεν πήγε πολύ καλά το παιχνίδι. Και λίγο πρωτού τελειώσει, μου λέει ο προπονητής μαζί με τον Άγγλο φυσιοθεραπευτή: θα σας φυγαδεύσει ο Μπιλ. Εμένα μάλλον θα με θάψουν μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο... βάλω μια κουβέρτα από πάνω. Δεν το θάψανε τον προπονητή. Τον απέλυσαν και έτσι φυγαδεύτηκα από το γήπεδο.
0: Απολύτως αθλητικό πνεύμα στο ντέρμπι Μαλάουι Ναμίμπια.
1: Μαλάουι Ναμίμπια ήταν πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Φοβερό, φοβερό. Στέλιο, από το Μουντιάλ που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, τι σε έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερα ακόμα. Τώρα μπήκαμε στην δεύτερη φάση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα φτάσουν τα υποτιθέμενα με φαβόρι. Έχει εξαιρετικά ταλαντούχα η ομάδα της Γαλλίας. Φοβερή ομάδα της Ισπανίας, παρότι έκανε την γκέλα την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Είναι μια καλή Αγγλία. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τη μεγάλη έκπληξη. Θεωρώ, πρωτού ξεκινήσει το Μουντιάλ, θεωρούσα την ομάδα της Τουρκίας ως ας πούμε λίγο μια σταχτοπούτα που θα μπορούσε, γιατί σε κάθε Μουντιάλ υπάρχουν αυτές οι ωραίες ιστορίες μιας ομάδας που καταφέρνει να κάνει την έκπληξη. Και η Τουρκία και το Μαρόκο, κατά την άποψή μου, έχουν ομάδες που θα μπορούσαν να φτάσουν. Δεν ξέρω μετά με τις διασταυρώσεις το τι γίνεται. Είμαστε υπέρ πάντοτε αυτής της ομάδας σταχτοπούτα, δηλαδή η ιστορία του Κάπο Βέρδε που έφερε την ισοπαλία με την Ισπανία, η ιστορία του 40χρονου τερματοφύλακα που, που έκανε το μάτς της ζωής του και δεν μπορούσε να έρθει η μητέρα του και έβγαλε το State Department ειδική άδεια για να πετάξει η μητέρα του να μπορέσει να δει τον 40χρονο γιο της να αγωνίζεται. Ξέρεις, είναι από αυτές τις ιστορίες που σε κάθε Μουντιάλ
0: συντηρούν.
1: Και είναι και αυτή είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ότι πάμε να παίξουμε, θα κερδίσει η ομάδα που είναι ο Μπαπέ, ο Γιαμάλ, τα μεγάλα τα αστέρια. Μα πάντα του με συγκινούσαν λίγο οι απόκληροι του αθλήματος. Αυτές οι ωραίες φιγούρες, δηλαδή, αγαπημένος μου παίκτης του Μουντιάλ, πέρα από τον Ρινάν Ντασάιφ που μου άρεσε λόγω της θέσης του τερματοφύλακα, ήταν ο Ροζέ Μιλά. Ο τύπος, ας πούμε, ο γυραιότερος σκόρερ του Μουντιάλ. Και όταν αποκλείστηκε το Καμερούν από την Αγγλία, νομίζω ότι λυπηθήκαμε πάρα πολύ. Ροζέ Μιλά, ένας τύπος που το μαζέψανε με τις αγιονάρες του από το πρωτάθλημα της Μαδαγασκάρης, γιατί αρρώστησε, τραυματίστηκε ένας παίκτης. Η ιστορία, ας πούμε, του Ίκερ Κασίγιας, γιατί βρέθηκε στην Εθνική Ισπανίας, γιατί πηγαίνοντας να ξυριστεί ο Κανιθάρες, ο οποίος ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, του πέφτει το after save. Πατάει πάνω στο after save, του κόβεται το πόδι από κάτω. Άρα δεν μπορεί να παίξει και έρχεται ο Κασίγια στα 19 και ξαφνικά καθιερώνεται.
0: Απίστευτο.
1: Σε ένα ιστορία underdog, η ιστορία του Παόλο Ρώση στο Μουντιάλ του 82. Έχει πάντα αυτές τις ωραίες φιγούρες με τις οποίες δένεσαι. Ο Ζινεντίν Ζιντάν, δηλαδή η φάση με τον Ματεράτσι που θα του δώσει την κεφαλιά. Για μένα ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Δεν έχω το δίλημα Μαραντόνα ή Πελέ. Για μένα είναι ο Ζιντάν, γιατί όπου πήγαινε έφτιαχνε ομαδάρες και πραγματικά και η Εθνική Γαλλία αναστήθηκε με τον Ζιζού. Αλλά ξέρεις, από την κορυφή, πας από το Ζενίθ στο Ναδύρ και μετά όλα αυτά τα πάθη που δημιουργεί το ποδόσφαιρο. Είσαι σε τελικό, μια ανεξήγητη ενέργεια από έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία και ακόμα αναρωτιόμαστε μα τι μπορεί να του είπε ο Ματεράτσι να τον τρελάνει τόσο πολύ. Είναι ο Γκοϊγκοϊτσέα, τερματοφύλακας της Εθνικής Αργεντινής, η ιστορία του Μπαρμπόσα επίσης, του καταραμένου τερματοφύλακα των Βραζιλιάνων που για πολλά χρόνια δεν βγάζουν οι Βραζιλιάνοι τερματοφύλακες γιατί τους έχει μείνει ο Μπαρμπόσα που έχει φάει τον γκολ στο Μουντιάλ του 50 και έχουν χάσει μέσα στο σπίτι τους το τρόπαιο από την Ουρουγουάη και το ονόμασαν το Μουντιάλ του 50 η Χιροσίμα της Βραζιλίας. Έχει πολύ ωραίες ιστορίες το Μουντιάλ.
0: Μιλώντας για άτομα, σκέφτομαι, σου έλεγα πριν την εκπομπή ότι δεν έχω δει ακόμη αγώνα και δεν ξέρω αν θα δω αγώνα πλην του τελικού. Αλλά ο μόνος λόγος για να δω αγώνα στην πρώτη, στη δεύτερη φάση θα ήταν ο Ζλάταν.
1: Ζλάταν,
0: τον οποίο έχω γνωρίσει από κοντά στη Σουηδία σε ένα ταξίδι και δεν μπορώ να το περιγράψω. Εγώ δηλαδή που δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν ασχολήθηκα καν ούτε με το τι οδηγούσε, ούτε με το τι φορούσε. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στο χώρο και έλαμπε, όχι λόγω του ύψους του.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω, μια μάλλον παρεξηγημένη προσωπικότητα. Μιλάμε για έναν τύπο τώρα ο οποίος μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο ενικό.
1: Σε τρίτο ενικό, ναι. Ave moi. Νομίζω και είχε παίξει και πολύ ωραία εκεί που έκανε τον Ρωμαίο ύπαρχο στο Αστερίξ.
0: Στο Αστερίξ και ο Βελίξ, ναι, ναι.
1: Όχι, εκπληκτικός παίκτης. Επίσης είχα την ευκαιρία να δω από κοντά. Όταν βλέπεις αυτούς τους παίκτες από κοντά, είναι. Ας πούμε, Ρομπέρτο Μπάτζο. Είναι μια μαγεία. Είναι κάτι που σου μένει. Δεν χρειάζεται να δεις το Ζιντάν, ας πούμε, τρεις φορές. Η μία φορά είναι σαν να λες, έχω ευλογηθεί και έχω δει, ας πούμε, το τάδε κονσέρτο που το διεύθυνε ο Φον Κάραγιαν. Δεν χρειάζεται να ακούσεις 10 φορές τον Φον Κάραγιαν. Μία φορά να έχεις πάει σε κονσέρτο που διεύθυνε ο Φον Κάραγιαν ήταν υπέρτατη εμπειρία.
0: Ο Θανάσης Αθανασόπουλος μετράει αντίστοφα τη λήξη
1: του
0: χρόνου.
1: Γιατί ο Θανάσης
0: δεν
1: σου αρέσει.
0: Είναι η εκπομπή. Θα το ξανακάνουμε. Θα βρούμε την ευκαιρία
1: έχουμε
0: να το ξανακάνουμε.
1: Έχουμε πολλά ταξίδια, έχουμε εμπειρίες όσες
0: θες. Πάμε τώρα να παίξουμε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις. Σύντομες ερωτήσεις, σύντομες απαντήσεις. Το πιο αυθεντικό μουντιάλ από αυτά που έχεις παρακολουθήσει.
1: Το πιο αυθεντικό του 98. Για μένα του 98.
0: Στη Γαλλία.
1: Ήταν το πρώτο.
0: Και η καλύτερη, τώρα το καλύτερη εντός εκτός εισαγωγικών πόλη που επισκέφθηκες για το ποδόσφαιρο.
1: Θα πω το Βερολίνο λόγω της Γερμανίας που βρέθηκα εξαιτίας του Μουντιάλ που παρακολούθησα.
0: Τώρα
1: και η Μόσχα επίσης μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τώρα για το Μουντιάλ της Αμερικής γίνεται πολλής λόγος για τα γήπεδα που έχουν. Το καλύτερο γήπεδο που έχεις βρεθεί.
1: Σαντιάγο Μπερναμπέου το καινούριο. Το επισκέφθηκα φέτος με το που άνοιξε.
0: Μιλώντας για ανθρώπους, κουλτούρες, κοινωνίες, η πιο υποτιμημένη ποδοσφαιρική κουλτούρα ποια είναι?
1: Η πιο υποτιμημένη ποδοσφαιρική κουλτούρα νομίζω ότι είναι για πολλά χρόνια η ασιατική, δηλαδή νοτιοκορεάτες, Ιαπωνέζοι, θεωρούμε ότι είναι μηχανάκια, ότι είναι αυτό. Έτυχε να ταξιδέψω και να συνεργαστώ με ανθρώπους από αυτές τις χώρες. Πραγματικά το πώς ζουν το ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα τους. Είναι μια θρησκεία. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει και ο ναός της μπάλας στην Ιαπωνία. Το ζουν έντονα. Και μετά εντάξει, είναι η Αφρική, αλλά έχει άλλες ιδιαιτερότητες η Αφρική με το ποδόσφαιρο.
0: Ένα ταξίδι που θα έκανες τώρα, ανοίγοντας την πόρτα για να βγεις από το στούντιο, που θα ήθελες να βρεθείς?
1: Γρυλανδία.
0: Για το ποδόσφαιρο?
1: Θα μπορούσα να δω. Θέλω να δω ένα παιχνίδι της Εθνικής Γρυλανδίας. Έχω την μοναδική μπλούζα που φόρεσε η Εθνική Θιβέτ. Στο ένα και μοναδικό παιχνίδι που έδωσε και υπάρχει η Εθνική Γρυλανδίας που έδωσε ένα παιχνίδι. Δεν έχω για να πάρω την μπλούζα, όμως είπα θα πρέπει πρώτα να πάω στη Γρυλανδία.
0: Και θα τελειώσουμε όπως περίπου ξεκινήσαμε. Αν υπήρχε μία λέξη που δεν θα έπρεπε να λείπει από κανένα ποδοσφαιρικό λεξικό, ποια θα ήταν? Τον γκολ.
1: Σεβασμός.
0: Μάλιστα. Respect λοιπόν στο Στέλιο Βραδέλη, ο οποίος έχει ταξιδέψει σε 5 Μουντιάλ. Σου ευχόμαστε και στα επόμενα.
1: Ναι, αν... σίγουρα το Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο δεν το χάνω. Για την Αμερική ήταν να πάω, δεν ξέρω ακόμα, δεν το έχω βγάλει από το πρόγραμμα.
0: Να πας, εγώ στο εύχομαι να πας.
1: Είναι τόσο υψηλές οι τιμές που δεν ξέρω, το ένα νεφρό δεν φτάνει. Και με, άμα να αφαιρεθούν και τα δύο σίγουρα δεν.
0: Να πας για να μας φέρεις ιστορίες για την επόμενη εκπομπή. Τέλειος, ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια. Ασφαλώς το Θανάση Βούτσινο για τη μουσική που επέλεξε και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν εδώ. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Έχω εδώ μια καλεσμένη η οποία χορεύει με το σήμα της εκπομπής ήδη μέσα στο στούντιο. Ποια μπορεί να είναι? Μαρία Ιωαννίδου.
1: Μαργκότ Φοντέιν.
0: Αλίμονο τώρα. Και ηθοποιός, αλλά βέβαια και χορεύτρια κυρίως. Η Μαρία πάντα δεν χάνει.
1: Νέα ωραία ταλαντούχα.
0: Νέα ωραία ταλαντούχα. Μπράβο, έτσι που το λες. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitica.gr είναι το mail μας. Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, και αυτή που θα μου μιλήσει σήμερα είναι μία star. Τώρα τι να λέμε. Η Μαρία Ιωαννίδου είναι.
1: Έτσι, απλά. Μαρία Ιωαννίδου! Με δύο νύχια.
0: Και χειροκροτήματα. Καλώς είναι και ας άργησε. Άργησε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, πάντα οι γυναίκες οι οποίες έχουν συνηθίσει να τις περιμένουν, έτσι κάνουν, αργούν.
1: Έτσι.
0: Μια ζωή σε
1: περιμένανε.
0: Σε περιμένανε, μια ζωή.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Σε περιμένανε.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι από πρόθεση.
0: Σ' άρεσε γενικά να ταλαιπωρείς λίγο έτσι τους άντρες ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Ήσουν πολύ, δηλαδή, εντάξει, πολύ εντάξει. Ναι. Ήμουν εντάξει. Ναι. Βασικά οι άντρες με ταλαιπωρήσανε.
0: Σε ταλαιπωρήσανε.
1: Γιατί είμαι ρωτιάρα, αγαπησιάρα, πολύ, παθιάρα, πολύ. Και έχω ρίξει κλάμα για το Σιλινό, ας πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Πιο πολύ για τον Γερμανό. Αν και ο Γερμανός, ο φρεντάκος μου, δεν με στεναχωρούσε. Ήταν εντάξει, ήταν υπότης, ήταν εκεί.
0: Υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος, μοναδικός.
1: Δεν υπάρχει Γερμανός.
0: Μοναδικός. Δεν υπάρχει όντως.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει και σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος, σαν δημόσιο πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά μοναδικός ο Φρέντι Γερμανός.
1: Συγκινούμαι εγώ τώρα που μου το λες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το καταλαβαίνω, γιατί εσύ είναι ένας άνθρωπος από τη ζωή σου μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ αλήθεια, χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ, παρακολουθώντας τον Φρέντι Γερμανό, τον θεωρώ σημείο αναφοράς.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι, όχι σου λέω για μένα μόνο, για την Ελλάδα.
0: Είναι, πραγματικά.
1: Έδωσε κατευθύνσεις, έγραψε βιβλία, έγραψε χρονογραφήματα. Τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και κυρίως με αγαπούσε. Καλά, το αξίζω.
0: Κάτσε, περίμενε, το αξίζεις, αλλά θέλω να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Περίμενε. Θες να πιάσουμε πρώτα το Φρέντι, ας πιάσουμε
1: ό,τι
0: πρώτα.
1: Όχι, εσύ, εσύ είσαι παρουσίαστης.
0: Πρώτα το Φρέντι, λοιπόν. Πρώτα το Φρέντι. Πες μου λίγο. Πώς ερωτεύτηκες και πώς ερωτεύτηκε ο Φρέντι? Σε κυνήγησε?
1: Ο Φρέντι με ερωτεύτηκε.
0: Ο Φρέντι σε
1: ερωτεύτηκε. Εγώ δεν είχα ιδέα.
0: Για πες μου.
1: Και με κυνηγούσε. Και εγώ δεν ήθελα.
0: Δηλαδή όταν λες σε κυνηγούσε, πες μου λίγο πώς κυνηγούσε ο Φρέντι.
1: Κοίτα, με πολύ ωραίο τρόπο φυσικά.
0: Ναι.
1: Με κάποια τηλέφωνα, με κάποια. Και προσπαθούσε να βρει ένα πραγματικά ένα τρόπο, ας πούμε.
0: Να σε προσεγγίσει.
1: Γενικό, ναι. Και. Να μην με φοβήσει, ήμουν κοριτσάκι εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα αρκετή διαφορά έτσι με τον Φρέντι. Και ψαχνότανε.
0: Ναι.
1: Και εν τέλει έκανε μία εκπομπή για τα κρυάρια, τα ζώδια, που με κρυάρι, και με κάλεσε. Έτσι γνωριστήκαμε. Και μετά από την εκπομπή μου λέει: δεν πάμε να κάνουμε το μοντάζ της εκπομπής και να επί τη ευκαιρία να μάθεις και μοντάζ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και έτσι,
0: και έτσι.
1: Έτσι έγινε.
0: Δεν μου λες, εσύ κολακεύτηκες με τον έρωτα του Φρέντι, πώς ένιωσες?
1: Πάρα πολύ. Αλλά βασικά ο Φρέντι ήταν σε πολλούς ρόλους για μένα. Ήταν ο άντρας μου, ήταν ο μπαμπάς μου, ήταν ο εραστής μου, ήταν το αστέρι μου γενικώς. Δηλαδή, εντάξει, μου κόστησε, μου κοστίζει και θα μου κοστίζει. Ελπίζω κάποια στιγμή εκεί που θα πάμε, εκεί που θα πάω εγώ τέλος πάντων, όταν έρθει η ώρα μου, να τον βρω.
0: Θα τον βρεις οπωσδήποτε όταν έρθει η ώρα σου, που αργεί πολύ. Γιατί σε βλέπω ότι είσαι σε κατάσταση έξαλλη. Δεν μου λες, πώς διατηρείς αυτή τη ζωτικότητα? Περίμενε. Πρώτα θέλω να βάλω ένα τραγούδι. Και θέλω να βάλω ένα τραγούδι να σου ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Λέω να βάλω το This is my life με τη Shirley Bassey. Είναι από αυτά που έχεις διαλέξει εσύ ή όχι?
1: Είναι αυτό και είναι και Summertime.
0: Καλά, το Summertime θα το βάλω μετά, περίμενε. Πρώτα, This is my life. Πρώτα έχω πολλά να πούμε, να βάλουμε.
1: Okay.

0: Μαρία Ιωαννίδου, λοιπόν, εδώ. Πες μου λίγο πώς. Πώς είσαι σε τέτοια κατάσταση έξαλλη, ας πούμε. Πώς το πετυχαίνεις αυτό.
1: Είμαι τρελή.
0: Πώς το πετυχαίνεις.
1: Κοίτα.
0: Τι γίνεται, ξυπνάς το πρωί, μπαίνεις σε κάποια μπρίζα, κάτι σε φορτίζουν, δεν ξέρω τι κάνεις.
1: Αλλά είναι ο χαρακτήρας μου. Ναι. Είμαι άτομο με χιούμορ, ελπίζω. Είμαι ευδιάθετη, είμαι αισιόδοξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ βασικά είμαι τραγικό πρόσωπο.
0: Γιατί το λες?
1: Έχασα τη μαμά μου 50, έχασα το φρεντάκο μου 53, έχασα τον αδερφό μου 55. Δηλαδή, έχασα όλα
0: μου
1: τα αγαπημένα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και επέζησα. Έπαθα παράλυση των άκρων.
0: Από την...
1: Παράλυτη, χέρια-πόδια.
0: Ψυχογενές δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν ψυχοσωματική κόπωση, ναι. Το είπε ο γιατρός Γκέστεμπρατ στη Βιέννη που με πήγε ο Φρέντι.
0: Ναι.
1: Επειδή έχασα τη μαμά μου. Η μαμά μου ήταν μια καλονή. Μια Elizabeth Taylor, ίδιες ήταν. Αφού λέγανε που τη βλέπανε έξω ότι ήρθε η Elizabeth Taylor στην Ελλάδα. Της έμοιαζε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και έπαθα σοκ, ας πούμε, αυτό, και έπαθα παράλυση.
0: Ναι.
1: Και δεν περπατούσε και δεν χόρευα. Και είπε ο γιατρός, κρίμα το κοριτσάκι, δεν θα ξαναπερπατήσει. Και λέω, εσύ δεν θα ξαναπερπατήσεις. Του λέω, εγώ θα σηκωθώ και θα χορέψω. Σε 3 μήνες σηκώθηκα, χόρεψα. Ο Τόλης ο Βασκόπουλος, που αχ, που είσαι Τόλη μου, ήρθε στην πρώτη σειρά και πέταγε γαρδένιες, γέμισε το θέατρο γαρδένιες, έγινε χαμός.
0: Είχες το Φρέντι βέβαια τότε ακόμα να σε στηρίζει, έτσι, ή όχι, ναι, όταν χάσεις τη μαμά σου, είχες το Φρέντι ή όχι.
1: Ναι, μα ο Φρέντι με πήγε στη Βιέννη.
0: Το λέω, ναι, ναι.
1: Ήμουνα παράλυτη και έγιναν όλα αυτά που σου είπα.
0: Και μετά χάνεις και το Φρέντι κάποια στιγμή.
1: Τον έχασα πολύ νωρίς, από καρκίνο. Δεν έβγαλε ούτε κιχ, δεν έβγαλε ούτε μία λέξη, δεν είπε τίποτα. Δεν είπε γιατί σε μένα, που λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μου κόστησε.
0: Το καταλαβαίνω,
1: ακριβά.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, αλλά έχεις φίλους πολλούς.
1: Έχω.
0: Έχεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε.
1: Έχω, ναι.
0: Είσαι πάντα, πώς να σου πω, ενεργή.
1: Αισιόδοξη.
0: Αισιόδοξη. Και αυτό μεταδίδεται.
1: Χαζοχαρούμενη.
0: Χαζοχαρούμενη, έτσι, άμα θες να το πεις έτσι. Αλλά εγώ δεν το λέω. Ωραίο το χαζοχαρούμενος, ξέρεις. Έχει και μια ωραία πλευρά. Το λέμε λίγο καμιά φορά απαξιωτικά. Αλλά στην πραγματικότητα έχει και κάτι που μας ιντριγκάρει λίγο. Γιατί έχει ένα χιούμορ αυτή η λέξη. Συνήθως δεν τη λέμε εννοώντας τη 100%. Τη λέμε γιατί ο άλλος μας προκαλεί κάτι, κάποια χαρά.
1: Θες να με καλοπιάσεις τώρα εσύ.
0: Όχι, δεν είσαι χαζοχαρούμενη, εσύ το είπες. Αλλά λέω, όποιοι σε λένε, ή αν σε έχει πει κανείς, ή αν εσύ αισθάνεσαι, είναι το κομμάτι της χαράς εκεί που περνάει. Όχι της χαζομάρας, γιατί χαζή δεν είσαι.
1: Παρόλο,
0: πώς να είσαι χαζή, παρόλο, δεν γίνεται χαζή τώρα.
1: Αλλά ξέρεις, αδίκως χάσει όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα. Δηλαδή, ο Θεός, δεν θέλω να πω κάτι εναντίον του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου φέρθηκε καλά. Μου τους πήρε όλους. Όλους τους αγαπημένους.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι, κάποια στιγμή χάνουμε τους ανθρώπους μας.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει ο Θεός
1: νωρίς,
0: να μας έχει δώσει, να μας έχει δώσει την δύναμη να το αντιμετωπίζουμε έτσι όπως το έχεις αντιμετωπίσει εσύ. Με χαρά.
1: Λόγω χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπα, αχ, τι ωραία που έφυγε ο Φρέντι. Δεν το χάρηκα, ας πούμε. Ο αδερφός μου, η μαμά μου, αυτό.
0: Λοιπόν, ας τις απώλειες. Ναι. Δεν θα πούμε άλλα για απώλειες. Βάζουμε ένα τραγούδι, Summer Time που ζήτησες.
1: Summer Time.
0: Και γυρίζουμε να πούμε μόνο ευχάριστα πράγματα.
1: Ναι.

0: The living's easy. What makes it easy? You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. Then you perspire. What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κρατάς μυστικό?
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό?
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα!
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός?
11: Όχι.
12: Πολιτικός?
11: Ναι.
12: Τότε.
11: Κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά.
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η Μαρία Ιωαννίδου είναι μαζί μας εδώ, πιο έτσι εξωστρεφής παρά ποτέ θα πω, αν και πάντα είσαι εξωστρεφής.
15: Ναι.
14: Πες μου λίγο, πώς έγινες χορεύτρια καταρχάς, γιατί από χορεύτρια ξεκίνησες.
15: Με το που γεννήθηκα δεν κατάλαβα, με το που γεννήθηκα είπα εγώ θα γίνω χορεύτρια.
14: Ναι.
15: Εγώ όταν μεγαλώσω, τι να μεγαλώσω, εδώ είπα στα πέντε μου.
14: Ναι. Καλά, πολλά κολίτσια το λένε στα πέντε τους, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουν.
15: Αλλά
14: και έτσι όπως το έκανες εσύ.
15: Ναι, γιατί ήταν η μητέρα μου που ήθελε να γίνει χορεύτρια και δεν την αφήνανε. Ήταν και εποχές δύσκολες και τα λοιπά. Και ο χορός παρέπεμπε κάπου αλλού, ξέρω εγώ.
14: Ναι, ήταν λίγο
15: κάπως
14: φτηνό,
15: κάπως ελαφρύ, κάπως, όλο κάπως, ας πούμε, κουταμάρες βέβαια. Και λέει δεν πειράζει, θα κάνω την κόρη μου χορεύτρια. Και με έκανε.
14: Μάλιστα. Και πώς μπαίνεις στο χώρο του θεάματος, γνωρίζεσαι με τον Βαγγέλη Σιλινό, γίνονται όλα αυτά που έγιναν μετά, άρχισες να παίζεις ταινίες.
15: Με Λαμπέτη και τον Κακογιάννη γνώρισα.
14: Με Λαμπέτη και Κακογιάννη ήταν το ξεκίνημα.
15: Έτσι ξεκίνησα.
14: Για πες μου λίγο γι' αυτό.
15: 6 ετών, αριστοκρατικός δρόμος. Εγώ σπούδαζα χορό στη Ραλού Μάνου,
14: ναι,
15: στο ελληνικό χορόδερμα. Που ήταν θεατρικός οργανισμός και δεν είχε περάσει από εκεί και ξένοι χορευτές μέχρι ο Μπαρίζνικοφ,
14: ναι,
15: ας πούμε. Ήταν τεράστιο συγκρότημα χορευτικό. Σπούδασα λοιπόν εκεί και κάποια στιγμή ζητούσαν ένα κοριτσάκι στην ηλικία μου, δηλαδή κάπου 6 ετών, ξέρω εγώ 7, με τα χαρακτηριστικά τα δικά μου, να παίξει τη μαθήτρια όπου η Λαμπέτη Χόρν είχαν ανεβάσει τον αριστοκρατικό δρόμο,
14: ναι,
15: στο θέατρο κεντρικό,
14: ναι,
15: και θέλανε ένα στυλ σαν το δικό μου.
14: Μάλιστα.
15: Είμαστε λοιπόν κάπου 40 κοριτσάκια στη σχολή Και με το που μπαίνει ο Κοκογιάννης λέει αυτό. Και το αυτό ήμουν εγώ.
14: Ήσουν εσύ. Και εκεί ανοίγει ο δρόμος.
15: Και εκεί ανοίγει ο δρόμος.
14: Ανεβαίνεις εσύ στη σκηνή καταρχάς και φαντάζομαι δεν ξανακατεβαίνεις μετά.
15: Όχι. Όχι.
14: Ήτανε σαν... 40... Ήσουν σαν έτοιμη τόσο... από καιρό. Ναι. Παρότι μικρή.
15: Ναι.
14: Έτσι.
15: Ναι, ήμουνα μικρή.
14: Ναι.
15: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σταμάτησα ποτέ. Επαγγελματικά.
14: Επαγγελματικά, ναι.
15: Μιλάμε και το πρωί πήγαινα σχολείο.
14: Τι λες τώρα.
15: Ναι, μωρέ.
14: Και πώς ήταν αυτό.
15: Συγχωνόμουν 6:30-7 το πρωί.
14: Πώς ήταν αυτό, ας πούμε. Δεν ήταν κάπως περίεργο ένα παιδάκι έτσι να είναι σε αυτή τη φάση.
15: Κοίταξε να δεις κάτι. Ο μπαμπάς μου δίσε να σχετούσε. Οι άλλοι με θαυμάζανε.
14: Ναι.
15: Αφού ανέβαινα στην έδρα, τους χόρευα στα διαλύματα και αυτά. Και ξαφνικά και μια μέρα τρώω και φαπ ένα χαστούκι. Λέω κάτι μου ήρθε. Και ήταν το χαστούκι της μιας δασκάλας που μου λέει στο σχολείο δεν χορεύουνε. Να πας στη σχολή σου να χορέψεις. Όχι εδώ.
14: Ναι.
15: Έτσι λοιπόν ξεκίνησα.
14: Ήταν και η εποχή τέτοια τότε που το χαστούκι έπαιζε.
15: Και το χαστούκι έπαιζε και ο χορός ακόμα και η καλλιτεχνία και αυτά
14: ήταν
15: δεν είχαν
14: λίγο...
15: πάρει τη σωστή θέση
14: ναι,
15: τους.
14: Ναι. Και πες μου πώς γνώρισες τον Βαγγέλη Σιλινό.
15: Το Βαγγέλη Σιλινό στο ελληνικό χορόδραμα.
14: Ναι.
15: Ερχόταν και χόρευε με τον Γιώργο τον Εμιρζά, σπουδαίος και σημαντικός κι αυτός, και χορεύανε. Και εγώ καθόμουν και χάζευα το Σιλινό, ήταν ένας κούκλος, ένας καλονός, ένας Νουρέγεφ. Και λέει αυτό θα το περιμένω να μεγαλώσει και όταν μεγαλώσει θα το παντρευτώ και θα το κάνω παρτενέρ μου.
14: Τι λες τώρα,
15: και έτσι παιδί. Έγινε. Στο κεφαλάρι παντρεύτηκε, στην Κηφισιά.
14: Άρα ο πρώτος άντρας της ζωής σου ήταν ο Σιλινός.
15: Ο Σιλινός.
14: Ο Σιλινός, μάλιστα.
15: Ναι. Ο πρώτος, ναι.
14: Τι σχέση κρατήσατε με τον Βαγγέλη όταν χωρίσατε. Ήσασταν πολύ μικροί, έτσι. Εσύ ήσουν πολύ μικρή. Εσύ ήσουν
15: πολύ μικρή. Πολύ μικρή.
14: Ο Βαγγέλης πόσο ήταν.
15: Δεν ταιριάζαμε.
14: Δεν ταιριάζατε.
15: Όχι.
14: Γιατί?
15: Είχε μάθει αλλιώς ο Βαγγέλης να βγαίνει έξω τα βράδια και αυτά. Εγώ δεν μπορούσα. Δεν ήταν έτσι στο σπίτι. Ήταν αλλιώς. Ήταν αυστηρά. Ήταν σχολεία, πράγματα, καλλιέργεια. Η μαμά μου ήταν ζωγράφος. Ο μπαμπάς μου από τη σχολή καλλιτεχνών. Αυτά δεν ξέρω τι. Δεν τα επιτρέπανε και δεν τα.
14: Ναι.
15: Δεν συμφωνούσανε. Οπότε λοιπόν και σαν. Εκπαίδευση και σαν παιδί και αυτά είχα μάθει αλλιώς.
14: Ναι.
15: Δεν μπορούσα κάθε βράδυ να βγαίνω.
14: Βέβαια. Λογικό.
15: Και ένα παιδί. Μόνος.
14: Και ο Βαγγέλης ήταν αλλού.
15: Μόνος ήταν και αλλού.
14: Ναι,
15: ήταν
14: ναι.
15: Αλλού.
14: Ναι, ήταν αλλού. Ναι.
15: Μεγάλωσε στο μεταξουργείο.
14: Πόσο κράτησε αυτή η σχέση.
15: Κράτησε η σχέση, ο γάμος κράτησε 2 χρόνια.
14: Α, είχατε σχέση πριν παντρευτείτε, προφανώς. Ναι.
15: Όλο, μαζί, σχέση...
14: όλο μαζί κράτησε 3 χρόνια.
15: Τρία χρόνια.
14: Μείνατε φίλοι μετά ή όχι.
15: Όχι τόσο φίλοι.
14: Όχι τόσο
15: γιατί ο Βαγγέλης με ήθελε.
14: Mm.
15: Ο Βαγγέλης ήθελε να μείνει σχέση. Και εγώ γνώρισα το Γερμανό, το Φρέντι κατευθείαν και ζήλευε πάρα πολύ.
14: Mm.
15: Ζήλευε πάρα πολύ.
14: Μάλιστα.
15: Ο Βαγγέλης.
14: Πες μου λίγο, έκανες φίλους σε αυτή τη δουλειά.
15: Όχι.
14: Όχι,
15: φίλους δεν έκανα. Έκανα όμως συνεργάτες καλούς. Φιλίες δεν.
14: Γιατί?
15: Έτυχε. Έτυχε. Δηλαδή μπορεί ένα διάστημα όσο είμαστε ας πούμε και ήταν και όλοι μεγαλύτεροι από μένα.
14: Ναι.
15: Ξέρω εγώ Λινέος Έλλη Φωτίου. Ήταν μεγάλη, εγώ ήμουν μικρή. Λαμπέτη Χόρν. Ήταν μεγάλη, εγώ ήμουν μικρή.
14: Ναι, εννοείς ας πούμε ο κύκλος του Φρέντι περισσότερο ήταν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ή όχι.
15: Όχι, όχι. Δεν ήταν ο κύκλος του Φρέντι. Είχε από τον κύκλο, είχε τη Λαμπέτη ας πούμε.
14: Ναι.
15: Αλλά η Λαμπέτη έτσι κι αλλιώς, τη Λαμπέτη έτσι κι αλλιώς την είχα γνωρίσει και εγώ. Γιατί όπως
14: παιδάκι
15: είπα,
14: έπαιζε στο θέατρο.
15: Διάλεξε ο Κακογιάννης να κάνω το ρόλο. Οπότε κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα.
14: Δεν μου λες το, η παρουσία σου στο ελληνικό.
15: Όχι, δεν σου λέω.
14: Στο ελληνικό σινεμά, η συμμετοχή σου, πόσο μέτρησε στη ζωή σου. Ο κόσμος ο περισσότερος από εκεί σε ξέρει όμως.
15: Αρνητικά.
14: Κακός. Γιατί?
15: Εγώ έκανα πολύ θέατρο.
14: Να.
15: Γιατί δεν ήταν καλές οι εμφανίσεις. Με βγάζανε μητόγκα, με βγάζανε αυτά, με βγάζανε περίεργα. Δεν με βγάζανε ωραία. Μου έβαψε η Αλίκη Βουγιουκλάκη τα μαλλιά μαύρα. Εγώ ήμουνα καστανόξανθη.
14: Η Αλίκη στα έβαψε τα μαλλιά μαύρα.
15: Η Αλίκη πρότεινε και είπε σε όποια ταινία. Παίζω εγώ, δεν θα υπάρχει καμία άλλη ξανθιά.
14: Ήξερε η Αλίκη. Ήξερε.
15: Και με βάψανε μελαχρινή.
14: Ναι.
15: Και ήμουνα χάλια.
14: Ναι, δεν ξέρω αν έχει
15: υπάρξει.
14: Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ποτέ χάλια.
15: Κοίτα, το πιο λαμπρό αστέρι, άμα το δει, ναι. Παίζεται ακόμα η ταινία. Είμαι χάλια, μωρέ, δεν μου πήγαιναν.
14: Εντάξει, έπαιξε όμω και σε άλλα με το Σιλινό μαζί, με τη Βλαχοπούλου και τα λοιπά, όλα αυτά.
15: Ναι,
14: τα
15: εντάξει,
14: οποία έκαναν.
15: Ήμουν ξανθιά.
14: Έκαναν θράψη.
15: Ναι. Αλλά ήταν συνολικά, σου λέω, 3-4 ταινίες. Δεν ήταν παραπάνω.
14: Να σου πω,
15: δεν
14: για πες μου τη σχέση σου με την Αλίκη λίγο. Ποια ήταν?
15: Η σχέση με την ναι. Αλίκη, με πίστευε η Αλίκη, αγαπούσε πολύ το Φρέντι, είχαν πολύ καλή φιλική σχέση και μοιραία λοιπόν πηγαίναμε και στο σπίτι της, μας έκανε πάρτι. Μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία! Είχε έρθει μια φορά στην πρώτη σειρά,
14: ναι.
15: Έτσι όπως ήταν ναι. Η Αλίκη με την φωνή την ιδιαίτερη, την παιδική, και κάθε στην πρώτη σειρά με χειροκροτούσε και έλεγε μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία! Με χειροκροτούσε και με στήριζε, με υποστήριζε.
14: Μάλιστα. Ποιοι άνθρωποι αισθάνεσαι ότι σε έχουν υποστηρίξει γενικώς για αυτή την καριέρα που έχεις κάνει?
15: Ο Σιλινός με τον ναι. τρόπο του.
14: Καλά, πέρα από το Σιλινό και το Φρέντι, πέρα από αυτούς που είναι προφανώς οι άνθρωποι της ζωής σου και προφανώς θα σε στήριξαν.
15: Η Λαμπέτη.
14: Η Λαμπέτη, ναι.
15: Η Λαμπέτη και ο Χόρν, γιατί με πιστέψανε και με πήρανε στο θέατρό τους. Η Μέρη Αρώνη,
14: ναι.
15: που ήταν δασκάλα μου και στη δραματική σχολή. Και με υποδείκνυε πάντοτε, ας πούμε, αν τύχαινε κάτι ναι. επαγγελματικό, με στήριζε.
14: Ναι.
15: Το Μιχάλη Κακογιάννη τον είπα.
14: Βεβαίως, μου τον είπε στο
15: Μιχάλη
14: ξεκίνημα.
15: Μιχάλη Κακογιάννη.
14: Ναι.
15: Πρόσφατα
14: έχεις κάνει πράγματα για τα οποία έτσι να είσαι περήφανη και χαρούμενη τελευταία χρόνια?
15: Πάντα είμαι περήφανη.
14: Καλά, λέω ρε παιδί μου,
15: γιατί ξέρεις. Ψώνια, γι' αυτό.
14: Ναι, καλά. Αλλά μου αναφέρεις κυρίως παλιότερους ανθρώπους που σε στήριξαν στο κομμάτι το καλλιτεχνικό σου.
15: Τώρα δεν έχω ανάγκη να με στηρίξουν. Ναι.
14: Α, σωστά.
15: Τώρα έχω ανάγκη να με ζητήσουν.
14: Ναι.
15: Δεν με ζητάνε.
14: Γιατί λες?
15: Δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ έκανα στο Μιμ Ζαρόνι σε ένα σύριαλ το οποίο έκανα επιτυχία μεγάλη. Ήταν η Μαρία Λεκάκη, ήταν ο Αθερίδης, ναι. ήταν πολλά πρόσωπα. Και μου λέει ο Αθερίδης, εμείς παίζουμε και την επιτυχία την κάνεις εσύ. Το έλεγε μόνος του, ναι. ας πούμε. Δεν έχω προτάσεις ιδιαίτερες, καλές. Κάποια από τον Κοκλώνη είχα. Μπορεί να κάτσει αυτή κάποια στιγμή
14: ναι.
15: από τον Κοκλώνη, musical. Εγώ θέλω θέατρο.
14: Θες θέατρο.
15: Και προβλέπω το χειμώνα ίσως να είμαι σε ένα θέατρο.
14: Σε musical ή σε πρόζα?
15: Και σε musical και σε πρόζα. Ναι. Προτιμώ πρόζα. Έχω χορέψει αρκετά.
14: Ναι.
15: Μπορώ και το πόδι μου, άμα θέλεις, το σηκώνω.
14: Καλά,
15: κάνω.
14: Το βλέπω αυτό.
15: Το βλέπεις.
14: Κοίταξε εδώ τι γίνεται, παιδιά.
15: Το φαίνεται.
14: Αλήθεια τώρα το κάνεις αυτό. Δηλαδή είσαι απίστευτη. Απίστευτη. Έχει σηκώσει το πόδι της για το ραδιόφωνο, το λέω, πάνω από το κεφάλι της. Είναι τρομερή. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι εδώ. Η γυναίκα δεν παίζεται.
15: Ευχαριστώ.
14: Να βάλουμε μια Αλίκη, μια και την είπες.
15: Έλα.
14: Ο Γλάρος.

0: Μαρία Ιωαννίδου μαζί μας, πάντα αξιαγάπητη και δυναμική και γεμάτη ενέργεια. Πες μου λίγο, τι είναι αυτό που θα ήθελες να παίξεις τώρα στη φάση που
1: Τσέχοφ.
0: Είσαι. Τσέχοφ. Mm. Τι συγκεκριμένα?
1: Το γλάρο.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Το γλάρο.
0: Καμία σχέση με το γλάρο που ακούσαμε, αλλά γλάρος είναι και αυτός. Φοβερό το έργο του Τσέχοφ.
1: Θέλω πολύ να παίξω Τσέχοφ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λαχαίνει, δεν μου στέκεται. Γιατί έχουν μείνει στη Μαρία με την τσίχλα.
0: Mm.
1: Δηλαδή είναι άδικο. Εγώ δεν μασάω μόνο καλά την τσίχλα μου. Μπορώ να παίξω και καλά. Δεν μου λαχαίνει. Οι ρόλοι μου έχουν πάρει μια σοβαρότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω εξελιχθεί σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
1: Παίρνω καλύτερους ρόλους. Είμαι πρωταγωνίστρια χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ με το που βγήκα σχεδόν μετά από 2 χρόνια έγινα πρωταγωνίστρια. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Αλλά θέλω να παίξω ρεπερτόριο.
0: Μάλιστα.
1: Τσέχοφ, Ήψεν.
0: Έχεις Ήψεν ποιο ρόλο, ας πούμε?
1: Τώρα δεν μου ήρθε να σου πω, αλλά γενικά ο Ήψεν την ώρα, ας πούμε.
0: Την ώρα, το κουκλόσπιτο.
1: Ναι, το κουκλόσπιτο, ναι. Το κουκλόσπιτο. Μου πάει. Δεν μου πάει. Πώς με βλέπεις?
0: Βεβαίως. Αλίμονο. Όλα σου πάνε σένα. δεν έχεις εσύ θέμα. Σου πάνε όλα. Έχεις. Παίρνεις πρωτοβουλίες εσύ για να πας εσύ σε κάποιο σκηνοθέτη, να πας εσύ σε έναν παραγωγό?
1: Όχι. Κοίταξε, το κάνουν οι συνάδελφοι και μου λέει κάντο. Δεν είναι ντροπή, τώρα έτσι γίνεται. Τρέπομαι. Γιατί πάντοτε με ζητούσανε, πάντοτε με επιλέγανε. Και δεν το κάνω, ντρέπομαι.
0: Πες μου λίγο πώς ζεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή, τι κάνεις, ας πούμε, μαγειρεύεις, καλείς φίλους,
1: βγαίνεις
0: έξω, τι κάνεις?
1: Ο σύντροφός μου είναι καλός μάγειρας, ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Βγαίνω πολύ έξω, έχω παρεούλες, φίλους δεν έχω.
0: Δεν έχεις,
1: Όχι.
0: Γιατί δεν έχεις φίλους?
1: Δεν φταίω εγώ. Λαχαίνει.
0: Mm.
1: Δεν φταίω εγώ. Και αγαπώ τις παρέες, αγαπώ την έξοδο, αγαπώ τον
0: ταβαντούρι
1: πολύ. Όποτε πάω αυτό, σηκώνομαι πάνω στην πίστα, τους χορεύω, φωνάζουν, χειροκροτάνε. Ο κόσμος μου αγαπάει πολύ.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ο κόσμος μου αγαπάει και με πιστεύει και με θέλει πολύ.
0: Ναι. Και αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που σε καλύπτει ψυχολογικά, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει αυτό.
1: Όπου
0: η αγάπη
1: πάω,
0: του κόσμου.
1: Αλλά... πήγα προχθές σε ένα θέατρο στο Σεφερλή εκεί πέρα και σηκώθηκε και φωνάζαν Ιωαννίδου. Καλέ, δεν παίζω εγώ. Ο Σεφερλής παίζει. Σ' αγαπάμε.
0: Να σου πω, αυτή η αγάπη όμως έχει προκύψει από το σινεμά το οποίο θες να αφήσεις λίγο πίσω σου. Δηλαδή λες, με έχουν συνδυάσει με το που με ταυτίσει με την τσίχλα, λες.
1: Ναι.
0: Αυτή η τσίχλα που την αντιμετωπίζεις έτσι αρνητικά.
1: Θυμάσαι κανέναν τρόπο ειδικό?
0: Μα γι' αυτό. Αυτή λοιπόν η τσίχλα που την αντιμετωπίζεις έτσι είναι κάτι που σε συνοδεύει μένα, αλλά σου δίνει πάντα αγάπη από τον κόσμο. Δηλαδή, κάθε φορά που θα το δει αυτό κανείς. Κακά τα ψέματα τώρα. Είναι και οι αναμνήσεις. Ξέρεις, μιας εποχής παλιότερης που σου έρχεται και το βλέπεις ότι το έχεις ξαναδεί. Και όλα αυτά δένουν τον κόσμο μαζί σου. Γιατί τα βλέπεις αρνητικά?
1: Θα σου πω. Καταρχήν, να σου απαντήσω ατάκα σε αυτό. Γιατί δεν μου δίνουν την ευκαιρία να παίξω το ρεπερτόριο που σου είπα. Τσέχοφ.
0: Ναι, μου είπες Ήψεν και τα λοιπά. Θες ένα ρεπερτόριο?
1: Θέλω
0: πιο...
1: ρεπερτόριο. Και αυτοί νομίζουν ότι μασάω μόνο καλά την τσίχλα μου. Δεν είναι έτσι. Μου έλεγε ο Δαριανίδης ότι είχες ταλέντο στην επιλογή της τσίχλας. Μου λέει. Μου έλεγε ο Γιάννης Δαριανίδης.
0: Μια και μου είπες για τον Δαριανίδη, ποιος είναι ο σκηνοθέτης με τον οποίο έχεις συνεργαστεί πιο ωραία, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά? Ποιος σκηνοθέτης αισθάνεσαι ότι έβγαλε την καλύτερη Μαρία Ιωαννίδη που υπήρχε? Ναι.
1: Κοίταξε, ο Δαλιανίδης στο σινεμά, γιατί εγώ δεν το πρόλαβα τον κινηματογράφο, έκανα λίγες ταινίες, αλλά και γενικά με επέλεξε ο Δαλιανίδης.
0: Από εκεί και πέρα στο θέατρο τι θυμάσαι περισσότερο από
1: με
0: αυτά
1: επέλεξε
0: που σκάνει?
1: Στο θέατρο είναι 2-3, αλλά βασικά αυτός που με βοήθησε ήταν και ο Κακογιάννης και ο Λεωνίδας Τριβιζάς.
0: Α, σπουδαίος ο Λεωνίδας.
1: Σπουδαίος. Ήταν και δάσκαλός μου στη δραματική σχολή του Μιχαηλίδη.
0: Είχε σπουδαίους δασκάλους τώρα. Μου λες τον Τριβιζά, μου είπες την Αρώνη πριν.
1: Την
0: Αρώνη. Μιχαηλίδη.
1: Μιχαηλίδη,
0: έχει ζήσει μια εποχή εσύ.
1: Ναι.
0: Χρυσή εποχή, πραγματικά.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Σεβόντουσα την τέχνη.
0: Σήμερα πα στο θέατρο.
1: Πάρα πολύ.
0: Πας πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι βλέπεις, μου λες θέλω να παίξω έργα ρεπερτορίου. Σε τέτοια πηγαίνεις συνήθως ή όχι?
1: Όχι, βλέπω και κομμωδίες, βλέπω και το Σεφερλί.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πολύ καλός ηθοποιός, ταλαντούχος. Βλέπω και διάφορα, αλλά κάνω και τις επιλογές μου.
0: Τηλεόραση βλέπεις?
1: Βλέπω πάρα πολύ τηλεόραση.
0: Τι βλέπεις?
1: Αλλά δεν βλέπω πρόγραμμα τηλεοπτικό. Α. Βάζω με τον σύντροφό μου τον Δημήτρη, που εκείνος είναι άσχετος από τη δουλειά μας, είναι αρχιτέκτον. Βάζω ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Ταινίες.
0: Ταινίες λοιπόν.
1: Και παλιές ταινίες και...
0: Και παλιές εννοείς και Hollywood και τέτοια.
1: Hollywood, ναι, και κυρίως Hollywood.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως Hollywood.
0: Σκέφτηκες ποτέ,
1: ταινίες,
0: μια
1: ναι.
0: και το λες έτσι, σκέφτηκες ποτέ να φύγεις έξω να κάνεις καριέρα, όντας
1: σκέφτηκα,
0: νέα κορίτσι?
1: Σκέφτηκα και μου έτυχε και ευκαιρία και δεν με άφησε ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς κυρίως να φύγω. Και κρίμα, γιατί και θα έμενα. Με ζητούσαν στην Αστόρια.
0: Α.
1: Να κάνω ταινία.
0: Ναι.
1: Και να μείνω. Και να με πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Και δεν μ' άφησε ο μπαμπάς μου.
0: Δεν σ' άφησε ο μπαμπάς. Μιλάς όταν ήσουν μικρή έγινε αυτό.
1: Αρκετά μικρή.
0: Πριν ακόμα παντρευτείς το Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είμαστε εκεί με τον Βαγγέλη μαζί και αυτά. Και δεν με άφησε ο μπαμπάς να πάω. Κακός.
0: Λοιπόν, να σου βάλω ένα που θα μπορούσε να το τραγουδάς εκεί στην Αμερική.
1: Yeah.
0: Αν είχε πάει το Blue Moon με την Billie Holiday.
1: Αχ, Blue Moon.
0: Τι ωραίο.
1: Τι ωραίο κομμάτι.

0: Τι γλυκός που είσαι.
1: Α, κοίταξε πώς είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος, παιδί μου, που να μην τον κάνει τώρα, να μην τον ρίχνει στα πατώματα.
0: Μα είσαι.
1: Η γυναίκα δεν τη βλέπει.
0: Σε παρακαλώ, καταρχήν σου άρεσε τόσο. Εντάξει, δικαιολογούμε γιατί.
1: Εντάξει, γράφουμε μια δύσκολη μέρα.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μου κάνει μούτρα. Δεν αυτό.
1: Μα ήρθε, είναι δυνατόν να κάνω μούτρα στη Μαρία Ιωαννίδου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία πια. Θα πρέπει να είμαι τέρας.
0: Όχι, υπάρχουν τέρατα.
1: Υπάρχουν. Ναι. Να σου πω, έχεις έρθει σε επαφή με τέρατα στη δουλειά σου?
0: Ναι. Και με ζήλιες.
1: Και με ζήλιες. Όντας ένα τόσο ωραίο κορίτσι. Βέβαια, ήσουν πάντα εσύ με κάποιον δίπλα σου. Δηλαδή με το Βαγγέλη στην αρχή, μετά με το Φρέντι Γερμανό.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι,
0: εντάξει,
1: δεν είναι τόσο εύκολο να συμπεριφερθείς άσχημα,
0: ναι,
1: στη σύντροφο του Φρέντι Γερμανού.
0: Αλλά είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς.
1: Ήταν μια ασπίδα αυτό.
0: Είχα ανταγωνισμό.
1: Είχες ανταγωνισμό. Φαινόμενα MeToo είχες. Δηλαδή, σεξουαλικές παρενοχλήσεις τέτοια.
0: Πάρα πολλές.
1: Πάρα πολλά.
0: Καθηγητής της δραματικής σχολής.
1: Μάλιστα.
0: Με στρίμωξε στη γωνία της σχολής. Δηλαδή, και είχα και ένα παραλίγο βιασμό.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι.
1: Η αντίδραση
0: και ήταν και φίλος και ήταν και γνωστός και ήταν και της κουλτούρας. Γνωστό όνομα.
1: Γνωστό όνομα.
0: Γνωστό όνομα.
1: Δεν βγήκε.
0: Γνωστής τραγουδίστριας.
1: Ο
0: το
1: σύζυγος.
0: Λέω τώρα αυτό,
1: ο
0: γιατί
1: σύζυγος.
0: Έχουν φύγει και οι δύο.
1: Ο σύζυγος γνωστής τραγουδίστρια.
0: Ο σύζυγός της.
1: Δεν έχεις πει ονόματα.
0: Πήγε να με βιάσει.
1: Ονόματα δεν έχεις πει ποτέ.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε θες να πεις, βέβαια,
0: όχι,
1: και δεν είναι και ωραίο,
0: όχι,
1: μετά θάνατον άλλωστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί έχει και παιδί.
1: Ναι, αυτό που πολλές γυναίκες βγαίνουν αρκετό καιρό μετά και μιλάνε για τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, μπορεί να έχει συμβεί κάτι 10-15 χρόνια πριν και λέει μια γυναίκα ότι εγώ τότε δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν ήμουν σε θέση να μιλήσω. Τώρα όμως νιώθω την ανάγκη να το πω. Πώς το αντιμετωπίζεις?
0: Δεν την νιώθω την ανάγκη. Mm. Πέρασε. Δηλαδή, πόνεσα, αναχωρήθηκα και αυτά, γιατί σου λέω, ήμουν ωραίο κορίτσι και είχα πολλές παρενοχλήσεις.
1: Mm.
0: Πολλές. Σου λέω, απόπειρες βιασμού, πράγματα αυτά. Ένας πολύ γνωστός για αυτά. Μπούμ, κατευθείαν με έριξε στο κρεβάτι. Δηλαδή να με βιάσει. Να με βιάσει. Με έκδισε κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό. Και για να μην προσβληθεί η φίλη μου και για να μην τα σπάσουμε και για να μην προσβάλλω, δεν το είπα. Και μέχρι τώρα δεν το λέω.
1: Πόπο, είναι τρομερό πάντως αυτό το,
0: ναι,
1: βάρος,
0: ναι,
1: να το κουβαλάς.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι βέβαια η συμπεριφορά των γυναικών μιας παλιότερης γενιάς, η οποία τώρα, ναι, έχει, ναι, αλλάξει, γιατί τώρα οι γυναίκες θεωρούν ότι πρέπει να μιλάνε για αυτά.
0: Κοίταξε, μερικές κάνουν και φιγούρα.
1: Κάνουν φιγούρα, λες.
0: Αλλά για να βγουν στην τηλεόραση κάνουν διάφορα. Όχι όλα τα κορίτσια. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ συμπαθώ τη νέα γενιά και την υποστηρίζω. Έχω στείλει πολλές σε δουλειές. Πολλές. Αλλά είναι και πολλές που το κάνουν για να ακουστούν και για να βγουν στη τηλεόραση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Beatles.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Μαρία Ιωαννίδου μαζί μας.
15: Wow!
14: Αυτή η ζωτικότητα είναι θέμα εσωτερικό ή το δουλεύεις κιόλας? Δηλαδή, καταρχάς γυμνάζεσαι ακόμα, κάνεις τέτοια πράγματα?
15: Το ακόμα, σβήστο ακόμα.
14: Το ακόμα το σβήνω, λάθος. Κανονικά πρέπει να μονταριστεί, αλλά επειδή δεν κάνουμε μοντάζ. Ναι.
15: Όχι, κοίταξε, δεν μου αρέσει να μεγαλώνω. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι. Είμαι χαρούμενος άνθρωπος, έχω χιούμορ, λένε, γιατί γελάνε.
14: Καλά, όχι, εγώ να σου πω κάτι και για να δικαιολογήσω και το ακόμα το οποίο το πήρα πίσω. Τι εννοώ, εσύ οι χορευτές κάνουν μια πολύ ξεχωριστή γυμναστική, υποθέτω. Δεν κάνουν τη γυμναστική που κάνει ένας άνθρωπος
15: νόρμα. Ναι.
14: Εξακολουθείς να κάνεις τη γυμναστική της χορεύτριας?
15: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Έχω και ανοίγματα. Θες να δεις?
14: Όχι, το είδα πριν. Καλά, ας το έχω κομπλάρει.
15: Και σπαγκάτ κάνω.
14: Πώς τα καταφέρνεις?
15: Έχω ευκαινησία.
14: Έχεις ευκαινησία.
15: Έχω ευκαινησία και το δουλεύω.
14: Ναι.
15: Και το δουλεύω. Φυσικά δεν χορεύω όπως χόρευα.
14: Καλά.
15: Φυσικά δεν χορεύω όπως χόρευα. Γιατί ήμουν η πρώτη χορεύτρια της Ελλάδας για πάνω από 10-15 χρόνια.
14: Είναι τρομερό πάντως πώς διατηρείς τη φόρμα σου.
15: Ναι.
14: Εντυπωσιακό.
15: Ενώ τρώω.
14: Ναι, τρως,
15: τρώω κανονικά.
14: Άρα είσαι από αυτούς τους ευλογημένους που τρώνε και δεν παχαίνουνε.
15: Δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα.
14: Έλα ρε παιδάκι μου.
15: Ποτέ
14: τώρα
15: μου δίαιτα.
14: Θα με τρελάνεις.
15: Όχι. Δεν θέλω να σε τρελάνω. Είσαι καλός άνθρωπος.
14: Μωρέ, καλός άνθρωπος είμαι, αλλά με αυτά που μου λες πάει,
15: όχι,
14: θα καταρρεύσω.
15: Ποτέ δίαιτα.
14: Ποτέ δίαιτα.
15: Ποτέ δίαιτα. Τρώω όσο θέλω.
14: Και πίνεις κιόλας?
15: Δεν πίνω.
14: Α.
15: Δεν μ' αρέσει.
14: Δεν πίνεις γιατί δεν σ' αρέσει.
15: Ναι. Αλλά ποτό.
14: Δηλαδή, για
15: που
14: πες,
15: είπα...
14: μου, πες μου δύο λεπτά για να συνεννοηθούμε. Θέλω να περιγράψεις μια μέρα σου. Τι τρως? Ξυπνάς το πρωί? Τι ώρα ξυπνάς?
15: Ανάλογα τη δουλειά. Μπορεί να έχω γύρισμα, θα ξυπνήσω πρωί, μπορεί να έχω αυτό. Αλλά συνήθως η ώρα μου είναι 10.30-11.
14: Ωραία, τέλεια. Μια καλλιτεχνική ώρα.
15: Ναι. Αλλιώς ξυπνάω και 7 και 6.
14: Εντάξει, άλλο, αλλά λέμε τώρα όταν είσαι ήσυχη. Ναι. Λοιπόν, ξυπνάς, τι θα φας εκείνη την ώρα?
15: Κοίτα, θα φάω, θα πιω τον καφέ μου, ναι. Είμαι πολύ του καφέ, ναι. Και θα φάω ένα τόστ.
14: Ωραία. Ένα τόστ. Καφέ χωρίς ζάχαρη, λοιπόν, και τόστ.
15: Όχι, με ζάχαρη.
14: Με ζάχαρη τον καφέ.
15: Ναι, καλέ. Όσοι θέλω.
14: Θα με στείλει.
15: Το κουτί ολόκληρο.
14: Λοιπόν, Παναγία μου. Λοιπόν, μετά. Ναι. Πες μου, τι συνέχεια.
15: Μετά το μεσημέρι, μια πιατάρα.
14: Ναι.
15: Ειδικά όταν είναι μακαρόνια, με κοιμά, με σάλτσα. Πιατάρα βαθιά.
14: Τα οποία τα φτιάχνει και ο Δημήτρης.
15: Τα φτιάχνει ο Δημήτρης τέλεια.
14: Εσύ είσαι τυχερός άνθρωπος από πάση πλευράς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ναι. Φεύγουμε από το μεσημέρι. Φάγαμε τη μακαρονάδα.
15: Το βράδυ τρώω λιγότερο, ναι. Γιατί δεν πεινάω.
14: Εντάξει, τι να πεινάς, αν έχεις φάει μια
15: μακαρονάδα. Ναι. Θα φάω δύο τόστ.
14: Ναι.
15: Αυτό. Ή αν βγούμε παρέα,
14: ναι.
15: Τρώω λιγότερο το μεσημέρι για να φάω το βράδυ.
14: Πάντως δεν ακούω πολύ πρωτεΐνη και τέτοια. Τόστ ακούω, μακαρόνια ακούω.
15: Υδατάνθρακες
14: δηλαδή.
15: Τρώω.
14: Ναι, ναι. Πού είναι
15: τρώω.
14: Που μας έχουν ταράξει την πρωτεΐνη οι δίαιτες. Ορίστε. Χωρίς πρωτεΐνη είναι αυτό το αποτέλεσμα που έχω εδώ μπροστά μου.
15: Είναι
14: εγώ.
15: Σου λέω κληρονομικό.
14: Είναι κληρονομικό, έτσι ήταν και η μητέρα σου.
15: Όλη η οικογένεια.
14: Όλη η οικογένεια.
15: Ο αδερφός μου ήταν αρσιβαρίστας. 2 μέτρα, boy, Χρήστος Ιωαννίδης. Ήταν του. Πώς λέγεται ο προπονητής, ο γνωστός.
14: Ο Ιακώβου.
15: Ο Ιακώβου. Ο Ιακώβου ήταν ο αδερφός, ναι, μου. Και ναι. Μας έφερε πολλές νίκες. Ήταν 2 μέτρα και έτσι, τέρας.
14: Μάλιστα. Άρα όλη η οικογένεια ήσασταν πολύ fit.
15: Ναι. Ναι, fit. Είμαστε fit.
14: Fit.
15: Είμαστε fit.
14: Ωραία.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω τι μπορώ να βάλω με αυτό το fit τώρα. Δεν έχω κάτι πολύ.
15: Summertime
14: fit. Δεν έχει. Όχι, το βάλαμε αυτό. Άστο. Βάλε τώρα, τι να σου πω. Κάτι ρυθμικό βουγιουκλάκι. Πρέπει κανονικά. Βάλε μια βουγιουκλάκι. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή.

0: Έχω σπουδάσει, τραγούδι.
1: Φαίνεται.
0: Έχω σπουδάσει με τον Γιώργο το Θεοδοσιάδη, του μαέστρο.
1: Α, τρομερός μαέστρος.
0: Ναι, τρομερός μαέστρος.

0: Μαρία Ιωαννίδου λέει, πες το αυτό, θέλω να το ακούσουμε.
1: Θα φύγω πρίσερο το αυτό.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Μου αρέσεις.
0: Θα το βάλω, θα το κάνω τρέιλερ. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα, τι σχεδιάζεις στη ζωή.
1: Θέατρο, θέατρο, θέατρο.
0: Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή...
1: Υπάρχει ναι. κάτι συγκεκριμένο, Κώστας Παπαπέτρου, Ρωμαίος Γιουλιέτα των 80.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην ηλικία των 80, ναι. πώς θα ήταν ο Ρωμαίος Γιουλιέτα. Και ξεκινάνε από μικρή, από τότε που ήταν. Ναι. 15-16 χρονών ναι. ήταν ο Ρωμαίος Γιουλιέτα.
0: Ναι.
1: Στο κλασικό, ναι. στο έργο. Αυτό είναι το πιο... Και γενικώς έχω διάφορες προτάσεις που τις συζητάω. Θέλω να κάνω περισσότερο θέατρο παρά τηλεόραση.
0: Καλά,
1: τηλεόραση σε σκορπίζει.
0: Ναι.
1: Από εδώ, από εκεί, από εκεί. Θέλω να παίξω, να έχω επικοινωνία με τον κόσμο. Να έρθει στο καμαρίνι, να του δώσω αυτόγραφο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω.
0: Στο εύχομαι και πραγματικά να σου πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Το αξίζεις γιατί είσαι τόσο θετικός άνθρωπος καταρχάς.
1: Είμαι.
0: Που νομίζω ότι αυτό μας, στη ζωή μας μας τρέφει. Πώς να σου
1: είμαι.
0: Πω.
1: Κοίταξε, μ' αρέσει η επικοινωνία, αγαπάω τον κόσμο, βοηθάω τον κόσμο, βοηθάω τους συναδέρφους. Τα έχω αυτά. Τα έχω αφήσει, τα είχα από μικρή, τα έχω και τώρα.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα, Μαρία μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Πάντε μπρος.
1: Μπρος.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
4: Ποιο?
3: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
3: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει σήμερα μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
5: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
3: Κρύε.
6: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
1: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
5: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς ορίσατε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ανοίγουμε το άλμπουμ της Κυριακής και ξεφυλίζουμε μαζί τις πιο όμορφες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις, που ταξίδεψαν σε γιορτές, ταξίδεψαν σε έρωτες και αποχαιρετισμούς. Σαν παλιές φωτογραφίες που κυτρίνησαν με τα χρόνια, αλλά κράτησαν ζωντανά τα πρόσωπα και τα συναισθήματα. Η παρέα του στούντιο, γνωστή και μη εξαιρεταία, ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε οι συνταξιδιώτες μας για το επόμενο δίωρο. Ελάτε μαζί μας για ένα ταξίδι γεμάτο μουσική και νοσταλγία.

Κάθε τραγούδι που ακούγεται σήμερα είναι μια φωτογραφία στο οικογενειακό μας άλμπουμ. Άλλοτε ασπρόμαυρη, άλλοτε γεμάτη χρώματα. Πάντα όμως φορτωμένοι με στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας μέχρι τις μελωδίες που αγγίζουν ακόμα την καρδιά μας, η Κυριακή αποκτά το δικό της μουσικό χρώμα.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν ακούγονται απλώς, ζουν μέσα μας. Κουβαλάνε πρόσωπα, γέλια, δάκρυα και καλοκαίρια που πέρασαν. Σήμερα, στο άλμπουμ της Κυριακής, συναντάμε μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και αφήνουμε τις νότες να μας οδηγήσουν εκεί όπου οι αναμνήσεις παραμένουν πάντοτε νέες.

Κάπου ανάμεσα στις σελίδες ενός παλιού άλμπουμ υπάρχει μια φωτογραφία που αγαπάμε λίγο περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Υπάρχουν εκείνα στα οποία επιστρέφουμε ξανά και ξανά, γιατί μας θυμίζουν ανθρώπους και στιγμές. Αυτά τα τραγούδια φιλοξενούμε σήμερα στην πιο νοσταλγική συντροφιά της Κυριακής. Μείνετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, διότι το ξέρετε, πάντοτε υπάρχει λόγος.

Η μουσική έχει το δικό της τρόπο να σταματά το χρόνο. Ένα αγαπημένο τραγούδι αρκεί για να μας γυρίσει χρόνια πίσω, σε μια αγκαλιά, σε ένα χορό, σε μια καλοκαιρινή βραδιά. Στο άλμπουμ της Κυριακής ακούμε τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην ελληνική δισκογραφία όσο και στις ζωές μας.

Σήμερα δεν ακούμε μόνο τραγούδια, ξαναζούμε στιγμές, ξαναβλέπουμε πρόσωπα που αγαπήσαμε και δρόμους που περπατήσαμε. Οι μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής γίνονται οι σελίδες ενός άλμπουμ γεμάτου από συναισθήματα. Και κάθε μελωδία μας θυμίζει πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν χάνονται ποτέ.

Καλώς ήρθατε όσοι αργήσατε σε μια Κυριακή γεμάτη μουσικές εικόνες. Εδώ που τα τραγούδια μετατρέπονται σε φωτογραφίες της καρδιάς και οι αναμνήσεις αποκτούν ξανά φωνή. Από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές επιτυχίες μέχρι εκείνες που έγιναν προσωπικές ιστορίες. Το άλμπουμ ανοίγει και μας περιμένει να το ξεφιλήσουμε μαζί.

Κάθε φορά που παίζει ένα αγαπημένο τραγούδι, κάπου ανοίγει ένα παλιό συρτάρι γεμάτο αναμνήσεις, φωτογραφίες, γράμματα, χαμόγελα.

και υποσχέσεις επιστρέφουν έστω για λίγο κοντά μας. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής και αυτή γιορτάζουμε σήμερα με τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα στην ελληνική δισκογραφία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Υπάρχουν μελωδίες που μεγάλωσαν μαζί μας. Ήταν εκεί στις πιο σημαντικές στιγμές, στα πρώτα όνειρα, στις μεγάλες αγάπες, αλλά και στις δύσκολες αποχαιρετιστήριες λέξεις. Στο άλμπουμ της Κυριακής συγκεντρώνουμε αυτές τις μουσικές αναμνήσεις και σας προσκαλούμε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Κλείνουμε διακριτικά την πρώτη μας ώρα και οι κουβέντες μας θα συνεχιστούν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: τώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

δεύτερη ώρα με ορθάνυχτες στις σελίδες του αγαπημένου μας άλμπουμ. Μια φωτογραφία παγώνει το χρόνο. Ένα τραγούδι το ξαναζωντανεύει. Σήμερα, μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής, δίνουμε ξανά ζωή σε στιγμές που ίσως είχαν ξεχαστεί. Το άλμπουμ της Κυριακής είναι εδώ για να μας θυμίσει πόσο όμορφα μπορεί να χωρέσει το παρελθόν σε μια μελωδία. Καλησπέρα σας από τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρυθμίζει τον ήχο μας και μας χαιρετά, και τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

Κάθε Κυριακή έχει τη δική της ιστορία και κάθε ιστορία έχει το δικό της τραγούδι. Από εκείνα που τραγουδήσαμε δυνατά μέχρι εκείνα που κρατήσαμε μόνο για μας. Σήμερα ταξιδεύουμε στις πιο αγαπημένες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας, παρέα με τις αναμνήσεις που εξακολουθούν να φωτίζουν τις μέρες μας.

Αν η ζωή ήταν ένα άλμπουμ φωτογραφιών, η μουσική ασφαλώς θα ήταν οι λεζάντες κάτω-κάτω από κάθε εικόνα. Λίγες νότες αρκούν για να θυμηθούμε ολόκληρες εποχές. Στο άλμπουμ της Κυριακής ακούμε τραγούδια που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών και εξακολουθούν να συγκινούν το ίδιο βαθιά.

0: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
0: Για μένα?
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δες το κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χρειάζονται ένα τραγούδι. Εκείνο που ακούστηκε τη σωστή στιγμή και έμεινε για πάντα στο σωστό μέρος της καρδιάς μας. Σήμερα σας κρατάμε συντροφιά με διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής μουσικής σε μια Κυριακή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και νοσταλγία.

Ξεφυλίζοντας το μουσικό μας άλμπουμ, συναντάμε τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Τραγούδια που ακούστηκαν σε ταξίδια ή σε μεγάλες συγκινήσεις ή και μεγάλες συναντήσεις. Απόψε τους δίνουμε ξανά χώρο να ακουστούν όπως τους αξίζει, μέσα από το άλμπουμ της Κυριακής.

Κάποια τραγούδια μοιάζουν με παλιές φωτογραφίες που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε. Τα κρατάμε κοντά μας γιατί μας θυμίζουν ποιοι ήμασταν και ποιοι είμαστε. Σήμερα ακούμε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας και αφήνουμε τις αναμνήσεις να λάβουν το λόγο.

με δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

Μέσα σε λίγα λεπτά μουσικής χωράνε ολόκληρα χρόνια ζωής. Χωράνε πρόσωπα, διαδρομές, καλοκαίρια και όνειρα που μας συντρόφεψαν. Στο άλμπουμ της Κυριακής επιλέγουμε τραγούδια που δεν διαγράψαμε ποτέ από τη μνήμη μας και τα στέλνουμε σε εσάς, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Κυριακή είναι η μέρα που κοιτάζουμε λίγο πιο συχνά προς τα πίσω. Όχι για να μείνουμε εκεί, αλλά για να θυμηθούμε όσα πραγματικά αξίζουν. Και τα τραγούδια είναι η καλύτερη οδηγή σε αυτό το ταξίδι. Ανοίγουμε λοιπόν ακόμα μια φορά το άλμπουμ και συναντάμε τις πιο αγαπημένες μελωδίες της ελληνικής μουσικής.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All win.

0: Καλαχία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Μπορεί να θέλεις κάτι άλλο. Λες κουράστηκες. Όλα τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Τι κρύβει το άγνωστο που πας, ούτε φαντάστηκες. Θες να το ζήσεις όμως λες.

0: την πόρτα μου να κλείνεις, να θέλεις κάτι που εγώ να μην μπορώ. Μπορεί να φεύγεις μακριά, μα μην τολμάς να με συγκρίνεις. Κανένας δεν θα σ' αγαπήσει όπως εγώ.
1: Από μια παλιά φωτογραφία μέχρι ένα αγαπημένο ρεφρέν, όλα έχουν τη δύναμη να μας συγκινήσουν. Σήμερα αφήσαμε τη μουσική να αφηγηθεί ιστορίες που ίσως έμοιαζαν και με τις δικές μας. Κάπου εδώ το άλμπουμ θα κλείσει τις σελίδες του για να μπορέσει να μπει ξανά στο ράφι. Δεν θα μείνει για πολύ εκεί όμως, αφού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα το κατεβάσουμε ξανά και θα το ξεφυλίσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό υπόλοιπο και ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάντα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και πάντοτε στην αγαπημένη σας ώρα.

σου και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως.

μου κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε την πόρτα, κλείσε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Γεια σου, Αποστόλη.
6: Γεια σου.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
6: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ, δεν έχω κάνει κάτι.
5: Εντάξει, γιατί πρόπερση. Ήσουν πολύ καλός.
6: Όχι, πέρσι ήταν.
5: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
6: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
5: Ναι, το ξέρω.
6: Πού το ξέρεις?
5: Αλλά ρε, παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακόμα κροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
6: Αυτό.
5: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
6: Βάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση, ή έτσι έκανε καριέρα.
5: Έτσι ακριβώς.
7: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
5: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
6: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
5: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
6: Είχε έρθει,
5: αλλά
6: ναι.
5: Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
6: Καλά σου κάνει.
5: Ένα χάρηκα.
8: Ναι.
6: Παρακαλώ.
8: Άρε, Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
6: Πάλι σπίτι, είσαι.
8: Ναι. Ας την πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδά και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
9: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
10: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
8: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες προχτές ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
6: Ναι, καλά τα είπε.
11: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
8: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες μου, μωρή τις λέω και πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
6: Στα τριτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
8: Τι μου απαντάει?
6: Τι σου απαντάει?
8: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
6: Έτσι.
8: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
6: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
12: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
12: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο το Βασίλη το Λέκα.
6: Το σεισμολόγο?
12: Όχι, το τραγουδιστή.
6: Το τραγουδιστή.
12: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
6: Ωραίο.
12: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
6: Μπράβο.
12: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
6: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
12: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
13: Έλα, Αποστολή μου.
6: Έλα.
13: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
6: Ναι, ναι.
13: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
14: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
13: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ ο μισθό ανέβηκε, όσο δεν ξέρω τι, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Θα φαίνονται λιγότερα.
6: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάει από το μυαλό του η πονηριά.
13: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
6: Γνωστό.
13: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
15: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
13: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
6: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
16: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
6: Γεια σου, Στάθη.
16: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
6: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
16: 30.
6: Ναι.
16: 30 κιλά χοιρινό.
6: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
16: Να, δεν με κατάλαβες.
6: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
16: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να
6: πω.
16: Αυτό είναι το νόημά μου.
6: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
16: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
6: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
17: Σας ευχαριστώ.
16: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
6: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι, δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
16: Να ακριβώς.
6: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
16: Α, για το μικρό
6: σου πιάνω.
16: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
6: Πάντως... Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό?
16: Ε?
6: Όλα καλά, τίποτα. Σου... Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
16: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
6: Πάμε
16: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
6: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
18: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
18: Απόστολε.
6: Ναι, ναι.
18: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
6: Να είστε καλά.
18: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
6: Ναι.
18: Είμαι εισβολέας. Απλά.
6: Εισβολέας.
18: Ναι.
6: Πού κάνετε εισβολή?
18: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
6: Α, ποια σύνορα?
18: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
6: Μάλιστα.
18: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Όχι, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τρακ.
6: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
18: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
6: Ωραία.
18: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, οι φτωχοί δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
6: Μάλιστα.
18: Χάρηκα πάρα πολύ.
6: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
18: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
6: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
18: Ναι.
19: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Τι είχα πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθεί στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
20: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτού σα, ρε, κομούνια.
6: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
20: Αγιά.
6: Δεν μα φάνηκαν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
20: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
6: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
20: 6 Μαΐου.
6: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
20: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
6: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
20: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
6: Πήγες και στο θυσίο, πήγες μωρή με τα νέα εκεί πέρα.
20: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
6: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
21: Αποστολή.
6: Έλα.
21: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης?
6: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
21: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα, να μας κόβουν έτσι τα φτερά?
6: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
21: Ναι, αδικία.
1: Έλα, πώς σας λέει.
6: Έλα.
1: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
6: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάτα, τη φωτογραφία, και έρχονται κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
6: Ακόμα χειρότερα.
1: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί, αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν τι φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post που γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
6: Ό,τι να είναι, ναι.
1: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό είναι ο δολοφόνο, ορίστε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
6: Λειτουργεί το κράτο, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτού που έλεγε.
1: Πόσε εβδομάδε κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
6: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
1: Για όλου αυτού, πόσο καιρό έχουν κάνει.
6: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
1: Ο Τσιτσί, πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσί Φραφέ. Αυτού δεν μπορούσαν να του βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθο. Δεν ήταν Φραφέ, ήταν Τσιτσί.
17: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το Φραφέ.
22: Ποιο είναι?
17: Το Τσιτσί είναι.
22: Το Τσιτσί.
1: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθεία. Η ομάδα αλήθεια που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
6: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνει.
1: Πόσο καιρό κάνανε να του βρούνε.
23: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
23: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
6: Ναι, κουφάλα.
23: Ρε φίλε, γιατρέ, θα τρελαθώ, ας πούμε.
6: Ναι, ναι.
23: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
6: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
23: Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω.
6: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
23: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε, εσύ σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά, ότι κάνει το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
24: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
6: Πού έμπλεξες?
24: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι.
6: Ναι.
24: Είναι αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολύ, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαστε.
6: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
24: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
6: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
25: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
24: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
6: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
24: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
6: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει, αυτός. Ξέρω, ξέρω.
24: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
6: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
26: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
27: Τι?
26: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
27: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
28: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Παραπολιτικά 90,1.
7: Επιτέλους. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνει?
6: Γεια σου, Αλικάκη. Μπομπονάκι.
7: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
6: Σιγά μωρέ, όλη γκρίνια πια.
7: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
6: Ποια πρόσκληση?
7: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
6: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
7: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
6: Εμένα?
7: Βεβαίως.
6: Για τι πράγμα?
7: Ψυχοθεραπεία.
6: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
7: Όχι.
6: Μια χαρά παιδί είμαι.
9: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
10: Εκεί παιδί.
7: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
6: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
7: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
6: Φοιτήτρια, ναι.
7: Είμαι εγώ.
6: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
7: Στη Λάρισα.
6: Στη Λάρισα. Ωραία.
7: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
6: Να το.
7: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έτσι,
6: σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
7: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
6: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
7: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
6: Με ούζα?
7: Όχι. Ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
6: Άντε πάλι.
7: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
6: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
7: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
6: Σωστό. Μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
7: Μπράβο. Μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον bar μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
6: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
7: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
6: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
7: Παρασκευή.
6: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
11: Εγώ είμαι ο Κύρης.
22: Είσαι κακομύρης.
11: Είμαι τα αφεντικό.
22: Είσαι εξαιρετικό.
7: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μου πως δεν φύγει.
6: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
7: Κανένα θέμα.
6: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η σκούμπρια τώρα, ναι.
7: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
6: Ναι.
7: Με τη νέα χρονιά τώρα.
6: Ναι.
7: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
6: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
7: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
6: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
28: Καλησπέρα, Αποστόλη.
6: Καλησπέρα.
28: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
6: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
28: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά. Τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
29: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
6: Έλα, φίλε, καλά.
29: Καλά είσαι?
6: Καλά.
29: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
6: Ως τις 3 Ιουλίου.
29: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο, ε?
6: Ναι.
29: Οκ. Okay.
30: Ναι, παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
30: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
6: Η ίδια.
30: Μπάλουρντο Χιονάτη.
6: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
30: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
31: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
32: Με την αντίσταση.
31: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
30: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
6: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
30: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
6: Να το.
30: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
6: Γνωστό.
30: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
6: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
30: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
6: Ναι.
8: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης. Τελευταία την κυρία Βούλτευση που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
10: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
8: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
12: Γεια σου, Τσολιά μου.
6: Γεια σου.
12: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
12: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
6: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
12: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
6: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
12: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
6: Να φύγει.
12: Να φύγει, να πάει αλλού.
13: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
6: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
12: Εννοείται.
6: Ναι.
12: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
6: Τώρα σου λένε νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
12: Και του χρόνου βλέπουμε.
6: Ναι.
12: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
13: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
12: Τέλος πάντων. Αυτό.
6: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
12: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
6: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
12: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
30: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
6: Τι θα γίνω?
30: Τιτουλάριος.
6: Τιτουλάριος.
30: Mm-hmm.
6: Τι είναι αυτό?
30: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή.
6: Αχα.
30: Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευ χάρτο φυλακίου.
6: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Οκ. Okay.
30: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
6: Το ακούω.
30: Συμφωνείς?
6: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
30: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
6: Οκ, okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
30: Όχι, δεν θέλω.
14: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
6: Έλα.
14: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
6: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
14: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πράγμα, κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
6: Γιατί βρίζετε?
14: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
6: Μπράβο, αυτό ήθελα.
13: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
30: Γεια σου, Αποστόλη.
6: Γεια χαρά.
30: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians?
6: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
30: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
16: 41%.
31: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
30: Ρε μαλάκα. ορκισμένο.
6: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
30: Άκουσε να δει. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελασίτη, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστή. Ούτε Ελασίτη είμαι, ούτε κομμουνιστή.
6: Κοίταξε να δει.
30: Μένα...
6: Κανεί δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μα.
30: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστή και Ελασίτη είναι ιερά.
6: Να.
30: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρο, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμεί αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζει τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξει τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσει, να πα στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν,
6: Όχι.
30: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
6: Κραουνάκι.
1: Την κατάρα μου.
30: Ηρόδιο.
6: Ήθελε και ηρόδιο, κόλο σου.
30: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο ηρόδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρει τι μου είπε ένα φίλο και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πα ηρόδιο μπουζούκια. Αν πήγαινε, μου λέει.
6: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπει Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
30: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπο μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πούτσα με το λάστιχο, άστο.
6: Για να δει Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψει λίγο παραπέρα.
4: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
30: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα. Μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνει Μητροπάνο και μου πα στον Αργυρό.
4: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσέ πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσε ένα ναι.
6: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
30: Όχι, εγώ είπα να ακούσει μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιο σαν το Μητροπάνο, να πα στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γαμίζε μα τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλι που είναι πεινασμένη.
4: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα ναι.
30: Εντάξει. Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
6: Γιατί?
30: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
6: Λέγε.
30: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
6: Είχε.
16: Όταν θα εκλεγώ αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία.
30: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
6: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
30: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός σου ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.
17: Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λε τα λόγια του Κουκουέ Δαγκωτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίδια για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέ Δαγκωτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέ Δαγκωτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
3: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
4: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
3: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
3: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
5: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
5: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού. Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
6: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
5: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
6: Και για την ελευθεριά της.
5: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
6: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
5: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρώει κατά κυνηγό.
6: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
5: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
6: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
5: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
6: Ράλιδες και Γερμανοί.
5: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χρεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξη στο ραβδί.
6: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
6: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Της ντροπής, της απελπισιάς.
6: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
5: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
4: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
7: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
7: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
1: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
4: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε.
7: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
1: Αυτό, ναι.
7: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
7: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιος είναι ο αδερφός. Με ποιον.
7: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
7: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
7: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
7: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
7: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
7: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
7: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό ξανά.
1: Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
7: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
1: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
7: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
1: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
10: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
10: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει, να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
10: χλεβάζουμε.
1: Ζήλια, τέλος, συμφωνώ.
11: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
11: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
12: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
11: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ
1: 100%. Πόσο τις 100?
11: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
11: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος, χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
11: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
1: Ναι.
11: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
11: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
11: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
11: Άλλα.
8: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
11: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλαπάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
11: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
11: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
11: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
1: Α.
11: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
11: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
11: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
11: Στην παράσταση.
1: Πες τα σήμερα λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
11: Σειρά 3. Βέβαια.
1: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
11: Βέβαια.
1: Δεν έχει αστεία.
11: Και θα σε απολαύσουμε.
1: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
11: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
1: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω. Πίσω.
13: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
13: Ο Θανάσης στον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
1: Ωραία.
13: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
13: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
13: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
1: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
13: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
13: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
1: Άρα ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουνε και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουνε. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
14: Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μη κοροαστή, θα σας φάνε. Τα παιδιά σας θα σας φάνε. Ζωντανούς κανίβαλοι. Κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα... Κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι.

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι σε εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι,
1: κάνε ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν τρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρντι.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Βράσω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
7: Οι αδελφές.
4: Σκατά!
7: Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
7: Οι αδελφές.
4: Σκατά!
7: Από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
10: Ωρα τι πάθαμε.
7: Από τις αδερφές.
4: Σκατά.
11: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
11: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλεις, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομόντε τον γκολ.
7: Πάσε νεκρή,

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι ένα θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ροϊδοβαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μάρανε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μάρανε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χίλια κουσμένοι, Αλέξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιός ροκάς.
2: Ποιο τραγούδι?
5: Βάλε το Μαχαιρίτσα, Πόσο σε θέλω, που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω!

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη, για του άριστου ανιστόρικου, το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη οργή για να ξερνά που και που. Με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.

0: 1,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι, πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Κυριακή 21 του Ιούνιου και είναι η δεύτερη μέρα χωρίς τον Ανδρέα. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στη μνήμη του. Στο στούντιο ο Σπύρος Δημητρίου, ο Γιώργος Σταγνός και ο Λεωνίδας Αποσκήτης και στον ήχο ο Νίκος Μπισμπίκης. Θα πάμε γρήγορα στη τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον ηθοποιό τον Γιάννη Ζουγανέλη, γιατί δεν έχει χρόνο.
1: Όχι μόνο ηθοποιό, πολλά πράγματα
0: Γιάννη. Και πολλά πράγματα βέβαια, φυσικά. Κύριε Ζουγανέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή την ξεχωριστή και ιδιάζουσα προσωπικότητα που απεχώρησε από το μάτιο αυτό κόσμο, αλλά που πραγματικά πρέπει αληθινά μάλλον πρέπει να μείνει στη μνήμη μας, γιατί για μένα αποτελούσε και σε ένα μεγάλο βαθμό φίλος, ήταν φίλος, το γνώρισα τη δεκαετία του 80, του γύρω στο 85, έρχονταν στα Αγμαρία, είμαστε στα Εξάρχεια, πήγαινα στον Αστέρα των Εξαρχείων, ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, της δοτικότητας, του καλού λόγου αλλά και της ύλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να σε κάνει να νιώθεις τη ζωή με χρώματα, με οσμές, με ήχους. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και την ιστορία χωρίς παθογένεια. Ήταν ειλικρινής απέναντι στην ιστορία που δημιουργήσαμε εμείς οι νεοέλληνες, αλλά κυρίως οι παλιότεροι. Ένας υπερασπιστής του ελληνικού και του ιδιώματος αλλά και της ελλαδικότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένας άνθρωπος που γνώριζε πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκός πολιτισμός χωρίς την Ελλάδα μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός. Του οφείλω πάρα πολλά. Του οφείλω πρώτα απ' όλα την παρουσία του, τα καλέσματά του, τη συνύπαρξη, τις βεγγέρες. Ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη άρθρωση στον τρόπο του, που συνέβαινε ο λόγος του, γιατί ήταν συμβάν ιδιαίτερος ο λόγος του Ανδρέα. Είναι ένας αλυσμόνητος, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ταπεινός αλλά μεγαλοπρεπής, απλός αλλά πάντοτε ουσιαστικός απέναντι στην καθημερινότητα την οποία υμνούσε. Του άρεσε να υπάρχει με τους ανθρώπους για να ανταλλάσσουν ιδέες, είτε συμφωνίες είτε διαφωνίες, δεν καμία σημασία αυτό.
3: Ακόμη όμως, κύριε Τζουγανέλη, και να συνθέτει μαζί με άλλους συνανθρώπους του που είχαν ταλέντο, και λέω συγκεκριμένα για τη μουσική του ικανότητα που είχε ο Ανδρέας, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό να έχει συνθέσει ακόμη και με εσάς τραγούδια.
2: Ναι, τραγούδησε, ήρθε εκεί στο στούντιο μια χαρά με τον ιδιότυπο, σας επαναλαμβάνω, τρόπο, γιατί ξέρετε ο ήχος του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικός, όσο μάλλον του Ανδρέα που γνώριζε πολύ καλά και ως αποδέκτης αλλά και ιστορικά τα μουσικά πεπραγμένα.
3: Ναι.
2: Ήξερε να εκτιμήσει ακριβώς αυτό που συμβαίνει, το ύφος, τη διαφορετικότητα. Ήξερε τη διαφορά του ρεμπέτικου από το σμυρνέικο, παρότι όλα τα χαρακτηρίζουμε ρεμπέτικα. Ήξερε τα τραγούδια της λεγόμενης παλιάς Αθήνας, τα αστικά τραγούδια.
3: Ήταν εκπληκτικός εκεί.
2: Ναι. Έκανε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μερικές φορές και αυτοχρηματοδοτούσε τις εκδηλώσεις αυτές.
1: Τις υποστήριζε.
2: Ναι, και τις υποστήριζε μόλις τη δύναμη, γιατί αγαπούσε να μαθαίνει ο κόσμος που ζούμε, σε τι περιβάλλον είμαστε. Είχε ιδεολογία και έπαιρνε και θέσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά. Χωρίς έτσι να έχει μια δεύτερη σκέψη, δηλαδή ενώ δεν είχε παρόρμηση, είχε όμως δύναμη, είχε πολύ μεγάλη δύναμη.
3: Δεν θα σκεφτόταν τι θα βγάλω από αυτό που θα κάνω.
2: Ναι.
3: Όταν ήταν για κοινωνικά θέματα ήταν τελείως.
2: Δεν ξέρω, φαινόταν στη φυσιογνωμία του, στον τρόπο του, στα κοιτάγματά του, στην παρουσία του, στο σώμα του. Ήταν από τους πρώτους που μιλήσανε για την ορμή μέσα από το Παγκράτιο, στο οποίο υπήρξε και αθλητής εντός εισαγωγικών του Παγκρατίου.
3: Γιατί,
2: ναι. Ξέρετε, το Παγκράτιο διδάσκει την ορμή, γιατί όταν μπει, πριν ακόμα από τις ανατολικές τέχνες, όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα, και πριν ακόμα και από την ελληνορωμαϊκή, φανταστείτε, μπαίνει στη διαδικασία της ορμής, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ορμή τη σωματική και τη δύναμη που ασκείται, έχει να κάνει και με το μυαλό, και όταν το μυαλό έχει ορμή παράγει κλπ.
3: Στο στο παρατσάκ που λέμε, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια ιδιόρυθμη έκφραση, ο Αντρέας κατάφερε να το κάνει Ολυμπιακό άθλημα το Παγκράτιο. Δηλαδή ήταν ήθελε μια μικρή βοήθεια.
1: Ένα μικρό μπροξηματάκι ήθελε για να γίνει.
2: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε, πάρα πολύ σωστά. Ενεργούσε και ξέρετε τι γίνεται, δεν είχε καμία προσωπική φιλοδοξία, ούτε ματαιοδοξία φυσικά. Τον έβλεπα και με πολιτικούς να ανταλλάσσει ιδέες και να έρθει κάθετος όσον αφορά τις αντιλήψεις του με μια ευγένεια, παντοτίνη με μια αστική ευγένεια, ο Ανδρέας. Τη συμβία του την αγαπώ πάρα πολύ, του στάθηκε σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά
1: είναι,
2: και ο Ανδρέας όποτε χρειάστηκε ήταν δίπλα στη μάνα της όταν ασθενούσε, γιατί και αυτή λέμε και τα ανθρώπινα. Και το ανθρώπινο ας πούμε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην προσωπικότητα των ανθρώπων. Δεν ήταν αδιάφορος. Εγώ δεν μπόρεσα να στώσω στην κηδεία γιατί είχα κάτι που δεν μπορούσα να το αναβάλω δυστυχώς. Δεν είχε
3: σε πρόβες νομίζω αυτή τη στιγμή. Μιλάμε δηλαδή και είσαστε στην ουσία μέσα από τις πρόβες σας τραβήξαμε.
2: Ναι, ξέρετε... Δεν σας ακούω πολύ καλά.
3: Λέω μέσα από τις πρόβες σας τραβήξαμε για να μιλήσουμε. Δηλαδή είσαστε σε πρόβες σε αυτή την περίοδο.
2: Χίλια συγγνώμη, τώρα σας ξανακούω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
3: Κάτι ανεβάζετε έτσι, δεν είναι κάτι ανεβάζετε αυτόν τον καιρό και κάνετε πρόβες.
2: Κάνουμε τώρα ένας άλλος άνθρωπος που είχαμε και συμβερωθεί με τον Ανδρέα, με τον Μέντι Μποσταζόγλου, τον μεγάλο Μπόστ, άλλο μεγάλο διανοούμενος.
3: Ναι.
2: Είχε έρθει στην παράσταση που ανεβάσαμε το 84 στο Πάρκ που λεγόταν «Κάνε το Πασόκ σου Παξιμάδι». Ο Μπόστ ήταν ένας ευφυής που μέσα από το 15σύλλαβο συνέθεσε τα περισσότερα του έργα. Εμείς παίζουμε τώρα το Ρωμαία και τον Ιλίατα που χρησιμοποιεί μεν το μύθο αλλά και υπάρχει παρεμβάσεις. Εγώ υποδείχομαι την Παραμάνα που είναι τελείως... καταπιεστική και όχι όλο αυτό και υπονομευτική, τέλειως διαφορετική από την παραμάνω του κλασσικού έργου του Σέξπιρ.
3: Μάλιστα.
2: Και είχαμε, δεν το ξεχάσω ποτέ, έξω από το θέατρο Πάρκ, μόλις σύμβαινε δεξιά, υπήρχε μια ταβερνούνα τροποντινά. Και του άρεσε και αυτού πολύ το φαγητό και καθόμασταν μετά να φάμε. Θυμάμαι και το Δάνη του Κατρανίδη που παίζαμε μαζί και ο Μπόστ. Και τι ωραίες βραδιές με χιούμορ και να ξέρετε όταν το χιούμορ περιδιαβαίνει και την ιστορία, περιδιαβαίνει και το παρελθόν σε πάει στο μέλλον. Τέτοιος ήταν ο Ανδρέας, τέτοιος ήταν. Θα μπορούσα να μιλάω πραγματικά πολλή ώρα.
3: Μας θυμίζετε βραδιές που φεύγαμε εδώ πέρα με τα παιδιά μαζί με τον Ανδρέα και πηγαίναμε κάπου εκεί πέρα στο μοναστηράκι και το ξενυχτάγαμε.
2: Χαίρομαι που υπάρχετε και συνεχίζετε το έργο σας και εσάς πραγματικά σας εκτιμώ ιδιαίτερως για τη στάση σας και για τον τρόπο σας. Ειλικρινά το λέω, όχι πάντοτε διευκρινίζω, δεν έχω λόγο φιλοφρονητικό. Μιλάει το μυαλό και η καρδιά και να το συνεχίσετε και θα υπάρχουν και ευτυχώς υπάρχει το αρχείο από ό,τι καταλαβαίνω στο σταθμό.
1: Βεβαίως.
2: Που μπορείτε άνετα να επικαλείστε και την φωνή του που ήταν άλλη. Δεν υπήρχε πιο ραδιοφωνικός με τόσο αντιραδιοφωνική φωνή.
3: Εγώ τον άκουγα και αποχαυνωνόμουν. Λέω, άσε να μιλήσει ο Ανδρέας να ξεκουραστεί η ψυχή μου. Ταξιδιάρικη η φωνή.
2: Πολύ. Ένα βράδυ, μάλιστα, θα πω έτσι, μια στην απώλεια των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος είχε το ειδικό του βάρος και όταν φεύγει. Μια φορά ήταν τόσο πολύ επηρεασμένος από το λόγο και τις συζητήσεις που δεν μπορούσε να φύγει και τον πήρε ο ύπνος και μίλαγε.
3: Καλό.
2: Είναι φοβερό. Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε, το ζούσατε και εγώ. Και εγώ πάρα πολλές φορές. Ήρθε, παίζαμε στο μεγάλο μαστίρκο, με τι ευγένεια ήρθε, μας προσέγγισε. Τι ωραία λόγια έλεγε σε μένα και την κόρη μου και στους συντελεστές. Ήταν και φίλος του Σταύρο του Ξαρχάκο.
1: Πολύ.
2: Τι να πω, ρε παιδάκι μου, τι να πω για αυτό τον άνθρωπο. Είναι η απώλεια. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς εγώ πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Ουδής αναντικατάστατος είναι μια πεζή έκφραση. Πόσο μάλλον Ανδρέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Μακάρι να είχα χρόνο να μπορούσα να τοποθετηθώ και σε άλλα θέματα.
3: Πότε ξεκινάτε?
2: Ήταν να ξεκινήσουμε άλλο ευτράπελο το 24 του μηνός στο θέατρο. Που είχε δημιουργηθεί στο Ζάπιο.
1: Στο Άλσος.
2: Ναι, στο Άλσος, όχι στο Ζάπιο.
1: Στο Ζάπιο, ναι.
2: Ναι, δικαιολογημένα αντέδρασαν, όχι για μας, για το θέατρο που στήσανε οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα και αλλοιώνει λίγο το τοπίο και κρύβεται και το Μέγαρο, και τώρα μάλλον θα παίξουν κάπου αλλού. Τώρα ξεκινάμε, 24-25 του μηνός, είμαστε σε συνεργασία με το Αντίπεθε Κρήτης, θα πάμε στην όμορφη...
3: Θα το μάθουμε και θα το ανακοινώσουμε και από τους
2: ανθρώπους. Εντάξει, μια χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά και εσείς.
2: Φιλώ, σας φιλώ ειλικρινά και αιωνία η μνήμη του αγαπημένου Αντρέα Μαζαράκη.
1: Αιωνία.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε πολύ μεγάλη σχέση ο Ανδρέας και είχαν συνεργαστεί επανειλημμένα.
3: Και φίλος του πολύ.
2: Και φίλος του πολύ και εμείς είχαμε πάει επανειλημμένα.
3: Πολλές φορές.
2: Και μια πρωτοχρονιά είχαμε
3: και κάνει. Και πρωτοχρονιά έχουμε κάνει και στα στούντιο είχε έρθει ο.
2: Είναι ο Μπάμπης ο Τσέρτος. Ο Μπάμπης ο Τσέρτος. Τον έχουμε στη γραμμή μας.
4: Γεια σας.
3: Γεια σου Μπάμπη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Μπάμπη.
4: Είναι δύσκολες στιγμές, δυστυχώς. Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος, φίλος μας, αδερφός μας. Εγώ έχω ζήσει πάρα πολύ καλές στιγμές με αυτόν τον άνθρωπο πάνω από 40 χρόνια. Και καλλιτεχνικές και προσωπικές και ιδεολογικές και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά νομίζω ότι άνθρωποι σαν τον Ανδρέα δεν πεθαίνουν ποτέ. Είναι τόσο σπουδαίο το έργο του και τόσα σπουδαία πράγματα που έχει αφήσει μέσα στις εκπομπές του και όχι μόνο που θα τον ακούνε γενιές και γενιές ακόμη.
3: Πολυσχηδής άνθρωπος. Πολλά πρόσωπα σε ένα ο Ανδρέας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι Μπάμπη. Είναι τώρα σε αυτά που λέμε είναι μια εντελώς φίνα. Πώς και δεν έμαθε να παίζει ένα όργανο ο Ανδρέας με τέτοιο τάλι.
3: Δεν ήξερα ακορντεόν, κάτι δεν είχε κάνει.
5: Είχε μάθει να
4: παίζει. Και εγώ δεν ήξερα ότι έπαιζε ακορντεόν. Τώρα το διάβασα τώρα. Αλλά ο Ανδρέας δεν νομίζω ότι ήταν άνθρωπος που θα μπορούσε να καθίσει να μάθει όργανο.
3: Να έχει την πειθαρχία αυτή.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Νομίζω δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά ο Ανδρέας είχε τρομερή μουσικότητα.
5: Ναι.
4: Και τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Εγώ με τον Ανδρέα έχω τραγουδήσει πάρα πολύ. Και στη δισκογραφία μου είχε κάνει δεύτερες και στη λυρική έχουμε τραγουδήσει πρώτες, δεύτερες και εκεί στις εκπομπές που κάναμε. Ήτανε, η μουσικότητά του ήταν απαράμιλη.
3: Συνηγνώσεις του πάνω στη μουσική Μπάμπη, ήξερε τραγούδια, στιχουργούς, συνθέτες, πότε, ποια χρονολογία, ό,τι τον ρώταγες ήξερε τα πάντα.
4: Είχε, ναι. Οι γνώσεις του ήταν αστηρέτες βέβαια, να σου πω ότι εγώ σε αυτά ας πούμε τον έπιανα λίγο αδιάβαστο. Όχι, τι εννοώ δηλαδή. Εγώ ας πούμε, παιδί, η δουλειά μου. Οπότε έψαγα πιο πολύ. Ο Ανδρέας ασχολιόταν με ένα εκατομμύριο πράγματα. Γιατί θυμάμαι, ταξιδεύαμε. Και ο Ανδρέας συνήθως στο αυτοκίνητο κοιμόταν. Και έβαζα εγώ. Έβαζα επίτηδες κάποια πράγματα που θα κάτσουν τη δεκαετία του 30-40, κάτι έτσι ελαφρά. Τα οποία δεν τα ξέρει. Ήταν σπάνια. Κάπου τα είχα βρει εγώ, ας πούμε, πολύ σπάνια. Και με το που άκουγε τραγούδι που δεν το έχω
3: ξαναδεί.
4: Ξύπναγε κατευθείαν ρε παιδί. Αμέσως.
5: Φοβερό αυτό.
4: Και τα περάσαμε στην Ανατολή. Ήτανε δύναμο. Ήταν εξαιρετικός. Θα λείψει από πολύ κόσμο.
3: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Και ειδικά από τα παραπολιτικά, από εσάς, τις εκπομπές, τις μουσικές, τις πολιτικές.
3: Ο λόγος του σε όλα τα επίπεδα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξαναυπάρξει αυτό το πράγμα.
5: Και οι τομές του, του στην ελληνική κοινωνία.
3: Βέβαια, η ελευθερία του τρόπου σκέψης, δράσης, όχι η ελευθεριότητα, η ελευθερία.
4: Και η γλώσσα. Βέβαια. Η γλώσσα του ήταν εξαιρετική. Πέρα από τη χρειά της φωνής, αλλά η γλώσσα του ήταν εξαιρετική. Τα ελληνικά που μιλούσε ήταν εξαιρετικά. Και το θέμα είναι ότι ήταν άνθρωπος που τον αγάπαγες, βέβαια. Δηλαδή,
3: είχε αυτή τη διαστρωμάτωση να μπορεί να κάνει παρέα με τον μεγάλο εφοπλιστή και με τον Σκουπιδιάρη. Το ίδιο όμως. Στην ίδια γραμμή.
5: Μια περίοδο κάναμε παρέα και βγαίναμε μαζί με τον Θόδωρο τον Βαλινογιάννη.
4: Εγώ έρχονταν πολλές φορές.
5: Και μάλλον το ξέρεις και εσύ.
4: Στο Μαρούς πήγαμε και κάναμε γλέντια.
5: Ακριβώς, το ξέρεις Μπάμπη. Δεν, δεν υπήρχε αίσθηση ότι υπάρχει κάποια διαφορά.
3: Γιατί στην παρέα. Είχε σβήσει το ταξικό.
5: Στην παρέα, ακριβώς στην παρέα, έρχονταν και άνθρωποι τη καθημερινότητα.
4: Οι γιορτέ του Αντρέα, τι πιο πολλέ όταν δούλευα στο περιβόλιο, γιατί τι έκανε σε μένα. Έβλεπε λοιπόν από όλο το πολιτικό φάσμα, από το πιο ακραίο, το ακραίο το λέω έτσι με την έννοια τη γεωγραφία, από το πιο ακραίο αριστερό μέχρι το πιο ακραίο δεξιό, να συνεπάρχουν στι γιορτέ του Αντρέα αρμονικότατα.
5: Όπω και στην κηδεία του.
3: Το ίδιο.
4: Στην κηδεία,
3: στην
4: ναι.
3: κηδεία το ίδιο.
4: Και στην κηδεία, βέβαια. Και όλοι να μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Είναι σπάνιο πράγμα αυτό που είχε.
2: Θυμάμαι και σε ένα κέντρο στην Πλάκα τότε που είσαστε.
3: Ναι, βέβαια.
4: Έκανε
2: σου κάναμε πρωτοχρονιά τότε.
3: Όχι, δεν ήταν στην Πλάκα.
2: Όχι, μετά. Αυτό λε στην Ηλιούπολη.
3: Στην Ηλιούπολη.
2: Ήταν μετά
3: και.
2: Αυτό. Εγώ λέω πολύ πριν.
3: Α, πιο παλιά.
2: Πιο παλιά. Στην Πλάκα, ναι.
4: Στην Πλάκα. Ο Αντρέας έκανε γιορτές και στο περιβόλι του Ουρανού, αρχιτές και στο Μοστρού.
3: Στο Μοστρού, ναι, το πάλι. Ναι.
2: Ένα κέντρο που το οποίο.
3: Στην
2: το
3: Πλάκα ήταν όμως.
2: Κάει και μετά, μάλιστα.
4: Είχε, το Μοστρού.
2: Ναι, το Μοστρού που έγινε μια πτυχιά μετά.
5: Λένε ότι.
4: Νησικλέους.
3: Νησικλέους, ναι.
2: Νησικλέους,
4: ναι. Ναι, εκεί κάναμε πολλά. Και τραγουδάγαμε. Ο Αντρέας ήταν πάντα πάνω και τραγουδάγαμε.
3: Θα βάλουμε μετά και θα σας ακούσουμε. Τα έχουμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχω και φωτογραφίες και βέβαια. Να περάσει λίγο ημέρες, θα του κάνουμε για αφιερώματα. Είναι ο Αντρέας χρειάζεται.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Βέβαια.
5: Μας έχει αφήσει υλικό για καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Το θέμα είναι να μην χαθεί αυτό το υλικό. Να
3: θα προσπαθήσουμε, Μπάμπη, να μην χαθεί και να αναπαραχθεί.
4: Και να αφήσουμε και τη Μαντολινάτα τώρα. Τη
2: Μαντολινάτα, ακριβώς. Θα γίνει κάποια εκδήλωση κάποια στιγμή.
4: Υπό την αιγίδα του και ο Δήμος να διατηρηθεί. Έχει τρομερό αρχείο. Δηλαδή, μακάρι αυτά σιγά-σιγά να πάρουν ένα δρόμο και να μείνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω θα γίνει. Γιατί και πιο πάνω, ας πούμε, το θέλει και η Ρωσέλα το θέλει.
3: Βεβαίως.
5: Και ο Δήμαρχος βοηθάει, γιατί
4: ναι,
5: είναι παλιοί φίλοι.
4: Ναι,
5: ναι, ο Πάνος, ναι, ναι.
4: Μου είπε ο Πάνος ότι του είπε και ο Δήμαρχος αυτό.
3: Και μπράβο και του Δημάρχου να δώσει το όνομα του Αντρέα πάνω στο γήπεδο του μπάσκετ, βέβαια. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμιά διαφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό.
4: Δεν νομίζω. Νομίζω θα είναι ομόφωνη.
3: Ομόφωνη. Θα είναι από τα λίγα ομόφωνα στο Δήμο
4: Τσάντινα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα τελευταία έχουν φύγει. Εγώ ξέρεις, είμαι. Έμενα και στην Ερεσού. Και κάθε βράδυ κάτω στον Παρκαδόρο στο Γιώργο παίζαμε τάβλη, παίζαμε, γινόταν χαμός. Και έχουν φύγει, φεύγουν σιγά σιγά όλοι. Και κουβέντες ιδεολογικές και τάβλη.
3: Σε όλα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
4: Ήταν τρομερό. Ο Αντρέας είχε ένα προσόν, άκουγε.
3: Βέβαια.
4: Άκουγε.
3: Μεγάλο πράγμα, Μπάμπη, να μάθεις να ακούς. Μεγάλο πράγμα.
5: Γι' αυτό μάθαινε κιόλας.
4: Και στις εκπομπές σου, ας πούμε. Άκουγε, να τον βλέπεις και να ακούει το συμμιλίτη, θα πει μετά την άποψή του.
3: Έτσι.
4: Χωρίς εκτός και χωρίς τίποτα, αλλά άκουγε με σεβασμό το συνομιλίτη. Πολύ σπουδαίο. Η βιβλιοθήκη του, βέβαια, εγώ πήγαινα συχνά τώρα.
3: Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν. Θα αξιοποιηθούν. Αυτό είναι.
4: Το αξίζει, το αξίζει.
3: Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά και όποτε.
3: Και θα συνεχίσουμε να τιμούμε τον Αντρέκο μας.
4: Εγώ είμαι κινητό αρχείο για πολλά πράγματα τον Αντρέα.
5: Θα είμαστε σε επαφή.
3: Θα το κάνουμε. Βεβαίως, θα το κάνουμε.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Εντάξει, Μπάμπη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και να συνεχίσετε στο ίδιο πράγμα. Με τον τρόπο σας.
5: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.

0: κεφάλαιο.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Πάπη που επειδή είναι. Επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Μόνο.

0: Πάμε. Έχουμε λοιπόν τόσα πολλά να πούμε για τον Αντρέα.
1: Για τον Αντρέα.
0: Αλλά καλύτερα να αφήσουμε τα πει ο ίδιος, γιατί υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο.
1: Αρκετά βίντεο έχουμε, απλώς θέλουμε πολύ επεξεργασία όμως αυτό,
0: ειδικά όμως αυτό, πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Δηλαδή μόλις είχαμε μπει στα μνημόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι το Νοέμβριο του 10. Μια εκπομπή στο Real, είναι, με τον Χατζηνικολάου.
1: Με τον λόγο του Χατζηνικολάου, ναι.
0: Όπου μιλάει ο Αντρέας για αυτό το πνεύμα της ενότητας.
1: Το μαζί. Το μαζί. Σπουδαία λέξη, την οποία αυτή μας εγγραφίζει παρακαταθήκη να την υπηρετήσουμε.
0: Στην εποχή του αντιδικατοριού αγώνα.
1: Βέβαια.
0: Και το οποίο δυστυχώς χάθηκε μετά.
1: Αμέσως μετά. Εσείς οι δύο το ζήσατε αυτό.
0: Και λέει,
1: εγώ το άκουσα.
0: Και λέει πολύ χαρακτηριστικά για το ποιος είναι ο εχθρός.
2: Ναι,
0: ο πραγματικός εχθρός.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ας τα ακούσουμε.
3: Ο εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια. Σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής, χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς, στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

0: Αυτός ήταν ο Ανδρέας, αυτά λέγαμε και από την εκπομπή επανειλημμένα. Πάντα μιλούσε για μια Ελλάδα που, από το, που την ένιωθε πάντα μεγάλη, μια Ελλάδα που είχε θυσιάσει χιλιάδες ανθρώπους. Από το 1821 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια σε διάφορους πολέμους, σε θυσίες, σε κατοχές. Και στην Επανάσταση την ίδια βέβαια, έτσι, από το 1821 μέχρι σήμερα.
1: Μισή Ελλάδα.
0: Μια Ελλάδα που είναι πολύ δυνατή, πολύ πλούσια, αλλά δυστυχώς δεν την αφήνουν, δεν την άφηναν και δεν την αφήνουν να προκόψει. Έχουμε λοιπόν συνέχεια στο αφιέρωμα. Μαζί μας
2: είναι ο Πέτρος Οτασιός, συνεργάτης μας, διεθνολόγος, ο ειδικός μας περί των Ηνωμένων Πολιτειών. Μας έχει συντροφέψει πάρα πολλά βράδια εδώ με τον Αντρίκο μας. Πέτρο μου, καλησπέρα. Μας ακούς? Πέτρο, μας ακούς? Δεν μας ακούει, θα ξαναεπικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί του.
1: Ένα μικρό τεχνικό ήταν.
2: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Έλεγες τώρα για τα εκατομμύρια. Ένα πράγμα το οποίο δεν διερευνήθηκε, παιδιά, καθόλου, ήταν οι αυτοκτονίες στα μνημόνια.
0: Τίποτα, να μην... θα μένω
2: δηλαδή,
0: το θέμα τελείως.
2: Να μην λέμε, οι αριθμοί ήταν χιλιάδες, αλλά δεν έγινε ποτέ, και αυτό προς τους εντός εισαγωγικών συναδέλφους στη δημοσιογραφία, που έπρεπε να το έχουν κάνει φίλο και φτερό, έτσι, ένα πολύ μεγάλο, και είναι αυτοχειρίες αυτές, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι αυτοχειρία, που είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο να αφαιρέσει το δώρο της ζωής. Από ανέχεια.
1: Και απελπισία.
2: Απελπισία, έτσι. Δεν έγινε στην κατοχή. Και έγινε σε αυτού του είδους, στην κατοχή των μνημονίων. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα στην κατοχή. Είχαμε νεκρούς από ασυτεία, από πείνα, από πόλεμο. Αλλά αυτοχειρίες δεν είχαμε την περίοδο της κατοχής. Είχαμε τώρα αυτοχειρίες. Ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν να πέρα.
0: Χιλιάδες. Είναι χιλιάδες.
2: Δεν ερευνήθηκε ποτέ. Είχαμε κάνει στο ράδιο εμείς μερικά πράγματα, αλλά λέω ότι δεν ερευνήθηκε αυτό σε βάθος. Ανθρώπους.
0: Και τα στοιχεία δεν υπάρχουν, έτσι. Πρέπει να ψάχνει κανείς.
2: Και δεν τιμωρήθηκε κανένας, εκτός αυτό που έγινε με τις τράπεζες και τα λοιπά που λέγανε όλα. Για αυτές τις αυτοχειρίες δεν έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί? Το αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, Γιώργο, που λένε όλοι, δεν είναι τίποτα. Και εμείς αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τα πάντα σε αυτή τη
1: χώρα. Αυτό που έλεγα και χθες, δεν πρέπει να δοθούν κάποια κονδύλια σε μια ομάδα που θα αναλαμβάνει τέτοια πράγματα. Να ψάξει τι γίνεται στις αυτοχειρίες, να ψάξει τι γίνεται όταν λένε ωραία λόγια για την Ελλάδα και εδώ βγαίνει κάποιος αυτά να τα επαναλάβει. Και να τα πει και εδώ στην Ελλάδα μέσα και ακόμη να συνεχίσει.
2: Έχουμε το προπατορικό αμάρτημα που ξεκινάει το 1974 με την προδοσία της ιδιαίτερης μου πατρίδας σε Κύπρο, που δεν τιμωρήθηκε. Κάναμε δίκη για το Πολυτεχνείο, κάναμε δίκη για την 21η Απριλίου, για την απώλεια της Κύπρου, τους νεκρούς, αγνώμενους και αυτά, δεν δικάστηκε κανείς. Δεν τιμωρήθηκε κανένας, ούτε ο Γκίζης, ούτε ο Ανδρούτσου, κανένας δεν κινείται. Μόνο τον Ιωαννίδη, τον οποίο τον δικάσαν όμως για την 21η Απριλίου, για την Κύπρο.
1: Ναι.
2: Για την Κύπρο. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εκεί που είναι το προπατορικό αμάρτημα της ατιμωρησίας, γιατί το 22, καλώς κακώς κάποιοι τιμωρήθηκαν. Τιμωρήθηκαν, δεν έχει σημασία. Από το 1974 και μετά όμως έγινε σύνηθες να υπάρχει ατιμωρησία, να μην τιμωρείται κανένας. Έγινε και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Άρα λοιπόν καθένας κάνει ό,τι θέλει και απλά λέμε αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη. Ωραία, δεν χρειάζεται να το πούνε. Εμείς εδώ των Εξαρχείων αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τα πάντα σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό περί ευθύνης υπουργών ισχύει και στην Κύπρο?
2: Όχι. Στην Κύπρο, στην Κύπρο, πρόσεξε, στην Κύπρο δεν μπορεί ο βουλευτής να είναι υπουργός. Ο υπουργός δεν είναι βουλευτής. Πηγαίνει στον πάγκο αν δεν συμβεί κάτι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Έτσι, πηγαίνει στον πάγκο. Ή βουλευτής θα είσαι υπουργός. Ο υπουργός είναι πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει. Και συνεχίζουμε να είμαστε έτσι. Συνεχίζουμε να είμαστε έτσι. Αυτά και πάρα πολλά τέτοια, Γιώργο, το ξέρεις καλύτερα για μένα, από εδώ, από αυτό εδώ το μικρόφωνο και τα παλιότερα χρόνια και μετά, ποτέ δεν έπαψαν να μην ακούγονται και να μην λέγονται με το όνομά τους. Και σε αυτή την περίοδο που τα μέσα έχουν φτάσει τέτοια κατάσταση, εμείς από εδώ πέρα, ο Αντρίκος μας δηλαδή, Και εμείς από δίπλα δεν τα αφήναμε ασχολίαστα.
0: Έχουμε τον Πέτρο.
2: Έχουμε
0: όμως
2: τον Πέτρο τον Τασιό, τον συνεργάτη μας, τον διεθνολόγο, φίλο συνδετημόνα πολλά βράδια εδώ με τον Αντρίκο μας, τον ειδικό μας περί των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέτρο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζωή σε εμάς. Είναι λίγα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορούμε να πούμε ύστερα από αυτή την περίοδο των τριών ημερών που όλοι γράψαμε. Όλοι μιλήσαμε, όλοι αναρτήσαμε, όλοι συζητήσαμε, όλοι μοιραστήκαμε το χαμό ενός ανθρώπου, επιστήμονα, δημοσιολόγου και θα έλεγα μέλος της οικογένειάς μας. Εγώ έτσι τον ένιωσα, πόσο μάλλον φαντάζομαι εσείς πώς το νιώσατε, που είχατε αυτή την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένας, δεν ξέρω, δικός σας επίσης αδελφός. Εγώ έτσι τον ένιωσα περίπου στα... τα δύο χρόνια που μου έκανε την τιμή ο Εξαρχείων μαζί με εσάς να με βγάζετε και να νιώθω ότι κάνω μια πολύ ωραία υψηλού επίπεδου ανάλυση, αλλά μεταξύ μιας άλλης παρέας, μεταξύ μιας άλλης ιδιοσυγκρασίας. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω για τον φίλο μας τον Ανδρέα του Μαζαράκη. Είναι τα πράγματα που θα έχουν πει φαντάζομαι και οι προλαλήσαντες. Εμένα ήταν... η τελευταία επικοινωνία που είχα κάνει, τη θυμάμαι σαν και τώρα, ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο βασικά. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου. Είχαμε κάνει μια εκπομπή, είχαμε καυτηριάσει στο τέλος, θυμάμαι το ρόλο της Τουρκίας και τη σύνδεσή της με τη δημοκρατία. Και θυμάμαι ο Ανδρέας μου είπε, Πέτρο μου, σε υπερευχαριστούμε όπως πάντα συνήθιζε με αυτόν τον τη ζεστή φωνή, σαν και μωρό παιδί. Και είπαμε στην επόμενη εκπομπή θα αναλύσουμε αυτό. Εκεί ήταν η τελευταία φορά που μίλησα με τον Ανδρέα. Είχαμε μιλήσει και αρκετές φορές βέβαια όταν είχε αυτή την περιπέτεια που αρχικά μάλλον φαινόταν αντιμετωπίσιμη και δεν είχαν ποτέ την αισιοδοξία του. Και είναι νομίζω μια απώλεια η οποία δεν είναι ανεκπλήρωτη, είναι κυριολεκτικά ανεκπλήρωτη.
2: Είναι δύσκολο να βρεθεί πρόσωπο σαν τον Ανδρέα που συνδύαζε πολλά, ήταν πολλά πρόσωπα μαζί σένα ο Ανδρέας.
3: Ναι, όπως έχω πει ο Ανδρέας, το θέτεις πάρα πολύ ωραία, είναι αυτό που έγραψα και εγώ σε μία ανάρτησή μου μόλις 3 ώρες αφού μου είπε στα νέα, ο Ανδρέας έζησε πολλές ζωές σε μία. Και αυτό είναι ευλογία, όποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά και διάγουν ένα βιβλίο όπως πραγματικά ο Ανδρέας που μπορούν και συνδυάζουν τόσα πράγματα. Όπως σας είπα, συνδυάζει πάρα πολλές ιδιότητες και σωστά έχετε πει. Υπήρξε ψυχή της ομάδας, ήταν βαθιά διαβασμένος, ήταν άριστος γνώστης της παγκόσμιας ιστορίας, είχε εξεκέλυφθει κρίση και αυτό το οποίο μου άρεσε ήταν ότι διαχώριζε τις υποκειμενικές αντιλήψεις του από την ανάγνωση των αντικειμενικών δεδομένων σε κάθε προσέγγιση, ενώ είχε βιωματικές παραστάσεις.
2: Βεβαίως.
3: Όταν ερχόταν η ώρα της ανάλυσης, έβαζε την επιστημοσύνη πρώτα.
2: Βεβαίως.
3: Δεν έβαζε το υποκειμενικό, δεν έβαζε το θυμικό.
2: Ήταν καλός συνδετημόνας, καλός. Συζητητής, ελεύθερος, όλοι είχαν το δικαίωμα να πούνε την άποψή τους αυτή που ήταν, είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχε αυτό η λέξη ελευθερία και όχι ελευθεριότητα, το έχω πει πάρα πολύ. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχε αυτό η λέξη ελευθερία και όχι ελευθεριότητα,

0: δίνοντάς του και θέσεις και θόκο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προδώσει τους συντρόφους του. Το ευρύτερο αγώνα δεν είχε κομματική ταμπέλα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Είναι ο Αντρέας, είναι ο Αντρέας που ξέρεις ότι ό,τι βλέπεις παίρνεις. Σπάνιο αυτό.
0: Δεν
1: σημαίνει.
0: Μπορεί να προδώσει τους συντρόφους του. Του κοινωνικού και του εθνικού αγώνα, σύντροφοι. Δεν είχε ταμπέλο ο Αντρέας. Ο Αντρέας ήταν αυτό, το είπαμε και χτες. Είχε εθνικό και κοινωνικό πρόσωπο ο λόγος του. Χωρίς ταμπέλα. Γιατί και το ένα χρειάζεται το άλλο. Δεν γίνεται.
2: Έτσι είναι και ήταν πρωτίστως πατριώτης, απέραντη αγάπη για τον απαντεχό ελληνισμό. Ήταν φωτεινό μυαλό, είχε απίστευτο χιούμορ, είχε μοναδικό τρόπο που αποτύπωνε τον λόγο του στο ραδιόφωνο. Και εγώ αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσω, εγώ πώς γνώρισα τον Αντρέα, δεν το γνώρισα μέσω του ραδιοφώνου. Κάθε Κυριακή λοιπόν, και ήταν και ο μοναδικός λόγος που έπαιρνε τα παραπολιτικά στο περίπτερο, ήταν το πισόφυλλο, η δεύτερη σελίδα του Ανδρέα. Μόνο γι' αυτό έπαιρνε και διάβαζε εφημερίδα Κυριακάτικη.
0: Το γνώρισες από το
3: Μιούγκαρα. Εξαπορείτο, δεν είναι.
2: Εξαπορείτο, ναι.
0: Η πένα, ο Ανδρέας είχε και πένα σημαντική. Και για πολλά πράγματα πένα. Δεν ήταν μονάχα, θα μπορούσε να είναι θαυμάσιος χρονικογράφος, θαυμάσιος αναλυτής, θαυμάσιος αθλητικογράφος.
1: Θα σας πω όσους δεν το ξέρατε, για όσους δεν το ξέρατε, ότι υπήρχε αυτή η καταπληκτική εφημερίδα, ο Φύλαθλος.
0: Ήταν ο Αποδυτηριάκης.
1: Όπου εμφανίστηκε και ο Αποδυτηριάκης. Ήταν ένα φαινόμενο ο Αποδυτηριάκης. Μέχρι και εγώ είχα γράψει μια περίοδο μερικές φορές άρθρα, αλλά τα κυρίαρχα άρθρα. Ήταν από τον Ανδρέα και αν καμιά φορά δεν μπορούσε να το βγει, έλεγε γράψε κάτι ρε μπαγάσα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό ο Αποδυτηριάκης δημιουργήσε την κουλτούρα του απλού Έλληνα πατριδογνώστη και επίσης του απλού Έλληνα δραστηριοποιημένου μέσα στα κοινωνικά προβλήματα.
0: Αυτό που είπε ο Αντρέας Ρουμπερνιώτης, ένας λαϊκοφιλόσοφος.
1: Έτσι είναι, παιδί μου.
3: Ήταν μια εφημερίδα αθλητική.
0: Ναι.
3: Την εποχή εκείνη, το 85 περίπου, νομίζω βγήκε.
0: Ήταν και παλατζάριζε την Αυριανή, γιατί ήταν του συγκροτήματος.
3: Ήταν του συγκροτήματος Κουρί.
0: Του Κουρί, ναι.
3: Και διαβαζόταν από πάρα πολύ κόσμο.
0: Βέβαια.
3: Και ήταν και φθηνή.
0: Είχε
3: ήταν
0: σπάσει και το. Είχε
3: σπάσει και... που ήταν πολύ φθηνές και τις παίρνανε χιλιάδες.
0: Έσπασε και το ταμπού των υπόλοιπων αθλητικών εφημερίδων. Το Φως και όλα τα υπόλοιπα τότε ο Φύλαθλος.
3: Αλλά είχε 2-3 σελίδες που ήταν πατριδογνωσία, ας το πούμε. Που για εκείνη την εποχή ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Για το λαό πολύ.
3: Πολύ δεν το έβλεπε σε εφημερίδες. Ήταν την εποχή που ήταν τα πράσινα και μπλε καφενεία. Επικρατούσε η κουλτούρα η μαρξιστική ακόμα μετά τη μεταπολίτευση. Γενικότερα υπήρχε μια αντιπαράθεση σε επίπεδο έτσι, ληστικό θα έλεγα. Είχαν ξεχαστεί κάποιες αξίες και ξαφνικά μπαίνει και για αρχαία Ελλάδα και για ελληνισμό έτσι, και για τα ιστορικά ζητήματα τα βαθύτερα. Και θυμάμαι πόσο παρέες στην Αθήνα διαβαζότανε και συζητιότανε.
1: Αυτές οι σελίδες άνοιξαν και τον δρόμο για την Ονοήτο.
3: Αυτές οι σελίδες άνοιξαν τον δρόμο για πολλά πράγματα και για περιοδικά που άρχισαν να βγαίνουν μετά.
1: Ναι.
3: Και για πρωτοβουλίες που γίνανε, όπως η ελληνική αγωγή.
1: Μπράβο.
3: Από εκεί ξεκινήσαν αυτά. Και να πούμε ότι υπήρχε και στη Φωκίανος μια παρέα που ασχολείται με αυτά. Με τον Γιώργο είμαστε.
1: Τον Λεωνίδα.
3: Ναι. Και πάρα
1: τον Αναστάση, τον Θάνο. Μας φύγανε πολλοί από αυτούς. Μιλάμε για φοβερή παρέα. Εκεί είχαν υποθεί απίθανα πράγματα 50-60 χρόνια πριν. Πράγματα δηλαδή που ακόμη και τώρα ακούγονται πολύ νεωτεριστικά.
3: Ναι, δυστυχώς έχουν φύγει πολλοί άνθρωποι και από τα Εξάρχεια και από τη Φωκίωνος και από την παλιά Αθήνα. Αυτή την Αθήνα που εξέφραζε ο Μαζαράκης. Αυτό το πνεύμα της παλιάς Αθήνας και των Εξαρχείων.
0: Δεν υπάρχει. Όπως και τα Εξάρχεια δεν είναι τα Εξάρχεια που ήταν.
3: Γιατί η Κυψέλη είναι αυτό.
0: Ούτε η Κυψέλη.
3: Μια ζωντανή περιοχή που γινόταν χαμός στη Φωκίωνος στα βράδια.
0: Λίγο τη Φωκίωνος τη φτιάξαν, άρα το κόσμος είχε αλλάξει.
3: Ήταν τα στέκια όλων των διανομένων, των ηθοποιών. Κλείναν τα θέατρα, τότε ήταν γεμάτη Πατησίων θέατρα.
1: Και γέμιζε
3: η Φωκίωνος μέχρι το πρωί.
1: Καθόμαστε τώρα η παρέα δική μας και δίπλα ήταν Γκάτσος, Χατζηδάκης.

0: Μητσοτάκης. Και ναι, ήταν τρελά πράγματα. Και σε αυτές τις περιόδους έκανε μπάμ ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και γίνεται αυτό με την Όνο Ίτο, που τελείως άλλαξε τα δεδομένα.
1: Ήταν μια εκπομπή που έγινε. Θα κάνουμε ιδιαίτερα, θα πούμε, έχουμε τον Γιώργο εδώ για την Όνο Ίτο. Πέτρο μου, τι άλλο θα θυμάσαι από τον Αντρέα?
2: Εγώ θυμάμαι έναν άνθρωπο με όλα τα γράμματα κεφαλαία, bold και με σκίαση. Και με αυτό μένω. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για μένα ήταν κάθε εκπομπή που κάναμε το Σάββατο το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ.
1: Και πέρυσι που ήταν και καθημερινή.
2: Και τις καθημερινές όταν ξεκινήσαμε. Για μένα ήταν μυσταγωγικές, αλλά έφευγα με ένα συνέστημα σαν να είχα βγάλει τα εσώψυχά μου επιστημονικά, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Να σου αποκαλύψω ότι και εμείς αισθανόμασταν την ίδια χαρά όταν σε είχαμε και σε ακούγαμε. Δηλαδή, κάναμε κουβέντα μαζί σου. Την ίδια χαρά που εισέπρατες εσύ, θα σου το πω τώρα για πρώτη φορά και στον αέρα, αισθανόμασταν και εμείς εδώ.
2: Αυτό δείχνει πραγματικά το δέσιμό μας που με χαροποιεί ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Γιατί δεν σου κρύβω από την ημέρα που έμαθα για το χαμό, είμαι ακόμη στεναχωρημένος, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Δεν σου λέω σαν να έχασα κι εγώ ένα μέρος της οικογένειάς μου, τόσο πολύ. Και ξέρω ότι άνθρωποι σαν τον Αδρία δεν ξαναγυρίσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Στοχαίνουμε πάρα πολύ.
1: Να φροντίσουμε τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτό το λόγο που είχε ο Αντρέας, αυτή τη στάση που είχε ο Αντρέας, απέναντι και την κριτική ματιά, την ελεύθερη ματιά απέναντι σε όλα τα πράγματα.
3: Ένας εθνικόφρονο αναρχικός όπως γράψατε.
2: Σωστό. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είχε και τα δύο πράγματα, δηλαδή το εθνικό και το ξαναλέμε, το εθνικό και το κοινωνικό, που αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται.
0: Και όλοι οι φίλοι του έτσι ήταν, όλοι παρέα έτσι ήταν. Δηλαδή και ο Μίτσος και όλοι. Όλοι τέτοιο πράγμα. Πατρίδα και αναρχία.
1: Έτσι. Πέτρο μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σου εδώ. Και θα είμαστε σε επαφή.
2: Είμαστε στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε όλη αυτή την παρακαταθήκη, εφόσον και εσείς έχετε αυτό στο πρόγραμμα και ο σταθμός το επιτρέπει. Είμαι στρατιώτης για να μεταβεβαιώσουμε το πνεύμα και να το κρατήσουμε στη μνήμη. Και να κλείσω όπως έκλεινε πάντα ο αγαπημένος Αντρέας, σας υπερευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Πέτρο μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Μπάμπης Τσέρτουσεν. Και ο Ανδρέας ακούγεται κάποια στιγμή.
1: Βέβαια.
2: Να ξέρει ο κόσμος ότι ο Μπάμπης ο Τσέρτος είναι και φυσικός. Yeah. Είναι δηλαδή και
1: όπως
2: ένας άνθρωπος
1: και εσύ ίδιο.
2: Ψάχνεις και εσύ ο γιατρός για να μας κάνεις καλά.
0: Και από την Αρκαδία κατά
1: από την Αρκαδία, ναι. Εσύ άμα την Πελοπόννησο καμαρώνει.
2: Εντάξει, τώρα Αρκαδία, χωρίς την Αρκαδία δεν θα υπήρχε Ελλάδα, εντάξει.
1: Και εμείς Αρκαδία.
2: Εγώ δεν είμαι Αρκάς, είμαι από το Λιδωρίκι, άλλο πάλι περιοχή. Με δύναμη, ειδικά στην Επανάσταση, αλλά η Αρκαδία ήταν όλη η Επανάσταση.
1: Και όχι μόνο, και πίσω τα αρχαία, Αρκάδες, αρχαίοι.
0: Προσέλληνοι, ναι. Έτσι λένε.
2: Πριν τη Σελήνη, δεν είχε βγει ακόμη Σελήνη, δεν υπήρχε Σελήνη
1: έτσι,
2: ακόμη.
1: Έτσι.
0: Και όντως αυτό εννοούσαν. Δεν...
2: Ναι.
0: Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει η παλιότερη πόλη του κόσμου, η Λυκόσουρα.
2: Ναι, φυσικά.
0: Την οποία δεν την έχουν ψάξει.
2: Η ουρά του Λύκου.
0: Μπράβο.
2: Κίνας, Λύκος, Σύριος. Λεωνίδα, ξέρεις τι πρέπει να πούμε επίσης, ότι να πάει να δει ο κόσμος και το καινούργιο που βγήκε με το Steven Spielberg.
1: Ποια είναι η καινούργια ταινία?
0: Ναι, μου το είπαν και εμένα αυτό. Ότι είναι πολύ...
2: Γιατί ο άνθρωπος λέει, αφήνει την ταινία του να κατανοήσεις πολλά πράγματα από αυτά.
0: Ναι,
2: που
0: το έχω και εγώ ακούσει.
2: Επειδή ότι λέμε για το ναι, ότι ήταν προς Σελήνη, πριν τη Σελήνη. Δηλαδή η Σελήνη πού ήτανε.
0: Ναι.
2: Και μετά ήρθε.
1: Και μετά προσγειωθήκαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα, σκέφτομαι για να μην έχουμε όλο στενάχο να λέμε για χάρη. Δηλαδή, ο εξ αρχείων έχει ξακουντιστεί στα ουράνια. Δηλαδή, τώρα έχουμε ουράνια επικοινωνία τώρα.
2: Ναι, μα έπνεε ο Ανδρέας.
0: Ορισμένες φορές νιώθω ότι κάτι έτσι μια παρόρμηση. Και λέω, αυτό δεν είναι δικό μου. Κάτι στέλνει μήνυμα.
1: Τον αισθανόμαστε συνέχεια, βέβαια. Και είχε μεγάλη πλάκα εξού όταν κάναμε καμιά φορά κουβέντα. Και ήταν, καθόταν εκεί που κάθεσε εσύ τώρα Γιώργο και του άρεσε κάτι που λέγαμε, έκανε έτσι με το δάχτυλο ότι είσαι, ναι, ναι. Του άρεσε, ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για μέσα στο στούντιο, ιδιαίτερα όταν ήμασταν κάτω στον Πειραιά που ήταν λίγο χάβρα του τι γινόταν κάτω, γινόταν και που είχαμε τότε για τους υπολογιστές και αυτά, οι μισοί κρυμμένοι από εδώ, οι άλλοι ζωντανοί.
2: Του έκανα και κάτι πλάκες, δηλαδή του στούντιο ήταν το φοβερό. Το πιο σύνηθες ήταν όταν έπαιρνε ο ύπνος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Οπότε σε μια φάση τον έχει πάει και είχε αρχίσει ένα ροχαλί του, ναι. Και εγώ μιλάω. Και τη φωνή τη χαμηλώνω, τη χαμηλώνω, τη χαμηλώνω και τη σταματάω. Και ακούγεται για κανένα μισό λεπτό, ένα λεπτό τον Ανδρέα, ναι. Με ένα πολύ δυνατό, ναι, πετυχημένο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν όμως...
1: Αυτό που συνέβαινε εδώ ήταν ότι αισθανόταν ο ακροατής Γιώργο και Λεωνίδα ότι σαν να ήμασταν στο σαλόνι του σπιτιού, ήμασταν πολύ δικοί τους άνθρωποι και συμπεριφερόμασταν άνετα. Θέλαμε να κοιμηθούμε, θέλαμε να γελάσουμε, θέλαμε να δείξουμε.
0: Δεν,
1: και ταυτόχρονα
0: δεν είχαμε
1: μέσα εκεί...
0: ποτέ την αίσθηση, μας ακούγανε εκατοντάδες χιλιάδες, ναι, σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό το καταλάβαμε τώρα που έφυγε ο Ανδρέας. Αυτό που έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα που γινόταν εδώ το αφήναμε και απλωνότανε, πήγαινε παντού, έτσι. Αυτό εξακόντισε τον ήδη ψηλά Ανδρέα ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ.
0: Και οφείλουμε κάποια στιγμή να εξηγήσουμε στους ακροατές μας το μυστικό του σήματος της εκπομπής. Mm. Τι είναι αυτό το...
1: Ο Παρμενίων
0: και ο... Παρμενίων, ο Εξθεμελίων.
1: Όχι, θα το αφήσουμε θα αυτό το να πλανάτε στο βάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το γύρισμα της ώρας και επανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
6: Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε μαζί μας την Παναγιώτα στον ήχο, την Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και πλέον ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Αστέρα.
1: Για τον Αστέρα Εξαρχείων, η μεγάλη αγάπη του Ανδρέα. Και έχουμε μαζί μας τον Γενικό Αρχηγό της ομάδος, τον Ευγένιο του Χριστοδούλου. Ευγένιε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Γεια
1: σας. Ο Αντρίκος μας.
2: Ο Αντρίκος μας, ξέρετε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Είναι η μέρα που γιορτάζουν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
2: Και ο Ανδρέας για μας όλους. Όλα αυτά τα παιδιά, η παρέα μας ήταν ο πατέρας μας. Και σήμερα ήταν ακόμα πιο δύσκολη μια μέρα που τον σκεφτόμαστε, όπως κάναμε και κάθε χρόνο που λέγαμε και χρόνια πολλά. Δυστυχώς μας άφησε.
1: Δυστυχώς. Ο Αστέρας ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Ανδρέα. Τεράστιο κεφάλαιο. Μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο ο Αστέρας, γιατί ήταν πολλά πράγματα. Ήταν ο αθλητισμός, ήταν πολλά πράγματα, δεν ήταν ένα πράγμα, ήταν μονάχα το αθλητικό, ήταν το κοινωνικό, ήταν το άνθρωπο, ήταν πολλά πράγματα που συνδυάζει ο Αστέρας. Και εγώ θεωρώ, όσο τον έχω ζήσει, ότι ήταν ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής του ο Αστέρας.
2: Δεν υπήρχε μέρα που να μην ρωτήσει κάτι για τον Αστέρα. Η μεγαλύτερη του χαρά ήταν πριν από 25 μέρες περίπου, τον πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν ήθελα να έτσι όπως ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση να μεταφέρουμε οτιδήποτε. Του ανακοίνωσα το πιο ωραίο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ, ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν συμβεί ποτέ στον Αστέρα Εξαρχείων. Ήταν η φετινή χρονιά στο ποδόσφαιρο, η ομάδα κατέκτησε το τίτλο, το κύπελο Ήθους. Στα 98 χρόνια που είναι αυτό το σωματείο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Πήραμε κύπελο Ήθους. Χάρηκε τόσο πολύ, τον άκουσα τόσο συγκινημένο όταν του το είπα αυτό, όπως και κάτι άλλο που του είχα πριν αρκετά χρόνια, πριν 3-4 χρόνια, όταν του ανακοίνωσα ότι ιδρύσαμε την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Αστέρα Εξαρχείων. Η πρώτη Ακαδημία του Αστέρα Εξαρχείων την είχε κάνει ο Ανδρέας όταν ήμασταν παιδάκια 11 χρονών. Είμαι 64. Τον Ανδρέα, όπως όλοι μας, τον είχαμε, όπως είπα, πατέρα μας. Αυτός μας καθοδηγούσε, αυτός μας έμαθε τόσα πολλά πράγματα και δεν είμαι μόνο εγώ, πολλοί είναι. Του οφείλουμε πολλά. Αυτά που μας έμαθε μέσα στην μπάλα, στην τρόπο... μας καθοδηγούσε στην μπάλα, στα όλα. Ακόμα σήμερα εγώ προσπαθώ να μεταφέρω στα δικά μου τα παιδιά που είναι εντάξει μεγάλα πια, αλλά είναι απίστευτα πράγματα αυτά που ζήσαμε εμείς με τον Ανδρέα.
1: Και η ομάδα έχει μεγάλη ιστορία στην Αθήνα. Έχει σχεδόν 100 χρόνια. Του.
2: Έτσι. 98, ναι, 98 χρόνια.
3: Είναι κάτι που εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Από ένα Έλληνα πατριώτη έως μυελός των πατριώτη, όπως ήταν ο Ανδρέας, να μην έχει την ελληνική σημαία στον δρόμο για την τελευταία του κατοικία, αλλά την σημαία των Εξαρχείων.
1: Το Αστέρα Εξαρχείων. Αστέρα, βέβαια.
3: Αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ, ότι πάνω απ' όλα είναι η ιδέα.
2: Έτσι, ακριβώς. Και το μαζί. Μια σωστή κουβέντα.
1: Η ιδέα και το μαζί. Το
0: κοινωνία,
1: το κοινωνικό. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν ήταν μόνο ο αθλητισμός ο Αστέρας. Ήταν πάρα πολλά πράγματα.
2: Όταν χρησιμοποιούσε τη λέξη κάπου να πει μια κουβέντα που... να φέρει ένα παράδειγμα, πάντα χρησιμοποιούσε τον Αστέρα Εξαρχείων.
1: Και στα πιο δύσκολα που χρειαζόντουσαν παραδείγματα.
2: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει για το μεταναστευτικό, έφερε το παράδειγμα το πώς συνυπάρχουν τα ξένα παιδιά μαζί με τα δικά μας και είναι όλα μαζί μια οικογένεια και αγωνίζονται για μια ιδέα και συνυπάρχουν και όλα μια χαρά. Να ένα παράδειγμα. Έτσι δεν είναι.
2: Το μεγάλο του όνειρο ήτανε, εδώ και πολλά χρόνια το πολεμούσε, να φτιάξει ένα γήπεδάκι πάνω από το κλειστό γήπεδο του Στρέφη, ένα γηπεδάκι 5x5 για να μπορούν όλα τα παιδιά των εξαρχείων να, να έχουν ό,τι έχουν οι άλλοι, όλες οι άλλες γειτονιές.
1: Μπράβο.
2: Ένα γηπεδάκι 5x5 κάτι. Δεν το κατάφερε, αλλά όταν του ανακοινώσαμε ότι στις ακαδημίες ποδοσφαίρου που έχουμε τώρα όλων των ηλικιών, έχουμε κάπου 100 παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε τόσο μεγάλο, μπορούμε να τα αυξήσουμε, αλλά δεν έχουμε τόσες ώρες ελεύθερες για γήπεδο. Αλλά όταν έμαθε ότι στα 100 παιδιά, τα 15 παιδάκια, 14 με την ακρίβεια, είναι παιδιά που έρχονται, που είναι μετανάστες, είναι από ΜΚΟ, που έρχονται να μάθουν μπάλα, να μάθουν ελληνικά δίπλα μας και αυτά, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Είναι απίστευτο. Δηλαδή εμείς συνεχίζουμε αυτό που σκεφτόταν ο Ανδρέας πριν από 30-40 Βέβαια. Χρόνια.
1: Αυτή την όσμωση, αυτή την όσμωση των ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Και μεγαλύτερη, ας πούμε εντός εισαγωγικών, πολιτιστική διείσδυση από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Βέβαια, είναι το μπαλέτο, το μπαλέτο της εργατιάς στο ποδόσφαιρο. Όπως έλεγε ο Μέγας Εντουάρντο Γκαλεάνο.
1: Βέβαια.
0: Ο Μέγας συγγραφέας.
2: Όταν πέθανε ο Μιχάλης ο Λόλος το 2010.
0: Ο προπονητής, ήταν χρόνια προπονητής.
2: Ο προπονητής, ο άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, μεγάλωσε το Μαζαράκι, τον είχε. Ο Ανδρέας τον είχε σαν παίχτη, σαν προπονητή. Ήταν άνθρωπος που δεν είχε αλλάξει ποτέ ομάδα.
0: Πάντα ήτανε... στον αστέρα, βέβαια.
2: Στον αστέρα, γλυκά.
0: Και στενός φίλος με τον Ανδρέα. Πολύ στενός.
2: Ναι. Κάθε πρωί πήγαινε στον Ανδρέα, του έφτιανε το χυμό πορτοκάλι και μετά έφυγε. Πήγαινε για δουλειά. Όταν πέθανε ο Μιχάλης ο Λόλος, με φώναξε ο Ανδρέας εκείνη το βράδυ στο γραφείο του εδώ στην Ερεσού. Μου λέει πηγόντος έλα. Πήγα στο γραφείο του, μου λέει. Ξέρεις κάτι, μου λέει, δεν έχουμε πια, μου λέει, τα περιθώρια για τον Αστέρα. Δεν πρέπει να καταστραφεί ο Αστέρας. Του λέω, γιατί το λες αυτό, Μιχάλη, Ανδρέα, του λέω. Μου λέει, από τη στιγμή που έφυγε ο Λόλος, θέλω εσύ να συνεχίσεις την ιστορία του Αστέρα. Και όταν μεγαλώσεις ακόμα λίγο, τώρα εσύ να γίνεις Λόλος. Και όταν μεγαλώσεις ακόμα λίγο, θέλω να γίνεις ο νέος Ανδρέας. Του λέω αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει νέος Ανδρέας, να γίνει ο Λόλος μπορώ, του λέω κάπως. Αλλά από εκείνη την ημέρα, κάθε μέρα είχα ό,τι χρειαζόμουν ένα τηλέφωνο. Πες μου τι έκανες, πες μου τι είπες. Δηλαδή με τόσα προβλήματα, τόσα θέματα που είχε στη ζωή του, τον Αστέρα ήταν το πρώτο πράγμα με το που σήκωνε το τηλέφωνο να ρωτήσει τι είχε γίνει.
1: Ναι, ήταν.
2: Είναι το Αστέρας, γι' αυτό ήταν πιστεύω ότι.
1: Το μεγαλύτερο επικεφάλαιο.
3: Ναι, έχει γίνει και για εμάς ο Αστέρας.
1: Γίναμε όλοι Αστέρας εξ αρχείων, να έχει υπόψη. Είμαστε όλοι μέλη του Αστέρας.
3: Εξ αρχείων είμαστε.
2: Ναι.
0: Και το βράδυ που φεύγαμε από εδώ, Κυριακή βράδυ, πάντα αμέσως ρώταγε τον Αντώνη τι έκανε ο Αστέρας σήμερα. Τι έγινε με τον Αστέρα.
1: Ναι.
2: Ήταν, να σκεφτείτε, η ιστορία, τώρα μιλάμε για Αστέρα, μιλάμε για το νούμερο 156 σωματείο της Ελλάδος.
0: Στο ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή, γενικά στον αθλητισμό.
0: Γιατί στο μπάσκετ ο Αστέρας είχε φτάσει πιο υψηλά στο μπάσκετ, το γυναικό, το γυναικείο. Είχε και μπάσκετ γυναικών, πολύ καλό.
2: Ναι, πήγε στην Ευρώπη, παντού πήγε. Ο αριθμός 156 που λέω, είναι ο αριθμός Μητρώου της ΕΠΟ. Είναι το 156ο σωματείο στην Ελλάδα.
3: Από τα πολύ παλιά.
1: Από τα πολύ παλιά, βέβαια.
2: Από την ίδρυση. Από την ίδρυσή του.
3: Ναι.
2: Δηλαδή είναι. Τι να πω. Υπάρχουν. Τώρα πια προσπαθούμε και το χάρη και ο Ανδρέας αυτό, γιατί ξαναφτιάχνουμε το μπάσκετ, το αντρικό. Ξανακάναμε μια γυναικεία ομάδα βόλεϊ. Πάει να γίνει και μια ακαδημία βόλεϊ. Έχουμε το σωματείο. Αστεράκια εξαρχείων που είναι τα αμαία των εξαρχείων, παιδιά που παίζουν μπάσκετ και είναι
1: βασικό,
2: αμαία.
1: Βασικό πράγμα.
3: Μπράβο,
2: Ό,τι το πιο ωραίο, λέει, τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω, είναι λίγο να τους πούμε μπράβο και συγχαρητήρια, είναι πολύ μικρό η κουβέντα αυτή.
3: Πώς θα πάνε τα πράγματα τώρα, εσείς είσαστε στην ουσία αιχμή αυτή τη στιγμή,
2: Κοιτάξτε, ευτυχώς για μας ο Ανδρέας τα έχει προβλέψει και αυτά. Πριν από 2 μήνες γίνανε οι εκλογές που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Και είχε προβλέψει την κάθε κίνηση που θα γίνει. Και τώρα τουλάχιστον για ένα διάστημα είμαστε καλά. Εντάξει, θα το καταφέρουμε.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μετά θα τη δούμε τη λύση. Πιστεύω ότι όλοι μαζί θα βοηθήσουμε.
1: Όλοι θα είμαστε δίπλα. Είμαστε Αστέρας εξ αρχιών, άπαντες εδώ που μας ακούς.
2: Ο Αστέρας να παραμείνει.
0: Είμαστε μέλη. Που
1: πρέπει. Είμαστε μέλη, ωραία.
2: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Πρόεδρος, είναι ο Νόντας ο Σκεφτούλης.
2: Ο Νόντας ο Σκεφτούλης, ναι.
1: Πώς φάνηκε η πρόταση αυτή του Δημάρχου, πώς σου φάνηκε.
3: Σκεφτούλης, αλλά καμαρωτός.
2: Εγώ φεύγοντας, μάλλον περιμένοντας εκεί μετά, όταν πήγανε για την ταφή, συνάντησα την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, την κυρία Μπέι. Την ρώτησα γενικά για πράγματα, για το στρέφι και αυτά που χρειάζομαστε. Μου λέει, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα του Δημάρχου και για μας όλους είναι να μετανομαστεί το γήπεδο σε Ανδρέα Μαζαράκη.
0: Ναι, και θα λέω, το κάνει ο Δήμαρχος, θα το προτείνει.
2: Ναι, λέω, όχι μόνο αυτό, πρέπει να βοηθήσετε όλο το κομμάτι του αθλητισμού, γιατί ο Ανδρέας δεν θα αρκεστεί μόνο στο όνομα.
1: Στην ταμπέλα.
2: Ο Ανδρέας θα θέλει να δει αυτά που ονειρευόταν για το στρέφι. Τον αγαπημένο του λόφο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Μακάρι. Ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί ολόκληρος Δήμος Αθήνας έχει 3 γήπεδα. Και μέσα αυτά υπάρχουν 30 ομάδες αθηναϊκές.
3: Υπάρχει καλή πρόθεση όμως από τον Δήμαρχο. Υπάρχει καλή πρόθεση.
1: Έδειξε να υπάρχει.
2: Αυτό θέλουμε. Αυτό πολέμαγε ο Ανδρέας μέχρι πριν 5-6 μήνες. Ήταν σχεδόν κάθε μέρα με την πρώην πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, κάθε μέρα να μην έπαιρνε τηλέφωνο. Έλα, μου λέει, είμαστε εδώ να πιούμε έναν καφέ, να τα πεις. Μα τα είπαμε, Ανδρέα. Όχι, μου λέει, έλα ξανά. Και μετά μου λέγε, έτσι πρέπει να κάνουμε. Κάθε μέρα, μου λέει, να τους πατάμε το πόδι, κάθε μέρα να τους κενάμε ένα καφέ, να μας ακούσουνε. Και αυτό που έκανε έχει αποτέλεσμα, πιστεύω ότι έχει αποτέλεσμα.
0: Να πούμε τι είναι ο ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ο ΟΠΑΝΔΑ είναι το αθλητικό κομμάτι του Δήμου Αθηναίων.
0: Μάλιστα, ναι. Ο Νόντας ο Σκεφτούλης τώρα που είπαμε είναι νόμος τα εξάρχη, έτσι.
2: Βέβαια, ναι. Σεβασμός.
0: Απόλυτος.
2: Σεβασμός, γιατί όταν κάποτε είχε γίνει μια παρεξήγηση τότε με τον Ανδρέα και με κάποια παιδιά εδώ, μπήκε ο Νόντας, όταν μίλησε και είπε μια κουβέντα, σταματήσαν όλα. Ό,τι υπήρχε, όλα τα θέματα είχαν λυθεί. Ό,τι λέει ο Νόντας, σεβασμός.
1: Έχουμε πρόεδρο και πράγμα να ακούμε. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, έτσι.
1: Αλλιώς πώς θα γίνει. Το καράβι πρέπει ένα καπετάνιο κάπου να πάει. Αλλιώς δεν γίνεται. Με μόνο διακοσμητικός.
2: Ακριβώς. Είναι όλα τα παιδιά που είναι στο. Αυτά τα μέλη που είναι στα εγγεγραμμένοι στο σωματείο του Αστέρα. Αυτοί που είναι διοίκηση τώρα στην ομάδα του Αστέρα είναι όλα παιδιά τα οποία ήξερε ο Ανδρέας ποιος μπορεί να βοηθήσει και με ποιος τρόπο.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπήκε οποιοδήποτε να πει άντε έβαλα έναν ό,τι να είναι μέσα. Ήξερε ο Ανδρέας την κάθε κίνηση και την κάθε δύναμη και τι μπορούσε να προσφέρει ο καθένας μας. Και έτσι είμαστε 15 άτομα, 15 μελές είναι το Συμβούλιο του Αστέρα και είμαστε όλοι μέσα μια παρέα γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
3: Και να λέμε ευτυχώς που είσαστε πάρα πολλά χρόνια, αυτό γιατί είναι. Έχει δέσει αυτή η παρέα και αυτή η φιλία. Έχω ζήσει πραγματικά. Και εγώ τις καταστάσεις αυτές. Έχω δει τις συνθήκες με τον Νόντα, τον Ανδρέα, όλα αυτά πόσο δεμένα είναι. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη ελπίδα για τους κατοίκους αυτής της περιοχής, που οφείλω να πω με θλίβια φάνταστα αυτό που έχει προκύψει τώρα με αυτά που έχουν βάλει εκεί με τα μπετά και με αυτά τα πράγματα, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει.
2: Ξέρετε και τα παιδιά που είναι στην εξέδρα αυτή, η περιβόητη του, του φύλαχλη του Αστέρα, η Μάο Μάο που τους λέμε, είναι παιδιά τα οποία έχουν σταθεί στην ομάδα πάρα πολύ. Θα τρέξουν να βοηθήσουν, οικονομική ενίσχυση, πάρτι, κάναμε ένα φεστιβάλ μουσικής στην Αλεπότρυπα πριν 15 μέρες, είχε πάνω από 3.000 άτομα, όλα αυτά ήταν η οικονομική
3: ενίσχυση. Φοβερό, 3.000 άτομα δεν μαζεύει.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά αυτά είναι δίπλα στην ομάδα και ο Ανδρέας είχε πολλές επαφές με αυτά τα παιδιά. Όλοι προσπαθούσαμε να βρούμε μια καινούρια λέσχη. Το κυνηγούσε. Μου λέει, όποιος έχει βρει κάτι να μας το πει, να κάνουμε κάτι. Είναι, εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι οι μέρες τώρα δύσκολες να πούμε τι και πώς το βλέπουμε, γιατί κάπου αισθανόμαστε και εμείς λίγο χαμένοι, γιατί μια κουβέντα του Ανδρέα σε ανέβασε ψυχολογικά πολύ ψηλά.
1: Ένιωθες ότι ήταν δίπλα σου και ότι ήταν δυνατός για τα πάντα.
2: Ναι, ναι. Οτιδήποτε χρειαζόταν, ένα τηλέφωνο. Ανδρέα, έχω αυτό. Δεν σε ξανάπαιρνε. Είχε λυθεί το θέμα. Το βλέπεις μπροστά σου, το βλέπεις. Είχε λυθεί.
0: Και είναι πολύ ιδιαίτερα τα συνθήματα που φωνάζονται στην εξέδρα του Αστέρα.
2: Ναι, ναι, αυτά, ναι, εντάξει, ναι.
3: Πες ένα ρόλο, Ανδρέα,
2: για τον Ανδρέα είχαν ένα ωραίο σύνθημα κάποτε, εντάξει δεν το θυμάμαι όλο ολόκληρο, αλλά ήταν Ανδρέα μας, τι είναι αυτά που κάνεις και τα εξάρκεια θες να τα τρελάνεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Και πανηγυρίζουν είτε χάνουν είτε κερδίζουν.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Δεν υπάρχει, μέσα έξω είναι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο γυναικείο βόλεϊ. Μέσα έξω είναι πάνω από 300 άτομα. Δεν θα κόψουμε ποτέ εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες ομάδες που μας υποδέχονται. Ξέρουν ότι σε εμάς έρχονται γιατί ξέρουμε ότι είναι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Ελάτε να διασκεδάσετε μια Κυριακή. Αυτά όλα αυτά είναι οι χαρές που μας έλεγε ο Ανδρέας. Μας έβρισε στη Μαρονίτα που καθόμασταν και δεν χρειάζονταν να μιλήσει. Μόνο που σε κοίταζε στα μάτια, καταλάβαινε ότι πρέπει να πας στο στρέφι, να πάμε να τρέξουμε να κάνουμε προπόνηση. Στην παιδική χαρά, εκεί τότε είχαμε ένα γηπεδάκι, τι γηπεδάκι ήτανε, τσιμέντο ήτανε κάτω και εκεί μας μάθαινε μπάλα ο Ανδρέας.
3: Ναι.
2: Ο Ανδρέας, να θυμηθώ ένα πράγμα, έτσι ένα ωραίο τζοκ που ήταν με τον Ανδρέα, κάποτε στα Εξάρχεια υπήρχε, πάντα υπήρχε ο Αστέρας Εξαρχείων, όταν ήμασταν 12-13 χρονών τότε, υπήρχε η Γούσου Ολύμπια. Μια ανεξάρτητη ομάδα που ήταν με προπονητή τον Μιχάλη τον Λόλο, και επειδή είχε τσαντιστεί ο Ανδρέας, επειδή ο Λόλος είχε φτιάξει μια ομάδα, πήγε και έφτιαξε και ο Ανδρέας μια ομάδα με πιτσιρικάδες και την ονόμασε τα Λιονταράκια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και βρεθήκαμε μια μέρα σε ένα τελικό στον Άγιο Κοσμά, θυμάμαι, σε ένα τελικό αντίπαλοι η Ολύμπια με τον Αστέρα Εξάρχη, με τα Λιονταράκια. Και αφού χάναμε, έβαλε ποδοσφαιρικά, έβαλε σορτσάκι και μπήκε μέσα και έπαιξε. Ναι, ήταν μεγάλη, τι να πω τώρα, τέτοια τρέλα ήταν μεγάλη, έχουμε τόσα πολλά να λέμε. Θέλουμε πολλές ώρες.
1: Θα κάνουμε.
0: Έλεγε για μια περίπτωση που παίζατε με κάποια ομάδα άλλη της Αθήνας και ο Ανδρέας είχε ψηλιαστεί ότι είναι στημένο, ότι είναι πιασμένος ο διαιτητής. Ξεκινάει λοιπόν το μάτς και φωνάζει τον Νότατο Σκυφτούλη και το βάζει και κάθε στον πάγκο δίπλα στον προπονητή. Κύλησε το μάτς μια χαρά.
1: Μια χαρά. Όλα πήγαν καλά.
0: Δεν τόλμησε να βγάλει κόκκινη κάρτα.
1: Ο διαιτητής έκανε σωστά τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Έκανε σωστά τη δουλειά του.
2: Τελευταία φορά που είχε έρθει στο γήπεδο, όχι τελευταία, πριν από ένα χρόνο που είχε έρθει στο γήπεδο, ήταν σε έναν αγώνα που είχαμε πολύ ένταση. Πάρα πολύ ένταση. Εξέδρα, εγώ ακόμα περισσότερο από όλους. Και είχε έρθει ο Ανδρέας εκεί την ημέρα και καθόταν εκεί παραδίπλα μου. με φωνάζει κάποια στιγμή, μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Όταν τσαντίζεσαι τόσο πολύ, μου λέει, θα κλείνεις τα μάτια σου και θα μετράς μέχρι το 10. Όταν ανοίξεις τα μάτια, μου λέει, Γεννάκο, μου λέει, όταν ανοίξεις τα μάτια και θες ακόμα να χωνευρίσεις, ρίχτου και μπουνιά, θα έχεις δίκιο. Όσες φορές πραγματικά, αυτή η άλλη μια συμβουλή ήταν αυτή, όσες φορές μου έτυχε και το έκανα, όταν άνοιγα τα μάτια, λες και ήμουν σε άλλο κόσμο. Είχα ηρεμήσει, δεν συνέβαινε τίποτα.
3: Αλλά όταν άνοιγες τα μάτια, κλείναν τα μάτια τα λουλού. Άρε.
2: Είναι...
3: Αστέρα, αστέρα στην ψυχή μας. Αστέρι στην ψυχή μας ο Αστέρας Εξαρχείων.
2: Ναι.
1: Τα μικρόφωνα αυτά είναι ανοιχτά για τον Αστέρα. Θα είμαστε δίπλα στον Αστέρα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευγένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Εξαρχείων συνεχίζει να είναι Αστέρας Εξαρχείων και πρακτικά και ό,τι άλλο χρειαστεί.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια της δεύτερης αφιερωματικής εκπομπής
1: για τον Αντρέκο.
0: Για τον Αντρέα. Μαζί μας είναι στη γραμμή. Είναι στη γραμμή ήδη.
1: Είναι στη γραμμή μας η βουλευτής της Βίδα Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι
1: η Κασιμάτη.
0: Η οποία από μικρή τον θυμάται τον
1: Αντρέα. Έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Αντρέα του Μαζαράκη. Πολύ ιδιαίτερη. Νένα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, αγαπημένοι φίλοι. Φίλοι του Ανδρέα. Φίλοι όλοι, γιατί ο Ανδρέας μας ένωνε όλους. Ήταν αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος που λειτουργούσε σαν μαγνήτης και έφτιαχνε αυτό το εμείς για όλους μας, όπως προείπατε πολύ σωστά. Και περνάμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Σε εσάς συγχαρητήρια που τα καταφέρνετε να κάνετε αυτές τις εκπομπές αυτές τις δύο μέρες στην επομένη της αναχώρησης του Ανδρέα, που όλους τόσο πολύ μας έχει συντρίψει. Ο θρήνος που έχουμε δει ήταν κάτι, νομίζω, δεν το περίμενα να γίνει. Το περίμενα για όλους εμάς που ήμασταν αγαπημένοι. Γνωρίσαμε πόσοι πολλοί
1: αγαπούσαν οι φίλοι και πόσοι πολλοί αγαπούσαν τον Ανδρέα.
2: Ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό και είναι μια επιβεβαίωση για εκείνον, μια ανταμοιβή, γιατί ο Ανδρέας έλεγε ότι η ωραιότερη σελίδα του βιβλίου της ζωής του είναι η φίλη του. Και αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πιο περίτρανο και λαμπρό τρόπο αυτές τις ημέρες, και βέβαια θα συνεχίσει αυτό να συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι σαν τον Ανδρέα που έχουν αγγίξει και επηρεάσει τις ζωές άλλων ανθρώπων, που έχουν επηρεάσει την κοινωνία, δεν ξεχνιούνται ποτέ, δεν φεύγουν από ανάμεσά μας. Και ο Ανδρέας και φιλοσοφικά ήταν του εθέρα. Και γι' αυτό το έγραψα σήμερα, που είναι και η μέρα του πατέρα. Λέω ότι ο Ανδρέας έγινε εθέρος, γιατί αφιέρωσα αυτή την ημέρα και στη μνήμη του πατέρα μου, φυσικά, που ήταν αγαπημένος φίλος του Ανδρέα του Μαζαράκη, ο Γιώργος ο Κασιμάτης.
1: Είχαν ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους.
2: Ιδιαίτερες. Πολύ.
0: Ο Ανδρέας, και ο πατέρας ο άνθρωπος του αθλητισμού.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Ο Ανδρέας σε μια εκπομπή, σε ένα αφιέρωμα που είχε κάνει ο Δαβίδ Ναχμίας πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 20, και αναφέρθηκε τότε σε κάποιους φίλους που σημάδεψαν τη ζωή του και όπως είχε πει γράψανε μέσα του. Ο πρώτος που ανέφερε από ανατομέα, τέλος πάντων, γιατί ο Ανδρέας ήταν και πολύ σχηδέστατος βέβαια, και ο πρώτος που είχε πει ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πραγματικά πολύ στενά συνδεδεμένοι, και γι' αυτό σήμερα, επειδή ήταν η γιορτή του πατέρα, αφιέρωσα την ημέρα αυτή στον πατέρα μου φυσικά, αλλά και στον Ανδρέα, γιατί όπως έγραψα, υπήρξαν και οι δύο, και θα αναφερθώ τώρα μόνο στον Ανδρέα για την ημέρα του. Υπήρξε πατέρας όλων των παιδιών. Δηλαδή λειτουργούσε με τρόπο πατρικό, πρότυπο, με αγάπη, με απέραντη στοργή για τον άλλον άνθρωπο και πολύ περισσότερο για την, πολύ περισσότερο για την νεολαία. Άλλωστε αυτό το βλέμμα του Ανδρέα ήταν τόσο γνήσιο και πραγματικά αντικατόπτριζε όλο του τον εσωτερικό κόσμο, που βέβαια δεν έμενε εσωτερικός. Ο Ανδρέας ήταν άνθρωπος της πράξης. Δεν ήταν μόνο όσα σκεφτόταν, ήταν και όσα έπρατε. Και έπρατε ασταμάτητα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό μας άγγιξε όλους. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ μεγάλη η απώλειά μας. Η απώλεια όλων μας και η απώλεια η γενική. Γιατί ο Ανδρέας θα λείψει πολύ.
1: Όντως θα λείψει.
3: Ταυτόχρονα όμως θα δημιουργήσει μια ακόμα πιο ισχυρή διαχρονική εμβληματική μορφή. Ο Ανδρέας, δηλαδή, με το θάνατό του περνάει αυτό που λέμε και νομίζουμε ότι είναι μια λέξη. Όχι, δεν είναι. Περνάει στην αθανασία.
2: Έτσι είναι, ναι. Εγώ το έγραψα και όλα, είπα ότι πέρασε στην άλλη διάσταση ο Ανδρέας, γιατί είναι κάπου γύρω μας και είναι ανάμεσά μας τώρα. Δεν το συζητώ, δεν το λέω, δεν το λέω μεταφυσικά.
3: Φυσική είμαστε, πες το και μεταφυσικά και θα τους εξηγήσουμε εμείς.
2: Είναι τέτοιο το αποτύπωμά του σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού και του εθνικού βίου, πνευματικά, επιστημονικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, που δεν μπορεί παρά να ζει ανάμεσά μας, γιατί ακριβώς τα έργα του και η σπορά του χανθίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που είπατε τώρα για το πέρασμα, ο Ανδρέας έλεγε ότι για τους φίλους του, ότι τι σημαίνει να είσαι φίλος, ότι είσαι σε ένα... ότι είσαι σε ένα ταξίδι θανάτου και ξαφνικά έρχεται δίπλα σου κάποιος και σου λέει πώς θα φτιάξουμε αυτή τη σχεδία για να περάσουμε απέναντι. Ο Ανδρέας ήταν αυτός ο άνθρωπος για όλους εμάς. Είμαστε κι εμείς τυχεροί όσοι ήμασταν φίλοι του και μας θεωρούσαν φίλοι και μας θεωρούσε φίλους του, γιατί σημαίνει ότι κάτι καλό κάναμε κι εμείς στη ζωή μας για να μας αγαπάει ο Ανδρέας.
3: Εγώ έλεγα εχθές ότι κοίταζα ποιους είχε φίλους ο Ανδρέας, γιατί δεν έκανε παρέα με όλους. Όλους τους αποδεχότανε, αλλά τα φιλαράκια του ήταν φιλαράκια του. Ήταν ξεκαθαρισμένο αυτό.
2: Ναι.
3: Και έβλεπα ποιοι ήταν φίλοι του Ανδρέα και έλεγα, αυτούς θα τους έχω και εγώ φίλους.
1: Ναι.
3: Τόσο απλό.
2: Ισχύει. Γιατί είναι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας, οι αρχαίοι πρώτα απ' όλα, αλλά ο Ανδρέας το επικαλούνταν συχνά. Όμοιος ομοίω ή πελάζει.
3: Έτσι,
2: που πελάζουμε, που πελαζόμαστε μαζί, είναι αυτό που περιέγραψε. Ο άνθρωπος με τον οποίο θα έρθει και θα φτιάξει μαζί σου τη σχεδία για να περάσει αυτή τη θάλασσα, αυτό το ταξίδι θανάτου που είναι η ζωή. Θυμόμαστε και από τον Καζαντζάκη, το ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο, το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή.
3: Ναι.
2: Ο Ανδρέας αυτό το πραγμάτωσε με όλους τους τρόπους.
3: Ναι.
2: Ήξερε, επειδή ήταν πολύ φιλοσοφημένος, ήξερε την τραγικότητα της ζωής όλων μας, γιατί υπάρχει μια τραγικότητα, ας πούμε, στον άνθρωπο.
3: Στην ύπαρξη, ναι.
1: Βέβαια.
2: Ακριβώς αυτή η υπαρξιακή... αυτό το υπαρξιακό άγος που λέμε. Αλλά ταυτόχρονα ο Ανδρέας γιατρεύε αυτή τη ματαιότητα με το φως, με τη δημιουργία, με την αγάπη, με την προσφορά.
1: Την αμεσότητα.
2: Με την αμεσότητα, με τη δύναμη. Ήτανε μια δύναμη ο Ανδρέας για όλους όσους ήθελε να στηρίξει. Και ήταν μια δύναμη την οποία δεν ήταν αυτονόητη. Έπρεπε και ο ίδιος από κάπου να τη συνάζει, έτσι, να τη μαζεύει.
1: Ήταν διαδραστικός ο Ανδρέας. Έπαιρνε. Έδινε, ναι, και έπαιρνε. Ήταν διαδραστική η σχέση.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και είχε αυτό που είπαμε πάρα πολλές φορές, Γιώργο, ότι είχε αυτή τη δυνατότητα να εξομοιώνει τον εφοπλιστή και τον σκουπιδιάρη και να είναι όλοι σε μια ευθεία γραμμή και να συζητάνε. Έχοντας, ναι, άξονα τον Ανδρέα.
2: Δεν έλεγε κιόλας, μα όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Ναι, πρέπει κάπως να τα βρούμε. Κάπως, δηλαδή, ο Ανδρέας επικεντρωνόταν στα ζητήματα, τα θέματα, τα προβλήματα, τα προτάγματα. Δεν ασχολιόταν με χαμηλού επίπεδου καταστάσεις και αντιπαραθέσεις οι οποίες μπορεί να περιείχαν, ας πούμε, προσωπικά ζητήματα, διαφωνίες, διαφορές, μικρότητες. Ήταν πολύ πάνω από αυτά, δεν υπήρχαν για τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας πάντοτε θα ανέβαζε το επίπεδο όπου και να βρισκόταν, σε όποια παρέα, σε όποια κατάσταση. Δεν άφηνε τίποτα να πέφτει χαμηλά.
3: Και κυρίως
2: ήταν άνθρωπος με την έννοια του άνω πρόσωπο και μας σήκωνε όλους ψηλά.
3: Και είχε και ένα κλειδί μυστικό που πάντα το κρατούσε πάνω του, αυτό με το χιούμορ. Δηλαδή, τι γένιο έπεφτε πάντα, ας πούμε.
2: Αλλά και το χιούμορ δεν είναι ένας τρόπος να...
3: Φυσικά.
2: Να ξορκίζουμε...
1: Όλα τα στραβά.
2: Όσα είναι πολύ πικρά.
3: Έτσι,
1: όλα τα στραβά.
2: Ναι.
3: Έτσι.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τα λόγια σου, για την παρουσία σου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
2: Καλά.
3: Και κοντά στα Εξάρχεια και στον Αστέρα Εξαρχείων. Σας θέλουμε και εσάς που είστε μέσα στον πολιτικό ακτιβισμό.
2: Βεβαίως. Να πω ότι υπάρχει η πολιτική ιδιότητα φυσικά. Άλλωστε η κοινωνία υπάρχει αριστοτελικά μόνο ως πολιτική κοινωνία υπάρχει, δεν υπάρχει αλλιώς. Ταυτόχρονα αυτό το προσωπικό δέστημα με τον Ανδρέα μας καθιστά όλους και
1: που ήταν πολύ ιδιαίτερο το δέσιμο αυτό με τον Ανδρέα και λόγω της σχέσης του πατέρα ήταν πολύ ιδιαίτερο.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, Σπύρο μου. Αν και στην πορεία αυτή έγινε αυτοτελής η σχέση, όμως πάντα έχει αυτή την ιστορία. Εγώ με τον Ανδρέα έχω τύχει να τον ξέρω όλα τα χρόνια της ζωής μου. Αυτό που λέμε από το μηδέν ως το άπειρο. Ο Ανδρέας ήταν ο άνθρωπος, μπορώ να σας πω αυτό το περιστατικό. Τέλος πάντων, αυτό το, από τον Ανδρέα νομίζω έμαθα πρώτη φορά παγκόσμια γεωγραφία, γιατί μου είχε φέρει όταν ήμουν πολύ μικρή ένα βιβλίο με παραμύθια από όλο τον κόσμο.
3: Μπράβο.
2: Και διάβαζα εκεί πέρα Παραγουάι, Τασμανία, Νέα Ζηλανδία, Παταγωνία, που δεν τα είχα. Μιλάμε τώρα, δεν είχα πάει ακόμα σχολείο, έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, σου άνοιγε πάντοτε ένα παράθυρο στον κόσμο, ο Ανδρέα. Εγώ είχα την τύχη αυτό να μου το κάνει πολύ. Δηλαδή, έχω και αυτό το περιστατικό να θυμάμαι. Και ναι, πράγματι, ήταν αυτή η αγάπη που είχε στον πατέρα μου, που για μένα. Εντάξει, ο Ανδρέας δημιουργούσε και μια σκάλα με τον ουρανό, που λέμε.
3: Stairway to heaven.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν μια εφεδρική μνήμη για πολλά πράγματα, όχι μόνο σε σχέση με τον πατέρα μου, σε σχέση με την εποχή. Νομίζω ότι ήταν μια εφεδρική μνήμη γενικότερα λόγω της γνώσης της ιστορίας που είχε. Έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα δικά μας προσωπικά βιώματα, ας πούμε, με την Αθήνα ή με την... ήταν μια εφεδρική μνήμη για όλα. Και νομίζω ότι στην πορεία, ακριβώς έχοντας αυτή τη βάση, έχοντας αυτή την καταγωγή η φιλία μας, μετά συνδεθήκαμε και με την εκλεκτικότερη συγγένεια, που είναι η συγγένεια η ιδεολογική και η πνευματική. Νομίζω μας ένωνε πολύ η αγάπη μας για την Ελλάδα, για τη συνέχεια του έθνους, για την Κύπρο.
1: Για την Κύπρο, βέβαια.
2: Για την ελευθερία.
1: Η ελευθερία, πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Με εργαλεία πάντοτε, ο Ανδρέας, ή το ξέρετε εσείς, πόσα έκανε και πόσα επένδυε στο να υπάρχει η μνήμη. Μάλλον να το πω αλλιώς, πρώτα απ' όλα, στο να λέμε τις αλήθειες. Που η αλήθεια είναι η μη λύση, έτσι, άρα η μνήμη.
3: Ναι.
2: Ο Ανδρέας δεν ήθελε τον τετριμένο λόγο. Αποποιούνταν οτιδήποτε ήταν επιφανειακό. Κάθε του λέξη και κάθε του πράξη, νομίζω και κάθε του χειρονομία, ήταν μια προσφορά στο μέλλον, στη συνέχεια, με βάση τις ρίζες. Με όλες αυτές τις ρίζες μας που δεν πρέπει να τις αφήσουμε να ξεραθούν. Πρέπει να τις ποτίζουμε, να τις προσέχουμε για να ανθίζουν και έτσι να είναι και ο Ανδρέας μας ευτυχισμένος μέσα από αυτό το έργο που ο καθένας από εμάς έτσι κι αλλιώς οφείλει να συνεχίσει.
1: Νένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Ανδρέα τον Μαζαράκη και στη γραμμή μας ένας πολύ αγαπημένος φίλος του Ανδρέα, ο μπάσος της λυρικής σκηνής, ο Χρήστος Αμβράζης. Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σπύρο μου. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
2: Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στην παρέα του Εξαρχείωνα, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας.
0: Αγαπημένος, ήσουν αγαπημένος φίλος του Ανδρέα. Αγαπημένος φίλος του Ανδρέα. Πολύ. Πολύ.
1: Όντως, με τον Ανδρέα μας συνέδεται μια μακροχρόνια φιλία. Και από τον Ανδρέα, να λέμε την αλήθεια, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ο Ανδρέας ήταν και δάσκαλος, ο Ανδρέας ήταν και μέντορας, ο Ανδρέας ήταν τα πάντα. Άφησε τη σπορά του και χαίρομαι ιδιαιτέρως που αυτή η εκπομπή εξακολουθεί να λειτουργεί, να είναι στον αέρα, με αγαπημένα πρόσωπα. Τι να πω για τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας ήταν τα πάντα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω την περίπτωση και να μπω στη λογική της δικής μου, του δικού μου θέματος, είναι ότι ο Ανδρέας δεν ήταν μόνο όλα αυτά που ξέρουμε, ήταν και μουσικός. Ο Ανδρέας είχε τελειώσει το Εθνικό Οδείο, είχε κάνει τραγούδι, είχε κάνει ακορντεόν, έγραφε τραγούδια.
0: Τραγουδούσε.
1: Τραγουδούσε, ειδικά με τον Μπάμπη μαζί τραγουδούσε πάντα, στις συναυλίες τραγουδούσε πάντα.
0: Όλη την ώρα αυτή, Χρήστο μου, παίζουμε τον Μπάμπη μαζί με τον Ανδρέα.
1: Τα ακούω, τα ακούω, ακούω, άκουσα και τον Μπάμπη. Το 1996 δημιούργησε τη μαντολινά, τα χοροδία Νεαπόλεως Εξαρχείων ο Διονύσιος Λαβράγκας, η οποία μέχρι το 2008, μέχρι την κρίση δηλαδή που κράτησε, στελεχωμένοι από μεγάλο αριθμό, οι περισσότεροι προέρχονται από τη λυρική, φτάσαμε από 16 έως 25 χοροδούς.
0: Σπουδαίοι καλλιτέχνες, σπουδαίοι καλλιτέχνες όλοι.
1: Θα σου αναφέρω ότι τραγουδάγανε, ας πούμε, εκεί, τι να σου πω τώρα, η Βάγια Ικοφού, η Νατάσα Χριστοφυλάκη, ο Νίκος ο Στεφάνου, ο Δημήτρης Σιγάνος.
0: Ένας και ένας.
1: Η Μαρία Ιγουρνιά, ο Λεωνίδας ο Αντύπας, ο Γιώργος ο Σαμαρτζής, ο Σταύρος ο Τσέλιος, ο Θέμης ο Σερνίου, ο οποίος ταυτόχρονα διεύθυνε κιόλας.
2: Ο Θέμης, και αυτός μεγάλος φίλος.
1: Ναι, τεράστιος καλλιτέχνης και αυτός. Κάναμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Συνεργαστήκαμε ακόμα και με τον Μπάμπη τον Τόκα και πήγαμε τότε με τη δοδοξασμένη Μαριάν, πήγαμε και στην Κύπρο, το κάναμε Λευκοσία Λεμεσό. Μέχρι και στην Παναγία της Ουμελά είχαμε πάει για

0: κάνουμε συναυλία, λιτανία αν θέλεις, και που δεν πήγαμε. Και που δεν πήγαμε. Με όλο το φάσμα, ο Ανδρέας κράτησε όλο το φάσμα. Από Σογιούλ, από Χατζιαποστόλου, από Σακελαρίδη.
1: Ναι,
0: την αθηναϊκή καντάτα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα τονίζεις αυτά, γιατί πολλοί κόσμος είχε ταυτίσει τον Ανδρέα με το ρεμπέτικο και παίζαμε και πολλά ρεμπέτικα.
2: Όχι, όχι,
1: άρεσε και σε εμάς το ρεμπέτικο.
2: Είχε μεγάλη αγάπη
1: για
2: αυτά.
1: Αλλά είχε πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτά.
2: Και ειδικά για το Σογιούλ. Μίλαγε πάρα πολύ για το Σογιούλ.
0: Πολλές συναυλίες Σογιούλ. Είχε μεγάλη αγάπη και στα ρεμπέτικα, στα ελαφρολαϊκά. Ο Μπάμπης με ξύρχε εκεί, ήταν το νούμερο ένα. Πουφ, τι να σου πω τώρα, πεπτανησιακή καντάδα, οπερέτες, δεν το πιάνες πουθενά. Δεν το πιάνες πουθενά, ήταν πολύ σχηδής σε όλα. Και ταυτόχρονα όλα τα άλλα που ήταν ο Ανδρέας. Παρουσίαζε πάντα τις συναυλίες και σε πολλές από αυτές έβγαινε και τραγούδους.
1: Βέβαια.
0: Είναι τρομακτική απώλεια, δηλαδή δεν χωνεύεται.
1: Δύσκολο. Είναι δύσκολο και όσοι ήταν όπως εσύ ιδιαίτερα συνδεδεμένος μαζί του, αυτό είναι ακόμα δυσβάστακτο.
0: Ήτανε μια
1: είχατε καθημερινή, επειδή είμαστε φίλοι, καθημερινή επαφή. Καθημερινή επαφή με τον Ανδρέα.
0: Καθημερινή επαφή και όμως αυτό το πράγμα κάθε μέρα το τζάκιζε. Κάθε μέρα το τζάκιζε και ο Ανδρέας πίστεψε με μέχρι το τέλος. Ενδιαφερόταν για την εκπομπή, ενδιαφερόταν για τον Αστέρα.
1: Εγώ ιδιαίτερα υπήρχε πολλές φορές που τα πράγματα δεν ήταν καλά και τον μάλλον να πάντα με αγάπη ότι πρέπει να προσέξουμε αυτό. Όχι, η έννοια ήταν εκεί.
0: Πρέπει να συμπληρώσω, Σπύρο μου, ότι μέχρι το 8 που σταματήσαμε σαν Κοροδία και Μαντολινάτα, τα τελευταία χρόνια την έχει αναλάβει ο Απόλλωνος ο Κουσκουνδεκάκης και υπάρχει η Μαντολινάτα. Και κάνει συναυλίες. Κάναμε συναυλίες. Ο Ανδρέας δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει κλείσιμο συναυλιών για αυτό το καλοκαίρι. Τον πρόλαβε άλλο.
1: Καλό είναι αυτό ότι συνεχίζει και υπάρχει.
2: Είχατε κάνει τώρα το χειμώνα, την άνοιξη.
0: Το χειμώνα, ναι.
1: Και για τη Μικρασία που είχε γίνει και για τη Μικρασία από ότι ήταν που είχαμε τα 100 χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Στο Ολύμπια.
0: Στο Ολύμπια. Στο Ολύμπια είχαμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες, ειδικά τις Δευτέρες. Τι ήθελα να πω, γιατί ξεσυχίζεται το μυαλό μου όταν μιλάω για τον Ανδρέα.
1: Εγώ με σένα έχω, που με πήρε ο Ανδρέας την πρώτη φορά και ήρθαμε Μεγάλη Παρασκευή στην Πλάκα να σας ακούσουμε, που ψέρνατε. Αυτό ήταν μαγευτικό. Ο Ανδρέας μου πήρε πρώτη φορά. Μου λέει πάμε να
0: ήταν και ο Ανδρέας, ήταν και ο Ανδρέας εκεί. Ο Ανδρέας ερχόταν
1: εκεί στην περιφορά. Αυτό να έχεις τώρα τέτοιες φωνές να ψέρνουν τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν εκπληκτικό.
0: Ο Αντώνης ο Κοροναίος εκεί, μεγάλη φωνή της λυρικής. Βέβαια. Ο Ανδρέας ήταν παρόν εκεί και ακολουθούσε και τον επιτάφιο.
1: Βέβαια.
0: Μαζί με τη Ροσέλα και τη Χέρι.
1: Βέβαια.
0: Εκεί η Ροσέλα ήταν το τεράστιο στήριγμα.
1: Βέβαια. Φυσικά. Στάθηκε βράχος, Ροσέλα, βράχος, σήκωσε το φορτίο όλο.
0: Αν δεν ήταν η Ροσέλα, Σπύρο, θα είχαμε χάσει τον Ανδρέα κανένα χρόνο πίσω. Ναι. Ίσως και παραπάνω, έτσι. Ναι.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η Ροσέλα που δεν φτάνει μια εκπομπή να μιλήσουμε για τη Ροσέλα. Τη Ροσέλα και για τον Ανδρέα. Τη Ροσέλα στον Ανδρέα.
0: Κοίταξε να δεις όσες εκπομπές να κάνεις για τον Ανδρέα. Και τη Ροσέλα φυσικά, αλλά για τον Ανδρέα. Πάντα θα σου λείπει κάτι, πάντα θα θες μια ακόμα. Είναι τόσο πολύ σκηδής. Στα πάντα ήταν. Ήταν στα πάντα. Πώς το κατάφερνε αυτό δεν ξέρω.
3: Ναι, είναι μια ερώτηση αυτό, πώς θα προλάβαινε όλα αυτά.
0: Ναι, πώς θα προλάβαινε όλα αυτά.
1: Είναι ένας συνδυασμός. Εγώ που λέγανε πολύ ότι μοιάζω πολύ με τον Μαζαράκη, είναι ένας συνδυασμός του μυαλού. Ταυτόχρονα δηλαδή να έχεις... Να απολαμβάνεις 2-3 πράγματα, ενασχολήσεις ή βιβλία ή οτιδήποτε. Αυτό δημιουργεί στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων υγεία. Όχι μπέρδεμα, υγεία.
0: Υγεία.
3: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά.
1: Εγώ τον έμοιαζα πολύ σε αυτό το Μαζαράκι. Πάρα πολύ.
3: Έπρεπε να κάνεις να δεις και ραντεβού. Εγώ έπαιζα, ας πούμε, κιθάρα και έλεινα και ασκήσεις φυσικής ταυτόχρονα.
1: Ναι, αυτό.
3: Είμαστε σε μια καρέκλα πάνω. Άμα πρέπει να πάω να φύγω από τη Νέα Σμύρνη και να πάω στην Κηφισιά, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, Ο Αντρέας μπορούσε και ήταν σαν να ήταν σε πολλά μέρη ταυτόχρονα, Απολλώνιος Τιανέας.
0: Ρε παιδιά, δεν του έφτανε η μέρα δηλαδή. Δεν του έφτανε η μέρα. Δεν του φτάνει το 24ωρο.
1: Βέβαια.
0: Πολλές φορές ήταν ύπνος.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό κοιμόταν και πάνω στις καρέκλες.
1: Καταρχάς, μέχρι κάποια εποχή ζούσαμε όλοι περίεργα. Δηλαδή, ξενύχτη, γιατί τη νύχτα με λίγο ύπνο.
0: Με πολύ λίγο ύπνο.
1: Ήμασταν όλοι με λίγο ύπνο.
0: Κοίταξε να δεις ο Ανδρέας όταν γύρναγε ας πούμε από το περιβόλι. Μία, δύο, τρεις. Μετά καθόταν και έγραφε.
1: Ναι, βέβαια, τη νύχτα όλοι, βέβαια. Πολλές φορές στην αρχή μου λέγανε
2: το περιβόλι του ουρανού για να
1: μην. Πολλοί μου λέγανε να πάρουμε το μαζαράκι λέω μετά τις 1:30 το μεσημέρι. Λέω όχι, νωρίτερα.
0: Το βράδυ θα τον πάρει, μετά τις 2-3.
1: Αν
0: και είναι στο γραφείο και γράφει. Είναι στο γραφείο και γράφει.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
3: Ναι, ναι.
1: Θα σου λείψει απίστευτα, πιστεύω, Χρήστο.
0: Λείπει ήδη, Σπύρο. Λείπει ήδη, ειδικά το τελευταίο καιρό με την περιπέτεια της υγείας του που είμαστε απάνω κατά πάνω. Και ξαφνικά τέλος. Ξαφνικά τέλος και δεν παλεύεται.
3: Δεν υπάρχουν τίποτα φάρμακα που να έχουν βγει. Ας πούμε, υπάρχουν και κάποια φάρμακα πολύ ισχυρά από τον Αμαζόνιο, από εδώ από εκεί, που σε κρατάει ρε παιδί μου κάποιους έξτρα μήνες.
1: Ότι ο Ανδρέας είχε καλή ιατρική περιποίηση. Είχε καλή ιατρική
0: περιποίηση. Πολύ καλή.
1: Ό,τι καλύτερο ήταν να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Γιατί και το δεύτερο κομμάτι που έγινε δεν ήταν τόσο, ήταν ανοσοθεραπεία, ήταν πολύ. Έγινε στον Ανδρέα. Ναι. Απλώς
3: είχε τελειώσει.
1: Ήταν αυτό που δεν έπρεπε να.
0: Σαν γιατρός, γιατί ο Σπύρος είναι και γιατρός ταυτόχρονα. Και ο γνωρίζει πολύ καλά.
1: Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί.
0: Και όμως συνέβη στον Ανδρέα.
1: Και από εκεί και πέρα, αλλά το πάλεψε. Ήταν παλικάρι ο Ανδρέας.
0: Πολύ παλικάρι, παιδιά. Παιδιά, πολύ παλικάρι. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή ο Ανδρέας σκεφτόταν την εκπομπή, σκεφτόταν τα σωματεία, ο Αστέρας, η Μαντολινάτα, οι συναυλίες που είναι να κλειστούν.
3: Ναι, ναι. Δεν ήταν κλαψιάρι. Δεν κλαψούρισε.
1: Δεν κλαψούρισε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Τον ζήσαμε κοντά. Κάποιοι άνθρωποι τον ζήσαμε, όπως και ο Χρήστος, τον ζήσαμε πάρα πολύ κοντά. Δεν έγινε αυτό το πράγμα ποτέ.
0: Δεν λύγησε. Δεν ποτέ. Έσπασε ποτέ.
1: Ποτέ
0: δεν έσπασε.
1: Ποτέ. Ό,τι και αν ήταν, όπως και αν ήταν, ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας ήταν θηρίο.
1: Κινήθηκε με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς. Ναι. Και ευτυχώς που έφυγε έτσι, γιατί πιθανόν η πορεία που θα είχαμε.
0: Αυτό που μου είπες το Σάββατο. Ε.
1: Δεν θα ήταν καλή, θα ήταν βασανιστική και δεν του άξιζε.
2: Η τελευταία φορά που είμαστε όλοι μαζί, που φάγαμε στη Ροζαλία, ήταν πριν από την εγχείρησή του το καλοκαίρι.
1: Είναι το 24 στη Ροζαλία. Είναι το 24 στις 3 του Σεπτέμβρη. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ, γιατί φεύγοντας από το νοσοκομείο μετά τη 12ωρη εγχείρηση, πήγα περπατώντας για να ξεθολώσει το μυαλό μου από το Υγεία στη Βουλιαγμένη, και σε όλη αυτή τη διαδρομή, παιδιά, μίλαγα με τον Σταύρο τον Λιγερό, ο οποίος μου είχε πάρει τηλέφωνο να μάθει τι γινόταν. Φανταστείτε αυτή τη διαδρομή από το Υγεία στη Βουλιαγμένη, στην αρχή της Βουλιαγμένης, να μιλάω με τον Σταύρο τον Λιγερό, ρωτώντας για τον Ανδρέα, τον οποίο ήταν πολύ φίλοι.
0: Θυμάσαι ότι όταν βγήκε από αυτό το χειρουργείο, τους είχε τρελάνει μέσα. Βγήκε γελώντας και τραγουδώντας.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες τώρα, αυτός ήταν ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Βγήκε γελώντας και τραγουδώντας. Εγώ θυμάμαι και το τραγούδι και τους στίχους. Τους είχε συνθέσει εκείνο, γιατί είπαμε, ήταν και στιχουργός. Και γράψε αρκετά τραγούδια.
2: Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Όλα πήγανε καλά, είχα να μπώνω στην κοιλιά.
1: Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, παιδιά. Να σας ευχηθώ να συνεχίσετε.
1: Τον Ανδρέα τον κρατάμε ζωντανό στο μυαλό μας, στην καρδιά μας.
0: Ο Ανδρέας δεν πεθαίνει ποτέ.
1: Και θα συνεχίσουμε το λόγο του όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν.
0: Άφησε μεγάλες πορά πίσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλό σου βράδυ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Γεια χαρά.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος πλέον της εκπομπής.
1: Τελευταία ώρα του αφιερώματος και σήμερα για τον Ανδρέα του Μαζαράκη και στην γραμμή μας.
0: Έχουμε το πολύ αγαπητό της εκπομπής, τον Άγγελο του Συρίου.
1: Φίλο μας και φίλο του Ανδρέα Πολύ, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Αλφαθηνών, τον Άγγελο του Συρίου.
0: Που Άγγελε, ήταν και πολύ συγκινητικός ο λόγος.
1: Πολύ συγκινητικός ο λόγος του και ο ίδιος πολύ συγκινημένος. Άγγελε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Άκουσα τώρα τη μουσική που συνόδευε, ξέρετε, αυτό το χαρακτηριστικό μοτίβο, το μουσικό που συνόδευε την εκπομπή σας και σκέφτηκα ότι τώρα θα μιλήσω στον Ανδρέα για να είμαι ειλικρινής. μεγάλη απώλεια, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολυσχηδής προσωπικότητα. Και με πολλές γνώσεις, τις οποίες κάποια στιγμή όταν τον έπιαν, δηλαδή, και ήταν σαν χήμαρος σε αυτά τα οποία σου έλεγε. Και αυτό που είπα και στον επικίνδυο, το πιστεύω, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο εμείς. Δηλαδή είχε εντοπίσει την παρουσία του στο δημόσιο χώρο, στο ότι τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως κοινωνία, τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως ραδιόφωνο των παραπολιτικών, τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως αστέρας εξ αρχείων. Αλλά το εμείς ήταν κάθε φορά το χαρακτηριστικό του. Και φάνηκε αυτό και από την κηδεία του, από τον κόσμο από το οποίο ήρθε, ο οποίος ήταν, δεν έχω ξαναδεί κηδεία που έχει τέτοιο κόσμο. Ήταν όχι από πλευράς πλήθους κόσμου, από πλευράς
0: συνθέσεως
2: του κόσμου, ναι. Ήταν, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Ήταν όλοι.
3: Ακριβώς. Ήταν όλοι. Αυτή είναι η λέξη. Όλοι.
2: Ήταν όλοι. Ήταν όλοι.
0: Είδαμε από ανθρώπους από το φάσμα όλο αυτό το πολιτικό, αλλά και το καλλιτεχνικό, που και πολλούς που δεν τους περίμενες κιόλας. Που ήταν έκπληξη.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, όντως. Είναι ενδιαφέρον, μου είπε μια κυρία, ήταν μια κυρία, πιάσαμε την κουβέντα σε κάποιο σημείο, μου λέει, λέω πώς το ξέρετε, μου λέει, έχασα τη μητέρα μου νωρίς και στα 13 μου λέει, είχα τελειώσει το δημοτικό και πήγαινα, μου λέει, με μια φίλη μου και καπνίζαμε στο λόφο του Στρέφη. Τότε δεν ήταν εύκολο να καπνίζεις γενικώς, πήγαμε στο λόφο του Στρέφη και καπνίζαμε. Και με είδε μια φορά ο Ανδρέας, με είδε δεύτερη φορά, δεν είπε τίποτα. Την τρίτη φορά με φωνάζει ο δάσκαλος στο σχολείο, είχε πάει στο σχολείο ο Ανδρέας. Την είχε εντοπίσει που ήταν και λέει να εγγραφείς να παίξεις μπάσκετ στον Αστέρα εξ αρχείων. Εγώ μου λέει δεν είχα ούτε λεφτά ούτε τίποτα, είχε αγοράσει ο Ανδρέας τα παπούτσια, είχε αγοράσει τη στολή, τα είχε όλα. Και πάω εκεί πέρα και με πιάνει ο προπονητής, με προπονεί και ο τέλος μου λέει πρόσεξε μην καπνίζεις γιατί δεν μπορείς να παίξεις καλό μπάσκετ άμα καπνίζεις. Και έτσι μου λέει ο Ανδρέας μέσωσε σε πρώτο βαθμό από το τσιγάρο και σε δεύτερο βαθμό μου λέει μέσωσε από την κατάσταση στην οποία θα βυθιζόμουν.
0: Και δεν ήταν μόλι,
2: ναι. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή, δηλαδή θεωρώ ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο σκεφτόταν και φερόταν ο Ανδρέας. Δεν πήγε να τη βρει εκείνη την ώρα που κάπνιζε. Πήγε στο σχολείο της και την πήρε από εκεί και την πήγε στο γυμναστήριο και δεν της είπε ο ίδιος μην καπνίζεις. Της είπε ο προπονητής της, όχι γιατί είναι κακό πράγμα να καπνίζεις, για να μπορείς να παίξεις καλύτερο μπάσκετ.
0: Έτσι. Και ήταν εκατοντάδες τα παιδιά τα οποία βοήθησε και
1: βέβαια.
0: Παιδιά που είχαν με τα ναρκωτικά πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Ήταν στην πλατεία πολλές φορές, αγόρευε όταν ξεκίνησαν τον αγώνα για να διώξουν τους έμπορους από τα εξάρχεια. Κατέβαινε στην πλατεία και αγόρευε κατά των ναρκωτικών. Και
1: ήταν το χωριό του και έκανε ό,τι ήταν δυνατό για το χωριό του.
2: Έτσι, ήταν το χωριό του πραγματικά. Και επίσης η πολυσχηδής προσωπικότητα φαίνεται και από άλλα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα ήξερα, τώρα τα μάθα. Παραδείγματι, δεν ήξερα ότι είχε παρακολουθήσει τη σχολή θεάτρου του Εθνικού.
0: Βέβαια.
2: Ναι. ούτε ότι είχε πάει στη σχολή Μιχαηλίδη. Ήξερα ότι είχε κάνει κάτι στο Δύο Αθηνών, αλλά είχε σπουδάσει αρκετά χρόνια.
1: Και θέατρο έπαιξε.
2: Για ακορντεόν.
1: Βέβαια. Και θέατρο έπαιξε την περίοδο της δικτατορίας και μάλιστα μου έλεγε εμένα ιστορίες πώς τον κάλυπτε ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας την περίοδο της δικτατορίας στο θέατρο που είχαν πάει αρκετές φορές και τον ανοιχνεύαν οι αστυνομικοί εκείνη την περίοδο λόγω της συμμετοχής.
2: Ναι.
1: Και τον έχει πάρει μαζί και στην ταινία την περίφημη και τι 30, τι 40, τι 50 και παίζει ο Αντρέας.
2: Ναι, βέβαια. Είναι εκεί που ξεκινάει η ταινία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το λέω για τους ακροατές. Ξεκινάει η ταινία, εμφανίζεται ένας νεαρός με μία κιθάρα, κατεβαίνει μια μοδοσκλέτα.
1: Στο κτίριο του Μποδοσάκη εκεί απέναντι από το...
2: Στο κτίριο του Μποδοσάκη, ναι. Είναι ο Αντρέας. Είναι ο Αντρέας, ξένιαστος καβαλάρης.
1: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος τελειώνει ένα σοέ, τελειώνει νομική, τελειώνει, σπουδάζει θέατρο, σπουδάζει οδείο, αντιλαμβάνεστε μόνο από αυτά τα στοιχεία τι πολιτικής προσωπικότητα ήταν.
0: Ήταν ένας μοναχικός καβαλάρης του ελληνισμού.
2: Ναι.
3: Μπορείτε να μου πείτε, Γιώργος Αγγινός,
2: καλησπέρα.
3: Πώς ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έμπλεξε ποτέ με την πολιτική? Σας το είχε εκμυστηριαστεί?
2: Ναι, είχαμε συζητήσει. Είπα και κάποια πράγματα στο... Πρέπει να ομολογήσω ότι κρατούσα κατά καιρούς σημειώσεις σε αυτά που μου έλεγε στο κινητό μου. Mm-hmm. Και τώρα καθόμουν και τα κοίταζα τις σημειώσεις. Μου είχε πει λοιπόν ότι ένα από τα πράγματα που τον είχαν σοκάρει ήταν αυτό που συνέβη στο τέλος της δικτατορίας. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μου λέει, είχαμε τις αντιθέσεις μας. Αλλά είχαμε όλοι ένα κοινό σκοπό. Να ρίξουμε τη Χούντα. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μας.
0: Έτσι.
2: Και πέφτει η δικτατορία. Και ξαφνικά μου λέει, εκεί που ήμασταν όλοι μαζί με τις αντιθέσεις μας, αρχίσαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον με στραβό μάτι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και εκεί μου λέει, και ήταν η φράση που είχα σημειώσει, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να τη βρω. Είπε... Με συγχωρείτε και πάλι. Είπε, δεν μπορώ όλους αυτούς προσπαθούν να πείσουν πως μόνον αυτοί έχουν δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο. Νομίζω ότι αυτό τον προσδιορίσε στην πολιτική.
0: Ναι, έχει δίκιο πολύ σε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι το πραγματικό πνεύμα του Πολυτεχνείου που εκφράζει ο Ανδρέας. Έτσι ήταν. Στο Πολυτεχνείο και γενικά στον αντιδικτατορικό αγώνα ήταν από τον Βασιλικό που κυνηγιότανε μέχρι τον Αρχικό, όλοι μαζί. Εμείς είμαστε παιδιά, το ζήσαμε.
1: Εμείς με τον Άγγελο που είμαστε ακριβώς η επόμενη γενιά, τις αρχές της δεκαετίας, βρήκαμε αυτό το διαχωρισμό, Άγγελε, έτσι δεν είναι?
0: Άγγελε, μετά τη μεταπολίτευση ήταν πραγματικά εξωφρενικό. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα διαλύθηκε όλη αυτή η ενότητα. Και όσο πιο γκρουπούσκουλο ήταν ο άλλος, τόσο πιο φανατικός ήταν και νόμιζε, όπως λες, ότι έχει την απόλυτη αλήθεια. 10 γκρουπούσκουλα τροτσκιστές, 10 γκρουπούσκουλα αριστεροί, 10 κουρουπούσκουλα, ξέρω εγώ, διάφοροι με αναρχικό τέτοιοι. Υπήρχαν τότε όλες οι παρατάξεις. Υπήρχε και η δεξιά, η φιλελεύθερη, και το κέντρο, το παλιό, το οποίο, το δημοκρατικό, ο πυρήνας ο πρώτος του Πασόκ. Αυτά όλα μαζί στη δικτατορία δεν διαχωρίζονταν.
1: Διαχωρίστηκαν μετά.
0: Δεν υπήρχε τι είσαι, τι κάνεις, τι ράνεις. Αυτό το πράγμα που έγινε μετά ήταν καταστροφικό.
1: Το βιώσαμε και η γενιά του Άγγελου.
0: Και εγώ το συχάθηκα γρήγορα και όπως και ο Αντρέας, και απομακρυνθήκαμε από την πολιτική της εποχής. Και εγώ προχωρούμε και από πολιτική οικογένεια. Από πολιτική οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν βασιλικός, είχε συλληφθεί στο κίνημα του ναυτικού. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ ανήκα στην αριστερά τότε. Αλλά ποια αριστερά? Τα 500 αγκροπούσκουλα που τσακωνόντουσαν για το ποιος είναι το S και το X και το μέσα και το έξω. Αυτά έλεγε και ο Ανδρέας και είχε δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι ο λόγος που δεν ασχολήθηκε ήταν το εντός εισαγωγικών σοκ που δέχτηκε τελειώνοντας τη Χούντα, ναι, όπου εκεί πέρα, ναι, ενώ όλοι είχαν ένα κοινό σκοπό, ξαφνικά άρχισαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον περίεργα. Το ένα ήταν αυτό. Και το άλλο, αυτή η φράση μου την είχε τονίσει δύο φορές και την κατέγραψα ακριβώς όπως την είπε. Είναι κάποιοι που προσπαθούν να πείσουν πως μόνο αυτοί έχουν δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο.
3: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μιλάμε για αυτό το δόγμα που έλεγε και ο Ανδρέας. Το δόγμα.
2: Ναι.
0: Ναι. Και σε μια εποχή που τα πάντα ήταν ήδη ρευστά και είδαμε και τις εξελίξεις που ακολούθησαν.
2: Ναι. Και το άλλο που μου είχε πει επίσης. Παιδιά δεν έκανα, υιοθέτησα όμως μια γειτονιά. Δηλαδή ήταν η στάση του, ήταν βαθιά πολιτική στα Εξάρχεια. Είχε υιοθετήσει μια γειτονιά.
3: Συγκινητικό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, αλλά είναι η πραγματικότητα.
3: Έτσι. Δηλαδή
2: και μάλιστα κάποια στιγμή, για να βλέπουμε και πώς έχει πραγματικότητα, στον Αστέρα Εξαρχείων έπαιρνε παιδιά που είχαν προβλήματα οικογενειακά, κάποια είχαν και με ουσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή, όταν αρχίζει να υπάρχει έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στη χώρα, παίρνει μικρά παιδιά μεταναστών.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Η λογική.
0: Η Αλβανία ήταν η καλύτερη ποδοσφαιριστή στο Αστέρα, η καλύτερη παίχτες.
2: Ναι, η λογική του ήταν, θα έρθουν εδώ και θα ενσωματωθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Αστέρας έκανε κοινωνικό έργο. Όταν κάνεις κοινωνικό έργο, εκ των πραγμάτων έχεις πολιτική στάση.
1: Βέβαια. Ο Ανδρέας συνδύαζε αυτό το πράγμα, Άγγελα, δηλαδή είχε και το εθνικό πρόσημο και το κοινωνικό πρόσημο χωρίς ταμπέλα, που είναι απαραίτητα και συμπληρώνει το ένα το άλλο.
2: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Άγγελα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
2: Να είστε καλά, ήσασταν μαζί του τα τελευταία χρόνια, διαρκώς μαζί του, σας αγαπούσε, σας εμπιστευόταν. Είναι ενδεικτικό όταν άρχισε να έχει τα προβλήματα υγείας ότι άφησε την εκπομπή στα χέρια σας πάρα πολλές φορές.
0: Και δεν κατάλαβε και ο κόσμος, ναι, το πρόβλημα, το πόσο μεγάλο ήταν, δεν το κατάλαβε.
1: Ήταν τεράστιο.
2: Ναι. Παρεμπιπτόντως, ένα από τα ενδεικτικά της βαθύτατης γνώσεώς του είναι η εκπομπή που έκανε την Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα φέτος, με τη μουσική που είχε βάλει, το τι είπε, το τι εξηγήσεις έδωσε για τα τραγούδια που έβαζε, για το πώς γράφτηκαν, τα άσεμνα τραγούδια, για ποιο λόγο είχαν αυτές τις ερμηνείες που είχαν. Είναι μάθημα, δηλαδή αξίζει κάποιος να την ακούσει, εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή.
3: Θα φροντίσουμε να ξαναμπεί αυτή η κουβέντα.
1: Άγγελε, καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε για το τελευταίο μισάωρο και στη γραμμή μας ένας αγαπημένος φίλος του Ανδρέα του Μαζαράκη και όχι μόνο, ο σπουδαίος δημοσιογράφος και ιδρυτής του SL Press, ο Σταύρος Ολυγερός. Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, συλληπιτήρια για το φίλο μας.
0: Έλεγα πριν, δεν ξέρω αν το άκουγες, μίλαγα για σένα και έλεγα ότι μετά το χειρουργείο του Ανδρέα στις 3 Σεπτεμβρίου του 2024, που ήμουν έτσι αγχωμένος και ήθελα να ξεφύγει το μυαλό μου, έφυγα από το Υγεία και περπάταγα, λέω, μέχρι από το Υγεία μέχρι τη Βουλιαγμένη, συνομιλώντας με τον Σταύρο τον Λιγερό που μου είχε πάρει τηλέφωνο να δει πώς πήγε ο Ανδρέας. Έτσι δεν έγινε?
2: Ένα χιλιόμετρο δηλαδή.
1: Έτσι.
2: Πόσο ήταν η απόσταση, ένα χιλιόμετρο?
0: Ποια χιλιόμετρο? Από το Υγεία στη Βουλιαγμένη δεν ένα χιλιόμετρο. Πρέπει να μιλάγαμε καμιά ώρα. Τι? Πόσο ήταν η αγωνία του Σταύρου του Λιγερού για το πώς πήγε ο φίλος του Ανδρέας?
1: Είναι. Ξέρετε, είναι. Πώς να το πω, ο Ανδρέας είναι. Ήταν πια. Χρησιμοποιούμε αόριστο. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει κάποιος δημόσια σφαίρα άτομο που έστω να μοιάζει να έχει κάποια κοινά, σοβαρά και σημαντικά κοινά με τον Ανδρέα. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Ο αστέρας των εξαρχείων, το επάγγελμά του, η τρέλα του με το ελληνικό τραγούδι, η τρέλα του με ό,τι έχει να κάνει με τα αρχαία, με την αρχαία ελληνική κληρονομιά, το ενδιαφέρον του για την πατρίδα, κορυφαίο. Η ανεξαρτησία του δεν μπορούσε να το βάλεις σε κουτάκια. Σε τέτοιο βαθμό πολλές φορές δυσκολευόσουν να βρεις, ας πούμε, ήταν το ακριβώς αντίθετο από τους ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, όλα τακτοποιημένα. Μέσα του ήταν ένα εφαίστειο που έβγαζε τη δημιουργική του λάβα κάθε τόσο, πολύ συχνά, με τον πιο μεγάλο αφορμητισμό και την πιο μεγάλη αυθεντικότητα. Αυτός είναι ο Ανδρέας, με τις αντιφάσεις του, με τις υπερβολές του, αυθεντικός όμως από την κορφή μέχρι τα νύχια.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι, μικρή παρανθεσούλα. Πώς ένας άνθρωπος που είναι, όπως τον προγράφεται ακριβώς, ένα ηφαίστειο, καταφέρνει και έχει τόσο δομημένο ο λόγο όταν μιλάει?
1: Νομίζω ότι ο Ανδρέας ανήκει στους ανθρώπους που πάντα κάναν λογαριασμό με τον εαυτό τους, έστω και με έναν άναρχο πολλές φορές τρόπο. Οι ιδέες του δεν ήταν κάτι δάνειο. Δεν το πήρε από το σούπερ μάρκετ να ανοίξει το κουτί και να το φορέσει. Ήταν πράγματα τα οποία προέκυπταν από βιώματα, από δικές του σκέψεις, από δικές του μελέτες, δικά του διαβάσματα. Ήταν δομημένος γιατί ήξερε τι έλεγε. Διαφωνούσε ή συμφωνούσε μαζί του, ήξερε τι έλεγε. Και ήξερε και αυτός τι έλεγε. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε μια στέρεη βάση. Πάταγε το ηφαίστειο σε μια στέρεη βάση, να το πούμε έτσι. Όσο και αν αυτό μοιάζει αντιφατικό.
3: Όχι, έχει πολύ ωραία το περιγράφεται, γιατί στην ψυχή του ανθρώπου αποκτάει η αρμονία που χρειάζεται.
1: Κάπως έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό με όλες τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την εγχείρηση και το πώς τα αντιμετώπιζε, με μια ας το πούμε έτσι, υψηλού επίπεδου στοικότητα, αλλά και μάχημο πνεύμα, σε εντυπωσίαζε. Εγώ δηλαδή πραγματικά πάθαινα, ας πούμε, είχα ψυχολογικό πρόβλημα όταν τέλειωνα τη συζήτηση μαζί του.
3: Όλοι
1: και σχεδόν,
3: το
1: και σχεδόν, ναι, ναι, και σχεδόν σαν να το καταλάβαινε, μου έλεγε έτσι πράγματα για να ευθυμίσω, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αφού δυσκολευόμουν να τον συναντήσω όσες φορές θα ήθελα, ας πούμε. Γιατί θα φανερωνόταν. Μου έλεγε να πήγαινε εκεί στα Εξάρχεια που πάνω στην Υποκράτους εκεί στον
2: παλιό Κοραή που ήταν το στέκι
1: τότε,
2: το φοιτητικό.
0: Στον παλιό Κοραή.
1: Στην Αβαρένου. Μπράβο, στην Αβαρένου. Και δεν του λέγα, του έλεγα εξής, έχω δουλειά, έχω αυτό, έχω εκείνο, το άλλο, ορισμένες φορές. Παρότι ήθελα να το δω, θα ήμουν πολύ...
0: Θα προδονώσουν.
1: Ναι. Ήτανε, δεν ξέρω, καμιά φορά το συνηθίζουμε και το λέμε. Παρότι είχε μια γενναιότητα και στα τελευταία του, από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε, έβλεπες ότι είχε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία και πραγματικά να ρωτήσουν τι είναι καλύτερο γι' αυτό. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε αντιστροφή πορεία.
0: Ευτυχώς, Σταύρο, που έφυγε τώρα, γιατί αυτό που ερχόταν μπροστά, η λέξη μαρτύριο είναι λίγη.
1: Αυτό, ναι.
0: Έφυγε πριν αρχίσει αυτό που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε με λέξη, στον πόνο.
1: Ναι, και είναι ενδιαφέρον ότι είχε ένα στοιχείο, να το πω, απορούσα. Δεν τον ρώταγα, γιατί δεν ήθελα να φέρω. Εμείς είχαμε κάτι κοινό, είχε σπίτι στην Κύθρο, όπως και εγώ είχα. Και μου έλεγε θα το πουλήσω και λοιπά και αυτό. Έβλεπες ότι ενώ ήταν συνειδητοποιημένος για την αρρώστια του, είναι ανθρώπινο. Απ' την άλλη δεν υπήρχε κανένα στοιχείο παρέτησης από τη ζωή, αυτή την όποια ζωή.
0: Καθόλου. Τα αντίθετο μπορώ να πω.
1: Ακόμα και με τις εκπομπές, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λέω, ρε παιδί μου, λέω, άστο να πας στο διάβολο, να πούμε. Κάτσε σπίτι, μην με χτύπησε αυτό. Όχι, μου λέει, εγώ ζω γι' αυτό.
0: Βέβαια. Η αγωνία του μεγάλη για την εκπομπή, για τα γραψίματά του, για όλα αυτά τα πράγματα, κρατιόταν, αρπάχτηκε από αυτό το πράγμα.
2: Και κινείται συνέχεια, όχι έτσι. Μόνο να κάτσει σπίτι, είσαι που δεν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ήταν συνέχεια, με το που αισθανόταν καλά, προσπαθούσε να ξανακάνει αυτή την ακατάσχητη κινησιολογία που είχε ο Ανδρέας στο κέντρο της πόλης, έτσι. Προσπάθησε να μην αφήσει τίποτα από αυτά που είχε η προηγούμενη ζωή, πριν δηλαδή τις 3 Σεπτεμβρίου του 24, όσο μπόρεσε μέσα στα 2 αυτά χρόνια που είχαμε το πρόβλημα με τον καρκίνο.
1: Φαντάζομαι ότι θα είχε διευθετήσει και τα προσωπικά του. Ήταν ένας άνθρωπος, δεν το δείχνε, που υπήρχε μια τάξη μέσα στην αταξία.
0: Βέβαια.
3: Απόλυτη, με συγχωρείς, Σπύρο, έχω πληροφορίες εσωτερικές ότι όντως έχει διευθετήσει τα πάντα.
0: Ο Σπύρος, ο γιατράς, ο φίλος του, είχε πει τη μεγάλη κουβέντα. Έβαζε τάξη στο χάος.
3: Ναι. Order out of chaos.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όταν με πήρες τηλέφωνο, να μου το πεις Σπύρο.
0: Να πούμε ότι ο Σταύρος ρωτούσε, είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα δύο χρόνια επικοινωνία με τον Σταύρο για τα μπακό.
1: Να ρωτάω, ναι, χωρίς να...
0: Για την πορεία
1: του
0: Αντρέα.
1: Δεν μπορούσα να τον ρωτήσω τον Αντρέα τον ίδιο, εγώ δεν το άντεχα. Ενώ με τον Σπύρο είχαμε αυτή. Πήρα τον Αγκαλή, τον Γιώργο. Γιατί το είπα, ποιος δεν το ξέρει. Ο οποίος είναι τρίβι. Πραγματικά είναι τρίβι. Όταν του το είπα, ήταν πάρα πολύ.
2: Και έγραψε κάτι πολύ συγκινητικό στο Facebook. Φάνηκε ότι συνετρίβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαν κάνει διακοπές και με τη γυναίκα του Αντρέα και τον Αντρέα και με την γυναίκα του. Είχαν δηλαδή και μια πιο στενή επαφή.
2: Πηγαίναν στον ταξιάρχη στη Μυτιλήνη.
1: Ταξιάρχη, ναι.
2: Τον έχει πάρει και φωτογραφία ο Δαλής.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Αντρέας... θέλω με αυτό να κλείσω αυτή την λίγο άβολη και στενόχωρη και ταυτόχρονα όμως και έχει και ένα στοιχείο, ας πούμε, αντίθετο, δηλαδή ικανοποίησης που μιλάμε για πράγματα που πριν, εντάξει, δεν τα λέγαμε έτσι. Είναι μια κατηγορία μόνος του Αντρέας. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Επαναλαμβάνω ότι δεν νομίζω πως μπορεί να υπάρξει άλλος. Εγώ πρέπει να σας πω ότι και πριν γνωριστούμε στενά, δηλαδή πριν γίνουμε φίλοι, τον άκουγα σε εκπομπές στο Sky, ας πούμε, στα διάφορα εκεί. Τον έκανα πολύ χάζι. Μου άρεσε γιατί είχε έναν τρόπο να μιλάει, έναν τρόπο να διηγείται. Μπορούσε να σου περιγράψει ένα ταξίδι στον αστερισμό τάδε, ας πούμε. Λες και το είχε κάνει, λες και γύρισε χθες από εκεί, ας πούμε. Έτσι. Είχε ένα μοναδικό στοιχείο αφηγητή.
2: Ναι, να σου
1: με
2: πει για
1: όλη την ένταση και με όλη την δύναμη της φωνής, έτσι, όλα αυτά.
2: Να σου πει για τον πόλεμο των Αθηναίων με τους Άτλαντες.
1: Ναι.
2: Και να σου πει, ναι, 10 η ώρα το πρωί, 10.000 χρόνια π.Χ. έγινε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
2: Να φανταστείς, Σταύρο, ότι ένα βράδυ, δεν το περιμέναμε, ήρθε στην εκπομπή με το Μιχαλάκη, από το νοσοκομείο. Έφυγε από το νοσοκομείο, ήταν μέσα, ήταν μία από τις νοσηλείες. Έφυγε, δεν το είπε σε κανένα, γιατί δεν τον αφήνανε φυσικά. Πήρε το μηχανάκι, ήρθε στην εκπομπή και μετά ξαναγύρισε στο νοσοκομείο.
1: Τι να πεις δηλαδή. Ναι, τι να πεις.
2: Και πήρε το μηχανάκι, δεν πήρε ένα ταξί.
1: Όχι,
2: έκανε
1: πήρε
2: το πιο επικίνδυνο από
0: το παπί, βέβαια.
1: Ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Αν έπαιρνε ταξί, δεν θα ήταν ο...
0: Δεν θα ήταν ο Μαζαράκης.
1: Ναι.
3: Θα ήταν ο Ρότζιλ.
0: Ή θα τον έφερνε ο Αντώνης με το αυτοκίνητο ή θα ερχόταν με το παπί.
1: Ναι,
0: δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σταύρο μου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω με αυτά τα λόγια για το φίλο μας. Όμως πιστεύω ότι έφυγε ικανοποιημένος, γιατί είναι σίγουρο ότι ήξερε πως αφήνει καλούς φίλους πίσω που θα τον θυμούνται, θα μιλάνε γι' αυτό, δηλαδή στην πραγματικότητα θα τον κάνουν αθάνατο.
0: Έτσι.
3: Επειδή εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή σας και τη γνώμη σας, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
3: Ήξερε ότι αφήνει πίσω και μια πατρίδα που μπορεί να είναι ήσυχη, και εννοώ γενικά με τα σύνορά της, με όλα αυτά. Το λέω αυτό γιατί είναι και ο Αντρέας σε αυτό το κομμάτι.
2: Ανησυχούσε.
1: Νομίζω ότι το αντίθετο. Ήταν βασικό στοιχείο της, ας το πούμε, η ανησυχία του αυτή για το που πάει ο τόπος. Νομίζω ότι ήταν βασικό στοιχείο, ειδικά των τελευταίων χρόνων. Πιστεύω ότι έπαιξε δηλαδή πολύ σημαντικό ρόλο αυτό στον τρόπο, ας πούμε, που βίωνε αυτά τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κυριαρχούσε αυτό το στοιχείο, αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Ευχαριστούμε, για χαρά.

0: εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου. Μας ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο Στρατσιόνε Τέρμινι που έλεγε ο Αντρίκος μας. Δεύτερη ημέρα του αφιερώματος στον Αντρέα του Μαζαράκη, τον Αντρέα μας, τον μέντορά μας. Τα εξαπτέρυγά του εδώ, εντάξει και παρατάξει που έλεγε ο Αντρέας, αρχής γενομένης εδώ, Γιώργος Τσαγκρινός στην Κεφαλή, Λεωνίδας Αποσκήτης και εγώ, η Παναγιώτα στην κονσόλα του ήχου, η Σταυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ρουσέλα μας που μας ακούει που είχε και έχει ακόμα την επιμέλεια της εκπομπής και πάντα την επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και κλείνουμε πάλι με τον Frank Sinatra.
0: Θα κλείσουμε το My Way του Frank Sinatra.
1: Που ταιριάζει
0: απόλυτα. Απόλυτα.
1: Έζησα με το δικό μου τρόπο.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους ακροατές μας όλα αυτά τα χρόνια που ήταν κοντά στον εξαρχείων του Αντρέα Μαζαράκη και που συνεχίζουν να στηρίζουν το λόγο αυτό του Αντρέα του Μαζαράκη. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ni får kolla Uppsala. Apollopedialli. Var kolla Uppsala. Apollopedialli. Var kolla Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Με το καλό να περάσετε ορεξάτη από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε το 211-10-80-880. 211-10-80-880. Έχουμε και ένα email. Χρησιμοποιήστε το αν είναι απαραίτητη ανάγκη, ας πούμε, αξεπέραστη. radio@parapolitika.gr. Προτιμούμε βέβαια να ακούμε τις αγαπημένες φωνές σας. Ήρθε ένα μήνυμα την Παρασκευή τα ξημερώματα από τη φίλη Χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη. Μου έγραφε: άγρυπνε την Κυριακή 21 του μηνός, είναι η μέρα του πατέρα. Νομίζω ότι και οι πατεράδες αξίζουν μια εκπομπή. Τι λες? Λέω ναι. Οπότε απόψε θα μιλήσουμε ο καθένας για τον πατέρα του. Για τις μανάδες κάναμε εκπομπή την ημέρα που γιορτάζανε, στην ημέρα της μητέρας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα κάτω από τη δική μου ανάρτηση. Θα τα διαβάσουμε στην ώρα τους. Θα κεράσω όμως πρώτα ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να πούμε ιστορίες ο καθένας για τον πατέρα του.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Να πούμε ότι η γιορτή... Με συγχωρείτε. Η γιορτή του πατέρα γιορτάζεται την τρίτη Κυριακή κάθε Ιουνίου. Δηλαδή με δύο κουβέντες περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, στην τρίτη Κυριακή. Τώρα μπήκαμε στην επόμενη μέρα, καλή εβδομάδα. Η γιορτή του πατέρα πρωτοεμφανίστηκε το 1908 στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών και καθιερώθηκε το 1972 με επίσημη αναγνώριση από τον τότε πρόεδρο Νίξον. Και είναι στην άκρη της γραμμής η φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, που είχε την ιδέα να μιλήσουμε απόψε για τους πατεράδες, για τις πατρικές φιγούρες. Γεια σου Χαρά Γκαμπέση.
2: Γεια σου Μάνο μου.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία εύχομαι.
1: Και σε σένα, σε όλους.
2: Έστω.
1: Έλα να σου πω, αέρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα το έλεγα, τουλάχιστον είμαστε εδώ πέρα.
1: Εδώ είναι πολύ ωραία, σήμερα ήταν χτες, προχτές αεράκι μιλάμε πρώτης ποιότητος.
2: Ναι, ωραία, ωραία. Και μέσα έτσι πέραμε μια βόλτα, ήταν όμορφα, αλλά όχι το πολύ αέρα που λες δεν το βρίσκαμε.
1: Αεράκι, δεν είπα ότι...
2: εντάξει.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Βρόνται για τις τέντες, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν πολύ δυνατός.
2: Εμάς κατά την Πέμπτη έγινε αυτό. Πιο μπροστά.
1: Την ίδια ώρα που η Ευρώπη βράζει.
2: Ναι, πάλι καλά να λες.
1: Πάλι καλά δεν λες τίποτα.
2: Γιατί αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που ξεκίνησε ο καύσωνας από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα αρχές Ιούνιου.
1: Φρίκι.
2: Φρίκι όντως. Άντε να δούμε να βγάλουμε τουλάχιστον 2 μήνες τους ζόρικους, τους επόμενους που έρχονται. Μάνο μου, σου πρότεινα αυτό το νέο θέμα, γιατί θεωρώ ότι οι πατεράδες είναι λίγο ρηχμένοι.
1: Ναι.
2: Και ενώ προσφέρουν και δίνουν πολλά στην οικογένεια, και δεν εννοώ μόνο φυσικά υλικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχει αυτή η ζυγαριά που βγαίνει περισσότερο προς τη μαμά. Ίσως γιατί η γυναίκα φαίνει στον κόσμο το παιδί. Ίσως επειδή περνάει περισσότερες ώρες με το παιδί. Λόγω πρακτικών θεμάτων, ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο πατέρας είναι πολύ σημαντικός εξίσου και όχι απλώς σημαντικός. Για μένα τουλάχιστον, τη δική μου εμπειρία, ο ρόλος του πατέρα ήταν το... όχι το άλλο μισό, ίσως και παραπάνω.
1: Αλήθεια.
2: Γιατί κάλυπτε κενά της μητέρας μου. Δηλαδή έβαζε ακόμα και λιθαράκια εκεί που λείπανε.
1: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή που είχαν έναν τέτοιον άνθρωπο. Και λέω άνθρωπο γιατί δεν ήταν μόνο καλός πατέρας, ήταν καλός άνθρωπος. Και σωστός. Με το τρόπο του μας έδινε μαθήματα ζωής, όχι λόγια. Τα λόγια τα παίρνει ο αέρας, έλεγε, και είχε δίκιο. Μέσα από τις επιλογές του, τις πράξεις του, μας περνούσε τα μηνύματα. Σωστά μηνύματα. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κι εμείς. Και πολύ μπροστά από την εποχή του, διαιρετικότατο πνεύμα για μένα, πολύ μπροστά μάλλον, όταν σκεφτείς ότι εγώ είμαι ένα άτομο που μεγάλωσε μέσα στη δεκαετία του 80, η παιδική μου ηλικία και αρχές 90, να πω έτσι μέσα εκεί, η εφηβεία μου, η νιώτη μου. Και ο πατέρας μου ήταν από τους λίγους που έλεγε το παιδί μου αμέσως να βγάλει δίπλωμα οδήγησης, να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να σπουδάσει ή και αν δεν σπουδάσει να έχει τη δυνατότητα να αυτοσυντηρείται. Και αυτό μου το πέρασε στις φλέβες, το αίμα μου. Γιατί θεωρούσα ότι παρόλο που έχει κορίτσια, γιατί και οι τρεις μας είμαστε γυναίκες, τελικά, ήθελα να μας κάνει αντράκια. Αυτό έλεγε και το έλεγε χαρτολογώντας, ότι εντάξει, συνειδητοποιούσε ότι και μην κρυβόμαστε, είμαστε σε μια ακόμα ανδροκρατούμενη κοινωνία σε πολλά θέματα. Δεν έχουμε εξελιχθεί και ιδίως στη χώρα μας. Είμαστε πολύ πίσω σε πολλά θέματα.
1: Σωστό.
2: Έπρεπε να μας ετοιμάσει, να μας οπλίσει καταλλήλως για να τα βγάλουμε πέρα. Και πέρα από το να τα βγάλουμε, που λέω να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, να πατάμε στα δικά μας πόδια. Αυτό είστε. Δεν είναι να κρεμόμαστε από κανέναν άντρα, από κανέναν σύζυγο, είτε και αφεντικό αν θέλεις. Δεν είναι μόνο οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις. Να κοιτάμε να είμαστε αυτοδύναμες και αυτάρκεις, γιατί αυτό σου έλεγε, σου δίνει την ελευθερία.
1: Η κυρία Ελπίδα λέει να τιμήσουμε όλους τους πατρικούς ρόλους, όχι μόνο τους βιολογικούς πατέρες, αλλά και όσους ανέλαβαν πατρική ευθύνη.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Και μη σου πω ότι αυτοί που ανέλαβαν πατρική ευθύνη χωρίς να είναι βιολογικοί πατεράδες αξίζουν και διπλά.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν επιλογή τους, δεν ήταν απλώς τους έτυχε και κάπου λες υποχρεωθήκαν να το κάνουν. Έτσι. Είναι μεγαλύτερη αξία αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, μα δεν λένε ότι οι γονείς είναι αυτοί που μεγάλωσαν.
2: Βέβαια.
1: Τα παιδιά, όχι αυτοί που τα γέννησαν.
2: Καλά, ναι.
1: Απαραίτητα.
2: Αυτό...
1: Ναι.
2: Βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό είναι και αξιόλογοι. Πατάντες και πατεράδες. Αξιόλογοι αυτοί που κάνουν την επιλογή είναι γονείς της καρδιάς, όχι της κοιλιάς.
1: Σωστό.
2: Που λένε. Βεβαίως.
1: Άρα ο κύριε πατέρα σου ήταν μια σταθερή παρουσία που προσέφερε ασφάλεια, καθοδήγηση, στήριξη, συναισθηματική και...
2: Ένας άκλαντας ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι τον νιώθαμε.
1: Mm.
2: Αλλά αυτό δεν ήθελε να μας γίνει συνήθεια. Ήθελε να μας το προσφέρει όσο ήμασταν μικρές. Το νιώθαμε ότι υπήρχε η σιγουριά, αυτό που λες, η ασφάλεια. Αλλά να ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε μόνες. Μας προετοίμαζε για το χειρότερο. Μας προετοίμαζε να απεξέλθουμε, συγγνώμη, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο της ζωής.
1: Mm.
2: Δεν μας έκανε να τον έχουμε ανάγκη, που πολλοί γονείς το κάνουν αυτό. Δεν θέλουν να παγκιστραστούν τα παιδιά από πάνω τους, γιατί αυτό τους δίνει την ικανοποίηση ότι προσφέρουν τον έλεγχο πάνω στα παιδιά. Ξέρει, δύσκολα. Και η ελληνική οικογένεια το έχει πολύ αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι στοιχείο πολύ συντηρητισμένο. Μπορώ να πω, μόνο στη δική μας χώρα να συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι και λάθος. Αλλά έτσι να συμβαίνει. Να μην θέλουμε το παιδί να μην μας έχει ανάγκη. Ενώ επιτυχημένος γονέας είναι αυτός που φτάνει σε μια ηλικία που το παιδί του να χαίρεται να μην τον έχει ανάγκη.
1: Κοίτα να δεις πώς δένει ένα μήνυμα που ήρθε τώρα.
2: Ναι.
1: Από την κυρία Φανή, ο πατέρας δεν είναι αυτός που στέκεται μπροστά για να τον ακολουθήσεις, ούτε αυτός που στέκεται πίσω σου για να σε προστατεύει.
2: Ναι.
1: Είναι αυτός που στέκεται δίπλα σου,
2: ναι,
1: μέχρι τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι μπορείς να συνεχίσεις το δρόμο μόνος σου.
2: Πολύ ωραίο. Και συμφωνώ, γιατί έτσι ήταν και ο πατέρας μου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε η γυναίκα που έγραψε.
1: Ναι.
2: Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί διαφορετικά είναι λίγο εγωιστικό, ξέρεις. Καλύπτουμε τις δικές μας ανασφάλειες, τις δικές μας ανάγκες ως γονείς και δεν βλέπουμε ότι είναι το σωστό για το παιδί μας. Όχι γιατί είμαστε κακοί γονείς. Εντάξει, είμαστε υπερπροστατευτικοί, που και αυτό βέβαια μπορεί κάνει κακό, αλλά δεν είναι ότι προέρχεται από κακία, προέρχεται από υπερβολική αγάπη ή από λάθος δοσμένη αγάπη, με λάθος
1: ναι,
2: τρόπο.
1: Ναι. Ο Ιορδάνης...
2: Ναι.
1: Λέει, πείτε στην κυρία που μιλάει ότι η πατρότητα, συμφωνώ μαζί της, η πατρότητα δεν είναι ρόλος εξουσίας, είναι μια μορφή σιωπηλής διδασκαλίας.
2: Έτσι.
1: Ο πατέρας δεν σε μαθαίνει τι να σκέφτεσαι, σε μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι.
2: Βεβαίως.
1: Δεν σου δείχνει το δρόμο, σου δείχνει πώς να βρίσκεις δρόμους.
2: Έτσι ακριβώς. Και ήταν και ένας άνθρωπος, ο δικός μου τουλάχιστον, πατέρας που τον θαύμαζε και σε ανθρώπινο επίπεδο. Πολύ δοτικός, πολύ ενδιαφερόταν για τα κοινά. Πρώτα απ' όλα είχε τιμηθεί πολλές φορές για την αιμοδοσία. προσφορά στη δημοδοσία.
1: Κατάλαβα.
2: Και έλεγε, τώρα εντάξει, ίσως σκληρό αυτό που θα πω, αλλά έλεγε όταν κλείσω τα μάτια μου και υπάρχει δυνατότητα, μην αφήσετε τίποτα, δώστε τα πάντα. Δηλαδή σε αυτό το σημείο της προσφοράς. Πού δεν το λες εύκολα.
1: Όχι.
2: Ναι, έλεγε τι θα μείνει. Όχι. Αν μπορείτε πάρτε το όλα. Δώστε ζωή από μένα σε άλλο κόσμο. Σε αυτό το βαθμό. Γι' αυτό τον θαύμαζα τον πατέρα μου. Όχι μονάχος πατέρα. Ως άνθρωπο. Ως προσωπικότητα. Είχε φως αυτός ο άνθρωπος. Είχε, πώς να το πω, είχε ένα Θεό μέσα του.
1: Ο Στέλιος λέει, να πω το πιο παράδοξο από όλα, κύριε Μάνο. Ο πατέρας γίνεται πραγματικά πατέρας τη στιγμή που αποδέχεται ότι δεν του ανήκεις.
2: Αχ, αυτό ψυχή μου να το πεις όχι μόνο στον πατέρα και στο σύντροφο και σε πολλές μορφές σχέσεων που δυστυχώς υπερισχύει κτητικότητα, γιατί δεν αγαπάμε, έχουμε αυτό τον εγωισμό ότι είναι δικό μου κάτι, μου ανήκει. Και το συναντάμε και άλλο, δυστυχώς, σε άλλες μορφές σχέσεων. Γι' αυτό έχουμε και κακώς κείμενα να αντιμετωπίσουμε, μέχρι και δολοφονίες.
1: Δηλαδή.
2: Αλλά μην το πάμε εκεί, μην πάμε σε άλλα, μην το επεκτείνουμε. Μπορείς να καταλάβεις τι θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι, λέει, η πρώτη απόδειξη ότι ο κόσμος υπήρχε πριν από εμάς και η πρώτη υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από εμάς ο κόσμος. Ωραίο.
2: Ναι.
1: Ωραίο, κυρία Κέτη μου.
2: Βέβαια. Πάνω στο αυτό, σας θέλω να πω ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός. Δεν είναι μόνο κουβαλιετής στο σπίτι, όπως κάποτε τον παρουσιάζεται, ότι είναι μόνο ο άνθρωπος που θα φέρει το φαΐ στο τραπέζι.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι ο παππούλας, γιατί είχε και αυτό το ρόλο ο πατέρας.
1: Σωστό. Και
2: το οποίο τροφοδοτούσε, δυστυχώς που θα το πω, αλλά τροφοδοτούσε από την μάνα αυτό το πράγμα. Μπορεί ο πατέρας να μην ήταν και τόσο αυστηρός. Ήταν όμως, ξέρεις τι, το άλοθη της μαμάς, το πάτημα, για να μπορεί να κουλαντρήσει και να φέρει καταστάσεις απέναντι στα παιδιά όπως τα ήθελε αυτή.
1: Πολύ
2: σωστά. Να μέτρα τα δικά της. Οπότε
1: σωστά.
2: Χρειαζόταν ένας μπαμπούλας. Ποιος ο μπαμπάς? Α, το μάθει ο μπαμπάς, τώρα έχει να γίνει χαμός. Ξέρω εγώ, να κάτσει μια ζημιά. Χρησιμοποιούσε αυτόν τον τρόπο η μάνα.
1: Αλήθεια.
2: Έκανε κατάκριση εξουσίας.
1: Ναι.
2: Ναι. Εγώ το. Ναι.
1: Σωστό.
2: Εντάξει. Δεν ήταν, νομίζω, έξω από τα συνηθισμένα. Τα λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει αυτά. Αλλά λέτε που δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Και
2: ο μπαμπάς ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Και πολλές φορές από κάποιους παρεξηγημένο.
1: Πάντως σε μια παλαιότερη εποχή οι πατεράδες δεν ήταν και ιδιαίτερα διαχειτικοί. Δηλαδή μπορεί να μην. Ξέρω ανθρώπους που δεν θυμούνται ποτέ να τους πήρε στα γόνατα ο πατέρας, να τους χάιδεψε το κεφάλι, να τους αγκάλιασε.
2: Να.
1: Ναι. Αλλά έτσι ήταν οι άνθρωποι κάποτε.
2: Η εποχή εκείνη.
1: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις το αστείο ποιο είναι? Όταν αυτοί οι άνθρωποι γίνανε παππούδες,
1: το βγάλανε όλο στα εγγόνια.
2: Γίναν βούτυρο.
1: Ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ό,τι δεν έκαναν στα παιδιά τους, το κάναν διπλό και τριπλό στα εγγόνια.
1: Ναι.
2: Και έλεγες, αυτός είναι ο μπαμπάς μου.
1: Ναι, γιατί είχε πάρει τα μαθήματά του ήδη.
2: Ναι.
1: Είχε τελειώσει το μεταπτυχιακό. Κατάλαβες και.
2: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Αλήθεια.
2: Και έβλεπες έναν άλλον άνθρωπο και έλεγες πού κρυβόταν αυτό το πρόσωπο.
1: Πάντως ενδιαφέρον έχει να το παρατηρεί κανείς αυτό και ποτέ δεν άλλαξε. Πάντοτε οι μπαμπάδες όταν γίνονται παππούδες αλλάζουν τελείως στάση.
2: Και από στρατηγή γίνονται.
1: Δεκανείς.
2: Α, μπράβο. Από εκεί τα γκόνια το βρίσκουνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
2: Ένα άλλο που θέλω να πω και τελευταίο στοιχείο που να μην σας κουράζω.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι δεν ήταν ποτέ αυστηρός με την έννοια του να φοβάμαι τον παπά ότι θα με μαλώσει, ότι θα με βάλει το. Αλλά ήξερα ότι είχε τα όρια του. Με έναν τρόπο που δεν χρειαζόταν η τιμωρία για να μου τα υποδείξει. Ήταν φιλικός μαζί μου, αλλά όχι φίλος μου.
1: Σωστό.
2: Ήταν πατέρας. Δεν έπαιξε ποτέ το ρόλο του φίλου μου. Άλλο φιλικός και άλλο φίλος. Και εκεί είναι που λίγο μερικοί σημερινοί μπαμπάδες την πατάνε. Και χάνονται τα όρια.
1: Ναι, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε «Εγώ είμαι φίλος με τα παιδιά μου». Μα τι φίλος.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει
2: λάθος.
1: Τέτοιο. Αυτό είναι λάθος. Βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκαμπέση μου.
2: Και εγώ, κύριε Τσιλιβίδη, χάρηκα για την κουβέντα.
1: Χαιρετισμούς.
2: Περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους και να θυμόμαστε τους μπαμπάδες μας. Εγώ δεν τον έχω πλέον στη ζωή. Αλλά όσοι τον έχουν, τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε. Και ας μην είναι τόσο διαχειτικός. Δεν πειράζει. Ας το κάνουμε εμείς. Δεν πειράζει.
1: Άκου ένα...
2: μπαμπάδες μας είναι.
1: Άκου ένα ωραίο από μία συνονόματή σου.
2: Ναι.
1: Η κυρία Χαρούλα λέει: ο πατέρας είναι η απόδειξη ότι το φως δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατό για να σε ζεστάνει, αρκεί να είναι σταθερό. Ωραίο.
2: Ωραίο το σταθερό ιδίως. Ναι, η ασφάλεια που λέμε.
1: Να είσαι καλά, Μανούλα μου.
2: Και εσύ καρδιά μου.
1: Χάρηκα πολύ.
2: Για φιλάκια. Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12:30 από ό,τι βλέπω στο ρολόι. Και πάμε στο Γέρακα, Γιάννης Δουδουλάκης. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ξέρεις τι μου έκανες τώρα με αυτό το κομμάτι που μόλις τέλειωσε, έτσι.
0: Τι.
1: Με πήγες στα τέλη της δεκαετίας του 80,
0: ναι.
1: Πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο, είχα περάσει μια τελείως jazz χρονιά,
0: ναι.
1: Σε δύο μαγαζιά πολύ συγκεκριμένα και τα δύο στο Κολωνάκι τότε, το ένα με live μουσική, το άλλο με DJ.
0: Ναι.
1: Και ήταν η χρονιά που είχα λατρέψει την jazz, άκουγα μόνο jazz κλπ. Κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Νιάτα που έχουν.
0: Και είναι τόσο εφορικός ο Armstrong.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Δηλαδή μπορείς να ακούς 100 τραγούδια το ένα μετά το άλλο και να μην βαρεθείς.
1: Ακριβώς, υπέροχα. Πάμε λοιπόν στο.
0: Ποια ήταν τα δύο μαγαζιά αυτά?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ήταν το jazz bar που είχε μουσική με DJ και ήταν και το jazz club. Νομίζω 1922 ήταν το πλήρες όνομά του, που είχε live μουσική. Μετά ανακαλύψαμε το μπαρ της ζωής μας και δώσαμε όλη μας την υπόλοιπη νεανική ζωή σε εκείνο. Σε άλλη περιοχή.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στους μπαμπάδες. Είχα ένα μπαμπά κλασικά όπως τον περιέγραψες προηγουμένως. Ο μπαμπάς που ενώ αγαπάει, προσέχει και λοιπά, φροντίζει, δεν δείχνει άλλο συνέστημα πλην της ενόχλησης ή του θυμού. Ο Μακαρίτης ο Δουδουλάκης ήταν πάρα πολύ νευρικός άνθρωπος. Την πρώτη δεκαετία, όσα χρόνια θυμάμαι από την πρώτη δεκαετία της ζωής μου, φώναζε, έβριζε, είχε πολλά νεύρα, βέβαια. Κατόπιν κατάλαβα ότι ήταν ο αγώνας του να επιβιώσει και να στήσει το σπιτικό του, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στο ξεκίνημα και έδινε αγώνα, δούλευε 7 μέρες τη βδομάδα προκειμένου να κάνει προκοπή. Και αυτό έχει και νεύρα μαζί, όπως και να το κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Κάποια στιγμή βέβαια, εκεί γύρω στα 10 μου, δηλαδή αρχές 80, η μητέρα τράβηξε χειρόφρενο και του είπε ως εδώ. Τα όποια προβλήματα, τα όποια ζόρια επαγγελματικά κλπ. Κλπ. Τα τραβάμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Μέσα στο σπίτι δεν θέλω. Θα είσαι στο σπίτι μέσα ήπιος, ήρεμος. Ακόμα και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα βγάζεις νεύρα στο σπίτι.
0: Και λειτουργήσε αυτό?
1: Λειτουργήσε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Διότι τον απείλησε ότι θα τον παρατήσει.
0: Α, μάλιστα. Τα μεγάλα μέσα.
1: Ναι. Και μάλιστα όχι μόνο του είπε ότι θα τον παρατήσει. Πήγε στην πεθερά της και η πεθερά πήρε το μέρος της νύφης, όχι του γιου. Οπότε κατάλαβε ο πατέρας ότι μέχρι εδώ η φωνή και η αντάρα, το περιόρισε πάρα πολύ. Σημασία γιατί εμείς περνάγαμε καλά γενικά, δηλαδή θυμάμαι κάναμε αγώνα ως πιτσιρικάκια να ποιος θα προλάβει να του πάει τις παντόφιλες του την ώρα που ερχόταν σπίτι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τον φοβόμασταν ή οτιδήποτε τέτοιο, τον αντίον, απλά δεν είχε το χρόνο καημένος να παίξει μαζί μας, να ασχοληθεί μαζί μας. Μεγαλώνοντας έγινε ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Χαρά προηγουμένως. Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, ήταν το πρώτο εγγόνι του, πώς λιώνει το βούτυρο
0: άμα το αφήσει εκτός ψυγείου.
1: Έτσι ακριβώς αυτό συνέβη.
0: Ναι.
1: Είδα τον πατέρα μου για πρώτη φορά στα 4 Μάνο να έχει βάλει την κόρη μου πάνω στην πλάτη και να κάνει το αλογάκι μας στο σπίτι.
0: Τι βέβαια.
1: Άνθρωπο,
0: όλα εδώ πληρώνουν.
1: Όλα όμως. Ο οποίος ήταν σχεδόν 60 χρονών όταν το έκανε αυτό. Δεν ήταν κανένας μπέμπης δηλαδή. Ενώ από άποψη αρθρώσεων, κούρασης κλπ. Και να πηγαίνει πάνω κάτω στο σπίτι και έχοντας την κόρη μου στην πλάτη του.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια εικόνα που ζωντανεύει μέσα στα μυαλά πολλών ανθρώπων που ακούνε τώρα την κουβέντα μας.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Η πλάκα είναι ότι εγώ φεύγοντας τα 18 από το σπίτι, υπήρχαν δύο μικρότερα παιδιά, εκ των οποίων ο αδερφός μου ήταν και 10 χρόνια μικρότερος, οπότε ήταν παιδάκι. Mm-hmm. Άρα έγινε ήπια ο απογαλακτισμός των γονιών από τα παιδιά τους, mm-hmm. από των παιδιών από τους γονείς τους. Δηλαδή φύγαμε σταδιακά από το σπίτι τα τρία παιδιά. Οπότε δεν τους ήρθε τόσο απότομο των γονιών. Και ο μπαμπάς βέβαια πέρασε στην επόμενη του φάση, ειδικά όταν φύγανε οι δυο μικρότεροι, όπου σκέφτηκε το ως εδώ ήτανε, μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Δεν ξέρω αν ένιωσε και κάποιο είδους ενοχές κλπ. Σημασία είχε ότι από τότε άρχισε το πράγμα να γίνεται όλο και πιο ήπιο. Με αποτέλεσμα, πριν από 15 χρόνια ξέχαστα, ο πατέρας έχει φύγει πριν από 9 χρόνια, πριν από 15 χρόνια λοιπόν, έχουμε πάει καλοκαίρι Κρήτη, φεύγουμε, βγαίνει το αυτοκίνητο από τον γκαράζ, έρχεται να κλείσει την γκαραζόπορτα, φεύγοντας λοιπόν του λέω μπαμπά ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαν πολύ ωραία κλπ. Και βλέπω ένα πατέρα να καταραίει, να ξεσπά σε κλάματα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγκινητικό.
1: Έχουν περάσει 15 χρόνια και μου συμβαίνει το ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πραγματικά τι ήταν ο πατέρας μου. Ένας άνθρωπος από Βούτυρο με ένα περίβλημα αυστηρότητας για να κρύβει τις ευαισθησίες του. Διότι έπρεπε εκείνες τις εποχές οι μπαμπάδες να είναι σκληροί, δεν έπρεπε να είναι πολύ έτσι φιλικοί προς τα παιδιά τους. Και λοιπά, για να μην τα κακομάθουν. Αξέχαστα έλεγε τη γιαγιά μου, στη μάνα του, ότι μην δίνεις χαρτζιλίκι στα παιδιά, διότι τα κακομαθαίνεις. Mm. Η γιαγιά βέβαια τον γείωνε κανονικά και μοίραζε στα εγγόνια της χαρτζιλίκια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν και από εκείνες τις εποχές, μιλάμε για τη δεκαετία του 80, παίρνει συνταξάρα, όχι αστεία, γιατί η γιαγιά είχε 35 χρόνια...
0: Δασκάλα. Ναι.
1: Οπότε είχε και καλή σύνταξη.
0: Ναι.
1: Ο παππούς είχε μεν φύγει, αλλά έπαιρνε και τη δική του. Ήταν οικονομικός διευθυντής, οπότε και αυτός είχε μια καλή σύνταξη. Οπότε η γιαγιά είχε άνεση να μοιράζει στα εγγόνια της απλόχερα.
0: Mm.
1: Πάρτε παιδάκια μου από τη γιαγιά, ό,τι θέλετε κλπ. Και τσαντιζόταν ο πατέρας μου πάρα πολύ. Δεν θέλω να δίνεις στα παιδιά λεφτά, τα κακομαθαίνεις. Ήταν η λογική που είχαν οι μπαμπάδες της δεκαετίας του 70, ίσως και του 80 θα σου έλεγα.
0: Επίσης λέγανε και στις μανάτες, μην τον κακομαθαίνεις. Κατάλαβες.
1: Βέβαια,
0: γιατί όσο να είναι οι μανάδες,
1: ναι,
0: ειδικά στα αγόρια τους, είχαν σαφώς μεγάλη αδυναμία.
1: Σαφώς. Επίσης ήμουν πολύ τυχερός. Γενικά ως αδέρφια ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, δύο αγόρια, ένα κορίτσι, ότι ποτέ ο πατέρας μέσα στο σπίτι δεν έκανε διαχωρισμό βάσει φύλου.
0: Mm.
1: Δεν υπήρχε στο μυαλό του το αγόρι, κορίτσι, άντρας, γυναίκα. Υπήρχε μια ισοτιμία στο κεφάλι του σε αυτό το κομμάτι, που για τη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν πολύ προχωρημένη σκέψη και ιδέα, ότι δεν ξεχωρίζω τα παιδιά μου βάσει του αν είναι αγόρια, κορίτσια.
0: Πολύ, πολύ σωστό.
1: Το μόνο που έκανα δηλαδή είναι ότι ήθελε εμάς τα αγόρια να μας καλύτερα να ζοριστούν τα αγόρια, ας πούμε, να τον βοηθήσουν στη δουλειά λίγο παραπάνω, ώστε να μην εκτεθεί το κορίτσι σε κακά βλέμματα και κακές σκέψεις ανθρώπων,
0: mm-hmm.
1: όσο ήταν μικρό, έφηβη κλπ. Βέβαια το κορίτσι του έχει προκύψει νταβέλης έτσι κι αλλιώς, οπότε όποιος και να τόλμα για να έχει κακές σκέψεις θα την πλήρωνε. Υπήρχε περίπτωση. Αλλά λέμε τώρα.
0: Και δεν μου λες ρε Ιωάννη, πες μου έτσι μια λαμπρή ανάμνηση από μια σκηνή που έζησες με τον πατέρα.
1: Λοιπόν, η μια σκηνή είναι αυτή που σου είπα προηγουμένως με το ευχαριστώ του που κατέρευσε κλαίγοντας. Αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα. Και επίσης στην αντίπερα όχθη σκηνή ήταν ο ένας και μοναδικός καυγάς που έκανα με τον πατέρα μου σε όλη μου τη ζωή.
0: Mm.
1: Όταν τέλειωσα σπουδές, μου λέει ωραία τώρα θα έρθεις κάτω στην Κρήτη, θα αναλάβεις την επιχείρηση, θες να ανοίξεις φροντιστήριο, άνοιξε, θες να βρεις ραδιόφωνο να δουλέψεις, βρες κλπ. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψω στην Κρήτη. Μας είχε βαρέσει κατά κούτελα και ο Αίρος. Οπότε δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Ρίξαμε ένα μάτι γερό έτσι όταν είχε έρθει τέλος πάντων και με το που φεύγει να πάει στο λιμάνι να φύγει παίρνω τη μάνα μου, τους λέω στον στέλνω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ κάτω δεν επιστρέφω. Αυτή ήταν η έτσι, πιο έντονη. Φυσικά τον περίμενε, τον περιποιήθηκε αναλόγως και δεν το ξανά είπε ο πατέρας έτσι. Τον πήρε απόφαση ότι δεν.
0: Πάντως οι γυναίκες είναι τα αφεντικά.
1: Στην Κρήτη ειδικά ναι.
0: Όχι, ποια Κρήτη, παντού.
1: Εντάξει. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Κρήτη.
0: Καλά, στην Κρήτη δεν τίθεται ζήτημα, ναι.
1: Ναι, που έβλεπα και από τους μαθητές και από τους φίλους κλπ. Αλλά και γενικότερα, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί, Μάνο, για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς, ένα σπίτι, μια οικογένεια, ο πατέρας είναι το κεφάλι που λέγανε παλιά, αλλά η μάνα είναι ο λαιμός.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς λαιμό δεν υπάρχει κεφάλι.
0: Ναι.
1: Η οργάνωση του πράγματος κατά κανόνα ανήκει στη μητέρα. Όχι επειδή κάνει περισσότερες δουλειές και τέτοια πράγματα. Επειδή συνήθως είναι πιο οργανωτική από τον πατέρα.
0: Σωστό. Ναι.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Και βέβαια τελευταία κουβέντα, προτελευταία αν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Είναι ότι εγώ νιώθω ότι είχα δύο μπαμπάδες. Γιατί ένιωθα σε όλη μου τη ζωή πάρα πολύ κοντά μου, σχεδόν αντίστοιχα με τον πατέρα μου, τον αδερφό του, τον Νίκο.
0: Τον Νίκο, τον γιατρό.
1: Ναι. Ναι. Γιατί ήταν πάντοτε δίπλα σε όλα τα τυχόν ζόρια που εμφανιζόντουσαν και λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και πραγματικά τον ένιωθα πάρα πολύ κοντά μου ανέκαθεν αυτόν τον άνθρωπο. Σε σημείο που ένα βράδυ σε γιορτή μου με παίρνει τηλέφωνο για χρόνια πολλά, είχε προκύψει ένα πρόβλημα στο σπίτι και περίμενα κόσμο και τέτοια, εγώ σηκώσα το τηλέφωνο και πανέ και μου είπε Γιάννη, νόμιζα ότι ήταν ο μπαμπάς μου και του λέω μπαμπά. Τόσο πολύ δηλαδή τους είχα έτσι, ναι. Πάρα πολύ κοντά τους δύο.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι και εγώ τον αγαπάω πολύ τον Νίκο Δουλάκη, τον γιατρό, διότι η εγχείρηση που μου έκανε πριν από 35 χρόνια δεν παρουσίασε ποτέ καμία επιπλοκή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ήταν καλός άτοιμος.
0: Όχι, καλός. Ιδιοφυής πρέπει να πω. Και μία συμπεριφορά, πώς να πω ρε παιδί μου, πάναγνη.
1: Ναι, διότι τον ενδιέφερε στη λογική του πάντα να κάνει τον ασθενή του να νιώσει καλά.
0: Ναι. Μην ανησυχείς, εγώ θα στο φτιάξω το ποδαράκι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Επιλέξει όμως.
1: Αυτό.
0: Και αμέσως μου πέρασε η αγωνία, όπως έχω πει και άλλη φορά, για το χειρουργείο, για όλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς το μετέδωσε και στην επόμενη γενιά. Όχι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ, τέλος πάντων, στον επόμενο αγκιοχειρουργό της οικογένειας.
0: Ναι, ναι, το Κωνσταντίνο.
1: Το αδερφό μου, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έτσι ήταν το ζήτημα με τον μπαμπά. Θέλω βέβαια να επισημάνω κάτι, Μάνο μου.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι εγώ ως μπαμπάς πήρα όλα τα θετικά του πατέρα μου, ελπίζω, αλλά έδιωξα κάτι αρνητικό και το έδιωξα πολύ μακριά. Αυτή την απομάκρυνση, όχι απομάκρυνση, αυτή τη διαφορά, την απόσταση που είχε από τα παιδιά του, γιατί έτσι θέλανε οι τότε εποχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ έχω γίνει, όπως λέει και η κόρη μου, μπαμπάς 100% στο κομμάτι του αγκαλίτσες και φυλάκια και κοντά κλπ. Και δεν το μετανιώνω και προσπαθώ βέβαια να συγκρατήσω τώρα πια τον εαυτό μου που είναι άρα είναι 28 χρονών ώστε να μην τη συμπεριφέρομαι σαν να είναι 8. Αλλά έλα που δεν με αφήνει και αυτή η ρε Σημάνο.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν ήταν μωράκι μηνών, συνήθιζα το καλοκαίρι να ξαπλώνω στον καναπέ, να τη βάζω μόνο με την μπάνα που φόραγε πάνω στο σώμα μου, να κοιμάται, δροσιζόταν από το κλιματιστικό και παράλληλα έπαιρνε τη ζέστη από το σώμα μου και άκουγε την καρδιά μου να χτυπάει. Και έτσι ηρεμούσε ως μωράκι και κοιμόταν. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έρχεται και ξαπλώνει πάνω μου ακόμη και σήμερα. Και και θέλω να την πάρω αγκαλιά έτσι λίγο να την χαϊδέψω.
0: Σωστό.
1: Να της κάνω την πλατούλα.
0: Πατ πατ.
1: Πατ πατ αυτό και να χαϊδέψουμε πλατούλα κλπ. Και εντάξει. Είναι μεγάλη πια.
0: Εντάξει.
1: Και προσπαθώ να συγκρατηθώ, αλλά... να μην το επιδιώκω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Αλλά δεν τα καταφέρνω.
0: Δεν πειράζει νομίζω.
1: Κι εγώ νομίζω ότι δεν πειράζει.
0: Καθόλου δεν πειράζει.
1: Κι εγώ νομίζω ότι δεν πειράζει. Ή το άλλο που κάνει, ας πούμε, ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπεζάκι και όπως περνάω από δίπλα με σταματάει και με καβαλάει. Παιδί μου, έχω μέση, θα... δε όχι, δεν είσαι... Έλα, εντάξει, δεν παθαίνεις τίποτα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Και ευελπιστώ βέβαια και σε επόμενες γενιές, μιλάω για εγγόνια, να με έχει ο Θεούλης καλά, να τα...
0: Ας έχει.
1: Να τα ευχαριστηθώ και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, αγόρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε και δεν πρόλαβα να πάρω ψωμί, πρέπει να πω. Κατερίνα από του Γκίζη.
1: Και είναι και ο φούρναρης μέσα στο φούρνο.
0: Τι.
1: Ήταν και ο φούρναρης μέσα στο φούρνο την ώρα που γκρεμίστηκε.
0: Όχι, είχε βγει, πρόλαβε. Κουνιότανε πολύ και ο φούρνος, όχι ο φούρναρης.
1: Κάτι ξέρεις εσύ τη Λιμίδη. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, καλά είσαι? Αναρωτιόμασταν. Και από το ακροατήριο.
1: Η μπαταρία είχε κάνει τσαλιμάκια, αλλά σήμερα μας έκανε τη χάρη και συνεργάζεται μαζί μας. Να ξεκινήσω μόνο με μία μικρή ερώτηση προς τον Γιάννη τον Δουδουλάκη.
0: Ναι.
1: Τι το κακό έχει ο Λίσταρχος Ταβέλη?
0: Κανένα, τίποτα δεν έχει κακό.
1: Απλά τον βρίσκω έναν εξαιρετικό κύριο, αν συνδυαστεί και με κοτσιδάκια.
0: Ναι.
1: Λαστιχάκια μαργαρίτες, αναφέρομαι σε μένα.
0: Ναι.
1: Ένα τσαντάκι. Αυτά μπορεί κάλλιστα να εκφράζεται ως λίσταρχος το θέλεις. Μια χαρά.
0: Ναι, λισταρχίνα τον κόβω έτσι που τον περιγράφεις.
1: Κοίταξε, υπήρξαμε και εμείς τα παιδάκια τα οποία φαινόμασταν πάρα και ήμασταν πολύ καλά παιδιά με μία προϋπόθεση. Μην μας ενοχλούσαν αυτό που μας ανήκει. Δηλαδή, μπαίνω γρήγορα στο θέμα, επειδή έχω έναν αδελφό. Εντάξει, όλοι έχουμε τα βάρη στη ζωή μας, τέλος πάντων. Μου εξηγούσαν τα αγοράκια, καταλαμβάνουμε πιο πολύ χώρο, Κατερίνα μου. Και τρώνε πιο πολύ φαγάκι. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο χώρος μου? Αυτός. Ωραία. Από εδώ και πέρα δεν ακουμπάει. Όταν λοιπόν έκανε το λάθος να ακουμπάει, εκεί ξυπνάει ο Λίσταρχος Ταβέλης.
0: Και τι έκανες δηλαδή, τον μπλακώνες?
1: Με την καλή έννοια. Όχι. Απλά θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος είχε μια κακιά συνήθεια, του άρχισε να με τσιγκλάει. Και το εξηγούσε η μητέρα μας ότι δεν σου γεννήσαμε την Κατερίνα για να έχεις να παίζεις. Λοιπόν, μέσα στα τσικλίσματα ήταν ότι όπως παίρνεγε για να καθίσουμε να φάμε, απαραίτητος έπρεπε να πάρει από το πιάτο φαγητό. Το

0: Πάνε μία, το έκανε δύο. Εγώ μεγάλωνα κάποια στιγμή. Λοιπόν, με ενόχλησε αυτό. Και λέω, αφού έχει το πιάτο σου, δεν είναι ότι έλειπε. Έχει και άλλο φαγητό στην κατάλληλα. Αλλά αφού το καταλαβαίνω, το καθίνα με τσιγκλίζει. Μία φορά μάνα μου περνάει, πάει να καθίσει. Μου λέει, κουκούλωνα εγώ με τα χέρια μου το φαγητό. Μου λέει, δεν θα μου δώσει. Όχι, κάτσε να φας. Δεν θα μου δώσει μία, θα μου δώσει δύο. Φτύνει μέσα στο φαγητό μου.
1: Α, το πλάκα.
0: Λοιπόν, και τι έκανα εγώ.
1: Του το έβαλε καπέλο.
0: Ναι, ρε Σιμάνο,
1: και εγώ το ίδιο θα
0: έκανα.
1: Γιουβαρλάκια είναι το τελειότερο καπέλο, γιατί απλώνονται παντού.
0: Αχ, Μάνο, ακόμα θυμάμαι το γιουβαρλάκι να τσουλάει, όπου ο Γιώργος βέβαια ήταν έτοιμος να εκραγεί, αλλά μάλλον ευνηδιάστηκε, παρενέβηκε η μανούλα. Βρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι, αφού υπάρχει κι άλλο φαγητό.
1: Δηλαδή αυτός πόσο χρονών ήταν όταν έκανε αυτή την κουτσουκέλα?
0: Να μην ήταν 12.
1: Α, δεν ήταν μεγάλο, ναι.
0: Όχι, μόνο το είχε. Ίσως και λίγο παραπάνω ήταν. Ίσως
1: και εσύ
0: παραπάνω.
1: Κατά πολύ μικρότερη.
0: 4 χρόνια πιο μικρή.
1: 4 χρόνια, μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά αν μας άκουγε κανείς, μάλλον στην οικογένεια να μιλάμε, νομίζαν όλοι ότι ο Γιώργος είναι το μικρότερο παιδί στην οικογένεια. Ας πούμε, έλεγε η μητέρα μου, πάμε το παιδί να του βάλουμε να φάει. Γιατί χεράκια δεν έχει. Πάτησε εγώ, ο Λουίς Πάρχος Ταβέλη. Κατερίνα μάζεψε το τραπέζι. Γιατί ο Γιώργος δεν το μαζέψει? Μα είσαι κοριτσάκι, γιατί εκείνος τον έφυγε. Κάτι τέτοια έκανα και τους είχα βγει, λένε. Ναι, λίγο παραπάνω τσαούσα από ό,τι υπολογίζαν, αν και για τσαούσα με προορίζαν τελικά. Πόσο χαίρομαι την απόψινη εκπομπή, καταρχάς που σας ακούω. Και λοιπόν, με το που βάζεις το θέμα,
1: ναι.
0: Θα πω για τον μπαμπά μου, θα πω για τον πατέρα
1: μου.
0: Καλά,
1: πες ό,τι θέλεις.
0: Θα πω. Λοιπόν, μου περάσανε 2-3 σκέψεις από το μυαλό. Η πρώτη σκέψη, εικόνα σκέψη, ήταν ο κύριος Μωρίκης. Τον έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεται.
1: Στον πατέρα του.
0: Ναι, που χόρευε με τη μητέρα του και έλεγα, δεν είναι τυχαίος αυτός ο άνθρωπος, έχει τέτοια προσλαμβάνουσα.
1: Όχι, λέει ότι τον έχασε σε πολύ μικρή ηλικία, τον πατέρα του, ο Ανδρέας.
0: Ναι, αλλά είχε αναφέρει αρκετές φορές ότι θυμάται έναν άνθρωπο να χορεύει με τη μητέρα του.
1: Α, να χορεύει, είπε, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: ναι, okay.
0: Χορεύει, ναι, και λέω, τι όμορφο. Τι όμορφη κληρονομιά είναι αυτή σε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι, το να βλέπει τον πατέρα να αγαπάει και να τιμάει τη μητέρα. Ναι. Η δεύτερη σκέψη που έκανα ήταν μια φίλη που προσφάτως πέρασε μια λαχταρίτσα μπαμπάς της και όταν την πήρα τηλέφωνο όταν μιλήσαμε, ευτυχώς να είναι και εργοδότριά μου σε μια από τις διαδουλειές που αν μ' άκουγε να το λέω θα με μάλωνε το εργοδότρια και μου λέει κάτι, λέω, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, μου λέει προσευχή σου. Και όταν είδα ότι όλα πήγαν καλά, χειρουργείς και μπαμπάς και αυτά και είδα το χαμόγελό της, ωραία μάνα, σαν να ήταν ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, δηλαδή τόσο πολύ που μου μετέδε τη χαρά της και μου έκανε εντύπωση και άκουγα και την κυρία Χαρά πριν,
1: ναι.
0: Και έλεγα τι ωραία να υπάρχουν τέτοιοι πατεράδες που ετοιμάζουν, προετοιμάζουν το παιδί τους να βγει έξω, γιατί εκεί είναι ο προορισμός του παιδιού, να βγει έξω, να βγει έξω. Και κατέληξα λοιπόν αυτή τη σύντομη διαδρομή με κάτι πολύ συγκινητικό που άκουσα σήμερα. Περιπατρότητας. Πριν από εσάς άκουγα τα παιδιά,
1: ναι.
0: Τους δικούς μας λοιπόν. Και αναφέρθηκα στον Ανδρέα, τον Ανδρέα μας. Ας μου επιτραπεί αυτή η οικειότητα. Γιατί περίμενα με πολύ λαχτάρα να τον ακούσω τον Ανδρέα. Και άκουσα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται από τους καλεσμένους η λέξη πατέρας μας. Και κάποιος ανέφερε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους τους καλεσμένους απόψε, ότι είχε πει ο Ανδρέας ότι εγώ παιδιά δεν έκανα, αλλά υιοθέτησα μια ολόκληρη γειτονιά.
1: Σωστό.
0: Επειδή έχω ένα δηλωμένο έρωτα με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ως τι, ως έναν άνθρωπο που μπορεί να εμπνεύσει.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο και δοθείστε, επειδή δεν έχω και ρευμάτα, δεν θα μπορούσα να κάνω ένα αισθητήσει στο διαδίκτυο, να δω το πρόσωπο αυτού του άνθρωπου που με έχει εμπνεύσει. Και μάλιστα όταν έμαθα προχτές για τον απώλειά του, είχα καλέσει την εκείνη ώρα, πίστευα ότι δεν θα με προδώσει μπαταρία, τον Κωνσταντίνο του Λαβίθη.
1: Ναι.
0: Θα μοιραστώ και μαζί σας την κατάθεσή μου. Αλλά έτσι σαν απολογισμό σήμερα που έβαλες και την έννοια της πατρότητας, σκεφτόμουν για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Κάποιοι άνθρωποι, λέω, κάνουν ταμείο, όταν προχωράει η ζωή τους και κάνουν ταμείο, βγάζουν ζήτα. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Μαζαράκη που βγάζουν δώσε. μου φαίνεται τόσο δοτικό αυτό ο άνθρωπο, τόσο να δίνει. Το κάνω λίγο λογοπαίγνιο του ζήτα, ότι δεν ζήταγε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έδινε. Και θα μοιραστώ και μαζί σα, με αυτή τη βραδινή παρέα, την εκλεκτή που έχουμε, το ίδιο που κατέστησα και στον κύριο Παυλολεβίδη. Είναι καλοκαίρι, είναι λείπει όλη η γειτονιά, διακοπές. Κατά κακή σύμπτωση έχει και διακοπή, μακροχρόνια διακοπή, το ρεύμα στο δημοτικό ρεύμα. Εγώ εννοείται χωρίς ρεύμα καθόλου και έχω τώρα λίγες μπαταρίες. Λέω πού να τις διαθέσω, στο φακό ή στο τρανιστοράκι. Επικράτησε τα νηστοράκι, λοιπόν, και είχα το φακό του κινητού μου ανοιχτό για να κεντάω στο μπαλκόνι. Να σας δηλώσω υπεύθυνα, επειδή τόσα το βίωσα, όταν γύρω όλα είναι εντελώς σκοτεινά, υπάρχει ελάχιστο φως, κάπως ο οργανισμός, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, φαίνεται όλα πώς να το πω, σαν χάος, αυτό που λέμε χάος. Δηλαδή περπάταγα και είχα στο μπαλκόνι και είχα την αίσθηση ότι να είμαι μέσα στον τοίχο, δεν πρόκειται να πέσω από κάτω. Ήταν αυτή η ψευδαίσθηση του σκοταδιού που δεν μου επέτρεπε να προσανατολιστώ που είμαι, ας πω καλά, που πατάω. Και θυμάμαι λοιπόν εκείνο το βράδυ, μάλλον, αποχαιρετούσαν τα παιδιά, ο Δημήτρης και ο Λεωνίδας, τον Ανδρέα δια τηλεφώνου για καλοκαιρινές διακοπές. Και ακούω ένα μαζαράκι να λέει, καλύτερα εκεί που είναι, και λέει, αναφερόμενος στα κακό σκήμενα, τα εθνικά μας κακό σκήμενα, και προφανώς ένα πολύ καλό μήνυμα για τους Απεντιανούς, λέω, τους φίλους μας Τούρκους. Λοιπόν, και λέει, ακούγεται ένας μαζαράκης κάτω εικόνα σε μια έρημη γειτονιά, κατασκότεινη γειτονιά, και ακούω ένα μαζαράκι να λέει, μολόν λαβέ. Πρέπει να ήμουν αυτή που σήκωσα τα χέρια ψηλά και λέει, δεν μπορεί να παίρνει τέτοιο φως, από πού μου ήρθε. Ένας άνθρωπος που δεν το ξέρω, που δεν τον έχω συναντήσει ποτέ μου, εκπέμπει τέτοιο φως, τέτοια ακτινοβολία. Αυτό έχει από μόνο του πατρότητα. Αυτό έχει από μόνο του μεταδοτικότητα. Γι' αυτό κιόλας επέλεξα προχθές να πω ότι δεν θέλω να αποχαιρετήσω. Θέλω μόνο να χαιρετήσω έναν άνθρωπο που η ιδέα και η έννοια της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ευγένειας, του χιούμορ, του δικαίου ήταν ταυτόσιμη με το πρόσωπό του. Τώρα λοιπόν πάμε στην πατρότητα, στον μπαμπά μου. Και εδώ ίσως αν μας ακούει κανείς μπορεί και να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον εαυτό του. Ο μπαμπάς μου μπαμπάς δεν υπήρξε. Ήταν χατοπαίκτη στο χοπί, δηλαδή θυμάμαι μια πλάτη να αποχωρεί. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Έναν άνθρωπο που δεν συμμετείχε, δεν ήταν εδώ τα Χριστούγεννα, θα ερχόταν όποτε είχε τελειώσει το παιχνίδι, κάτι τυφής. Πανέξυπνος άνθρωπος, εξαιρετικός χειριστής προφορικού και γραπτού λόγου, ήταν δημοσιογράφος, εξέδιδε μια εφημερίδα. Με κάποιο τρόπο λοιπόν, με μίλησε στο να μ' αρέσει η μάθηση. Το επισημαίνω, όχι να είμαι καλή μαθήτρια, να αναζητώ το παραπέρα.
1: Κατερίνα, περίμενε ναι. Λίγο, μην ξεχάσεις τι λες.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε την αλλαγή της ώρας και ερχόμαστε.
0: Βέβαια.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε είδα, γκόστρα ήρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής και είναι η Κατερίνα από τον Γκίζη. Στην άλλη
4: τα σποτάκια
3: άκρη.
4: Σου είναι από μόνο του ψυχοθεραπεία, γελάω μου. Αυτό με τη Βλαχοπούλη που λέει να ανέβω στην ταράτσα,
3: ναι, ναι.
4: Ενημερώνω τη γειτονιά μου, είναι πολύ τυχερή που ακόμα δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί όμως να το βάλω και αυτό στις βλέψεις μου στο μέλλον, γιατί το μπαλκόνι έχει καταληφθεί ήδη από μένα. Δικό μου το μπαλκόνι, ό,τι θέλω μπορώ να το αξιοποιώ. Λοιπόν, ο πατέρας λοιπόν, Μάνο, κάπως με κέντριζε, κάπως δηλαδή με τσίκλαγε, με ωραίο τρόπο εννοώ, να ψάχνω το παραπέρα. Μου χάριζε βιβλία, πολύ ωραία βιβλία. Μου χάριζε και πιο περίεργα βιβλία, δηλαδή πρέπει να ήμουν το μόνο οκτάχρονο που είχε πάει να διαβάσω τον Άλλη Βελουχιώτη. Η μητέρα μου ορίετο, βρε Λούλη, το παιδί είναι μικρό, δεν πειράζει, να μαθαίνει. Και έκανε κάτι, κατά τη γνώμη μου, έξυπνο. Πηγαίναμε εκδρομές, πολλές εκδρομές, με συλλόγους από το χωριό, με γειτονικά χωριά, χωροεσπερίδες. Εγώ, μάλλον, έχω ζήσει, έχω ευτυχήσει να ζήσω αυτές τις σκηνές που βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες. Με αποκριάτικα, στολίδια, ταβερνάκια, πώς να τα πω τώρα, κοσμικά κέντρα.
3: Mm-hmm.
4: Τα έχω ζήσει, έχω περάσει. Έχω περάσει από τα εγγένεια του Δελφιναρίου. Δηλαδή, είχα την επαφή με τον έξω παρά έξω κόσμο. Και τι έκανε μετά, αφού με έβαζε λοιπόν να διαβάσω ένα βιβλίο, μετά μου λέει γράψε. Ό,τι νομίζεις, ό,τι θέλεις, ό,τι σου άφησε, ό,τι. Και το κουβεντιάζαμε. Δεν ήταν τόσο ακριβώς τη σχέση πατέρα με κόρη. Ήταν πιο πολύ δασκάλου με μαθήτρια να το πω, μέντορα να το πω, με φιντανάκι να το πω, δεν ξέρω. Όμως καταλήγω τον πατέρα μου, τον με ζόρισε πάρα πολύ όταν έπασε τα εγκεφαλικά. Εκεί πραγματικά με ζόρισε, γιατί εκεί με θυμήθηκε. Εκεί πια η σχέση μας ήταν κόντρα, μεγάλη κόντρα. Δηλαδή, εγώ τι έχω κάνει για σένα, μπαμπά, να σου θυμίσω ότι δεν ήσουν εκεί, ήσουν απόν. Όμως, ο Κέρβερος Μανούλα, κυρία Φλωρά, δεν μου επέτρεψε ούτε λεπτό να βγάλω κακιούλα ή να διαφορήσω και τον πατέρα μου. Είναι πατέρα σου, θα πας και θα αλλάξεις και πάνω, Καταρίνα. Μα, θα αλλάξεις και πάνω. Όταν λοιπόν ήρθα τον πατέρα μου σε αυτό το θηρίο, όπως τον έβλεπα, έτσι ψηλό πάντα, όταν ήμουν εγώ μικρούλα, κλινήρη πλέον και να έχει την απόλυτη ανάγκη μου. Εκεί πάρε πατέρα. Τελικά δεν έχασα εγώ, έχασες εσύ. Έχασες εσύ, δηλαδή που θα μπορούσε να έχεις μοιραστεί τα χρόνια μας, τα μπουσουλήματά μας, το πείμα μας, που δεν μας άκουσε ποτέ να το λέμε. Περνώντας τα χρόνια και προσεγγίζοντας με κάποιοι φίλοι γνωστοί από το χωριό, τα γύρω χωριά και εξειάζοντας τον πατέρα μου, κοντοστάθηκα μάνα. Τι λέω, μωρέ μου, πας και τον έχω αδικήσει. Δηλαδή, πού είναι αυτός ο άνθρωπος που μου περιγράφουν? Εγώ δεν τον έχω πετύχει, γιατί ήταν έτσι λίγο πλωσιρός, δεν γέλεγε εύκολα, είχε ένα ιδιαίτερο χιούμορ όταν ήθελε να πειράξει κάποιον και δεν μου έβγαζε ότι αγαπάει κάποιον. Όχι εμάς, την οικογένειά του, δεν τα ακούω, ας πούμε, ένα καλό λόγο. Και τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, όλο και πιο πολλοί που δεν έχουν κανένα λόγο να μου ζαχαρώσουν το χάπι, μου βγάζουν, δηλαδή μου καταθέτουν ότι, α, ο πατέρα σου, μα με αγαπούσε πάρα πολύ και χαίρομαι. Και χαίρομαι, μάνα, λέω, πραγματικά αλήθεια, να το λέτε. Έναν άνθρωπο θα εντοπίσει να τον αγαπάει πολύ. Το Γιάννη τον Κανελάκη, τον ξαδελφό μου. Τον οποίο το σεβόταν και τον μετρούσε τη γνώμη που είχαν έτσι, οι κοντρίτες. Καλά, ο πατέρας μου ήταν, δηλαδή αν δεν την κοντράζεται κάποιος, δεν ανέπνεε. Και βλέπουμε το καιρό και λέω, ρε παιδί μου, πως ήμουνα και εγώ λίγο, εντάξει, έλειψε αυτό το σπίτι, έδωσε δικαιώματα για να έχω τέτοια συναισθήματα, αλλά με το καιρό καταλαγιάσανε οι δαίμονες και βγήκανε πάνω-πάνω, βγήκε ο αφρός. Και αν σου πω ότι τον πατέρα μου τον χαίρομαι πια αυτά τα χρόνια, τώρα που δεν υπάρχει, τώρα που η εκπαίδευσή μου στο χωριό, στην Κοντοβάζανα, την Κοντοβάζανα του 70, έτσι, ναι. Σηκώνεις με τον Άκη, παίζει νερό από την πηγή, μικρό, μην καταλάβει κανείς ο Όλιβερ Λουίς, μικρό μπετονάκι. Παίρνεις μπετονάκι, κυνηγάς στο ποντικό, ποντικός είναι επισκέπτης μας. Μαγειρεύεις, παίρνεις φρούτα, λαχανικά από τον κήπο, πας πάνω τα μαγειρεύεις. Δηλαδή όλη αυτή η εκπαίδευση δεν μου βγήκε σε κακό. Μπορώ να πω ότι μου βγήκε και σε καλό. Όμως αυτό που πραγματικά χαίρομαι αυτά τα χρόνια είναι και πραγματικά θα το παίρνω και εγώ από τον εαυτό μου, τώρα στα 58 μου και πιο πριν, και λέω, άρε πατέρα, τελικά σε εκείνο το πράγμα είχες δίκιο, αλλά μάνο, δεν είχε το τρόπο να το μεταλαμπαδεύσει.
5: Κατάλαβα.
4: Δηλαδή, σου το λέω τώρα, τώρα το έμαθες. Κάτι τελώς αντίθετο από τη μητέρα μου. Και εγώ πάλι ήμουν ένα παιδί που έλεγα, πες το μου μία, πες το μου δύο, τρίτη φορά μην μου το πεις, αλλά κάτσε δίπλα μου. Υπόθηκε πριν από λίγο. Το είπε στην κυρία Χαρά ότι το έστειλε κάποιος σε μήνυμα. Ναι. Κάτσε δίπλα μου να κάνω εγώ, ξέρω εγώ, αυτό που έχω να κάνω και διόρθωνε με την ώρα που το κάνω. Εκεί θα το μάθω. Mm-hmm. Αυτό το ταλέντο δεν το είχε μπαμπά. Δεν το είχε. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι νέες γενιές, βλέπω πολλά παλικάρια με το μάσπο, το μωρού.
5: Το μωρό, ναι.
4: Βλέπω πάρα πολλούς παμπάδες με το καρότσι που παλιά ήταν ταμπού. Ο παπάς δεν, τι να σπρώχνει καρότσι ο παπάς, αυτή είναι γυναικεία δουλειά. Βλέπω πολλούς παμπάδες με το κοριτσάκι, βλέπω τελευταία είχα δει ένα παπά, ένα θεόρατο, ένα πλάσμα τεράστιο. Ένα μικρότσικο πλασματάκι στις πλάτες του, δηλαδή το έκανα και αντιπαραβολή με τον δουδουλάκι με την κόρη, λέω καλά να πάθεις εκεί. Και, μπράβο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κόρη σου Γιάννη. Και είναι ένα δέος τελικά ο πατέρας. Ένα δέος. Και όση ώρα μιλάγατε αυτό σκεφτόμουν ότι τα κλαδιά καλώς κάνει. Καλώς είπε η κυρία Χαρά ότι προετοιμάζει να βγει παρά έξω. Αυτή την κουβέντα την άκουσα τελευταία από τη φίλη μου που σου είπα ότι ο μπάς λίγο πέρασε δύσκολα. Καλώς τα κλαδιά τεινάζονται πιο ψηλά. Ο κορμός πρέπει να κρατάει η γερά που είναι ο μπαμπάς και η γη είναι η μάνα. Οι ρίζες κάτω. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους που έχετε περάσει κάτι παραπάνω από μένα με τον μπαμπά σας. Γιατί είσαστε στην άνθρωπή μου και έχω να παίρνω από εσάς.
5: Να είσαι καλά Κατερίνα.
4: Χάρηκα πολύ που σου άκουσα μάνα.
5: Και εγώ.
4: Και χάρηκα πολύ και για αυτή την εικόνα που έφτιαξες με δύο γιγαντόσωμους εσένα και το μαζαράκι σε ένα παπάκι. Πίστεψε με, το έκανα εικόνα.
5: Ναι. Γυρνάγαμε στα Εξάρχεια με το παπάκι.
4: Αυτές τις μέρες κάνατε τα Εξάρχεια, δοθεί σε ευκαιρία, σου λέω ότι και εγώ τελείωσα το 5ο Λύκειο Εξαρχείων. Μόνο μία τάξη, γιατί δεν είχε το δικό μου Λύκειο ιατρική που ήθελα να δώσω. Κάνατε τα Εξάρχεια να μοιάσει μια κανονική περιοχή από παρεξηγημένη που την είχα. Άκουγα μία περιγραφή των παιδιών τελευταία των καλεσμένων ότι γινόταν καυγά στα Εξάρχεια, πρόκειτο να περάσει ο Μαζαράκης. Σταμάταγε ο καυγάς και ξανασυνεχίζαν τον καυγά. Μου θύμισε μια εικόνα από μια ελληνική κωμωδία Μαριχουάνα στο που τσακώνονται, πλακώνονται, περνάει κάποιος και φωνάζει εφημερίδες, σταματάνε όλοι και ξανασυνεχίζει ο καυγάς. Είσαστε από μόνοι σας έμπνευση. Συμπεριλαμβάνω και εσένα, Τελμίδη.
5: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ.
5: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
4: Αμή για όλους. Καλημέρα.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880. Μιλάμε για τις πατρικές φιγούρες, τους πατεράδες κανονικούς ή θετούς, που ανέλαβαν δηλαδή το ρόλο του πατέρα επειδή συνάντησαν τη μητέρα με το παιδί και την παντρεύτηκαν. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Θεία Μάνο, Θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές με υγεία. Πατήρ, ονόματι Τρίφων, καταγωγή Κωνσταντινούπολη από το Μαρμαρά. Ο πατέρας ήταν μαθητής στη μεγάλη του γένου σχολή και τον ετοίμαζε η οικογένεια να τελειώσει εκεί το λύκειο και να γίνει δικηγόρος στην πόλη. Τα όνειρα πριν το 22, πριν τη μεγάλη καταστροφή. Τα υπόλοιπα αδέρφια του, τρία αδέρφια, ήταν όλοι ναυτικοί, είχαν καΐκια που έκαναν μεταφορές και τα λοιπά με τους γονείς τους. Το 22, όταν έγινε η μεγάλη
0: παλινδρόμηση
1: και ο διωγμός που έγινε, βρέθηκαν ξαφνικά από θαλασσίνη που, σε ένα χωριό στην Καστοριά, στο βουνό.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά στο βουνό, να κάνουν τι, να γίνουν αγρότες. Και τι αγρότες, να φυτεύουν καπνά. Ήταν τότε με το μεγάλο σχέδιο του Βενιζέλου, που με τους Βαλκανικούς πολέμους, εκείνοι οι άθλοι της εποχής, οι Βούλγαροι, μας είχαν καταπετσοκόψει εδώ πάνω,
0: ναι.
1: Ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία. Οπότε τότε όλους τους πρόσφυγες τους έφερε στη Μακεδονία. Και έτσι από Σέρες μέχρι Αλεξανδρούπολη και μέχρι Χαλκιδική ήρθανε οι Έλληνες στους Έλληνες. Και έτσι η Μακεδονία είναι όλοι προερχόμενοι από την Μικρασία. Ο πατέρας μου όταν ήρθαν λοιπόν στην Δράμα, στην Καστοριά, ήθελε να συνεχίσει να μάθει τα γράμματα. Δεν νοούσε ότι ήταν δυνατόν να πάρει το τσαπί και να αρχίσει να φυτεύει καπνά και τα λοιπά, και δραπετεύει από το σπίτι και από τις συνδυγείς του χάνεται και βρίσκεται σε ένα ορφανοτροφείο, που ήταν να δεις, σε μια πόλη, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Δεν περάζει.
1: Όπου εκεί ήταν παιδιά και αρκετά που είχαν χάσει τους γονείς τους, αλλά και άλλα που ήταν έτσι, και βρέθηκαν σε ένα ορφανοτροφείο, το οποίο το είχε ένας Μητροπολίτης και φρόντιζε τα παιδιά να μάθουν γράμματα, να τους ταΐσει, ψάχνοντας αν όσοι είχαν και γονείς, να βρουν και τους γονείς τους κτλ. Κάποια στιγμή βρέθηκε ο πατέρας μου σε μια στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Από όσο διηγείτο, όταν τέλειωσαν το σχολείο, ο Μητροπολίτης ήθελε μετά να τους δώσει και ένα επάγγελμα. Άλλος έστειλε από εδώ, άλλος από εκεί, τον πατέρα μου σε μια στρατιωτική σχολή, όπου έγινε αξιωματικός. Έγινε αξιωματικός, ήρθε μετά στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, παντρεύτηκε τη μητέρα μου στην Αθήνα, έκανε οικογένεια. Αλλά οι μεταθέσεις των στρατιωτικών είναι μεταθέσεις και είναι δύσκολο, ειδικά τα χρόνια και τα παλιά, να κάνεις οικογένεια. Πως η οικογένεια που να έχει, να τον βλέπει τον πατέρα, να είναι η μητέρα, να είναι τα παιδιά, να βλέπονται. Εμείς δυστυχώς τον πατέρα αυτό δεν τον βλέπαμε με την αδελφή μου. Γιατί ο πατέρας με τις μεταθέσεις από πόλη σε πόλη, και επειδή και οι δυο συμφωνούσαν οι γονείς ότι καλύτερο για μένα, ειδικά που με πρόριζαν για σπουδές ανώτατες κτλ, να μένουμε στην Αθήνα στην ίδια πόλη και να μην πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, να αλλάζουμε σχολεία κτλ, με αποτέλεσμα αυτό να βλέπουμε τον πατέρα μας ένα μήνα που ήταν η άδεια δικαιωμένη, ένα μήνα το χρόνο και στις γιορτές από λίγο. Όταν πήρε σύνταξη λοιπόν τα 53 του, στα 35 χρόνια παίρνουν οι εξωματικοί από τα 18 που είναι στις σχολές, παίρνουν σύνταξη. Λέω, τώρα είναι ευκαιρία να γνωριστούμε λίγο με τον πατέρα μου. Στα χρόνια αυτά δεν έρχονταν, αλλά δεν είχαμε οικειότητα πλέον με τον πατέρα. Ερχόταν σαν ξένος και εγώ δεν είχα οικειότητα. Αυτός όλη μέρα στους στρατώνες εκεί με τους φαντάρους, καθίστε καλά, πειθαρχίες, ιστορίες. Τον Ατάλο αφιδατωνόταν η αυτή του η όποια αγάπη θα είχε για τα παιδιά του, για μένα και τη Ρένα μας. Και ερχόταν σοβαρός, βαρύς, τιμόταν τα στερεοτυπικά του, έπρεπε σε λίγο να φύγει. Και γενικώς ήταν ένας πατέρας καλής καρδιάς, όπως τον είχαμε καταλάβει. Όχι οικειότητα. Όχι εκείνο που ήθελα εγώ, φιλία, που κάποιοι είπαν πριν ότι φιλία δεν γίνεται. Τι λέτε καλέ. Φιλία γίνεται με τα παιδιά, τι λες. Πιο ωραία φιλία γίνεται. Και την άλλη φιλία, γιατί και εσύ μάλλον ήσουν αντίθετος. Φιλία γίνεται με γονείς με παιδιά, πολύ καλή φιλία, εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, συμβουλές, οδηγίες, είναι ό,τι καλύτερο όταν μπορεί να γίνει κανείς. Αλλά φιλία στα όρια του πατέρα, της μάνας με τα παιδιά. Ναι. Όχι υπέρ φιλία και τα ρέστα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο πατέρας με τη σύνταξη, θυμάμαι του λέω μια μέρα, ρε πατέρα λέω, δεν πάμε λέω κάτι μπλάκα, να πιούμε καμιά ρετσίνα, να γνωριστούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο, να καπνίσουμε μαζί. Κάπνιζα εγώ τότε, κάπνιζε και ο πατέρας. Τι είναι αυτά που λες, λέει, με σένα θα πας στην ταβέρνα. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι είναι αυτά που λες. Καλά λέω, επειδή τώρα εσύ στρατηγός, να πούμε, και εγώ είμαι αρχιπουλοχαγός έφεδρος, δεν μπορεί να ταιριάξουμε, λέει. Το κάτω γράφεις, εγώ είμαι επιστήμονα. Όχι εσύ, δεν υποτιμώ εσένα, αλλά πας περιπτώσει εγώ ξεφύγει. Όχι, λέει. Και μου λέει, ρε Βασίλη, κοίταξε, λέει. Δεν νιώθω, λέει. Με μπέρδευε τις γλώσσες, το θυμάμαι και δάκρυσα εγώ τότε. Δεν νιώθω, λέει. Τι να σου πω, δεν έζησα μαζί σας. Δεν έζησα ούτε με την Ρένα, την αδερφή μου. Δεν έζησα με εσάς. Τι να πω, και εγώ στερήθηκα την οικογένεια τη δική μου, λέει. Και εγώ βρέθηκα σε ορφανοτροφείο, τι ήμουνα τότε, 12 χρονών, λέει. Όταν βρέθηκε αρφάνιο το γραφείο. Χωρίς. Κάνα πολλά χρόνια οι γονείς μου να με βρουν και να βρεθούμε κτλ. Και όπως καταλαβαίνεις, στέγνωσε η ψυχή μου. Αυτό θυμάμαι, το είπε. Στέγνωσε η ψυχή μου από την πατρική οικογένεια. Τι να πω, λέει. Δεν ξέρω. Ίσως και ο στρατός αφοσιωμένος εκεί στη δουλειά αυτή, στο πώς θα εκπαιδεύσουμε παιδιά άλλων οικογενειών, πώς θα φροντίσουμε, πώς θα νοιαστούμε για αυτά περισσότερο, δινόμαστε περισσότερο οι στρατιωτικοί στα ξένα παιδιά για την εκπαίδευσή τους, για τη φροντίδα τους κτλ. Και αφήνουμε τους δικούς μας, δεν ξέρω τι να πω, λέει. Και έτσι δεν πήγαμε. Πάμε, του λέω, στα μπακαλιαρά και του Δαμίγου, λέει. Εκεί δεν έχει, λέω, ούτε όργανα ούτε μουσικές. Να φάμε μπακαλιαρά και να πιούμε και ρετσίνα. Άστο ρε Βασίλη, λέει. Και μπήναμε να πούμε όσα χρόνια έζησε σε μια αυτή, πώς θα το πω, σε μια τυπική σχέση. Και με την αδερφή μου. Όλα αυτά όμως ήταν το μάθημα της ζωής μου και έλεγα, δεν θα παντρευτώ, δεν θα κάνω παιδιά, δεν θα γίνω παππούς. Θα είμαι τελείως αντίθετος. Ό,τι στερήθηκα θα τα κάνω, όχι πλούσια, όχι μέχρι τον Καραγκιόζη θα κάνω. Εμάνω έγινα μέχρι Καραγκιόζη. Με λάτρεψαν τα παιδιά μου, με λατρεύουν τα εγγόνια μου, έχω παίξει μαζί τους, όπως έλεγε ο Γιάννης για τον πατέρα του που είχε την κόρη του στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Τέτοια να δεις με τα παιδιά, με τα εγγόνια. Τα εγγόνια είναι δύο αγοράκια. Ο ένας τώρα είναι 24, άλλος είναι 19. Αριστούχοι στα πανεπιστήμια. Ό,τι λοιπόν στερήθηκα, ναι, γίναμε τόσο φίλοι, τόσο οικοί, τόσο πλάκα, τόσο καλά που παλεύουμε. Τώρα παλεύουμε. Εγώ είμαι κοντά στα 90 και αυτοί οι 24, όταν βρεθούμε, ήταν εδώ πριν ένα μήνα, παλέψαμε. Τους βούτυξα και παλέψαμε κάτω. Όλα αυτά που τα στερήθηκα, πληθωρικά τα έβγαλα. Γι' αυτό ήταν το όνειρό μου. Πώς θα γίνω συνομήλικος με τα παιδιά μου και συνομήλικος με τα αγόρια μου, με τα εγγόνια μου. Έβγαλα όλες τις στερήσεις, ότι που,
0: όλα τα αποθυμένα, ναι.
1: Ναι, έτσι τα ονειρευόμουν να είμαι με τον πατέρα μου. Έτσι μου είχε κολλήσει, έτσι μου άρεσε.
0: Σωστό.
1: Τελείως το αντίθετο βρήκα, αλλά το αναπλήρωσα όμως και το αναπληρώνω ακόμα μέχρι και τώρα. Μέχρι και τώρα τα παιδιά μου τώρα είναι πενιντάριδες. Όταν έρχεται η Κατερίνα και ο Τάσος εδώ, όχι στην αγκαλιά μου, τα παίρνω καβάλα να πούμε. Και διασκεδάζουμε, γελάμε, παίζουμε, παλεύουμε. Κυνηγιόμαστε. Ό,τι στερήθηκα τα έβγαλα. Δόξα τω Θεώ, γέμισε η ζωή μου με τα παιδιά αυτά.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή ήταν η ζωή μου όλη.
0: Τι ωραία.
1: Να, μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπρά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Και εγώ.
0: Καλή
1: δύναμη. Γεια χαρά, αδερφέ μου. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Φωτεινή μας από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, όπως είπαν και οι φίλοι μας, τα συναισθήματα οι γονείς όταν ήμουν και εγώ μικρή δεν τα πολύ έβγαζαν προς τα έξω, έτσι να είναι πολύ διαχειτικοί απέναντί μας.
0: Και οι δύο γονείς ή μόνο ο μπαμπάς?
1: Ο πατέρας μου πιο πολύ. Ναι, ο πατέρας μου. Εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια λίγο πιο σκληρά ας πούμε, αλλά η μάνα μου ήταν λίγο διαφορετική. Αλλά ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Άνθρωπος του χωριού βέβαια, αλλά δεν... πολύ πολύ καλός και πολύ όμορφος. Και τραγουδούσε και πάρα πολύ όμορφα. Και ένα από τα τραγούδια που θυμάμαι Μάνο ήταν το «Με γέλασαν μια χαραυγή της άνοιξης στα Ιδόνια». Ωραία. Και θυμάμαι τον άκουγε. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με γέλασαν λέει και μου είπανε ότι ο Χάρος δεν με παίρνει. Και τον άκουγε ο δάσκαλος τότε του δημοτικού και του έλεγε «Μα κύριε Νίκο λέει τραγουδάτε πάρα πολύ ωραία». Τέλος πάντων. Του άρεσε επίσης και πάρα πολύ και το διάβασμα. Τότε εκείνος πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού τότε, κάπως αλλιώς το λέγανε το σχολείο τότε, σχολαρχείο, δεν ξέρω αν το λέω καλά.
0: Λοιπόν, το έχω ακούσει να το λένε έτσι πάλι.
1: Ναι, ναι, δεν ήξερε πολλά γράμματα εντάξει, αλλά διάβαζε και όταν τον είχα κατά διαστήματα στο σπίτι μου όπου είχε πεθάνει η μητέρα μου, ξέρω εγώ, διάβαζε και κάθε λίγο και λιγάκι μου έλεγε «Μα μήπως πειράζει που σκαλίζω τα βιβλία του Κώστα». Ξέρω εγώ ότι εκείνος αγόραζε διάφορα βιβλία με διάφορες και κάτι για την κατοχή και αυτά και του αρέσανε πάρα πολύ. Έφυγε μάνο μου 102 χρονών, όρθιος με μυαλό ξουράφι. Αλλά έχω μία ανάμνηση για μένα πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή η αρρώστια του ας πούμε και ήταν μόνο μία εβδομάδα. Κατά τα άλλα ήταν όρθιος, πήγαινε, ερχότανε. Λοιπόν έμεινα το βράδυ μαζί του στο νοσοκομείο. Και είχα πάρει μαζί μου και σύνεργα, τον ξύρισα, τον περιποιήθηκα γιατί του άρεσε να είναι όμορφος ξέρω εγώ. Και μιλάγαμε σχεδόν όλο το βράδυ. Και τι δεν είπαμε, γιατί το όσο σου είπα το μυαλό του ήταν πάρα πολύ στα ίδια του ας πούμε. Σειράφη, ναι, ναι, όντως. Και εντωμεταξύ ήταν ένας παππούς ας πούμε που τον αγαπούσαν εκεί μέσα όλοι βρε παιδί μου και οι γιατροί και οι νοσοκόμες, μπορώ να πω έτσι τον θαυμάζανε για την υγεία του. Δεν ξέρω για το μυαλό του, για το λόγο του, ήταν αγαπητός, με σύστηνε παντού, από εδώ η μικρή μου η κόρη, ξέρω εγώ. Κάπως μου έδειξε, μπορώ να πω, εκείνο το βράδυ όλο την αγάπη των περασμένων ετών, να το πω έτσι.
0: Από τι έφυγε την καρδιά του?
1: Από γεράματα.
0: Α, από γεράματα, επειδή είπες... Ότι η ασθένειά του κράτησε μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα μόνο, ναι, 102 χρονών, δηλαδή μια εβδομάδα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση έτσι η γαλήνη του, δηλαδή δεν φοβότανε, δηλαδή ήταν έτσι γεμάτος μπορώ να πω, έτσι και ευχαριστημένος. Και από τα παιδιά του ξέρω εγώ έτσι που ξεφύγανε, μάθανε γράμματα... Γίνανε οικογενειάρχες, είχε πολλά, είχε και δύο δυσέγγωνα, είχε και εγγόνια και καμάρωνα ξέρω εγώ. Και αυτά μου λέει εμένα μου δίνουν ζωή. Βέβαια με πολύ δύσκολες συνθήκες ο άνθρωπος, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα ας πούμε. Λοιπόν και θα ήθελα να έρθείτε λέει όλοι, τώρα λέω μακάβρια πράγματα.
0: Καλά γιατί, δεν πειράζει.
1: Γιατί μου λέει εγώ, εγώ θα βλέπω. Και δεν ξέρω, συγκινούμε όταν τα θυμάμαι όλα αυτά γιατί εν κατακλείδη αυτό που μένεις που σου είπα είναι ήταν ένας καλός άνθρωπος ας πούμε και αξίζει τον κόπο να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Ναι βέβαια.
1: αξίζει τον κόπο. Δηλαδή για, και η στεροφημία πολλές φορές παίζει το ρόλο της. Δηλαδή γιατί αφήνεις πίσω σου σαν γονέας τα παιδιά σου, την οικογένειά σου ας πούμε, και θέλεις να ακούς έναν καλό λόγο για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, για τους δικούς σου ανθρώπους που χάνεις ας πούμε. Είναι, το θέλει ο άνθρωπος αυτό. Σαν να είναι η συνέχειά του. Αυτά, μάνα
0: σωστό.
1: Μου.
0: Σωστό.
1: Σαν να είναι η συνέχειά σου ας πούμε. Και για να μην, γιατί ακούμε και άλλους που λένε μα αυτός ξέρω εγώ και ακούς κακά λόγια και πικραίνεσαι.
0: Ναι.
1: Πικραίνεσαι. Μάλιστα.
0: Και
1: αυτά
0: μου λες,
1: ναι, ναι.
0: Πες μου έτσι μια πολύ έντονη ανάμνηση που έχεις από τον πατέρα σου, επεισοδιακή.
1: Επεισοδιακή. Τι να, για μάλλον αν...
0: Όχι παιδί μου, επεισοδιακό δεν είναι μόνο το μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, επεισοδιακό. Επειδή η βάση του ήταν το χωριό, ας πούμε, το πατρικό σπίτι στο χωριό, στην Ήπειρο. Πολλές είναι αυτές. Δηλαδή, όπως πηγαίναμε σε αυτό το χωριουδάκι, είχε ένα ύψωμα και πηγαίναμε με το αυτοκίνητο και αυτό το έχω γράψει και σε μια εφημεριδούλα μάλλον έτσι κρυφά γιατί τρεπόμουν να, του χωριού, έβλεπα από εκεί και θα κλάψω σε λίγο, έβλεπα τον πατέρα μου μια φιγούρα από μακριά να προχωράει, να προχωράει, να προχωράει το δρομάκι και να έρχεται να μας περιμένει και να μας αγκαλιάζει ας πούμε. Αυτό γινότανε σχεδόν κάθε καλοκαίρι όταν πηγαίναμε εκεί ας πούμε και αγαπούσε πολύ και τα παιδιά μου και τα παιδιά των αδελφών μου ας πούμε. Ήταν γλυκός άνθρωπος, όμως θα πω το εξής, ότι ήταν μεν ο καλός άνθρωπος αλλά διαμορφώθηκε και σαν χαρακτήρας ακόμα καλύτερα από τη μητέρα μου. Που, όπως είπα, η μάνα μου ήταν αγράμματη, αλλά ήταν ένας άνθρωπος προχωρημένος. Πώς γινόταν αυτό δεν έχω καταλάβει. Μου έλεγε ιστορίες η μητέρα μου ότι ο πατέρας της, ας πούμε, για εκείνη την εποχή ήταν ένας άνθρωπος που είχαν στο σπίτι τους, ας πούμε, τότε. Δεν είχαν όταν λέμε είχαν...
0: τα απαραίτητα.
1: Ζώα και αυτό τότε ήταν πλούτος για εκεί δηλαδή.
0: Κρέας, γάλα.
1: Κρέας, γάλα, αυγό ας πούμε, φοβερό. Και διαμορφώθηκε και μου έλεγε η μάνα μου ότι στο σπίτι του πατέρα μου ερχόντουσαν άνθρωποι τότε ας πούμε, ξέρω εγώ τι ήταν ο κοινοτάρχης, ο δήμαρχος, δεν ξέρω τι ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Και τα θυμάμαι έτσι αμυδρά που με τα διηγείται η μητέρα μου. Αλλά ήταν η μάνα μου ήταν το ανήσυχο πνεύμα και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν ήταν η μητέρα μου δεν θα φεύγαμε και από εκεί. Ο πατέρας μου δεν ήταν τόσο ανήσυχος. Καλός μεν, αλλά ο λίγον τι φοβότανε, φοβόταν όχι μην πάθουμε τίποτα, αλλά δεν ήταν το... Δεν ξέρω,
0: δεν ήθελε να χάσει τη ρουτίνα του.
1: Τη ρουτίνα του, ναι, ενώ στη μητέρα μου απευθύνθηκε ο δάσκαλος τον μεγάλο μου αδελφό που ήταν ο πρώτος ας πούμε και της λέει αυτό το παιδί όταν τέλειωσε το δημοτικό δεν πρέπει να μείνει εδώ, ήταν πολύ έξυπνος. Και το είδε ο άνθρωπος και παρόλα αυτά η μάνα μου τον πήρε και τον πήγε στο διπλανό χωριό τα Άγνατα με τα πόδια 3-4 ώρες, εγώ ήμουν νεογέννητη τότε. Και τον έγραψε στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αγώνες. Αγώνες μάνο μου.
0: Κατάλαβα μάνο μου. Φωτεινή, ένα τελευταίο.
1: Έλα.
0: Επειδή τώρα δά μου ήρθε μία ειδοποίηση.
1: Ότι?
0: Που λέει ότι οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Μετά δεν μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει. Πρέπει να βγουν και
1: έχουμε κλείσει ραντεβού.
0: Ναι.
1: Για καινούργια. Ναι, έχω κλείσει ραντεβού, τώρα δεν θυμάμαι πότε.
0: Καλά, έχεις κλείσει.
1: Μέχρι
0: αυτό.
1: Μάνο μου, μέχρι τις 3 Αυγούστου, μέχρι να, αν θέλεις να ταξιδέψεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάποτε πρέπει να βγάλουμε τις καινούργιες ταυτότητες.
1: Φυσικά, γιατί ακούω ανθρώπους που λένε, α, εγώ δεν βγάζω.
0: Μη βγάλει, δεν πειράζει.
1: Μα άστε, λέω πώς θα συναλλάσσονται.
0: Θα βρούνε τη δυσκολία μπροστά τους μετά. Ναι. Έτσι, γιατί κοίτα, υπάρχει μια, στις καινούργιες ταυτότητες, υπάρχει μια γραμμή που τις καθιστά μη ευάλωτες, σε παραχάραξη ή κακόβουλη χρήση.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, μας συμφέρει να έχουμε καινούργια ταυτότητα.
1: Φυσικά, ναι. Γιατί άλλοι νομίζουν ότι η καινούργια ταυτότητα συνδέεται με το... πώς ήταν το, με το 666, τι είναι αυτό?
0: Καλά, τώρα εντάξει, τώρα ναι, δηλαδή, από την πόλη έρχονται και στην κορυφή κανέλα.
1: Ναι, ακριβώς, και λέω πώς θα συναλλάσσεστε.
0: Υπάρχει ένα καταπληκτικό έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τίτλο 666. Καταπληκτική μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, το λέω να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Άντε, φιλιά πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά, γεια.

0: Ήθελα να σας πω, μη στέλνετε στο Messenger, γιατί ταύτισε η μπαταρία του κινητού. Αν θέλετε να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα, πρέπει να μου το στείλετε στο radio@parapolitika.gr. 2-11-10-88-8-0, 1 και 43 πρώτα λεπτά. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, ναι, μια χαρά εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Εκφράζω τη θλίψη μου, την πραγματική θλίψη μου για τον αγαπητό μας.
0: Τον
1: είχα συντροφιά, το Μαζαράκι.
0: Ναι.
1: Τον είχα συντροφιά μου, πάντα κανόνιζα το ταξίδι μου, έφευγε για Θεσσαλονίκη πολύ συχνά. Και κανόνιζα να ξεκινήσω ξεκινώντας και βραδινή του εκπομπή.
0: Οδηγώντας πήγαινες?
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Πάντα με το δικό μου. Και ήταν η ωραιότερη μου συντροφιά. Γενικά όπου φεύγαμε από την Αθήνα να πάμε, πάντα κανονίζαμε να φύγουμε την ώρα που
0: και μέχρι που έφτανε
1: την εκπομπή.
0: Μέχρι που έφτανε το σήμα?
1: 2 ώρες, σε όσο ήταν η εκπομπή.
0: Α, έφτανε, ναι.
1: Έφτανε κανονικά. Πολύ ωραία. Αλλά και εδώ φεύγοντας από την Αθήνα για να πάμε ανατολικά, ας πούμε, εντός Αθηνών, με 1,5 ώρα ταξίδι.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν πάντα η συντροφιά μας. Πολύ πολύ ωραία. Και λυπήθηκα πραγματικά, ξαφνιάστηκα. Μου ήρθε έτσι πολύ ξαφνικό. Δεν μπόρεσα να πάρω εκείνο το βράδυ, γιατί είχα πάρει κάποιο χάπι, έπαθα λουμπάγκο. Ξαφνικά πρώτη φορά στη ζωή μου. Και μου δώσαν ένα χάπι, το οποίο μου είπαν να σου φέρει η πνηλία, μην οδηγήσεις. Αλλά αυτό δεν ήταν η πνηλία, αυτό ήταν...
0: Λίθαργος.
1: Κεραυνός. 10 η ώρα και έπεσα και ξεράθηκα. Ούτε κατάλαβα τίποτα.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά το λουμπάκο δεν πέρασε φυσικά.
0: Θέλει κι άλλο, κι άλλο χάπι.
1: Ναι, μωρέ παιδί μου. Τώρα είμαι λίγο καλύτερα, αλλά πάλι έχω στραβώσει λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάτε για τους πατεράδες.
0: Yes.
1: Πω. Είναι, τους θεωρώ αδικημένους τους καημένους. Όλοι για τις μαμάδες μιλάμε. Αλλά και οι πατεράδες που είναι οι στυλοβάτες της οικογένειας. Γιατί την εποχή που μεγάλωσα εγώ, ο μπαμπάς ήταν αυτός που έπρεπε να βγει να δουλέψει και να, οι μητέρες ήταν στα σπίτια μέσα. Οι περισσότερες δεν δουλεύανε. Λοιπόν, σκέψου τι αγωνία θα είχε αυτός ο άνθρωπος να συντηρεί μια οικογένεια και χρόνια δύσκολα. Δεν ξέρω αν του το αναγνωρίσαμε ποτέ. Δεν το ξέρω. Εγώ έζησα πολύ ευτυχισμένα χρόνια με τον μπαμπά και τη μαμά, αλλά το τι προσέφερε ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήταν από 5 ετών ουσιαστικά ορφανός. Γεννήθηκε στη Σμύρνη.
0: Και πώς μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο?
1: Όχι στο ορφανοτροφείο.
0: Να.
1: 5 ετών έφυγε ο πατέρας του. Ήταν στο κορδελιό της Σμύρνης. 5 ετών. Όταν ήταν ο πατέρας του έφυγε στρατιώτης. Και ζούσε με τη γιαγιά του και τη μητέρα του. 7 ετών έγινε ο διωγμός. Ήρθανε στην Αθήνα με τη γιαγιά του. Αθήνα, για να φτάσουν Αθήνα, περάσαν από νησιά. Τους διώχνανε Χίο, Μυτιλίνη, με ένα πλοίο. Μέρες ταξιδεύανε μέχρι που φτάσανε εδώ στον Πειραιά. Και τους βάλανε σε κάτι αποθήκες εδώ στον Πειραιά και καθίσανε αρκετό διάστημα. Με τη γιαγιά του χάθηκε η μαμά του πάνω στο διωγμό νύχτα και ήταν με τη γιαγιά του εδώ. Πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, ορφανός. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού βρέθηκε η γιαγιά με το γιο της, τον πατέρα του. Ήτανε μητέρα του πατέρα του. Ορφανός. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού βρέθηκε η γιαγιά με το γιο της, τον πατέρα του. Ήτανε μητέρα του,

0: για δουλειές κτλ. Κρυφά πήγαινε σχολείο, τον έστειλε η γιαγιά του σχολείο κρυφά, γιατί ο πατέρας είχε την απέτηση το μεγάλο παιδί που ήταν 10 ετών πια να, έπρεπε να δουλεύει.
1: Ναι.
0: Για να βοηθάει. Γιατί όλα τα άλλα ήταν μωρά. Όσα γεννιόντουσαν σιγά σιγά δηλαδή. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έζησε πραγματικά, μόνο την αγάπη της γιαγιάς του πήρε, η οποία πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη πραγματικά. Mm-hmm. Όταν παντρεύτηκε τη μητέρα μου και τον ρώτησε η μητέρα μου, η μητέρα σου έχει πεθάνει και τα λοιπά, όταν γνωριστήκανε, είπε όχι, την έχω χάσει τη μητέρα μου από το διώγμο και δεν έψαξες να τη βρεις. Και λέει όχι, δεν έψαξα. Και μάλιστα είχε και ένα φόβο προς τη μητέρα του, δεν ξέρω γιατί, του είχαν αφησίσει αυτή την αντιπάθεια προς τη μαμά του. Mm. Από την πλευρά της μητριάς του δηλαδή είχε αυτή. Και έψαξε η μητέρα μου μέσω του Ερυθρού Σταυρού και τη βρήκε την πεθερά της.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, και όταν ήταν 30 ετών, ο μπαμπάς τον πήρε και του είπε πάμε να... θα συναντήσουμε κάποια γυναίκα, το κατάλαβε εκείνος και αρνήθηκε μάλιστα. Mm. Και του λέει όχι, πρέπει να γνωρίσεις τη μητέρα σου, η οποία Μάνο ήταν καρμπών. Τέτοια ομοιότητα, τι να σου πω βρε παιδί μου, όταν και εγώ μεγαλώνοντας και έβλεπα τον μπαμπά και τη γιαγιά, έβλεπα τον μπαμπά μου με μακριά μαλλιά δηλαδή. Ήταν τέτοιο πράγμα. Ήτανε το, είχαν το ίδιο μπόι. Σχεδόν, ο μπαμπάς μου ήταν 1,84, η γιαγιά μου ήταν 1,80. Πανύψηλη γυναίκα.
1: Φαντάσου.
0: Ναι, και αυτό το ύψος ακόμα τους έκανε να φαίνονται ίδιοι. Και είχαν και πολύ, είχαν 15 χρόνια διαφορά. Mm. Στα 15 της τον έκανε. Ήταν πολύ κοντά στην ηλικία. Ήταν πολύ ψυχρή γυναίκα. Έτσι έδειχνε. Και με τον πατέρα μου ήταν ψυχρή. Δεν έβλεπε σε αυτό τη θέρμη, γιατί πηγαίναμε εμείς πια, ξέρω εγώ, κάναμε επισκέψεις, ερχόταν, αλλά ήταν εντελώς διαφορετική από την άλλη τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου. Ήταν μια γλύκα, μια σκέτη αγάπη, ξεχύλιζε αγάπη. Η άλλη γιαγιά μου ήταν, τι να σου πω, μια παγωκολόνα. Όμως, λίγο πριν πεθάνει, με φώναξε, μάλλον πήγα εγώ, ήταν ο πρώτος μου μισθός που είχα πάρει και πήγα στις γιαγιάδες μου να κάνω από ένα δώρο. Πήγα πρώτα στη γιαγιά της μητέρας μας με τη μαμά και μετά πήγα και στην άλλη που έμενε στον Πειραιά. Και για να της κάνω ένα δώρο, της λέω γιαγιά, πήρα τον πρώτο μου μισθό. Πρώτη φορά είδα τον πραγματικό άνθρωπο. Λίγησε και με πήρε, περπατήσαμε έξω γιατί είχε παντρευτεί και εκείνη, δεν έκανε όμως ποτέ άλλο παιδί. Mm-hmm. Και με πήρε, περπατήσαμε να με πάει μέχρι το σταθμό και μου λέει θα έρθω μαζί σου γιατί θέλω να σου μιλήσω. Ένα πράγμα να ξέρεις, ότι εσένα είσαι το μόνο άτομο στη ζωή μου που σε έχω μέσα στην καρδιά μου βαθιά. Και δεν πρόκειται να βγεις ποτέ. Και αν τόσα χρόνια ήμουνα ψυχρή, το έκανα επίτηδες, γιατί ορκίστηκα. Είχε παγώσει η καρδιά μου, γιατί μια ζωή έκλαιγα και ήθελα το παιδί μου. Και στεκόταν στο παράθυρο και κοίταγε το δρόμο που περνούσαν απ' έξω νέοι και έλεγε τώρα ο γιος μου θα έχει αυτή την ηλικία. Μετά από κανένα χρόνο τώρα λες να είναι ο γιος μου αυτός. Όποιο νέο έβλεπα τον θεωρούσα ότι είναι γιος μου. Και πάγωσε η ψυχή μου και είπα όχι, θα τον διαγράψω γιατί θα πεθάνω από τη στενοχώρια μου. Και εσύ μου λέει έχεις όλη την αγάπη. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν βράχος να λυγίζει, να λιώνει μπροστά μου. Και την αγκάλιασα και κλάψαμε μαζί μέσα στη μέση του δρόμου. Ήταν συγκλονιστικό για μένα αυτό, γιατί κατάλαβα τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα. Ο πατέρας μου από την άλλη πλευρά, που είχε ζήσει μόνο με την αγάπη της γιαγιάς του,
1: Ναι.

0: πολύ ταλαιπωρημένο παιδί. Είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, από τα 9 του χρόνια πήγαινε και κουβαλούσε νερό και πότιζε κάποιο άλσος, το οποίο σήμερα έχει τεράστια δέντρα και εγώ σε αυτά τα δέντρα βλέπω τη μορφή του πατέρα μου, τεράστια πεύκα. Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι εκείνος τα πότισε από φιντάνια και κουβαλούσε νερό στους ώμους για να ποτίζει τα δέντρα να παίρνει μεροκάματα από το Δήμο. Καταλαβαίνεις, και έλεγε μάλιστα, mm-hmm. έχω αυτό το ύψος, είχε στην περιοχή που μεγάλωσα κι εγώ, είχε το όνομα ο Ψηλός. Όταν θέλω να πω, ο Ψηλός. Γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ψηλοί όπως σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σωστό. Και έλεγε, αν εγώ δεν κουβαλούσα νερό στην ηλικία αυτή από 10 έως 15, θα ήμουν άλλος τόσος. Πίστευε ότι έχασε μπόι και μπορεί να έγινε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έζησε με πολύ δυσκολία και χωρίς ούτε την πατρική αγάπη, τη μητέρα του Σουλάπτα, 5 του χρόνια ουσιαστικά, γιατί με τη γιαγιά δεν ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα, πεθερά με νύφη, η οποία νύφη ήταν 15 χρονών, 20 εκείνη την εποχή, και περισσότερο την είχε η πεθερά, ήταν πολύ αυταρχική.
1: Υπηρέτρια.
0: Την είχε υπηρέτρια ουσιαστικά. Yeah. Και δεν μπόρεσε αυτό το παιδί να νιώσει και τη μητρική αγάπη. Mm. Και όμως, Μάνο, έγινε ένας εξαιρετικός πατέρας. Αυτό που έλεγε ο κύριος Βασίλης πριν. Ό,τι αγάπη δεν πήρε από την οικογένειά του, λες και μόνος του τη συσσόρευσε μέσα του και την έδωσε σε μένα και στη μητέρα μου. Ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος και πολύ καλός πατέρας, πάντα τρυφερός. Απορώ από πού άντλησε αυτή την τρυφερότητα αυτός ο άνθρωπος.
1: Από τον εαυτό του τονίζει.
0: Αυτό του έλειπε, ό,τι του έλειπε το έδωσε, το μετέτρεψε σε προσφορά προς τη μητέρα μου και σε μένα ειδικά, που είχε ένα παιδί. Και μάλιστα κάποια στιγμή που η μητέρα μου στο δεύτερο παιδί της και σε μένα είχε μία πολύ δύσκολη, το κετό δύσκολο. Στα 3 μου χρόνια όμως είχε μείνει έγκυος και έπαθε αποκόλληση πλακούντος με φοβερή αιμορραγία πάλι και ήταν για να πεθάνει. Mm. Και ο πατέρας μου είπανε, η θεία μου, γιατί εμένα με πήγαν στη θεία μου να μένω, όσο η μητέρα μου ήταν στην κλινική, και όταν του είπαν οι γιατροί ότι είναι το τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να τη σώσουμε, επέστρεψε στο σπίτι να ετοιμάσει κάποια πράγματα που του ζήτησαν. Επέστρεψε στο σπίτι και μου είπε η θεία μου, έπεσε κάτω στα γόνατα μπροστά μου, εκεί καθόμουν λέει στο καροτσάκι μου, και έκλαιγε γοερά και έλεγε, όχι παιδί μου, δεν θέλω να ζήσεις την ορφάνια που έζησα εγώ. Αυτό τον συγκλώνησε, δεν μπορούσε να αντέξει. Σκέψου πόσο τον είχε σημαδέψει αυτή η ορφάνια, η έλλειψη των γονιών. Και ναι, λοιπόν, χρωστάω πάρα πολλά στον πατέρα μου. Είναι ο Άγιός μου, όπως τώρα και η μητέρα μου. Προσεύχομαι σε αυτούς. Πιστεύω ότι είναι οι προστάτες μου. Γιατί πήρα τόση αγάπη, αλλά η μητέρα μου σαν γυναίκα και μεγαλωμένη, εντάξει, πιο εύκολα. Αλλά από τον πατέρα αυτόν δεν θα περίμενε κανείς να είναι τόσο σωστός. Πού έμαθε να είναι πατέρας? Πώς το έμαθε? Αυτό μου κάνει εντύπωση, που δεν έζησε τον πατέρα του όπως θα έπρεπε να είναι. Και η μητέρα του ανύπαρκτη. Και τον θαυμάζω, τον ευγνωμονώ και του στέλνω την αγάπη μου. Και να σου πω κάτι. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Γιατί πάντα σκέφτομαι, πέρασα πολύ κοντά από το θάνατο, αλλά είχα μια γαλήνη και έλεγα, θα πάω κοντά στον πατέρα και στη μαμά. Mm. Και το πιστεύω αυτό το πράγμα, το πιστεύω βαθιά. Και να σου πω, είναι σαν να το περιμένω, όσο μεγαλώνω δηλαδή. Αυτό, γιατί εισέπραξα πολύ αγάπη και ξέρω ότι εκεί που θα με περιμένουν, με την ίδια αγάπη θα με δεχτούν. Δεν αλλάζουν οι ψυχές. Έτσι λοιπόν.
1: Εγώ εύχομαι Να είσαι υγιής πάντα και να μακροημερεύεις.
0: Ευχαριστώ και εσύ να είσαι καλά. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Χαιρετάω λοιπόν όλους τους φίλους και όσοι έχουν τους πατεράδες τους, τους γονείς τους γενικά, να είναι κοντά τους, να τους λένε ότι τους αγαπούν και να νιώθουν την αγάπη που εισπράττουν, να μην την αφήνουν να περνάει έτσι. Είναι θησαυρός.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Μάνο μου.
1: Γεια σου, Βέρα μου. Γεια χαρά.
0: Μάνο μου, γεια.
1: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τώρα τραγούδι, ούτε θα βγάλουμε άλλη γραμμή μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα σε δύο λεπτά, αλλά θα διαβάσουμε ένα ποίημα από μια συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη που λέγεται «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τα κάγκελα του κήπου υγρά από τη βροχή, σαν τους φτωχούς που τους αφήνουν έξω. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Σαν ήμασταν παιδιά, κρυβόμαστε κάτω από τη σκάλα. Και όταν βγαίναμε, είχαμε αφήσει εκεί ένα βασιλικό πεπρωμένο. Η σιωπή κάνει τον κόσμο πιο μεγάλο, η θλίψη πιο δίκαιο. Και αργότερα, νέοι, αγκαλιάσαμε το πρώτο δέντρο και του διηγηθήκαμε τα περασμένα. Άχαρες μέρες που φύγατε και όμως αφήσατε μια ανάμνηση συγκινητική. Κι εγώ που υπήρξα τρελός για το αύριο, κοιτάζω τώρα με αγωνία να προχωρούν οι λεπτοδείκτες στα ρολόγια. Ώσπου μια νύχτα ένας διαβάτης περνάει στο δρόμο τραγουδώντας. Πού έχεις ξανακούσει το τραγούδι αυτό? Δεν θυμάσαι. Κι όμως η νοσταλγία όλων όσων ονειρεύτηκες τρέμει μέσα στο τραγούδι. Στέκεσαι στο παράθυρο και ακούς σαν μαγεμένος. Και άξαφνα, σε κάποια στροφή του δρόμου, το τραγούδι σβήνει. Όλα χάνονται. Ησυχία. Και τώρα, τι θα κάνεις? Τάσος Λιβαδίτης.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Εντάξει, όχι σερή, 5 ώρες κάθε βράδυ. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου κυρία Ευτέρπη, εύχομαι να είσαι καλά. Και Δημήτρης από τον Γκίζ. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Ναι. Καλή σας ημέρα κύριε
0: Μάνο
1: Τσιλιμίδη. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Εσείς?
1: Κι εγώ καλά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, άκουσα στο ράδιο μια ωραία πρόταση.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρή, η οποία ξεκινάει από το, από την Κρήτη, από τη Σιτία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που μιλάει για τα μάτια και αυτό είναι ένα μικρό δώρο σε όσους έχουν κάποια δυσκολία με την όραση.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τα μάτια δεν καλωθορούν του τόπου. Καλωθορεί μακριά η καρδιά του ανθρώπου.
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω αν σ' αρέσει.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Δεν θα το ξαναδιαβάσω.
0: Το κατάλαβα.
1: Θα το ξαναδιαβάσω μισό λεπτό να τα ακούσουν οι θεατές, οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Τα μάτια δεν καλωθορούν του τόπου. Καλωθορεί μακριά η καρδιά του ανθρώπου.
0: Ναι, σωστό.
1: Και θυμήθηκα το φίλο μας τον κύριο Βασίλη το δικαστικό.
0: Ναι.
1: Και θα του αρέσει πολύ αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Κάπως έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, εσείς τι νέα, καλά?
0: Εσύ πώς χάθηκες? Όλα καλά?
1: Εγώ εδώ ναι, αγωνίζομαι λιγάκι, κάπου ταζω και αυτό το περιστεράκι, διαβάζω ό,τι μπορώ και προχωράω.
0: Δεν σου έχουν κάνει παράπονα οι γείτονες που έρχεται το περιστέρι στον μπαλκόνι?
1: Όχι. Προσέχω πολύ, ρίχνω 5 λεπτά λίγο ρύζι και τα διώχνω μετά. Προσέχω, κάνω ό,τι μπορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, για τον μπαμπά μου έχω μια πρόταση που μου έχει μείνει στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Να την πω μισό λεπτό?
0: Βέβαια, μην με ρωτάς, πες μου αυτό που θέλεις.
1: Ναι. Είναι ψηλό προβληματά και μάλλον αναγνώρισης αυτό.
0: Τι?
1: Από μέρους μου, γι' αυτό μην με κοιτάζεις κάπως... Μην σκέφτεσαι κάτι, είναι σε μένα η δυσκολία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τον μπαμπά μου τι έγινε? Ήμουνα 10 χρονών εγώ και ο πατέρας μου είχε πάρει μια αγροτική εργασία και επότισε μικρές ελιές και έβγαζε από το πηγάδι νερό, γέμιζε 2 τενεκέδες του λαδιού που είχαν στη μέση ένα χεράκι, ένα ξύλινο χεράκι.
0: Ναι.
1: Και τις πήγαινε με τον ήλιο, ας πούμε, το καπελάκι του εκεί, τις πήγαινε, ας πούμε, κάπου από το πηγάδι 100-200 μέτρα μακριά και πότιζε, ας πούμε, έριχνε σε κάθε ελιά από ένα τενεκέ. Και εγώ, όπως ήμουν 10 χρόνια, το λέω, μπαμπά, λέω, μην τις γεμίζεις πάρα πολύ τις τενεκέδες και κουράζεσαι. Εδώ, λέω, το αφεντικό δεν είναι να σε δει. Βάλτες λίγο πιο χαμηλά. Αυτός τις γέμιζε ξέχυλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μου λέει, δεν θα μας πει κανείς, λέει, αλλά θα το πει το δέντρο.
0: Μα τρομερή κουβέντα.
1: Ναι, και γέμιζε κανονικά και ήτανε τίμιος και το έχω γράψει αυτό με βάση τη τιμιότητα. Δηλαδή μου έδωσε ένα μάθημα τιμιότητος που το έχω στη ζωή μου. Δεν αδικό. Δεν αδικό με τίποτα. Και όλα αυτά για να πάρει τις 2 τενεκέδες έπαιρνε ένα 50ράκι τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν η δραχμή, έπαιρνε ένα 50ράκι. Και έκανε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Με πόσο τίμιο τρόπο έβγαινε το ψωμάκι παλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ τίμιο και ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Εργασιακός μόχθος, ήθελε μπράτσα.
0: Και τώρα... είναι μεγάλη κουβέντα... Ότι δεν θα το πούμε εμείς, αλλά θα το πει η ελιά, το δέντρο.
1: Ναι, δεν θα μας πει κανείς.
0: Ναι,
1: θα
0: αλλά
1: πει
0: θα το
1: δέντρο.
0: Πει το δέντρο. Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και...
0: Όπως εγώ που άφησα απότιστα μερικές φορές όλα τα φυτά στο μπαλκόνι της Αλεξάνδρας και όταν ήρθε από τον Καναδά διαμαρτυρήθηκαν όλα. Είχαν χάσει κάθε επαφή με την ανάπτυξη, είχαν γύρει όλα. Στο πλάι εννοώ.
1: Ναι. Τα τριαντάφυλλα μιλάνε, από ό,τι γνωρίζω.
0: Και τα τριαντάφυλλα μιλάνε και τα μπρόκολα μιλάνε και όλα όταν τα αφήσει από ό,τι
1: μιλάνε. Και όταν αγαπήσουμε τα ζώα και όταν αγαπήσουμε και τα δέντρα, πιο περισσότερο θα σταματήσουν και οι πολέμοι.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί φαίνεται το μεγαλείο του ανθρώπου, ας πούμε, την αγάπη που
0: ναι.
1: κάπου χωρίς λόγο, δεν ξέρω, προχτές άκουσα, ας πούμε, ότι μαθηματικά δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω γιατί τα αποθώ, ούτε γραμματική, τα αποθώ χωρίς να το θέλω, ασυνείδητα. Άκουσα ότι το 1 τρισεκατομμύριο έχει, ξέρεις πόσα μηδενικά έχει?
0: 9 ίσως.
1: Όχι, έχει 12.
0: Α, 12, ακόμα χειρότερα.
1: Και ο άνθρωπος αυτός που τα έχει, κάποιος Τέσλα, κάπως έτσι,
0: ναι.
1: Αμερικάνος, μπορεί να αγοράσει με αυτό το 3 εκατομμύριο, μπορεί να αγοράσει ολόκληρο κράτος και να αγοράσει και τους κατοίκους, ας πούμε. Mm.
0: Μπορεί να μην είναι οι κατοικοί για πούλημα.
1: Όχι, έχει τέτοια δυνατότητα.
0: Άλλο τη δυνατότητα, ναι.
1: Ναι, και πόσο. Κάτοικοι όχι.
0: Όχι, επειδή λες οι κάτοικοι, ναι.
1: Μπορεί και να αγοράσει, ας πούμε, για τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τους βρίζουν και άλλα, τους κάνει, να τους έχει, ας πούμε, στήριξη. Όταν πάει κάπου, ας πούμε, και αγοράσει ένα κράτος κάτω στην Αφρική, δεν έχει πρόβλημα, ας πούμε. Οι άνθρωποι θα πούνε εντάξει, αγαπάμε το αφεντικό, θα μας δώσει φαγητό. Λοιπόν, το όνειρό τώρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι να ταΐσει τους ανθρώπους, γιατί απουσιάζει η αγάπη. Το όνειρό του, λέει, είναι να ασχοληθεί με τα αστέρια, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να πάει να κάτσει σε κάνα πλανήτη άλλο, να μας απαλλάξει από την παρουσία του και να πάρει και τον Τραμπ μαζί του. Και τον Πούτιν.
1: Αυτό είναι η...
0: Και τον Νετανιάχου.
1: Η απουσία, ας πούμε... της αγάπης, η απουσία, αλλά να κοιτάζουν με ανθρωπιά, να πούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρω, γιατί εκεί είναι το μυστικό, που γίνονται οι πολέμοι, να πούμε. Γιατί εγώ από νεαρός, ας πούμε, όχι, είναι 25 χρονών άντρας,
0: ναι.
1: Για πολύ καιρό κουβάλαγα, ας πούμε, στο στήθος μου επάνω μια αφίσα που έλεγε Γουάι για τον πόλεμο,
0: ναι.
1: που είχε ένα στρατιώτη που πέθανε,
0: ναι.
1: και φορούσα και φορούσα, ας πούμε, και για τον Παναγούλη τον Αλέξανδρο,
0: mm-hmm.
1: φορούσα φανέλα που έλεγε Ζή 1η Μαΐου, φορούσα κανένα δύο καλοκαίρια για το αυτό, είχα πάει στον γλυκόσυρο που γινόταν, ήταν η μητέρα του η Αθηνά, δεν έκλαιγε ποτέ, ήταν εκεί και η καλή μας η Μελίνα Μερκούρη, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Στον Αλέξανδρο Παλαγούλη. Λοιπόν, πολλά είπαμε, φίλε μου, μην ξαδέψουμε και το χρόνο. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
1: Θα τα ξαναπούμε. Όχι,
0: θα
1: εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Πάντως έφτιαξε ηχό της φωνής μου,
0: Μια χαρά είναι η φωνή σου.
1: Έφτιαξε ηχό. Στην αρχή είχε λίγο άκουσα.
0: Το εννοείς το τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι,
0: αυτό πολλαπλασίαζε.
1: Έχεις κάτι καλό. Εγώ όταν σ' άκουσα για πρώτη φορά, επειδή έχω ακούσει περίπου 4-5 χρόνια γιατρούς να μιλάνε στη σχολή που πήγαινα.
0: Ναι.
1: Μόλις άκουσα το πρώτο βράδυ, να πούμε, το δεύτερο,
0: ναι.
1: επειδή μιλούσες με αγάπη τους ηλικιωμένους, είπα αυτός ο άνθρωπος είναι αριστουργηματικός για ψυχαναλυτής, λέω.
0: Mm.
1: Αν γινόταν ψυχαναλυτής θα ήταν καλύτερο.
0: Το πιστεύεις ότι το όνειρό μου το αρχικό ήταν να γίνω ψυχίατρος ψυχαναλυτής? Ναι, στο λόγο μου. Το έχω ξαναπεί και στον αέρα.
1: Δεν το έχω.
0: Ναι, στο λέω τώρα.
1: Εγώ το πιάσα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με βάση το ασυνείδητο το δικό μου,
0: ναι.
1: γιατί εκφράστηκα τώρα έτσι φιλικά, να πούμε, γιατί οι αρχηγοί υποφέρουν από τις κόλακες. Λοιπόν, πρέπει
0: ναι,
1: να
0: το καταλαβαίνω.
1: να διηλίζει αυτά που του λένε. Λοιπόν, αυτό τώρα ήταν ασυνείδητο να πούμε.
0: Φαντάσου. Έπεσες μέσα.
1: Όπως και ασυνείδητο ήταν αυτό που στην αρχή η ηχό της φωνής μου είχε άγχος, ας πούμε, μετά έστρωσε να πούμε.
0: Μεραφ.
1: Λοιπόν, είναι η προσπάθεια. Λοιπόν, χάρηκα για όλα αυτά.
0: Και εγώ, Δημήτρη μου, καλή δύναμη.
1: Και χάρηκα που έπεσα κέντρο, να πούμε.
0: Κέντρο μιλάμε.
1: Για την ψυχανάλυση.
0: Γιάννα.
1: Λοιπόν,
0: άντε, γεια.
1: Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι θα σου γράψω και θα σου στείλω στο σταθμό σου εκεί. Θα πάρω τη διεύθυνση από την κυρία Σταυρούλα. Θα σου στείλω ένα μικρό παραμυθάκι για ένα σπουργητάκι να το διαβάσει για τους εύσυχους, ας πούμε.
0: Okay. Οκ. Θα περιμένω.
1: Που ακούνε. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Γεια χαρά.
1: Εγώ σου ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Εγώ σου ευχαριστώ πιο πολύ.

0: 2 και 20 πήγε η ώρα. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη μου από το Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο, καλή
0: καλώς
1: εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ποιος είναι παρακαλώ στο
0: ήχο? Η Παναγιώτα, η Παπαλεξίου.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνη.
1: Πολύ ωραίο το θέμα που μας έβαλε η Χαρά.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά. Πριν μπω στο θέμα που πάνω, την Παρασκευή μετά τα μεσάνυχτα και το Σαββάτο ήταν δραματικά για μένα. Πραγματικά. Γιατί είχα συνηθίσει να ακούω πάρα πολλά χρόνια το...
0: τον Αντρέα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι. Ήταν όλο τραγούδια. Έχεις ακουστά αν θα κάνουν κάτι?
0: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
1: Αν έχεις ακούσει αν θα κάνουν κάτι για τα...
0: Θα το για... ανακοινώσουν, δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Μακάρι, γιατί εγώ έχω μάθει να κοιμάμαι 5 η ώρα το πρωί, 5.30. Τέλος πάντων. Το θέμα μας.
0: Παρακαλώ.
1: Είχα ένα πολύ γενναιόδωρο και γλυκούλη πατερούλη. Ήτανε η αδυναμία μου. Όχι μόνο εμένα, αλλά και σε όλα μου τα αδέρφια. Λίγο πιο πολύ μαζί μου, γιατί ήμουν πολύ πολύ δεμένη μαζί του Μάνο. Με έπαιρνε μαζί του στα χωράφια, στο δάσος. Είχα μάθει πολύ ωραία πράγματα. Είχα μάθει να μαζεύω μανιτάρια, τσάι, ρίγανη, κόρτα, να φυτεύω τα πάντα στα περιβόλια. Επίσης είχα γίνει πολύ καλή στο κλάδεμα. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, γενικά τα δέντρα πρέπει κάπου...
0: Για να, δυναμώνουν, ναι.
1: Ναι. Ιδίως οι καστανιές κάθε Αύγουστο ή από Ιούλιο άρχιζαν και έκοβαν τα μικρά κλαριά γύρω-γύρω από το δέντρο και άφηναν αυτά που είχε καβούκια. Πολύ υπέροχος άνθρωπος, τραγουδούσε πάρα πάρα πολύ ωραία και θυμάμαι όταν είμαστε στο δάσος και τραγουδούσε με το βουνό θα γίνω φίλος. Υπέροχο τραγούδι. Σταματούσανε μάνα μου τα πουλιά.
0: Αλήθεια, τόπο.
1: Τρομερό πράγμα. Ειλικρίνα. Και γενικά στο χωριό ήταν πάντα βοηθούσε και όποιος και να ερχόταν φώναζαν τον πατέρα μου για να τους δεχτεί. Έχω μία κασέτα του από το 70 κάτι με την ΕΡΤ που είχαν μισή ώρα συζήτηση που τους έλεγε τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, που μίλησε για την αγάπη, για το ένα, για το άλλο και είχε πει και αρκετά τραγούδια. Θυμάμαι μια φορά Μάνο, ήτανε που θα τεινάζαμε τα κάστανα και όταν λέω θα τεινάζαμε τα κάστανα.
0: Ραβδίζατε το δέντρο για να πέσουν,
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, γιατί πολλά πέφτουνε κάτω,
0: ναι.
1: Αλλά μερικά έπρεπε να ραβδίσουμε τα καβούκια για να πέσουνε κάτω.
0: Mm.
1: Εν τω μεταξύ εγώ ήμουνα σκέτο πυθικάκι.
0: Σκαρφάλωνες.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Στο πιο απίθανο κλαράκι.
0: Mm.
1: Και είχα μάθει να την καθαρίζω πολύ την καθαριά και ήξερα πώς θα ραβδίζω και είχα πολύ σκαρφάλωνα χωρίς φόβο. Και μάλιστα είχαμε και εργάτες και αυτά και φόρεζε ο πατερούλης μου. Άντε κοριτσάκι μου, άντε Δανάη μου, το 58 θα σου αγοράσω ένα καινούριο φουρό. Γιατί φορούσαμε φουρό τότε.
0: Mm.
1: Κατάλαβες. Ήταν πάρα πολύ γλυκός. Α, πολύ, πολύ τρυφερός με τη μανούλα μου και με όλα μου τα αδέρφια. Θυμάμαι μια φορά ο αντιψιός μου είχε μακριά μαλλιά. Και όταν ερχόταν στο χωριό φορούσε καπέλο για να μην δει, γιατί τότε οι γέροι κατηγορούσαν τους νεαρούς που είχαν μακριά μαλλιά.
0: Ναι, βέβαια, μαλλιάτες.
1: Ναι. Παρόλο που ήταν πολύ σοβαρός ο πατέρας τους και τα λοιπά, αλλά δεν του απογόρεψε να έχει μακριά μαλλιά. Όταν μιλάω μακριά μαλλιά, κάτω από τις πλάτες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και όταν ερχόταν στο χωριό, φορούσε το καπέλο. Του λέει, Θοδωρή μου, αγόρι μου, όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ειδικά που συναντάς και τη γιαγιούλα, πρέπει να βγάζεις το καπέλο σου. Λοιπόν, ωραία, βγήκε έξω το παιδί. Μετά ήρθε ο αδερφός και του λέει, πατέρα, θέλω να σου πω κάτι. Ο Θοδωρής, που είχε και το όνομα του πατέρα μου, ο Θοδωρής έχει μακριά μαλλιά και ντρέπεται να τα δείξει. Και τον φωνάζει, ωρε Θόδωρε παιδί μου, έλα εδώ αγόρι μου, βγάλε το καπέλο σου, να δω τα ωραία σου τα μαλλιά. Σκέψου ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης τι μακριά μαλλιά είχε. Κατάλαβες.
0: Mm.
1: Αυτά, έχω πολλές ωραίες θύμισες με τον πατερούλη μου.
0: Δηλαδή και όταν πηγαίνατε στα δέντρα και όλα αυτά, ξεκινάγατε 6 ώρα το πρωί, ας πούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Ειδικά όταν ήταν Φέρος, εντάξει, εγώ δεν είχα πάει στο Φέρος ποτέ. Πήγαινα πάνω στο. Ξυπνούσαν και πιο νωρίς από το. Στις 5 φεύγανε. Πολύ νύχτα για να προλάβουν τη δροσιά. Εγώ το μόνο που μου άρεσε να πηγαίνω στο αλόνι που γύριζαν τα άλογα για να πατήσουν το σιτάρι και ανέβαινα πάνω στην τράντα.
0: Ναι.
1: Και με έκανα γύρω.
0: Λούνα Πάρκ.
1: Ναι, πολύ ωραίο ήταν. Επίσης, λάτρευα που πηγαίναμε το καλοκαίρι και σε. Το χωριό είναι 850 χιλιόμετρα. Φτάναμε στα 2.000 υψόμετρο, μάλλον για να μαζέψουμε τσάι, γιατί το τσάι δεν βγαίνει όπου κι όπου.
0: Έτσι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εξού και του βουνού.
1: Έτσι.
0: Τσάι του βουνού, ναι.
1: Ναι. Λάτρευα να μαζεύω το ρετσίνι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Που και αυτό χρειάζεται μια διαδικασία, ας πούμε.
1: Ναι,
0: να
1: ναι,
0: πληγώσει το δέντρο.
1: Είχε, ναι, έτσι, έτσι.
0: Υπάρχει μια καταπληκτική ταινία του Αυδελιώδη που λέγεται «Το δέντρο που πληγώναμε».
1: Ναι.
0: Και αναφέρεται.
1: Φαντάζομαι.
0: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι.
1: Φαντάζομαι. Λοιπόν, όπως το ίδιο που κάνουν γιατί στα μαστίχια.
0: Στη μαστίχα, ναι.
1: Στη μαστίχα.
0: Ναι.
1: Άντως ήταν πανόραμα να ξυπνάς 5 η ώρα το πρωί πάνω, αψηλά από το βουνό, και να βλέπεις κάτω την Αργολίδα και τα νησιά, το Ναύπλιο, και να βγαίνει ο ήλιος μέσα από τη θάλασσα.
0: Τι ωραία.
1: Ή το βράδυ να βγαίνει το φεγγάρι,
0: το φεγγάρι
1: μέσα από τη θάλασσα, ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Έζησα πάρα πολύ ωραία 5 χρόνια και τα νοσταλγώ ειλικρινά. Α, επίσης χάρηκα που άκουσα την Κατερίνα μας απόψε.
0: Αυτό γκίζει, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, καλέ μου μάνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Δανάη.

0: Να πω μια θερμή καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή και πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστίες και στο δημιουργό του σταθμού και διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Τώρα την ανέφερα πάλι τη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί θα μας βγάλει το επόμενο τηλεφώνημα. Καλημέρα Νικόλα. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου μόνο.
0: Καλώς τον. Καλά. Μια χαρά.
1: Ωραία. Ακούω από την αρχή παρότι δεν επικεντρώνω πάντα σε αυτά που ακούω γιατί παράλληλα διαβάζω και όλες και
0: ναι.
1: γράφω και τα λοιπά, αλλά εντάξει, ακούω από την αρχή. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, γιατί δυστυχώς σε αντίθεση με μάλλον όλους τους ανθρώπους που πήραν τηλέφωνο, δεν είχα την καλή τύχη να έχω έναν καλό πατέρα. Δεν είχα αυτή την τύχη.
0: Mm.
1: Τι να κάνουμε, τυχαία είναι αυτή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ό,τι του τύχει του καθενός.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά θυμάμαι μία ευχάριστη ανάμνηση. Ήμουνα στην πρώτη δημοτικού, είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού, είχα την τύχη να κληρωθώ στο Μαράζλου, στην Μαράζλου Παιδαγωγική Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος της πρώτης δημοτικού γινόταν μια κλήρωση έτσι, με κάτι λαχνούς με ονόματα μέσα σε μια γυάλα για το ποια παιδιά θα κληρωθούν για την επόμενη χρονιά. Και ήταν μέσα και το όνομα της αδερφής μου. Ήταν ένα χρόνο πιο μικρή. Και με ενθάρρυνε ο πατέρας μου που ήταν παρόν εκεί να πάω να τραβήξω ένα λαχνό και έβγαλα το όνομα της αδερφής μου.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερό. Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι. Και τρελάθηκε αυτός από τη χαρά του και φεύγοντας, ας πούμε, έτσι, θυμάμαι ότι με φίλησε για πρώτη και τελευταία φορά στο Μάγουλο και πήγε κάτι τριαντάφυλλα για το σπίτι, τέλος πάντων. Το γιορτάσουμε. Αυτό. Μετά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν πολύ καλά, τέλος πάντων. Δεν είναι της ώρας. Κοίτα, ήθελα με την ευκαιρία που είναι αυτή η μέρα να σου διαβάσω, αν έχω την άδεια.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που είχα κάνει που είχα μεταφράσει παλιότερα, που μιλάει για τον πόλεμο κατά των πατεράδων και της αρενοπότητας, που τη βαφτίζουν τοξική. Ότι η αρενοπότητα είναι κάτι τοξικό.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω να μας περάσουν τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν θα...
0: Σε ακούω, ναι. Πες.
1: Λοιπόν, ξεκινάει. Αυτό το είχε γράψει ένας Τόμας Χάριγκτον, ο οποίος είναι καθηγητής επί 25 ετία στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Σε ανθρωπιστικές σπουδές. Λοιπόν, και ξεκινάει. Το έχετε πάρει πλέον το μήνυμα. Εάν όχι, πρέπει να είστε αρκετά καλοί στην εθελοτυφλία, καθώς διοχετεύετε στα σπίτια μας αρκετές φορές ανά ώρα από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και τον διαφημιστικό τους μηχανισμό τα τελευταία περίπου 25 χρόνια. Μολονότι έχει πολλές στιλιστικές παραλλαγές, το κεντρικό μήνυμά του είναι το εξής. Οι πατεράδες είναι συμπαθητικά διακοσμητικά στοιχεία που τους ενδιαφέρει κυρίως να πηγαίνουν και να κάθονται μπροστά σε τηλεοράσεις με μεγάλες οθόνες, ενώ οι πολύ πιο έξυπνες σύζυγοι τους τρέχουν για αυτούς και παρέχουν σχεδόν οτιδήποτε έχει διαχρονική αξία, συναισθηματική δηλαδή, για τα παιδιά. Και μετά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Ξέρετε αυτό που λέει πως όταν δεν είναι άχρηστοι βλέποντας ποδόσφαιρο, όπως είναι φυσικά, τότε εκτονώνω τη γνωστή και προϋπάρχουσα τάση τους διαλεκτική και σωματική βία στον κόσμο γύρω τους. Παρακολουθώντας αυτή τη συνεχή ροή μηνυμάτων, σχεδόν θα πίστευε κανείς ότι υπάρχουν μερικοί ισχυροί άνθρωποι εκεί έξω, στην χώρα στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης, που φαντασιώνονται αρκετά ενεργά έναν κόσμο χωρίς άνδρες. Ή τουλάχιστον έναν κόσμο στον οποίο το 49% των ανθρώπων, δηλαδή οι άνδρες, θα κατέληγαν να αισθάνονται διστακτικοί και ανόητοι εάν ασκούσαν τους ρόλους που έπαιζαν σε όλες τις υγιείς κοινωνίες από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας. Και ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι ρόλοι, έχει λίγο ακόμα.
0: Μην ανησυχείς, ακούω.
1: Ναι, πάντα ανησυχώ, πάντα.
0: Καλά, μην ανησυχείς.
1: Το έχω ανόητα μικροπράγματα, σαρκαστικά το λέει ανόητα.
0: Ναι.
1: Όπως το να αποτελούν πρότυπα βασικών αξιών όπως το θάρρος, η ανθεκτικότητα, η προσφορά, ή το να αντισταθμίζουν την αξιέπαινη μητρική τάση να προστατεύει το παιδί η μάνα πάση θυσία με ένα ήθος μιας μεγαλύτερης αφοβίας που αναγνωρίζει τη συνεχή ύπαρξη του φόβου και του κινδύνου αλλά τα θέτει ως προβλήματα που πρέπει να τα διαχειρίζονται τα παιδιά αντί για να τα αποφεύγουν. Και υπάρχει και το θέμα της επιβλητικής σωματικής και όταν χρειάζεται επιθετικής φύσης των αδών η τελευταία γραμμή άμυνας όσους βρίσκονται εκτός οικογένειας που θα μπορούσαν να απειλήσουν ανοιχτά την ηθική ή τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Mm. Λοιπόν, λέει πολλά τέτοια και καταλήγει, εντάξει το πάει αλλού γιατί τότε ήταν η περίοδος του κορονοϊού και το πάει ότι πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή ο πόλεμος κατά της αγανοπότητας των πατεράδων, των αδών κτλ. Με την κάπως αρκετά δειλή και θηλυκοποιημένη αντίδραση προς τον κορονοϊό. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί. Δεν θέλω να το πάω εκεί. Ήθελα απλά να σου διαβάσω αυτό το κομμάτι. Γιατί θεωρώ ότι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό εντάξει είναι Αμερικανός. Αλλά συμβαίνει και εδώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή εισάγουμε αυτά τα πρότυπα... Σχεδόν τα ξεπατικώνουμε στην Ελλάδα.
0: Ρωτάει εδώ η κυρία Φωτεινή, σε έχει ξανακούσει μου λέει, η σελίδα στην οποία δημοσιεύεις όλα αυτά που μεταφράζεις.
1: Μεταφράζεις, ναι.
0: Ναι, ναι. Πώς λέγεται, θύμισε της.
1: Λέγεται το Express του Διαδικτύου, αλλά υπάρχουν δύο. Πώς φαίνεται αυτό ο τίτλος.
0: Όλοι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Ήταν μια έμπνευση πολύ...
0: Τέλειο είναι.
1: Στιγμής, ναι. Το είχα κάνει αρχικά σαν blog, ας πούμε, blogspot με ελληνικά. Μετά από 1-2 χρόνια το άφησα αυτό και μετακόμισα σε μια πλατφόρμα αμερικάνικη που λέγεται Substack, στην οποία γράφουν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: και στα ελληνικά είναι...
1: Όλα στα ελληνικά.
0: Όλα στα ελληνικά, μάλιστα.
1: Ναι, αφού είναι μεταφράσεις.
0: Καλά, ναι, θέλω να πω στη σελίδα... Που δεν είναι αμερικάνικη.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια πλατφόρμα όπως και το Facebook είναι μια πλατφόρμα.
0: Εγώ την έχω κατεβάσει στο κινητό μου, ναι.
1: Ναι, μου το έχεις πει και σε αυτό.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τίτλος, με συγχωρείς σε διακόπτω, το Express του Διαδικτύου, εάν βγάλεις σε ένα βιβλίο αυτά που έχεις μεταφράσει και αυτά που γράφεις εσύ, βάλ το τίτλο, είναι πολύ ωραίο.
1: Σαν τίτλο του βιβλίου.
0: Του βιβλίου, ναι. Το Express του Διαδικτύου, τέλειο.
1: Ναι, όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Καλά, επεξεργάσου το στο νου.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ είχα κατά νου, γιατί τα περισσότερα άρθρα, αν εξαιρέσει, εντάξει, το βασικό θέμα είναι η ελευθερία, ο φιλελευθερισμός.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ παξίγημα στην Ελλάδα. Και ο άναρχο φιλελευθερισμός που είναι αυτό που με αντιπροσωπεύει εμένα. Αν εξαιρέσει αυτό το κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι που έχει τα περισσότερα άρθρα, είναι το θέμα, είναι το κομμάτι που αναφέρεται στον κορονοϊό, στα εμβόλια, στα λοιπά και αυτά. Και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή και σε 30 εκδοτικούς οίκους να τα στείλω, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δημοσιεύσουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τσεκαρισμό αυτό που σου λέω, γιατί όλοι οι εκδοτικοί οίκοι φοβούνται το κράτος. Γιατί έχουν και παρεδώσει με αυτό κάποιες επιδοτήσεις, μα το ένα, μα το άλλο. Και όποιος τολμήσει να βγάλει τέτοιου είδους άρθρα, έχει κόψει τις σχέσεις του με το κράτος. Δηλαδή, εγώ ξέρω μόνο έναν εκδοτικό οίκο που το έχει κάνει αυτό, που έχει βγάλει 2 βιβλία του Βαθιώτη και 2 ακόμα ξένων, του Αγκάμπεν και ενός άλλου. Ο οποίος δεν ξέρω πού του βγήκε το θάρρος και το έκανα, αλλά. Και αυτός δεν είναι, επειδή είχα μιλήσει και με αυτούς στο προηγούμενο φεστιβάλ βιβλίου στη ΔΕΘ, ας πούμε, έκθεση μάλλον του βιβλίου, ναι. Αυτή είναι αριστερή και δεν, εντάξει, επειδή εγώ δεν είμαι αυτό το πράγμα, είμαι τελείως από την άλλη άκρη, δηλαδή είμαι το εντελώς αντίθετο του κομμουνισμού εγώ, είμαι στο άλλο άκρο. Αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Το ένα άκρο εννοώ ότι είναι ο ναζισμός και ο κομμουνισμός, δηλαδή ο ολοκληρωτισμός, και το άλλο άκρο είναι η απόλυτη ελευθερία που είμαι εγώ.
0: Ναι. Έτσι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Το άλλο άκρο, το αντίθετο του κομμουνιστικού αυταρχισμού δεν είναι ο ναζιστικός αυταρχισμός. Είναι η ελευθερία.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ναι. Πες μου.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι εάν βρεθεί εκδότης, τα υποκεφάλαια του βιβλίου θα μπορούν να έχουν το καθένα τον τίτλο του, αλλά το σύνολο του βιβλίου θα είχε πω, εγώ νομίζω ότι θα ήταν κράχτης.
1: Κοίταξε, είναι ωραίο σαν άκουσμα, ναι, μου το έχουν πει όσοι το έχουν ακούσει, ναι. Για πρώτη φορά τους κάνει, ναι, τους κάνει καλή εντύπωση, αλλά νομίζω ότι το έχω πάρει απόφαση ότι ειδικά αυτά τα άρθρα δεν πρόκειται να εκδοθούν ποτέ, εκτός αν κάνω ένα κανονικό δικό μου site που όλο τα αναβάλω και να το διαφημίσω και τα λοιπά και να είναι μέσα, ας πούμε, σε μια σειρά τύπου βιβλίου, δηλαδή, το οποίο θα εμπλουτίζεται κιόλας, δηλαδή, θα είναι...
0: Κατάλαβα, διαρκώς, ναι, βέβαια.
1: Ναι, είχα κάνει μια τέτοια κατάταξη, δηλαδή με 7 με 10, ας πούμε, κεφάλαια, εγώ, το κορενός από το θέμα της ηθικής, από το θέμα των στοιχείων και των δεδομένων, από το θέμα, ξέρω εγώ, του φιλελευθερισμού, από το θέμα των εμβολίων, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι πέρα από διαδικτυακή μορφή. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ βιβλίο. Και δεν έχει περάσει και ο χρόνος αυτό το άλλο τώρα. Δηλαδή, ποιος ενδιαφέρεται μετά από τόσα χρόνια για το τι έγινε τότε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων.
0: Μα η παρένθεση, ήδη διάβαζα, ναι, κάπου ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενεργοποιήθηκε από τους ειδικούς και βρήκαν ένα εμβόλιο που είναι για κάθε παραλλαγή, δεν ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια αυτό, κάθε παραλλαγή ιού που μοιάζει με τον COVID. Τώρα η αλήθεια είναι ότι, και κάπου αλλού διάβασα για μια γυναίκα η οποία έπασχε από μια ασθένεια που δεν της βρίσκανε τι είναι, και ένας γιατρός σκέφτηκε και έβαλε τα στοιχεία όλα σε μια πλατφόρμα στο GTP, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Λοιπόν, το GTP πρότεινε ένα φάρμακο. Το δώσα στη γυναίκα και η γυναίκα έγινε καλά.
1: Ναι, θυμάσαι ποιο ήταν.
0: Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά εάν γράψεις βρήκανε θεραπεία στο Google, βρήκανε τη θεραπεία για μια σπάνια ασθένεια μιας γυναίκας μέσω GTP, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εντάξει. Τώρα αυτό, γιατί μου το λες?
0: Όχι, στο λέω. Επειδή λες ότι είναι παλιά υπόθεση πλέον ο COVID.
1: Ναι, μωρό.
0: Ναι, είναι, εντάξει, δεν λέω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι καινούριο μπορεί να τους φυτευτεί στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Καταλάβες.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το εννοήσεις να ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Όχι, άμα είναι, θα είναι για το κλίμα αυτή τη φορά, δεν.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το εννοήσεις να ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Όχι, άμα είναι, θα είναι για το κλίμα.

0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αφού μας δουλεύουν κανονικά, εντάξει, δεν βλέπουν ότι πιάνει αυτό. Εντάξει. Ένα στους 10 μπορεί να, να μην μασάει το παραμύθι, οι υπόλοιποι 9 στους 10 το μασάνε. Και θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
0: Έτσι.
1: Τόσο να λέει, γίνει καμιά ανατροπή ευρύτερη παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Ούτε να. Δεν έχω και. Δεν έχω και πολλές ελπίδες. Δηλαδή θα μας δουλεύουν, θα μας γλεντάνε, όπως το λένε, και εντάξει, εμείς θα χορεύουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Τώρα ξεστράτησα γιατί το θέμα η πατεράδες ήταν.
0: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να κολλήσει το δικό μου ερώτημα.
1: Είπα για το θέμα αυτό του πατέρα. Θεωρώ ότι γίνεται μεγάλος πόλεμος κατά των ανδρών γενικά. Δηλαδή υπάρχει, μου το είχε πει και μια φίλη μου ψυχολόγος που ήταν.
0: Ναι.
1: Τώρα στην Αθήνα. Αλλά μου το έχει πει ότι έχει παρατηρήσει μια πολύ μεγάλη αύξηση της μισάνδριας της πελάτησής της.
0: Ναι.
1: Και γενικώς στην κοινωνία, και ειδικά στην Αθήνα που είναι τώρα αυτή. Και το βλέπω και εγώ και το παρατηρούν και άλλοι γνωστοί μας με αυτό το πράγμα. Ότι καλλιεργείται η μισάνδρια σαν να μην είναι κουσούρι, σαν να είναι αρετή. Σαν να μην είναι ντροπή αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να είναι κάτι για να είναι περήφανη μια γυναίκα, ας πούμε, να το γυαλαλεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρώ πολύ αποθητικό όλο αυτό και με την ευκαιρία να σου πω τη γνώμη μου για τη λέξη της μόδας τώρα.
0: Ναι.
1: Είχαμε πριν τη γενοκτονία, το έχουμε τη γυναικοκτονία.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι για μένα είναι μια άθλια λέξη, δηλαδή ξεφτυλίζει τις γυναίκες. Μου το έχουν πει και φίλες μου, ας πούμε, που είναι αξιοπρεπείς και σοβαρές, ότι είναι τη εξευτελής, δεν θέλω ούτε να την ακούνε.
0: Ανθρωποκτονία πρέπει να λέμε.
1: Ναι, ή σύζυγοκτονία, τέλος πάντων.
0: Σύζυγοκτονία επίσης. Αλλά επειδή δεν είναι πάντοτε σύζυγοι οι δολοφονημένες, ναι. Ναι.
1: Υπάρχει και ο νεολογισμός συντροφοκτονία, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, αυτή τη λέξη, εγώ το έψαξα, το είχα ψάξει από παλιά. Αν το ψάξει κανείς τον ορισμό αυτής της λέξης, στα αγγλικά είναι femicide. Έτσι.
0: Mm.
1: Τι σημαίνει femicide, γυναικοκτονία? Είναι η φόνη γυναικών, μάλλον ατόμων φιλικού γένους, γιατί μπορεί να είναι και παιδιά,
0: mm.
1: που γίνονται με κίνητρο ότι ανήκουν στο φιλικό γένος. Δηλαδή,
0: mm.
1: παράδειγμα, ας πούμε, κάποιες φυλές ή οι Κινέζοι την εποχή του Μάου που είχαν μόνο ένα παιδί μπορούσαν να κάνουν, σκοτώνουν ή σκοτώνανε τα νεογέννητα βρέφη, αν τους βγαίνανε φιλικά, γιατί θέλαν να κάνουν αγόρι.
0: Ναι.
1: Πολλοί από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όντως femicide, γυναικοκτονία. Ή κάποιες, πούμε, ψυχοπαθείς δολοφόνοι που σκοτώνανε κυρίως πόρνες, μόνο γυναίκες. Όχι
0: ναι.
1: άντες, μόνο γυναίκες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: είναι, έτσι, το κίνητρο είναι το φύλο. Όταν όμως ένας άντρας σκοτώνει τη σύντροφό του ή μια γυναίκα σκοτώνει το σύντροφό της, ο άντρας δεν σκοτώνει επειδή ανακάλυψε ξαφνικά ότι η γυναίκα του είναι γυναίκα, ότι είναι φιλικού γένους η γυναίκα του. Το ήξερα από πριν. Ούτε η γυναίκα σκοτώνει τον άντρα της επειδή ανακάλυψε ότι είναι αρσενικού γένους. Δηλαδή το κίνητρο δεν είναι το φύλλο. Είναι αστείο αυτό το πράγμα, είναι γελίο να το λένε. Και όμως δεν τρεπόνται και το λένε και το υποστηρίζουν και επιμένουν κιόλας. Έχουν και μια επιθετικότητα, παιδί μου. Δηλαδή είναι το marketing αυτό. Έτσι.
0: Και υπάρχει και ακόμα κάτι πιο ογκώδες στη βλακεία του,
1: ναι.
0: το ότι ακόμα και οι γυναίκες λένε ναι, αλλά φόραγε κοντή φούστα. Μιλάει για μία βιασμένη, για παράδειγμα.
1: Για το βιασμό, ναι.
0: ναι. Και λέει, προκαλούσε, λέει, φορούσε κοντή φούστα. Μα ό,τι θέλει θα κάνει. Εσένα θα ρωτήσει. Ξεβράκω ότι δεν κυκλοφορεί.
1: Καλά, αυτό είναι εντάξει. Είναι τελείως αχλαμάρα και είναι και προσβλητικό κιόλας για τη γυναίκα.
0: Ακριβώς. Ναι, και είναι ακόμα χειρότερο να το λένε γυναίκες.
1: Ναι. Ναι, τώρα μάλλον με την ευκαιρία, τώρα με αυτό που είπες, μου θύμισες κάποια στοιχεία που ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, τα οποία είναι αδιανόητα, δηλαδή είναι απίστευτα. Εγώ όταν τα είδα δεν τα πίστευα, έπρεπε να το ψάξω λίγο για να σιγουρευτώ ότι όντως είναι αλήθεια.
0: Mm.
1: Καλά, στην Ελλάδα, okay, βγήκε ένα άρθρο πρόσφατα που έλεγε ότι από τα τελευταία 30-35, από τότε που ανοίξαν τα σύνορα τους, πάνω 30-35 χρόνια, έχουν καταγραφεί 2.900 περίπου βιασμοί.

0: γυναικών από αλλοδαπούς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό βγαίνει περίπου λίγο κάτω από 100 το χρόνο. Και επίσης είχα δει τα στοιχεία της αστυνομίας ότι μισή περίπου βιασμοί ανά έτος γίνονται, διαπράττονται από αλλοδαπούς. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτοί που μπουκάλισαν μέσα περισσότεροι για τις βίας, δεν θα είχαμε 100 βιασμούς λιγότερο στον χρόνο, περίπου.
1: Πατάς.
0: Μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι 90, τέλος πάντων. Θα είχαμε γλιτώσει 3.000 γυναίκες από βιασμό. Και πόσες άλλες δεν ξέρει κανένας από βιασμούς που δεν. Πώς το λένε.
1: Δεν καταγγέλθηκαν.
0: Δεν καταγγέλθηκαν ή δεν πιάστηκε ο δράστης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι πολλαπλάσιοι. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά εκεί που πιάστηκε ο δράστης είναι αριθμού 2.900 κάτι. Λίγο έτσι, 2.900.
1: Mm.
0: Αλλά αυτό τώρα, αυτό το στατιστικό στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα, τίποτα μπροστά στα στατιστικά που είδα για 2-3 χώρες, να τα βρήκα, για τις μεγάλες χώρες στην Ευρώπη. Άκου μάνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 2000 Αγγλία 8.593 βιασμοί. Το 2023, αφού το ανοίξαν τα σύνορα δηλαδή μετά από 23 χρόνια, Αγγλία 68.109. Oh. Από 8.500, 68.000. Γερμανία 8.133 το 2000. Το 2023, 39.029. Από 8.000, 39.000. Γαλλία 7.500. Αυτοί έχουν πιο στον κιλό, δεν έχουν ακριβή στιγμή, έχουν στον κιλό μάνα. 7.500 το 2000, το 2023 είχαν 42.400. Και πρόσεξε τώρα κάτι. Η Πολωνία που δεν άνοιξε τα σύνορα, δεν τα άνοιξε. Τι είχε? Το 2000 είχε 2.399 βιασμούς και το 2023 είχε τους μισούς. 1.127. Καταλαβαίνεις τι γίνει. Λοιπόν, άμα αθροίσεις μόνο αυτές τις χώρες, αυτές τις τρεις μόνο, όχι όλη την Ευρώπη, αυτές τις τρεις, κάτσε να σου πω, 60.000 και 30.000, 90 και 30, πάνω από 120.000 βιασμούς
1: το χρόνο.
0: Το χρόνο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Το χρόνο παραπάνω. Όχι όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι.
1: Κάθε ένα χρόνο ξεχωριστά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα θρήσει κανείς να βάλει όλα τα χρόνια, τρελαίνεται. Δηλαδή, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες. Και εδώ έχουμε την ψευδέστηση ότι, επειδή μας πιπηλάνε τώρα αυτό με γυναικοκτονία, ότι οι γυναίκες περνάνε άσχημα, πούμε, και είναι ανασφαλείς. Στην Δυτική Ευρώπη είναι πολύ πιο ανασφαλείς ακόμα σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι τρεις χειρότερα τα πράγματα. Ειδικά σε αυτές τις χώρες που έχουν πάρα πολλούς κατά βάση ισλαμιστές λαθρομετανάστες που έχουν άλλη αντίληψη για τη γυναίκα. Δεν θεωρούν ότι είναι, ξέρω εγώ, δοχείο ειδονής. Δεν θεωρούν ότι είναι άνθρωπος. Ακριβώς. Καλά, ούτε για εμάς δεν θεωρούν ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, και αυτό δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έχουμε μονίμως δεν τον έχω πια, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε ευθέως και δημόσια. Δεν λένε την αλήθεια, γιατί φοβούνται μην βγει κάποιος, ας πούμε, αριστερός και αρχίσει το γνωστό γκεμπελισμό, ξέρω εγώ, ρατσιστής, ακροδεξιός, Χίτλερ, Ναζί, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, μόνο που το Ισλάμ δεν είναι ράτσα. Είναι πεποίθηση, είναι θρησκεία. Δεν έχει να κάνει με ράτσα. Mm. Αυτοί οι ίδιοι υπάρχουν από εδώ, από κρυπτορατσισμό, αν το πιστεύουν αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή, είναι θέμα πεποιθήσεων και ανατροφής, δεν είναι θέμα επιδερμίδας. Αυτοί το μόνο που βλέπουν, ή παριστάνουν ότι βλέπουν, δεν ξέρω τι από τα δύο, είναι η επιδερμίδα, η απόχρωση. Ωραία, παιδιά, εμείς δεν εναντιωνόμαστε στο να γίνουμε ξέφραγο αμπέλι, επειδή αυτοί έχουν κατά μέσο όρο πιο σκούρα επιδερμίδα από εμάς. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί για τους αριστερούς αυτό είναι το θέμα, που μας το παίζουν αντιρατσιστές, ενώ είναι ρατσισταράδες. Και εναντίον αυτών και εναντίον των Ελλήνων, εναντίον όλων. Μόνο το θέμα δεν είναι η απόχρωση του δέρματος. Είναι ότι είναι ξένοι, είναι ότι έχουν έρθει δια της βίας και είναι η συμπεριφορά τους και οι επιπιθήσεις τους. Δεν έχει να κάνει με την επιδερμίδα. Είναι βλακεί αυτό το πράγμα, το λέει κανείς.
1: Απολύτως.
0: Ναι, ναι. αλλά έχουν βρει το κόλπο για να θυμώνουν τον αντίλογο, γιατί αυτοί θέλουν να τους βλέπουν σαν, πώς το λένε, σαν μελλοντικούς ταξικούς συμμάχους. Καλά, στον κόσμο τους είναι και αυτοί, γιατί άμα βγουν μπροστά, ας πούμε, άμα αποκτήσουν μια κρίσιμη μάζα οι Ισλαμιστές, θα τους φάξουν στο γόνατο, όπως κάνανε παντού. Οι πρώτοι που σφάξαν στο Ιράν, όταν πήραν την εξουσία με τη βοήθεια της αριστεράς, οι πρώτοι που σφάξαν οι Ισλαμιστές ήταν οι αριστεροί. Αυτό κάνουν. Mm. Λοιπόν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν, δεν τους νοιάζει. Σου λέει τώρα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, μετά από 30 χρόνια θα έχουν γίνει Ισλαμιστές, ας πούμε, στην Ελλάδα πλειονότητα. Εγώ δεν θα ζω, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι σκέφτονται, δεν με νοιάζει. Κάτσε να προωθήσω αυτό το.
1: Το σχέδιο.
0: Ναι, το σχέδιο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Χάρηκα πολύ, Νικόλα.
0: Εγώ, για... να σε καλά.
1: Θα σε περιμένω πολύ, για χαρά.
0: Έγινε, γεια.
1: Ας κλείσουμε και αυτή την ώρα για το 1,5 λεπτό που έχουμε μπροστά μας με ένα ακόμα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Η λύθη σκέπασε το παρελθόν. Το άγνωστο πολιορκεί το σπίτι. Φαντάσματα πραγμάτων που αγαπήσαμε και χάθηκαν. Και τώρα μόνο οι αράχνες γνωρίζουν τη συνέχεια. Αλλά η νοσταλγία για το άγνωστο μας είχε κερδίσει από παιδιά. Και η μοναξιά μας είχε υποσχεθεί τις μακρινές αποστάσεις. Ω το παιδί που υπήρξαμε με εκείνο τον τεράστιο λαιμοδέτη για μια τόσο σύντομη παιδικότητα. Και η Μαρία που το βραδινό αεράκι παράσερνε τις κορδέλες του καπέλου της σε άλλους αστερισμούς, ποτέ δεν τη φτάσαμε. Και αγάπησα με πάθος κάθε τι που δεν ήταν γραφτό να γνωρίσω. Και έζησα όλη τη ζωή μου σε ένα όνειρο. Και την Αθανασία σε μερικά κονιάκ. Κάποιο πρωινό ένα πουλί κάθισε στο αντικρινό δέντρο και κάτι σφύριξε. Αν καταλάβαινα τι ήθελε να μου πει, ίσως να είχα βρει το νόημα του κόσμου. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!